Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι 100% ανοιξιάτικος, αν και δεν θα εξελιχθεί έτσι, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά λοιπόν, γενικά αίθριο καιρό προβλέπει σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημερούς.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κοσμήτορα της Γεωπονικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, και θα μιλήσουμε για την φετινή γιορτή των φυτών που είναι την ερχόμενη Κυριακή. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνωπιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, για τις ανοιχτές μέρες που διοργανώνουν και φέτος τα Ηνωπία της Κρήτης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αύριο δηλαδή και μεθαύριο. Και επίσης θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Τριγώνη, ο οποίος θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί απόψε στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Καταστήματος της Οδού Ανδρόγειο για τον Άρη Φακίνο, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Άρη Φακίνο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα ή είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 21η εβδομάδα του 2026 και στην 143η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 22 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 6 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Βασιλίσκο τον Μάρτυρα, μία από τις σημαντικές μορφές των πρώτων χριστιανικών διωγμών. Τιμά επίσης τη μνήμη της Δεύτερης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ορθόδοξης πίστης. Τιμά επίσης τη μνήμη του Αγίου Κόδρου, των Αγίων Εμιλίου και Κάστου των Αφρικανών. Και την ονομαστική του γιορτή έχουν ως συμφέρον τα ονόματα Εμίλιος, Εμιλία, Κόδρος και Κόδρα. Χρόνια τους πολλά. Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου και καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοπικιλότητας, όπως διαβάζω στον ιστότοπο σανσήμερα.gr. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Σύμφωνα με εκθέσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1/3 της πλανήτης από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα καρέτα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι.

Σήμερα είναι και μια ημέρα αστεία, αλλά και σοβαρή συγχρόνως. Ξερτάται από πού θα το δει κανείς το θέμα. Είναι η μέρα αγοράς, παρακαλώ, πίτσας με bitcoin. Ακούστε λοιπόν την ιστορία. Διαβάζω επίσης από το σανσήμερα.gr. Η διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά την 22 Μαΐου ως ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Γιατί την ημερομηνία αυτή, το 2010, έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Συγκεκριμένα, στις 17 Μαΐου, ο προγραμματιστής Λάσλο Χάνιετς παράγγειλε 2 πίτσες σε υποκαταστήματα της αλυσίδας Domino's στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δηλώνοντας ότι θα πληρώσει με bitcoin. Η διεύθυνση της πιτσαρίας προφανώς βρέθηκε σε αμηχανία για το μέσο πληρωμής και χρειάστηκαν 5 μέρες για την έγκριση της παραγγελίας. Τελικά, στις 22 Μαΐου, ο Χάνιετς παρέλαβε τις 2 πίτσες του, πληρώνοντας το ποσό των 10.000 bitcoin που ισοδυναμούσε με 41 δολάρια τότε. 8 χρόνια αργότερα, η πορεία του bitcoin είναι εκρηκτικά ανωδική και ο Χάνιετς ένας θρύλος του χώρου. Η πλατφόρμα συναλλαγών Forex υπολόγισε ότι με το ίδιο ποσό ο Ουγγροαμερικανός προγραμματιστής θα αγόραζε σήμερα 6,5 εκατομμύρια πίτσες, καθώς ένα bitcoin ισοδυναμεί με 8.200 δολάρια. Μάλιστα, τα κουτιά από τις πίτσες, εάν τοποθετούνταν το ένα πάνω στο άλλο, θα έφταναν σε μια απόσταση 300 χιλιόμετρων.

Δημήτρης μου λέει εδώ ότι κάτι λέει λάθος το σανσήμερα.gr με το 8.200 δολάρια που λέει ότι αξίζει ένα bitcoin. Σήμερα είναι κοντά στα 70.000 δολάρια το ένα bitcoin. Άρα Δημήτρη, δισεκατομμύρια πίτσες θα αγόραζε. Σήμερα όμως είναι και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Μια ασθένεια, μια πάθηση που δεν σηκώνει καθόλου χιούμορ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμη και να οδηγήσει στο θάνατο τη μητέρα και το έμβριο εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η προεκλαμψία είναι μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Ξεκινά συνήθως το δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εκλαμψίας, δηλαδή επιληπτικές κρίσεις ή νεφρικής ανεπάρκειας, συνδρόμου HELP, καρδιακής ανακοπής, αποκόλλησης του πλακούντα, πνευμονικού ειδήματος και άλλων επιπλοκών. Σε σοβαρές περιπτώσεις οι επιπλοκές της προεκλαμψίας μπορούν να αποβούν μοιραίες τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο.

Η μόνη θεραπεία για την προεκλαμψία είναι ο τοκετός, αν και τα συμπτώματα συνήθως συνεχίζονται και κατά την περίοδο μετά τον τοκετό. Ωστόσο, όταν τα συμπτώματα δεν είναι πολύ σοβαρά, ο πρόωρος τοκετός συνήθως αποφεύγεται. Ανταυτού η μητέρα παρακολουθείται στενά για την πρόληψη της εκλαμψίας και άλλων επιπλοκών, μερικές φορές σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Η Παγκόσμια Μέρα Προεκλαμψίας καθιερώθηκε το 2017 από μια ομάδα οργανώσεων μητρικής υγείας από όλο τον κόσμο. Το θέμα της εναρκτήριας Παγκόσμιας Μέρας Προεκλαμψίας ήταν «Να είστε προετοιμασμένες προτού χτυπήσει ο κεραυνός» και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τις έγκυες να προσέχουν τα σημάδια και τα συμπτώματα της προεκλαμψίας και να επικοινωνούν με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που παρουσιάσουν κάποιο από αυτά. Κάπως διασκεδάζει το θέμα της προεκλαμψίας μια ταινία της δεκαετίας του 1980. Εάν την πετύχετε μπορείτε να τη δείτε. Είναι η ταινία «Η Πέγγι Σου Παντρεύτηκε», όπου εκεί παρουσιάζει την ηρωίδα να έχει υποστεί ένα περιστατικό προεκλαμψίας και είναι η αφετηρία των όλων όσων συμβαίνουν στην συνέχεια στην ταινία. Είναι ευχάριστης ατμόσφαιρας ταινία, δεν νομίζετε ότι είναι κάποια ζωφερή ταινία, απλώς τη θυμήθηκα τώρα επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα.

δυσάρεστη είδηση της ημέρας είναι ότι βρέθηκε νεκρός, δυστυχώς, ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος, που από τις 7 του περασμένου Δεκέμβρη αγνοείτο και βρέθηκε σε ένα χώρο όπου θα μπορούσε να έχει βρεθεί. Λέμε, θα μπορούσε να έχει βρεθεί. Διότι ο χώρος που βρέθηκε στο ΦΡΕ από Κορώνου είναι προσβάσιμος. Κοίται μεταξύ δύο οικισμών και δίπλα σε ένα εκκλησάκι. Άνθρωπος περαστικός το βρήκε τη σωρό, ειδοποίησε τις αρχές και είναι απορίας άξιον πως αυτός ο άνθρωπος δεν βρέθηκε μετά από τόσο μεγάλη εκστρατεία που είχε οργανωθεί για την ανέβρεσή του. Πως βρέθηκε μάλιστα σε ένα χώρο που είναι προσβάσιμος. Μπορεί κάποιος να φτάσει εκεί. Όπως έφτασε και ο άνθρωπος που βρήκε τη σωρό του. Τώρα οι αρχές, η ιατροδικαστική δηλαδή έρευνα, θα δείξει τα αίτια, τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Υπάρχουν πληροφορίες ότι τώρα οι γονείς του έρχονται από τη Θεσσαλονίκη για να προχωρήσουν στο φρικτό, τραγικό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, καθήκον να αναγνωρίσουν τη σωρό του παιδιού τους.

Έχουμε βέβαια και στην επικαιρότητα το νέο κόμμα. Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία είναι ο τίτλος του και παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού και παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν βίντεο με δηλώσεις υποστήριξης στο πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού, αποδήμων από διάφορες χώρες, ανθρώπων από τον αγροτικό τομέα, επιστημόνων, επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και νέων. Ανάμεσά τους η γυναίκα σύμβολο της κυπριακής τραγωδίας Χαρίτα Μάντολες. Το συντονισμό και την παρουσίαση έκαναν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος και ακτιβίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Σχολιάζαμε το πρωί εδώ με τον Δημήτρη το όνομα της, του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Κάτι λείπει. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία για μένα δεν λέει κάτι. Δεν έχουμε δημοκρατία και η κυρία Καριστιανού ήρθε να φέρει την ελπίδα ότι θα την αποκτήσουμε. Αυτό βγάζω εγώ συμπέρασμα ότι υπονοεί αυτός ο τίτλος, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Εκτός εάν η λέξη ελπίδα, ή μάλλον η κυρία Καριστιανού βασίζεται στη σημειολογία της λέξης ελπίδα, που είναι μια ισχυρή σημειολογία, για να κεντρήσει εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως την έχουν χάσει και θέλουν τώρα να βρουν στήριγμα στο δικό της κόμμα. Είναι το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω προς το παρόν. Από εδώ και πέρα θα δούμε πλέον ως κομματικός μηχανισμός. Βέβαια είμαι σίγουρος ότι η κυρία Καριστιανού τώρα θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο. Το 2027 την Άνοιξη έχει πει ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές ότι θα γίνουν εκλογές. Πρέπει λοιπόν τα κόμματα, είτε καινούρια είτε παλιά, να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τις κάλπες και στη συνταγή της προετοιμασίας μέσα είναι και οι περιοδίες των αρχηγών τους. Όπως καλή ώρα παραδείγματος χάρη τώρα ο κ. Κασελάκης, που τον είχαμε προχθές εδώ στο στούντιο του Πολίτικα, που έκανε την περιοδία του στην Ανατολική Κρήτη.

Έχουμε και συνέχεια βέβαια στο θέμα του ΠΚΠ. Καθώς συνεχίζεται σήμερα στις 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την Πέμπτη ανομωτή εξηγήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Από το earthnews.gr διαβάζω ότι ανάμεσα στους πρώτους που κλήθηκαν ως ύποπτη τέλεση αξιόπινων πράξεων είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την επίμαχη περίοδο 2021, Δημήτρης Μελάς, και πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού. Σήμερα τη σκυτάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκόρο. Όλοι τους κατά περίπτωση θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιοπίνων πράξεων, όπως ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημελήματος. Μόνο οι δύο εκ των 11 και συγκεκριμένα ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Μαζί με τους 11 νυν βουλευτές ανομωτή εξηγήσεις για τα ίδια αδικήματα, αναμένεται να δώσουν και 5 πρώην γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι επίσης είχαν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας αναμένεται πάντως να δώσουν το παρόν σήμερα το πρωί στις 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις. Αναμένεται να δούμε, λέει το artnews.gr, ποια στάση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι από τους 11, εάν θα προσέλθουν αυτοπροσώπως ή αν θα παραδώσουν κάποιο υπόμνημα. Στο μεταξύ απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, μετά από σχετική μυστική ψηφοφορία, στην ψηφοδόχο 1 για το Σπύλιο Λιβανό, επί 286 ψηφισάντων ευρέθησαν στην κάλπη 286 ψηφοδέλτια, έγκυρα 280, άκυρα 5 και λευκό 1. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127, κατά 152, παρόν δήλωσε ένας. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς ψήφισαν 128 και κατά 152. Για την ψηφοδόχο για τη Φωτεινή Αραμπατζή, επί 285 ψηφισάντων ευρέθηκαν 285 ψηφοδέλτια, έγκυρα 283, άκυρα 1 και λευκό 1. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 129, κατά 152, παρόν δήλωσαν 2. Υπέρ της πρότασης των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς ψήφισαν 130 και κατά 152. Πάμε στην πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής, αύριο και μεθαύριο τα ηνοπία της Κρήτης ανοίγουν και πάλι τις πόρτες τους. Και δεν είναι απλό άνοιγμα, περιλαμβάνει και εκδηλώσεις αυτό το άνοιγμα. Ποιος ο σκοπός όμως αυτού του ανοίγματος αυτό το Σαββατοκύριακο? Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι είναι ανοιχτά τα ηνοπία της Κρήτης από το Τοπλού μέχρι την Κίσαμο, όλη η Κρήτη δηλαδή. Για να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα, όπως σας έχω πει ήδη, έχω καλέσει και σήμερα τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαχαριουδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ανοίγετε λοιπόν τις πόρτες σας. Όταν τις ανοίξετε, ο κόσμος τι θα δει?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι οι πόρτες θα είναι ανοιχτές από τις 11 έως το απόγευμα στις 7. Από τα 37 ηνοποιεία συμμετέχουν τα 27, όπως είπατε, από άκρος άκρο στην Κρήτη. Ο κόσμος μπορεί να επισκεφτεί τα ηνοποιεία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι μια ευκαιρία σε αυτούς που αγαπάνε το κρασί αλλά και την φύση να επισκεφτούν τους χώρους, θα γνωρίσουν τους ηνοποιούς, θα γνωρίσουν οπωσδήποτε τα κρασιά, θα δοκιμάσουν κρασιά, θα απολαύσουν κάποιες εκδηλώσεις που κάνουν διάφορα ηνοποιεία, αλλά γι' αυτό θα συμβουλευτούν και τα social media και την ιστοσελίδα του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, αλλά και των ηνοποιείων των οποίων θέλουν να επισκεφτούν. Είναι μια δράση η οποία είναι σε όλη την Ελλάδα, αυτό το διήμερο, και έχει αυτό ακριβώς το σκοπό.
0: Συγγνώμη, είναι ανοιχτά τα ηνοποιεία σε όλη την Ελλάδα? Σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, είστε συντονισμένοι λοιπόν είστε.
1: Ναι. Μάλιστα. Και είναι, όπως είπαμε, μια πολύ καλή ευκαιρία για τους που θέλουν να γνωρίσουν τους ηνοποιούς και τα κρασιά. Είναι αυτό που θα ήθελα.
0: Ο σκοπός, σου είπατε, σας διέκοψα. Για το σκοπό θέλω να μου πείτε, γιατί το κάνετε αυτό?
1: Είναι ακριβώς γι' αυτό, να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να έρθει στα ηνοποιεία, να γνωρίσει τους ανθρώπους, να γνωρίσει τα κρασιά, να έρθει πιο κοντά σε όλο αυτό το θέμα που λέγεται κρασί, χωρίς να σκεφτεί ενδεχομένως ότι θα πληρώσει κάποια είσοδο, εντελώς δωρεάν. Αυτό το οποίο εμείς επισημαίνουμε είναι ότι πέραν αυτής της ωραίας ευκαιρίας για να γευτούν κρασιά, ευδέσματα και να γνωρίσουν τους ανθρώπους, θα πρέπει να πάμε συντονισμένα με τον σκοπό ότι κάποιος από την παρέα δεν θα πιει, για να είμαστε ασφαλείς στην επιστροφή, διότι καμιά φορά καταλαβαίνετε ότι τα κρασιά είναι νόστιμα, είναι
0: εύγευστα
1: και μπορεί να υπερκαταναλώσουμε. Αυτή την έννοια λοιπόν μας αφορά προπάντων η ασφάλεια του κόσμου.
0: Μάλιστα. Οπότε μια ομάδα ανθρώπων, μια παρέα οργανωθεί να συμφωνήσουν ότι ο ένας από αυτούς δεν θα πιει ή από αυτές δεν θα πιει. Έτσι.
1: Πάντα αυτό πρέπει να κάνουμε. Πάντα αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μας, τι εντυπωσιακό μπορεί να πείτε, ας πούμε, στον κόσμο για το κρητικό, ας πούμε, κρασί? Για τις ποικιλίες του, για τη γεύση του, για την ιστορία του.
1: Οπωσδήποτε η ιστορία του κρητικού κρασιού είναι ίσως η αρχαιότερη, και ο κρητικός αμπελώνας παράγει κρασιά εδώ και 4.000 χρόνια αδιαλείπτως από τις ίδιες ποικιλίες. Ο κόσμος που θα επισκεφτεί τα ηνοποιεία να ξέρει ότι θα δοκιμάσει κρασιά κορυφαίας ποιότητας. Δηλαδή κρασιά τα οποία βραβεύονται σε διεθνείς διαγωνισμούς και πολλές φορές ξεπερνάνε κρασιά από μεγάλες αμπελωνικές περιοχές της Ιταλίας, της Γαλλίας και όλου του κόσμου. Το κρητικό κρασί πραγματικά διάγει μια περίοδο πολύ μεγάλης ακμής. Προφανώς θέλουμε ακόμα κάποια πράγματα να προσέξουμε και ως δίκτυο και ως συνοποιοί, και νομίζω ότι το κριτικό κρασί θα φτάσει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα το κριτικό κρασί θα φτάσει τα κρασιά, τα κορυφαία κρασιά του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει κρασιά τα οποία έχουν αποσπάσει χρυσά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς. Κρασιά τα οποία πραγματικά οι ειδικοί του χώρου, σομελιέ, ινοχώοι, θα κατατάσσουν πολύ υψηλά στις λίστες ξενοδοχείων, στις λίστες εστιατορίων. Άρα λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία, όπως είπα, να γνωρίσουν αυτά τα κρασιά. Θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους εξαιρετικούς ανθρώπους, τους συνοποιούς της Κρήτης, οι οποίοι πραγματικά δίνουν τον δικό τους αγώνα αφενός μέσα σε αυτό το όχι και τόσο ευνοϊκό περιβάλλον και επιχειρηματικό στη χώρα μας, αλλά και για το κρασί τώρα τελευταία, διότι η κατανάλωσή του αρχίζει διεθνώς να μειώνεται. Θα γνωρίσει αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους που καλλιεργούν τα αμπέλια, που βάζουν την ψυχή τους όσον αφορά την υνοποίηση και την παραγωγή του κρασιού, και ουσιαστικά τα κρασιά αποτυπώνουν, στα κρασιά που θα απολαύσουν θα δουν όντως αποτυπωμένη την φύση όπου βρίσκεται ο αμπελώνας και το υνοποιείο, αλλά και τον χαρακτήρα του ίδιου του υνοποιείου. Θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κάποια δρόμενα, έτσι, που έχουν να κάνουν και με παιδιά αλλά και μουσικά δρόμενα.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά σε κάποια εινοποιία θα γίνουν και κάποιες κάθετες συγνωσίες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ποικιλία Βιδιανό, τη γεύση του σε διάφορα χρόνια, δηλαδή φετινή χρονιά, πριν 3, πριν 5, ακόμα και πριν 10 χρόνια, για να δουν πώς εξελίσσεται αυτή η ποικιλία, και όχι μόνο το Βιδιανό, και κάποιες άλλες.
0: Υπάρχουν ποικιλίες που είναι μοναδικές στην Κρήτη?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Η Κρήτη έχει μοναδικές ή εξαιρετικές ποικιλίες και μια γκάμα ποικιλιών, μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη θα έλεγα, ίσως και η μεγαλύτερη σε επίπεδο Ελλάδας. Αυτές οι οποίες θα λέγαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, εινοποιούν τώρα περισσότερο οι εινοποιοί και εμπορεύονται,
0: mm-hmm.
1: ενώ την ίδια στιγμή βέβαια προσπαθούν να, όχι να ανακαλύψουν, να εινοποιήσουν και άλλες ποικιλίες λιγότερο γνωστές, αλλά υπαρκτές στον κριτικό αμπελώνα, σε διάφορα έτσι μικρά αμπελοτόπια.
0: Mm-hmm.
1: Οι πιο γνωστές λοιπόν ποικιλίες είναι η Βιλάνα, είναι το Βιδιανό, είναι το Μοσχάτος Πίνας, είναι το Θραψαθύρι, είναι το Δαφνί, το Πλητό, από κόκκινες να πούμε το Τσιφάλι, να πούμε το Μαντιλάρι, να πούμε το Λιάτικο, αλλά υπάρχουν και άλλες ποικιλίες οι οποίες κάποιοι εινοποιοί τις αναδεικνύουν, όπως το Μελισσάκι, όπως ξέρω ότι εινοποιείται τώρα μια ποικιλία η οποία είναι άγνωστη, αλλά γίνεται έτσι σε μια φάση, ας το πούμε, δοκιμαστική, μια ερυθρή ποικιλία, η Τζαγκαρίνα. Υπάρχει ένας πλούτος, ένας θησαυρός ποικιλιών στην Κρήτη, που νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα ξεδιπλώσει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και αυτές οι ποικιλίες, και θα ενισχύσουν όλο αυτό που γίνεται στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
0: Κύριε Ζαχαριουδάκη, στην προηγούμενη μας, πριν από μερικές μέρες, συνομιλία που είχαμε, μας είχατε πει ότι το δίκτυό σας προσπαθεί να προωθήσει το κριτικό κρασί στα γλέντια και στις κοινωνικές εκδηλώσεις, και μάλιστα αυτό το κάνετε και σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τους καλλιτέχνες, τους κριτικούς, και θέλω να μου πείτε πώς προχωράει αυτή η ιστορία. Προχωράει καλώς.
1: Είμαστε στο δεύτερο στάδιο, όπου συζητάμε και με τους δήμους, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις σε ποια γλέντια και σε κάθε δήμο θα ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Καταλαβαίνετε ότι είναι μία κίνηση η οποία πρέπει να στηθεί σωστά για να γίνει, αποδεκτή από τον κόσμο.
0: Ναι,
1: είναι μία προσπάθεια που θα έχει διάρκεια στον χρόνο και στόχος μας είναι να πετύχουμε αυτό που είπατε, ο κόσμος να πίνει επώνυμο εμφιαλωμένο κρασί και στα γλέντια.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε και θα το πετύχουμε πιστεύω όλη η παρουσία του κρασιού να είναι ανάλογη με το πώς ένα κρασί μπορεί να σερβιριστεί και να το πιει ο επισκέπτης. Θέλουμε να βάλουμε ποτήρι κολονάτο, κρασιού, θέλουμε να βάλουμε σαμπανιέρα με πάγο, δεν θέλουμε δηλαδή να υπολείπεται σε τίποτα η παρουσία και το σερβίρισμα του κρασιού από τον τρόπο που γίνεται σε ένα κατάστημα κλειστού τύπου από επαγγελματίες όσον αφορά, το ποτήρι, όσον αφορά την θερμοκρασία και όλα αυτά που εν πάση περιπτώσει χρειάζεται το κρασί για να σερβιριστεί και να το απολαύσει ο καταναλωτής.
0: Οπότε να καλέσουμε τον κόσμο, κύριε Ζαχαριουδάκη, αυτό το Σαββατοκύριακο να επισκεφτεί τα εινοποιεία. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για βόλτα εξάλλου, έτσι, για μια εκδρομή.
1: Και για φίλους και για οικογένεια. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία. Θα πάνε στη φύση, θα επισκεφτούν αμπελώνες. Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, μια πολύ ωραία εκδρομή.
0: Σίγουρα, το πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Δικτύου Εινοποιών Κρήτης, ο κύριος του Δικτύου Εινοποιών Κρήτης, ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Ακούσατε, αυτό το Σαββατοκύριακο 27 από τα 37 εινοποιεία της Κρήτης σας περιμένουν. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή εκδρομή, είτε με την παρέα σας είτε με την οικογένειά σας. Πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα πολίτες κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου, Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται, κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών, ειδικά προς εκείνους που αρνούνταν να υπακούσουν στις προσταγές τους. Οι τρεις συλληφθέντες, συγγενείς μεταξύ τους, είχαν λάβει προθεσμία και θα απολογηθούν σήμερα, και πρόκειται για δύο αδέρφια 44 και 39 ετών και τον θείο τους 43 ετών, με τον τελευταίο να συλλαμβάνεται στην Αθήνα και να έρχεται προχθές με μεταγωγή στην Κρήτη, όπως σας έχουμε ενημερώσει και από την εκπομπή μας και από τις άλλες εκπομπές του σταθμού μας και από τα δελτία ειδήσεών μας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του earthnews.gr, κατά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα το μεσημέρι της Παρασκευής, αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και μάλιστα αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η όλη υπόθεση πρόκειται για σκευωρία των κατοίκων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, η πλευρά των κατηγορουμένων θα υποστηρίξει ότι το όλο ζήτημα που έχει ανακοινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από την περιοχή. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους στον ανακριτή. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα σχετικά με την εξάρθρωση αυτής της οικογενειακής μαφίας, θα τη λέγαμε, και από ό,τι ξέρουμε ήδη έχει ξεκινήσει εκστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και σε άλλα χωριά της Κρήτης, στα Ζωνιανά, στο καλό χωριό εδώ του Δήμου Χερσονήσου και σε άλλα χωριά της Κρήτης, για να εξαλειφθούν αυτές οι συμμορίες εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πάρτε το, γιατί πραγματικά λιμένονται την ύπαιθρο της Κρήτης, χαλούν την ηρεμία των κατοίκων και αμαυρώνουν και το όνομα της Κρήτης, που έχει ταυτιστεί πλέον ότι εδώ όλοι είμαστε και κινούμαστε με κουμπούρια και κλέβουμε ή σκοτώνουμε ένας τον άλλον. Αυτή η εικόνα δίνεται, διότι ξέρετε, διογκώνεται η εικόνα όταν μια είδηση βγει στα μέσα ενημέρωσης ή στα κοινωνικά δίκτυα, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επισκιάζει όλη την άλλη καλή εικόνα του νησιού μας. Και καλούμαστε μετά εμείς, τρέχουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών, να αποκαταστήσουμε την εικόνα αυτή.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ μένεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνιόμαστε. Και μας έχει γίνει μάλλον συνήθεια πλέον και έχει πάει πίσω στη γραμμή, στις πίσω γραμμές της επικαιρότητας. Πιο πίσω δηλαδή, στην κορφή πάντα βρίσκεται, αλλά λίγο πιο πίσω από αυτά που συμβαίνουν, γιατί βέβαια μας ενδιαφέρουν περισσότερα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας και αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Όμως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και επηρεάζει και τη δική μας ζωή, την καθημερινή. Τη συγκρατημένη αισιοδοξία της λοιπόν ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν, εξέφρασε η Ουάσιγκτον, και την ίδια ώρα ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Και από το live blog της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, το airnews.gr, σας λέω τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post. Εδώ θα κάνω μια στάση και θα θυμηθούμε τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία. Τηλεφωνικός καυγάς ουσιαστικά ήταν, τεταμένη λέει ήταν, μεταξύ του Νετανιάχου και του Ντόναλντ Τραμπ. Και μου ήρθε τώρα στο μυαλό με αυτό που το ρεπορτάζ της Washington Post, να λέει κάποια στιγμή ο Τραμπ στον Νετανιάχου: «Μα τι λες, εγώ έχω σπαταλήσει για σένα τους μισούς μου πυράβλους εκεί, σε αυτόν τον πόλεμο στον οποίο με έσυρες». Λοιπόν, σταματάω το σχολιασμό σε στυλ κόμικς και συνεχίζω τις τελευταίες εξελίξεις για τον πόλεμο. Ο Ισραηλινός στρατός λοιπόν ανακοίνωσε ότι σκότωσε 2 άτομα στο νότιο Λίβανο. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν μέσω σκεπτικισμού και για τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, κατά πόσο έτσι επηρεάζει ο πόλεμος μέσω πετρελαίου τη ζωή μας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ και ότι θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια ότι μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά.

Από το earthnews.gr διαβάζω επίσης ότι τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αφού τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, στους συνταξιούχους, στις οικογένειες, στους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Μάλιστα, για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων, το πολυνομοσχέδιο θα συνοδεύει και συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Η χώρα σε απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της πόλης σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η στεγαστική πίεση και η εκτόξευση των οικείων που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Στο προωθούμενο νομοθέτημα, λέει η δημοσίευση στο earthnews.gr, θα ενταχύουν που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Στο προωθούμενο νομοθέτημα, λέει η δημοσίευση στο

0: τη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, την αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου. Το όριο ανεβαίνει από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ και από τις 28.000 στις 35.000 ευρώ, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνει τις 39.000 ευρώ με προσάυξη 5.000 ευρώ ανά παιδί. Την παράταση της επιδότησης στα λοιπάσματα έως και τον Αύγουστο με κάλυψη 15% της αξίας για περίπου 250.000 αγρότες. Την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, μέτρο που εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, επαναλαμβάνω 300.000 ενδιαφερόμενους, τη δυνατότητα ρύθμισης έως και 72 δόσεις για απαλές αρρύθμιστες οφειλές. Αυτά λοιπόν είναι τα μέτρα που θα προβλέπονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, με αυτές τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους και οικογένειες. Και όπως λέει εδώ το σχετικό δημοσίευμα, θέμα χρόνου ή διαβούλευση. Να πάμε να κάνουμε μια αναγκαστική, απαραίτητα θα έλεγα, διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα θα μιλήσουμε για τη μαγεία των φυτών. Και θα μιλήσουμε για τη μαγεία των φυτών με αφορμή την ομώνυμη, θα έλεγα, εκδήλωση, γιορτή πιο πολύ θα τη χαρακτήριζα, που φέτος πραγματοποιεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Για αυτή την πολύχρωμη και πολυευωδιαστή, θα έλεγα, γιορτή, θα συνομιλήσουμε τώρα με την κοσμήτωρα της Γεωπονικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Αναστασία Ταμπακάκη. Κυρία Ταμπακάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την εκδήλωσή μας και να γνωρίσει ο κόσμος τι πρόκειται να δει την Κυριακή που έρχεται.
0: Σίγουρα θα δει πολλά χρώματα και πολλά αρώματα, μάλλον θα μυρίσει.
1: Ακριβώς. με όλες τις αισθήσεις του θα αντιληφθεί τη μαγεία των φυτών.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, από τι συνίσταται αυτή η γιορτή που κάνετε, γιατί εγώ θα τη χαρακτήριζα γιορτή, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι γιορτή των φυτών, γιορτή της φύσης. Είναι μια διεθνής πρωτοβουλία η οποία έχει καθιερωθεί από το 2012 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επιστήμης των Φυτών, ο γνωστός ΕΠΣΟ, που λέμε σε συντομία, προκειμένου να επικοινωνήσει στον κόσμο τη σπουδαιότητα των φυτών, στη ζωή μας, στη διατροφή μας, στο περιβάλλον, στην υγεία μας, σε πάρα πολλούς τομείς, και να έρθει έτσι πιο κοντά, με στόχο βέβαια να γνωρίζοντας τα φυτά, να τα σεβαστεί, να σεβαστεί αυτό το περιβάλλον που έχουμε γύρω μας και να το προστατεύσουμε, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούμε και να υπάρξουμε.
0: Ξέρετε ότι η συζήτηση που κάνουμε, κυρία Ταμπακάκη, είναι και επαιτειακή, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας.
1: Πολύ σωστά. Ο Μάιος έχει συγκεκριμένα 4 διεθνείς γιορτές. Ξεκινάει στις 12 Μαΐου με την Διεθνή ημέρα υγείας των φυτών. Στις 18 Μαΐου είναι η επίσημη Διεθνής ημέρα μαγείας των φυτών. Ακολουθεί 20 Μαΐου με τη Διεθνή ημέρα των μελισσών και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, που αναδεικνύει την σημασία που έχει στη ζωή μας η ποικιλία των οργανισμών, φυτικών, ζωικών, μικροοργανισμών στον πλανήτη μας, και όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της ενιαίας υγείας. Mm-hmm. Έτσι, ότι δεν μπορεί να υπάρξει υγεία των ανθρώπων και των ζώων αν δεν έχουμε υγεία στο περιβάλλον, στο πλανήτη μας.
0: Πριν πούμε στις λεπτομέρειες της γιορτής, η οποία να πούμε ότι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην επιστήμη σας. Και επειδή διάβαζα και το πρωί ένα σχετικό δημοσίευμα σχετικά με τη σημασία που έχουν τα φυτά, το περιγράψατε εξάλλου εν συντομία προηγουμένως και εσείς στη ζωή μας, είδα όμως ότι μπορούν τα φυτά να μετατρέψουν και την κλιματική αλλαγή. Πράγματι μπορεί να συμβεί αυτό, κυρία Ταμπακάκη?
1: Βέβαια.
0: Να εξομαλύνουν τα πράγματα δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια, γιατί όσο η βιοποικιλότητα, ουσιαστικά όσο διατηρούμε αυτή την βιοποικιλότητα και των φυτών και των ζώων και των μικροοργανισμών, είναι μια σπίδα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Και στις ασθένειες που βλέπουμε σιγά σιγά να αναδύονται, είναι προστασία σε διάφορους τομείς, γιατί απαλύνει, να το πούμε έτσι, τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Είναι γενικότερα βοηθητικά στο περιβάλλον, από την έχοντας κάνει ορθολογική χρήση των καλλιεργειών και των φυτών, μπορούν να αποτραπούν και οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων, των συνθετικών, τέλος πάντων, που προστίζονται στο περιβάλλον, η ρήπανση που γίνεται στα εδάφη, οι ασθένειες που ανέφερα πριν, οι αναδυόμενες ασθένειες, όλα αυτά αλληλοεξαρτώνται, είναι αλληλοσυνδεόμενα. Mm-hmm. Και εξομαλύνουν ουσιαστικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι πράγματι μια ασπίδα για τον πλανήτη μας και τη ζωή μας.
0: Θα είναι επιστημονικά βάσιμη η προτροπή να φυτεύουμε όσο πιο πολύ μπορούμε?
1: Ναι, ακριβώς, γιατί τα φυτά, πέρα το ότι είναι η βάση της ζωής μας, γιατί το 80% της διατροφής μας βασίζεται στα φυτά, mm-hmm. παράγουν το οξυγόνο που έχουμε στην ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που να τροφοδοτούν, να το πούμε έτσι, την ατμόσφαιρα με οξυγόνο. Και επίσης υπάρχουν και φυτά τα οποία χρησιμοποιούνται στο να απομακρύνουν ρήπους. Οπότε φυτεύοντας φυτά μπορούμε να έχουμε ένα πιο υγιές περιβάλλον. Είναι δηλαδή επιστημονικά αποδεδειγμένο όλο αυτό.
0: Και κάτι που θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στο νησί μας. Χρειάζονται κάποια φυτά, κάποια δέντρα περισσότερα στην Κρήτη ενδεχομένως για να συμβάλλουν στην καλύτερη κλιματική της θωράκιση, να το πω έτσι?
1: Ναι, πρέπει να διατηρήσουμε το περιβάλλον, η βιοποικιλότητα που έχει η Κρήτη, mm-hmm. η οποία είναι αποτέλεσμα εκατομμυρίων χρόνων που έχει εγκαθιδρυθεί, mm-hmm. αυτή θα πρέπει να την προστατεύσουμε, γιατί όσο απομακρύνουμε ή κάνουμε υπερεντατική απομάκρυνση των φυτών από την άγρια φύση, αυτό δημιουργεί τάσεις προς εξαφάνισης. Πολλά ήδη απειλούνται. Mm. Έχουμε λοιπόν ένα οικοσύστημα το οποίο έχει εξελιχθεί στην πορεία των χρόνων με συγκεκριμένα φυτικά είδη. Αυτά τα φυτικά είδη πρέπει να τα προστατεύσουμε και να τα ενισχύσουμε, να μην φτάνουμε στο σημείο να απειλούνται αυτή τη στιγμή από εξαφάνιση, είτε γιατί γίνεται υπέρμετρη συλλογή φυτών χωρίς ορθή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, και σε περιοχές που χρειάζεται να κάνουμε και ενδεχόμενα φύτευση, έτσι, mm-hmm. Φυτών, πάντα βέβαια φυτών που είναι προσαρμοσμένα κλιματικά στις συνθήκες που έχουμε στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό θα πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη γιορτή. Πείτε μας, από τι συνίσταται η γιορτή που έχετε την Κυριακή? Εκεί στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα γίνει αυτή η γιορτή, έτσι είναι?
1: Ναι, βέβαια, είναι στο Αγρόκτημα.
0: Στο Αγρόκτημα.
1: Είναι στον Εσταυρωμένο. Στην site της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου έχουμε όλες τις πληροφορίες πώς μπορεί να έρθει κάποιος στο Αγρόκτημα. Mm-hmm. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι αρκετά πλούσιο, θεωρώ, και ποικίλο, γιατί περιλαμβάνει από διαδραστικά εργαστήρια, προγραμματισμούς, ξεναγήσεις, έχουμε δράσεις βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συμμετέχουν αρκετά σχολεία και φορείς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θα έχουμε μουσικά και καλλιτεχνικά δρόμενα, δηλαδή χοροδίες παιδιών από διάφορα σχολεία, καθώς επίσης και η χορευτική ομάδα του Πανεπιστημίου με την ορχήστρα που το μεσημέρι στην κορύφωση της εκδήλωσης θα έχουμε και χορό.
0: Mm-hmm.
1: Θα έχουμε γευσηγνωσίες με κρητικά προϊόντα, ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα έχουν προσφέρει τα προϊόντα τους τοπικά να τα γνωρίσουμε, να τα γευστούμε. Αρωματικά φυτά και βότανα, τα οποία να μάθουμε έτσι λίγο την αξία τους. Τα παιδιά να φυτεύσουν διάφορα φυτά και αυτά να τα πάρουν μαζί τους στην πορεία. Έχει αρκετές δράσεις και βέβαια δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά. Απευθύνεται σε όλους, και αυτή η εμπειρία που αποκομίσαμε πέρυσι ήταν ότι έδωσε χαρά όχι μόνο στους μικρούς μας φίλους αλλά και στους μεγάλους, γιατί υπήρχε μια διάχυτη έτσι ευεξία, χαρά, ένα χαμόγελο στο πρόσωπο όλων όση ώρα βρίσκονταν στην εκδήλωση και περπατούσαν ανάμεσα στα δέντρα, στα φυτά και απολάμβαναν έτσι μια μικρογραφία της φύσης.
0: Αλίμονο. Είπατε προηγουμένως για τη συμμετοχή σχολείων. Η συμμετοχή των σχολείων δεν είναι μόνο στα πολιτιστικά, είναι και στα της γιορτής, δηλαδή έχουν κάνει κάποιες εργασίες για τα φυτά,
1: ναι,
0: τα σχολεία αυτά.
1: Είναι πραγματικά εξαιρετικές, γιατί οι παιδιά τα οποία έχουν κάνει ζωγραφική διάφορα φυτά και ειδικά φυτά της Κρήτης θα αναρτηθούν, θα τα δει ο κόσμος, είναι εκπληκτικοί ζωγράφοι από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια που μας έχουν έρθει και θα είναι και μια έκθεση ζωγραφικής, να το πω έτσι, και να δούμε και καινούργια ταλέντα ενδεχόμενα τα οποία αναδύονται από αυτά τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το πρόγραμμα λοιπόν της γιορτής περιλαμβάνει όλα αυτά που μας είπατε και είναι από το πρωί, από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, τις 9.30 μέχρι τις 3 το μεσημέρι είναι όλη αυτή η γιορτή.
1: Πολύ σωστά, ναι. Ωραία. Και βέβαια να πω ότι επειδή υπάρχουν έτσι και διάφορα σύννεφα στον αέρα, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις συνθήκες. οπότε δεν θα πρέπει ο κόσμος να αποτραπεί αν τυχόν δει λίγο να αλλάζουν οι συνθήκες. Εμείς είμαστε, έχουμε και σχέδιο δεύτερο, να το πούμε έτσι, που θα μπορούσε να κάνουμε όλες τις δράσεις χωρίς και να απολαύσει ο κόσμος με ασφάλεια και άνεση όλες τις δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τον καιρό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο, κυρία Ταμπακάκη, να έλθει την Κυριακή στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και να γιορτάσει αυτή την πανδεσία χρωμάτων, αρωμάτων, έτσι,
1: γεύσεων
0: και μουσικής, και χορού και απ' όλα. Πραγματική γιορτή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να έρθει ο κόσμος να απολαύσει όλα αυτά.
0: Να είστε καλά, γεια σας, καλή σας μέρα. Ήταν η κοσμήτωρα της Γεωπονικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, και μιλήσαμε για την μεγάλη γιορτή αυτή της χαράς, των λουλουδιών, των φυτών, των χρωμάτων και των αρωμάτων, που είναι την Κυριακή, επαναλαμβάνω, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Νομίζω θα είναι άλλη μια καλή ευκαιρία. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει πολλή δραστηριότητα. Θα διαλέξετε ή θα πάτε σε κάποιο ενοποιείο το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή, ή θα πάτε την Κυριακή στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πράγματα να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Από χθες γίνει γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο θεωρούμενος εγκέφαλος στις 17 Νοέμβρη, που καταδικάστηκε με το ψευδώνυμο Λάμπρος, εάν θυμάστε, και όσοι δεν θυμάστε σας το λέμε τώρα, γιατί υπάρχουν και νέα παιδιά που δεν ξέρουν αυτές τις ιστορίες. Η αποφυλάκηση του λοιπόν αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Εφετών ύστερα από 24 χρόνια κράτησης. Όμως τώρα ο Άριος Πάγος επανεξετάζει, είναι σημερινή αυτή η είδηση, μάλιστα πριν από λίγο είδε το φως της δημοσιότητας, ότι επανεξετάζει την υπόθεση αυτή της αποφυλάκησης του. Και διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα τανέα.gr, την άμεση παρέμβαση της αγγελίας του Αρίου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 27, του αρχηγού, συγγνώμη, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου Σοφοκτής λογοθέτης μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Με παραγγελία του εισαγγελέα λοιπόν του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, λέει η δημοσίευση, μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, ο αντισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου ζήτησε την απόφαση και μελετά την άσκηση ανέρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκο της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του Πρώτου Βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Μετά την αποφυλάκησή του παραμένουν κρατούμενοι οι καταδικαστέντες σε πολυετής σόβες καθρίξης Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδερφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός. Πράγματι, είναι απορίας άξιον το γιατί αποφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος. Τι ήταν αυτό που ήταν αυτός, εκείνος ο περιβόητος νόμος που κάνει τα ισόβια, δεν ξέρω, 16 χρόνια ή δεν ξέρω τι. Πού στηρίχθηκε δηλαδή ο άνθρωπος που αποφάσισε να βγάλει αυτόν τον άνθρωπο από τη φυλακή, ο δικαστής δηλαδή, να το πούμε έτσι, που αποφάσισε να κάνει κάτι τέτοιο. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, καθώς και για εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη. Με ποιο σκεπτικό άραγε αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε εκτός φυλακής. Διαβάζω εδώ στο Βήμα ότι σχετικά με την ανέρεση επίσης γράφει ότι μετά την αποφυλάκησή του παραμένουν κρατούμενοι, όπως είπαμε, οι άλλοι τρομοκράτες που έχουν καταδικαστεί δηλαδή για τρομοκρατία. Να σημειωθεί, λέει το Βήμα, ότι με νόμο που ψηφίστηκε πριν λίγα χρόνια οι πολυισοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτησης ποινής. Δηλαδή ο Γιωτόπουλος κανονικά θα αποφυλακιζόταν σε ένα χρόνο και κάτι. Δηλαδή πάλι και με αυτό το νόμο νωρίτερα αποφυλακίστηκε. Πολλοί θα θέλαμε να μάθουμε, ελπίζω κάποιο μέσο, κεντρικό μέσο ενημέρωσης να μας δώσει την εξήγηση γιατί ο άνθρωπος αυτός βγήκε τώρα από τη φυλακή. Ποιο είναι το σκεπτικό δηλαδή.

0: Πάμε τώρα σε κάτι πιο ευχάριστο που διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα των νέων. Δωρεάν διακοπές σε νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και μειωμένο κόστος συμμετοχής για τα υπόλοιπα νησιά της χώρας, προσφέρει σε 27.500 αγρότες ο λογαριασμός αγροτικής εστίας μέσα από τα νέα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΠΕΚΑ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των αγροτικών οικοκυριών και η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, ειδικά στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου και των νησιών του Αιγαίου. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά παροχών και επιδοτήσεων προς τους δικαιούχους ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ. Προβλέπονται διακοπές έως 6 ημερών, 5 διανυκτερεύσεις δηλαδή, σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλήματα για όσους επιλέξουν συγκεκριμένες περιοχές όπως η Δήμη Ιστιαίας Ελειψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, είναι υπέροχες περιοχές αυτές. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Γλάρισσας και Τρικάλων, η διάρκεια αυξάνεται έως και 12 διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, εφαρμόζεται πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού διάρκειας έως 6 ημερών, με τη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως 5 λούσεων σε συμβεβλημένες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών. Για τις ίδιες περιοχές, οι διανυκτερεύσεις μπορούν να φτάσουν επίσης τις 12. Επίπλαμα περιλαμβάνει επιδοτούμενες παιδικές κατασκηνώσεις διάρκειας έως 16 ημερών, εκδρομικό πρόγραμμα 4 ημερών, καθώς και παροχή δωρεάν βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρου για τους ωφελούμενους. Προβλέπεται επίσης χρηματική ενίσχυση για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Συγκεκριμένα θα δοθούν επιδόματα σε 2.300 μητέρες με 3 τέκνα και 600 μητέρες με 4 ή περισσότερα παιδιά ύψους 700 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Για πρώτη φορά θεσπίζεται πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών χρηματικών βραβείων σε 2.106 μαθητές και μαθήτριες που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, με κάθε βραβείο να ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Τώρα, τα νησιά που συμμετέχουν στον κοινωνικό τουρισμό που λέγαμε προηγουμένως, αυτό του ΟΠΕΚΑ δηλαδή, για τους αγρότες, είναι η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και των νησιών των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, μεταξύ των οποίων η Λέσβος, η Λίμνος, ο Άγιος Ευστράτιος, η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη, η Χίος, η Ινούσες, τα Ψαρά, η Κός, η Πάτμος, η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Λέρος, η Κάλυμνος, η Αστυπάλαια, η Νήσιρος, η Σίμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Λιψή και το Αγαθονήσι και το Καστελόριζο. Οι κοινωνικοί τουρίστες, λέει η δημοσίευση, που θα επιλέξουν αυτούς τους προορισμούς χωρίς παροχή πρωινού, θα απολαύσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη διαμονή. Ευχάριστες ειδήσεις αυτές. Πάμε όμως να ακούσουμε και τις άλλες ειδήσεις και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, μια ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης και τιμής για ένα σημαντικό άνθρωπο των γραμμάτων και της δημοσιογραφίας, τον Άρη Φακίνο, πραγματοποιείται σήμερα στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης, με αφορμή τη συμπλήρωση 28 χρόνων από το θάνατό του, αλλά και τα 100 χρόνια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ενίσων. Μαζί μας σήμερα τηλεφωνικά, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, είναι ο δημοσιογράφος και βασικός ομιλητής της εκδήλωσης, ο συνάδελφος και φίλος, ο Κώστας Οτριγώνης. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
0: Και εγώ χαίρομαι. Και εγώ χαίρομαι που θα συνομιλήσεις μαζί μας, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά δική μου.
0: Λοιπόν, για πες μας Κώστα, γιατί θεωρείτε ότι ο Άρης Φακίνος παραμένει μια τόσο σημαντική προσωπικότητα για τη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία?
1: Διότι μας άφησε ένα σπουδαίο έργο πίσω του.
0: Μάλιστα.
1: Και στη δημοσιογραφία και στο χώρο της συγγραφής.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος ο Φακίνος, που πραγματικά εσφράγισε την εποχή του.
0: Τον είχες γνωρίσει εσύ, Κώστα, προσωπικά?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ωραία. Γι' αυτό είσαι και ο βασικός ομιλητής σήμερα, ε?
1: Ναι, ναι, είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω προσωπικά.
0: Ναι.
1: Και να σας πω τώρα δύο-τρία πράγματα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ο Άρης ο Φακίνος είχε σχέσεις αναπτύξει με το Ηράκλειο από το 1957.
0: Μάλιστα.
1: 57.
0: Σχεδόν 70 χρόνια δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σήμερα.
1: Υπηρετούσε τότε στη ΣΕΑΠ.
0: Ναι.
1: Η θητεία του έκανε στη ΣΕΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με τον Βάσο τον Βασιλικό.
0: Mm.
1: Ο Βασίλης ο Βασιλικός ήταν φίλος του, καρδιακός.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα συνέπεσε τότε ο θάνατος του Νίκου Καζαντζάκη.
0: Mm-hmm.
1: Έτος εκείνο δηλαδή, το 1957.
0: Ναι.
1: Και την κηδεία την παρακολούθησαν και οι δύο, την κηδεία του Καζαντζάκη δηλαδή. Παρότι είχε απαγορευτεί να συμμετάσχουν, να παρευρεθούν μάλλον στην κηδεία μαθητές της ΕΑΠ. Αυτοί πηδήξαν το φράχτη και πήγαν.
0: Μάλιστα.
1: Από τότε λοιπόν γνώρισε και αγάπησε το Ηράκλειο Φακίνος, και όταν υπηρετούσε ως καθηγητής των Γαλλικών στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, δέχτηκε με χαρά μια μετάθεσή του στο Ηράκλειο, το παράρτημα Ηρακλείου του Γαλλικού Ινστιτούτου.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν εδώ και υπηρέτησε ως καθηγητής των Γαλλικών. Πολλοί Ηρακλειώτες σημερινοί τον θυμούνται, τον είχαν καθηγητή τους.
0: Μάλιστα.
1: Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτισες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, όταν έμενε εδώ τα χρόνια εκείνα, ο Φακίνος συνέδεσε τη ζωή του με το Ηράκλειο και τους Ηρακλειώτες. Έκανε πολλούς φίλους εδώ ο Φακίνος τότε, και μάλιστα επειδή αγαπούσε τη μουσική, πολύ την αγαπούσε τη μουσική, αγωνίστηκε και επέτυχε να να ξαναδημιουργήσει από την αρχή τη χοροδία του Ηρακλείου, την οποία είχε ιδρύσει ο Χουρμούζιος πριν τον πόλεμο, πριν την κατοχή, και πέτυχε το στόχο του αυτό. Μάλιστα το βράδυ απόψε στην εκδήλωση θα παρουσιάσουμε και μια φωτογραφία που δείχνει τον Άρη του Φακίνου να διευθύνει στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου τη χοροδία του Ηρακλείου, και να ανασυσταθεί στα χοροδία του Ηρακλείου. Λοιπόν, εκτός από αυτά...
0: Δραστήριος άνθρωπος, Κώστα, δηλαδή δεν ήταν μόνο της γραφής και του πνεύματος,
1: ναι,
0: αλλά ήταν και δραστήριος άνθρωπος.
1: Ήταν ένας δημοκράτης, μεγάλος δημοκράτης, επαναστάτης θα έλεγα. Λοιπόν,
0: για να πηδήσει το φράχτη από τη ΣΕΑΠ και να έρθει στην κηδεία του Καζαντζάκη, σίγουρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Εγνωρίθηκε και έγινε φίλος με τον Μανώλη του Καρέλη.
0: Μάλιστα.
1: Και έγινε τακτικός συνεργάτης στην Αλλαγή, την εφημερίδα.
0: Την εφημερίδα, ναι.
1: Όπου έγραφε περίφημες επιφυλίδες.
0: Mm-hmm.
1: Το βράδυ θα δώσουμε ένα δείγμα των επιφυλίδων αυτών για να τις δει απλώς, να τις δει ο κόσμος που δεν τις γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Έγραφε στην Αλλαγή κάθε μέρα. Αλλά οι επιφυλίδες του δημοσιεύονταν κάθε εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι το 1967 που ήρθε η Χούντα και έκλεισε η αλλαγή, την έκλεισε ο Καρέλης.
0: Mm-hmm.
1: Ο δε Φατσίνος έφυγε, διέφυγε μάλλον από τη Χούντα και κατέληξε στο Παρίσι.
0: Μάλιστα.
1: Όπου έζησε τα επόμενα χρόνια της ζωής του, ασχολούμενος και με τη δημοσιογραφία, αλλά και με τη συγγραφή.
0: Σε όλη τη διάρκεια δηλαδή της δικτατορίας ζούσε στο Παρίσι ο Φακίνος.
1: Και μετά τη δικτατορία στο Παρίσι ζούσε, από όσο ερχόταν τότε.
0: Α, ερχόταν, μάλιστα.
1: Επί Χούντα δεν μπορούσε να έρθει.
0: Ναι.
1: Και ούτε και ήθελε να έρθει.
0: Ναι.
1: Και ούτε τα βιβλία του τα τύπωσε στην Ελλάδα. Όλα ήταν τυπωμένα στο Παρίσι, στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Και να σου πω, Νίκο,
0: ναι,
1: αγαπητέ μου φίλε Νίκο, ότι τα έργα του Φακίνου,
0: ναι,
1: έχουν μεταφραστεί σε πάρα σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, στο Ισραήλ, σε όλη την Ευρώπη βέβαια, έτσι, ήταν γνωστός και πολύ αγαπητός ο Φακίνος. Και πόσο αγαπητός ήταν, θα μας το πούνε άνθρωποι που τον έζησαν και τον ήξεραν καλύτερα από εμάς βέβαια, ο αείμνηστος ο Βασίλης ο Βασιλικός, αλλά και ο Νίκος ο Αλιάγας. Θα παρουσιάσουν το βράδυ γραπτά τους για το Φακίνο που θα προκαλέσουν αίσθηση.
0: Mm-hmm.
1: Για να δούμε και εμείς δηλαδή από εδώ τι ήταν πραγματικά αυτός ο άνθρωπος. Πόσο σπουδαίος ήταν ο Άρης ο Φακίνος.
0: Τα βιβλία του Φακίνου είναι λογοτεχνικά, είναι μυθιστορήματα, τι είπε.
1: Βέβαια, πεζογράφηματα.
0: Πεζογράφηματα,
1: ήταν μυθιστορήματα.
0: Mm-hmm.
1: Κυρίως μυθιστορήματα. Το πρώτο του βιβλίο μάλιστα το εξέδωσε το 1964, εδώ στην Ελλάδα φυσικά.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Το 1964, με τίτλο «Εκέκραξα». Αυτός ήταν ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Εκεί στο «Εκέκραξα» άφησε να διαφανεί η φιλοσοφία του και η ιδεολογία του και ο χαρακτήρας του, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Μετά έγραψε 11 βιβλία συνολικά, τα οποία ήταν ένας ύμνος για την Ελλάδα, όλα τα βιβλία του Φακίνου. Και μάλιστα τα βιβλία του αγαπήθηκαν πάρα πολύ από το κοινό και της Γαλλίας αλλά και άλλων χωρών τις οποίες μεταφράστηκαν. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος ο Φακίνος. Mm-hmm. Και να σας πω και το εξής, ότι ως δημοσιογράφος εργάστηκε στη γαλλική κρατική ραδιοφωνία και συντηρούσε όλα τα χρόνια της Χούντας μια πολύ ζωηρή και ζωντανή εκπομπή. Εδώ Παρίσι την έλεγε την εκπομπή του. Λοιπόν, την εκπομπή του την παρακολουθούσε πάρα πολλοί κόσμος και ακόμα και εδώ στην Ελλάδα, διότι ήταν στα βραχεία κύματα και την έπιαναν την εκπομπή πολύ εδώ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν μια εκπομπή αντιχουντική.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν ο
0: Φακίνος ένας
1: από τους διακεκριμένους αγωνιστές
0: κατά της δικτατορίας. Μάλιστα. Και,
1: ναι,
0: και καταλαβαίνω ότι αυτά που λες, ότι πρέπει να ήταν και πολύ διακεκριμένος εκεί στο Παρίσι για αυτή την, έτσι.
1: Το βράδυ θα ανέφερε, Νίκο, θα ακούσεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το Φακίνο, για την ζωή του και τη δράση του στο Παρίσι.
0: Πρέπει να επενέσω και εσένα και την Ένωση Συντακτών και όλους τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, γιατί από αυτά που λες, Κώστα, καταλαβαίνω και το αισθάνομαι και εγώ, δηλαδή ο ίδιος, ότι ο Φακίνος είναι λίγο παραγνωρισμένος, ενώ η δράση του είναι πλούσια.
1: Δεν είναι παραγνωρισμένος, απλώς ήταν ένας πολύ στεμνός άνθρωπος.
0: Ναι, ήταν χαμηλό τόνο.
1: Δεν ήταν άνθρωπος των δημοσίων σχέσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν άνθρωπος των δημοσίων σχέσεων. Ήταν άνθρωπος που του άρεσε η ουσία των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο Φακίνος. Και μετά τη Χούντα, να σου πω ακόμη κάτι.
0: Ναι.
1: Διατήρησε τη σχέση του με το Ηράκλειο και δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ότι είχε αγοράσει ένα μικρό σπίτι στα Καλέσσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, όπου το θεωρούσε ως ένα καταφύγιο, ένα απομονωτήριο. Ερχόταν εδώ και περνούσε τις διακοπές του γράφοντας,
0: ναι,
1: βιβλία. Εκεί λοιπόν συνδέθηκε και με την τοπική κοινωνία και θα ακούσαμε το βράδυ τις ιδιαίτερες σχέσεις που είχε αναπτύξει ο Φακίνος με, με τους ανθρώπους και του Ηρακλείου βέβαια, αλλά και των Καλεσών. Mm. Και των Καλεσών.
2: Ναι.
1: Αυτά θα τα πούμε το βράδυ βέβαια.
2: Το βράδυ βεβαίως. Επαναλαμβάνω Κώστα ότι είναι αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια και μπράβο
1: αυτό,
2: που...
1: Νίκο, κοίτα, εγώ το έκανα αυτό το πράγμα, αυτή την πρωτοβουλία, διότι
2: ναι.
1: δεν έβλεπα κανένα άλλο
2: ναι.
1: να επιχειρεί κάτι ανάλογο.
2: Ναι.
1: Είχαμε ξεχάσει σχεδόν
2: ναι, τι ήταν
1: ο Άρης ο Φακίνος
2: ακριβώς.
1: Και για την Ελλάδα και για την Κρήτη και για το Ηράκλειο. Λοιπόν, θεώρησα χρέος μου αυτόν τον άνθρωπο να τον επαναφέρουμε στις μνήμες μας. Οι παλιότεροι και να μάθουν ποιος ήταν οι νεότεροι που δεν τον ξέρουν.
2: Βεβαίως.
1: Περισσότεροι.
2: Και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν για να έχουμε σήμερα ό,τι έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, το έχω πει πολλές φορές και για τους ήρωες που έπεσαν σε πολέμους και για τους ήρωες που μάχησαν με την πένα τους, που μαχόταν όχι με το ξύφος και τη λόγχη, αλλά με την πένα τους. Αλλά λειτουργούσαν έτσι κατά τυραννικών καθεστώτων, όπως ήταν η δικτατορία στην Ελλάδα επί 7 χρόνια για την περίπτωση του Άρη Φακίνου, αλλά και που πολεμούσαν μέσα από τον πολιτισμό και μέσα από τις δραστηριότητες. Αυτό με την χοροδία, ας πούμε, το βρίσκω πολύ εντυπωσιακό.
1: Και αν θέλει κάτι, επειδή του άρεσε πάρα πολύ, να αγαπούσε τη μουσική,
2: ναι.
1: μετά την Κούντα γύρω στο 75-80, δεν θυμάμαι ακριβώς είχε μια μεγάλη συνεργασία κάνει με τη Δόμα της Αμίου.
2: Μάλιστα.
1: Ναΐμ,
2: ναι.
1: Και κατόρθωσαν να διασώσουν πολλά παραδοσιακά μουσικά ακούσματα. Και βγάλαν και δίσκους μαζί γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να διασώσουν τον πολιτισμό μας, Νίκο, ουσιαστικά.
2: Ακριβώς. Κώστα,
1: σε πολλά.
2: Βέβαια. Λοιπόν, είναι 7.30 ώρα το βράδυ είναι η εκδήλωση, έτσι.
1: Ναι, απόψε. Στην αίθουσα Μανώλης Χαρέλης της Οδού Ανδρόγειο.
2: Μάλιστα. Σημαδιακό και το γεγονός ναι, ότι γίνεται στην αίθουσα Μανώλης Χαρέλης, έτσι.
1: Ναι.
2: Συμπτώσεις έχει η ζωή, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σου.
2: Βεβαίως, αλίμονο. Ξέρουμε, Κώστα, και τη δικιά σου διαδρομή στη δημοσιογραφία, την τοπική, πόσο λαμπρή είναι. Δεν μπορούσαμε να διαφορήσουμε και για το Φακίνο, αλλά και για τον άνθρωπο που θα τον παρουσιάσει στους νεότερους, γιατί... Εμείς λίγο πολύ τα ξέρουμε, αλλά πρέπει να μάθουν αυτό τα παιδιά σήμερα. Αυτό είναι το σημαντικό. Οι νέοι άνθρωποι να μάθουν την ιστορία του τόπου τους. Γιατί διαφορετικά θα μας φάει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αφού δεν έχουμε δική μας νοημοσύνη, προσφεύγουμε
2: τεχνητή. Κώστα, πάντα με το ωραίο σου χιούμορ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή σου μέρα.
0: Ήταν ο συνάδελφος και φίλος, ο Κώστας ο Τριγώνης. Εγώ θα το πω τώρα που κλείσαμε, γιατί δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Κατά τη γνώμη μου, εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων, όχι μόνο της Κρήτης, όλης της Ελλάδας, είναι ο Κώστας ο Τριγώνης. Η τοπική δημοσιογραφία έχει βγάλει αστέρια. Και ένα από αυτά τα αστέρια είναι και ο Κώστας ο Τριγώνης. Απόψε λοιπόν στις 7.30 ώρα στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Καταστήματος της Οδού Ανδρόγειο αυτή η εκδήλωση που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων της ΕΣΥΕΠΗΝ. Ο Κώστας Τριγώνης θα μας παρουσιάσει τον Άρη Φακίνο.

Πρέπει να αποχωρούμε σιγά σιγά, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Είπαμε σήμερα, κάναμε μάλλον μια πολιτιστική επιστημονική διαδρομή στην επικαιρότητα από την εκπομπή μας, χωρίς βέβαια να ξεχάσουμε και τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας, αλλά ευχάριστα, αλλά δυσάρεστα, αλλά έτσι είναι η ζωή, με τα ευχάριστά της και τα δυσάρεστά της περνάει και έχει αυτή την ποικιλομορφία που μας γοητεύει. Ελπίζω να σας γοητεύει και εσάς. Θα σας γοητεύει η ζωή με όλα τα καλά της και τα κακά της. Το λέω και για μένα, όχι ότι θέλω να συμβουλέψω εσάς, γιατί δεν είμαι σύμβουλος ζωής, δεν είμαι μέντορ, ένας απλός δημοσιογράφος είμαι. Σίγουρα η ζωή, άμα τη βλέπεις από την αισιόδοξη πλευρά της, τη ζεις πάντα καλύτερα. Είδαμε λοιπόν, εκτός από τα δεσπόζοντα θέματα και το διήμερο, το Σαββατοκύριακο, με τις ανοιχτές πόρτες των οινοποιείων της Κρήτης. Μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ, αν κουγκλάρετε, αν ψάξετε μάλλον Ινοποιεία Κρήτης ανοιχτές πόρτες, θα βρείτε και το πρόγραμμα και τα πάντα. 27 λοιπόν από τα 37 Ινοποιεία της Κρήτης ανοίγουν τις πόρτες τους για να σας προσφέρουν αυτό το οποίο παράγουν, αλλά πάνω απ' όλα να γνωρίσετε το κρασί της Κρήτης. Και συζητήσαμε για αυτό το σπουδαίο κατ' εμένα θέμα, γιατί είναι βαθιά ριζωμένο στην ιστορία το κρασί, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μιλήσαμε λοιπόν για αυτό το θέμα με τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, τον πρόεδρο του Δικτύου Ινοποιών Κρήτης, και μας είπε και για τις ποικιλίες και για το πώς θα περάσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στα Ινοποιεία και πώς συνεχίζεται και η προσπάθεια το κρασί να καθιερωθεί στα γλέντια και στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις, για να αποβάλουμε όσο είναι δυνατόν βέβαια να αποβληθούν από το τραπέζι τα ξένα ποτά. Ήταν και ένα θέμα που είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες με τον κύριο Ζαχαριουδάκη. Είδαμε και τη γιορτή των φυτών που θα είναι επίσης την Κυριακή στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Συνομιλήσαμε με την κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, την κοσμήτορα της Γεωπονικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, γιατί αυτό τη διοργανώνει με τη βοήθεια βέβαια και άλλων φορέων και άλλων και ιδιωτικών επιχειρήσεων ως χορηγών. Και άλλων φορέων και άλλων και ιδιωτικών επιχειρήσεων ως χορηγών.

Δημοτικού Καταστήματος του Εισοδού Ανδρόγειο και όπου βασικός ομιλητής θα είναι ο συνάδελφος και φίλος ο Κώστας ο Τριγώνης. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε και που όλη τη βδομάδα μας ακούσατε. Να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη μέρα και επίσης ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 22 Μαΐου. Συντορισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια πλέον, μετά το Γιάννη Δασκαλάκη, σταθερά, ο Δημήτρης Σιφάκης.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές συνεχίζεται στη Βουλή. Όλα δείχνουν ποια θα είναι η εξέλιξη. Έχουν αποχωρήσει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τοποθετήσεις τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και του Σοκράτη Φάμελου, που δέχτηκαν, εξαπέλυσαν μάλλον, σκληρή κριτική και επίθεση στην Νέα Δημοκρατία, στους παριστάμενους υπουργούς και βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό, καθιστώντας τον αποκλειστικά υπεύθυνο για τις παρακολουθήσεις, τις παράνομες παρακολουθήσεις και το παράνομο λογισμικό Predator στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός δεν ήταν στη Βουλή, δεν πήγε στη Βουλή. Έστειλε τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Βορύδη. Αλλά συνέβη το εξής ενδιαφέρον. Ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι αφού η εξεταστική για τις υποκλοπές αφορά την ΕΕΠ, τότε αφορά την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια της χώρας. Άρα, γι' αυτό το λόγο δεν κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, διότι θα γίνουμε χωμακουτάλια που λέμε. Θα βγουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βγουν στο φως δημοσιότητας για την ασφάλεια της χώρας, για την άμυνα της χώρας και όλα τα συναφή. Μάλιστα. Λογικοφανές το επιχείρημα του κύριου Βορύδη. Έλα μου όμως που με το που κάθισε μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο κύριος Βορύδης, σηκώθηκε ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος στην προσπάθειά του να επεραμυνθεί των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης και κυρίως της αγγελίας του Αρείου Πάγου για το γεγονός ότι αρχιοθέτησε την υπόθεση σε ό,τι αφορά το σκέλος της κατασκοπίας στη χώρα, ο κύριος Φλωρίδης μας είπε ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν την ΕΕΠ. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι της ΕΕΠ με το Predator, διαρωτώμενος, γελώντας μάλιστα και απευθυνόμενος κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ, γιατί φωστήρες μου, αναρωτήθηκε ο κ. Φλωρίδης, να χρησιμοποιούσε η ΕΕΠ το Predator αφού ήδη παρακολουθούσε με τα δικά της μέσα. Το δε Μαξίμου που υπάγεται η ΕΕΠ δεν έχει πάει καν στη Βουλή και άφησε τον ντουέτο Βορύδη-Φλωρίδη να αναλάβουν το δούλεμα και το ψηλό γαζί εντός της Βουλής. Με το Βορύδη να λέει ότι οι υποκλοπές αφορούν την ΕΕΠ, άρα αφού αφορούν την ΕΕΠ αφορά την εθνική ασφάλεια και άμυνα της χώρας, άρα γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, γιατί θα βγάλουμε τα απλητά μας ή πλημμένα, πείτε ό,τι θέλετε, στη φόρα και αυτό δεν είναι ορθό για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Ο δε κύριος Βορύδης μας λέει ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν την ΕΕΠ. Και δεν αφορούν την ΕΕΠ διότι αποδεικνύεται από το ότι υπήρχαν κοινή στόχη της ΕΕΠ με το Predator, άρα η ΕΕΠ δεν είχε λόγο να χρησιμοποιεί το Predator, γιατί ήδη παρακολουθούσε τους στόχους που παρακολουθούσε και το Predator.

Ο δε κύριος Βορύδης απεφάνθη ότι δεν είναι κατάλληλος να σηκώσει το τηλέφωνο αν χτυπήσει στις 3 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, γιατί λέει δημοσίευσε τη συγχωμηθία που είχε με τον κύριο Δεμήρη, το διοικητή της ΕΕΠ, στην συζήτηση από στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που ήταν κλειστή. Απόρριτη. Σωστό. Σωστό αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης. Να διατάξουν λοιπόν την ΕΕΠ, να τον παρακολουθήσουν μερικούς μήνες, ακόμη τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Ανδρουλάκη, με συγχωρείτε, να βεβαιωθούν αν είναι όντως ακίνδυνος ή επικίνδυνος ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο βήμα αυτή την ώρα βρίσκεται η πρόεδρος της Πλαίσης Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που παραδίδει φακέλους, τόμους ολόκληρους. Α, ολοκλήρωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ανέβηκε για πολύ λίγο, ούτε 1,5-2 λεπτά, όση ώρα δηλαδή κάναμε την εισαγωγή, μόλις είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής, κατέθεσε έναν σωρό από τόμους αρχείων. Δεν ακούγαμε εκείνη την ώρα να δούμε τι περιέλαβαν αυτά τα αρχεία, και κατήλθε του βήματος της Βουλής για να επιστρέψει στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κάπως έτσι ξεκίνησε με σφοδρή αντιπαράθεση η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Πλέον, παρά το γεγονός ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτούσε 120 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο κ. Βορύδης κατά την έναρξη της διαδικασίας, έθεσε παρεμπίπτον ζήτημα και επικαλούμενος τις διατάξεις του Συντάγματος, υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών δεν απαιτεί 120 βουλευτές, αλλά 151. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά απέκλεισε το ενδεχόμενο με τις ψήφους της αντιπολίτευσης να οδηγηθούμε στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Χρησιμοποίησα και το τελευταίο κοινοβουλευτικό παύλα συνταγματικό εργαλείο που είχαν στα χέρια τους από την κυβερνητική πλειοψηφία, προκειμένου να αποφύγουν με κάθε τρόπο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

0: Αυτή η επιλογή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την έκρηξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του Πασόκ διατυπώθηκε ότι το παρεπίπτον θέμα τέθηκε ευνηδιαστικά. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν ξεκάθαρα για ένα ακόμη κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Ο δε πρόεδρος του Πασόκ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον ως τον Νίξον της Ελλάδας. Για πάμε στη Βουλή, διότι έχει ζητήσει το λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλαίσης Ελευθερίας, ο κ. Καζαμίας, και ίσως ενδεχομένως να έχουμε απάντηση για τους τόμους που κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για πάμε, Βουλή.
1: Να επισημάνω για μία ακόμη φορά πόσο εμφανές είναι στα μάτια όλων των πολιτών ότι η μόνη μέριμνα των νομικίστικων τακτικών και τακτικισμών της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στην Ολομέλεια είναι να κάνει το παν ούτως ώστε να θάψει το σκάνδαλο των
2: υπουργών. Παρακαλώ ησυχία.
1: Να κάνει το παν, κύριε Πρόεδρε, ούτως ώστε να θάψει το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει το παραμικρό για να βγει στο φως η αλήθεια. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει το παραμικρό ούτως ώστε να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Και μετά έχουμε και τις διαλέξεις, τις οποίες θα επανέρθω, του ακροδεξιού Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος προσπαθεί να μας πει τι στάση να κρατήσουμε απέναντι στη δικαιοσύνη. Αλλά απόδειξη του γεγονότος ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο να θάψει την υπόθεση είναι και το ότι από τον κατάλογο των ομιλητών άρχισαν να αποσύρονται ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο κύριος Βορύδης λίγο πριν κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν διότι λέει δεν τους ενδιαφέρει η συζήτηση. Καλά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που είναι αυτή η φοβερή συζήτηση που ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι θέλατε να κάνετε και για την οποία περιμέναμε να συμμετέχουν τόσοι πολλοί ομιλητές από το κόμμα σας, εξανεμίστηκε κι αυτή. Αλλά τελικά δεν σας ενδιαφέρει ούτε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ούτε και η διεξαγωγή μια σοβαρή συζήτηση, γιατί επαναλαμβάνω, το μόνο ενδιαφέρον σας είναι να μπαζώστε αυτή την υπόθεση, γιατί σας καίει. Και σας καίει βαθιά, διότι αποκαλύπτει σε όλη την κοινωνία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, πόσο βαθιά νοσεί το κράτος δικαίου στη χώρα. Οι ομιλητές, κύριε Πρόεδρε, εδώ, ήταν πρόεδροι επιτροπών που ασχολούνται με σκάνδαλα. Ο κύριος Νικολακόπουλος, ο περίφημος πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διακρίθηκε στην κοινοβουλευτική του καριέρα γιατί εφήβρε ένα κουμπί το οποίο χρησιμοποιούσε για να αφαιρεί το μικρόφωνο από τους βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, μόνο αυτούς, κανέναν άλλο από την αντιπολίτευση που συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Έπειτα είχαμε και τον κύριο Καπάτο. Κύριε Καπάτο, είστε πρόεδρος της προανακριτικής για τον Τριαντόπουλο, για τον Καραμαλή, δεν έχει σημασία, πάλι πρόεδρος μιας προανακριτικής που ασχολείται με τη συγκάλυψη του άλλου μεγάλου σκανδάλου, του εγκλήματος των Τεμπών και του μπαζώματος του τόπου του εγκλήματος των Τεμπών. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, αυτά που ακούμε περί δικαιοσύνης, περί συζητήσεων, περί αλήθειας, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και τέλος, αναφορικά με το κράτος δικαίου, πραγματικά θέλω να επιστήσω την προσοχή όλων όσων μας ακούν ότι ο κύριος Φλωρίδης υποστήριξε χθες τη συνεδρίαση ότι κράτος δικαίου είναι το κράτος που εφαρμόζει τους νόμους. Αυτά τα λένε οι χούντες. Το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται με την ελευθερία του λόγου, με τη δικαιοσύνη, με την καταπολέμηση της διαφθοράς και με...
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Καζαμία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας. Α, έχουμε τώρα και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για πάμε να το ολοκληρώσουμε λίγο για να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
2: Ψηφοφορίας. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
3: Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως το είπε, το έκανε και το κάνει. Ούτε αφήνει τη Βουλή αφύλακτη, ούτε παραδίδει τη Βουλή και τη Δημοκρατία σε αυτούς που την επιβουλεύονται. Απευθύνθηκα και απευθύνομαι στους βουλευτές και στις βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή δεν είναι μία ψηφοφορία κομματική, είναι μία ψηφοφορία που αφορά τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ανάμεσα σε αυτούς που θα ψηφίσουν, το ξέρετε, είναι πρόσωπα παρακολουθούμενα. Ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, ο... ποιο να πρωτοαναφέρω. Είναι πρόσωπα παρακολουθούμενα που δεν μίλησαν ποτέ, που δεν πήγαν. Ο Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δεν πήγε ποτέ ούτε να ζητήσει αντίγραφα της δικογραφίας. Ανάμεσά σας υπάρχουν άνθρωποι που προηγουμένως ήταν σε άλλους πολιτικούς χώρους και τώρα γελάνε. Ήτανε σε άλλους πολιτικούς χώρους. Ήτανε μαζί με τον Μιχαλολιάκο, ήτανε μαζί με τον Παπαδόπουλο. Φιλοξενούσανε τον αρνητή του ολοκαυτώματος Πλεύρη. Ήτανε σε άλλους πολιτικούς χώρους. Στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν διαχρονικά άνθρωποι που υπερασπίστηκαν και το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Ο Τζανετάκης, ως εν ενεργεία στρατιωτικός, με το που έγινε η Χούντα, πήγε και κατέθεσε την παραίτησή του. Και γι' αυτό υπήρξε πρόσωπο αποδεκτό να γίνει πρωθυπουργός ευρύτερης συνεργασίας. Το τι κάνει ο καθένας σε μια στιγμή που δοκιμάζεται η δημοκρατία αφορά τη δημοκρατική συνείδηση του καθενός και της καθεμιάς. Αυτό κρίνεται τώρα. Δεν είναι θέμα εξυπνακισμών. Σας κατέθεσα 2.000 σελίδες με νέα στοιχεία και υπάρχουν ακόμη δωμάτια με νέα στοιχεία. Γνωρίζετε ότι τα στοιχεία είναι βροντερά και γνωρίζετε ότι η ιστορία δεν τελειώνει σήμερα. Η ψήφος που θα καταγράψετε θα σας συνοδεύει. Ο Μητσοτάκης που απέρχεται σας ζητάει να προσδεθείτε στο άρμα του. Θα σας πάρει στο λαιμό του στον κρεμό. Ο Μητσοτάκης έχει ήδη καταγραφεί στην ιστορία ως ένας μαύρος πρωθυπουργός που μετήλθε τα πιο σκοτεινά τεχνάσματα κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας, στραγγαλισμού της δικαστικής ανεξαρτησίας, παραβίασης κάθε έννοιας θεσμικής λειτουργίας μέσα και έξω από τη Βουλή, στις ανεξάρτητες αρχές, σε κάθε ελεύθερο και ανεξάρτητο χώρο. Κύριε
0: Λοιπόν, πήραμε και μια γεύση των όσων συμβαίνουν αυτή την ώρα εντός της Βουλής, το μήνυμα που απευθύνει αυτή την ώρα προς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Θυμίζω ότι έχουν αποσυρθεί ήδη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αρνούμενοι να συνενέσουν στη διαδικασία έτσι όπως την οριοθέτησε η κυβερνητική πλειοψηφία. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον κύριο Φλωρίδη μαζί με τον κύριο Βορύδη που είχε προηγηθεί, να υποστηρίζει ότι εφόσον η ΕΕ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους. Αναφερόμενος δηλαδή για την εμπλοκή του Predator. Δεν ξέρω αν αυτή η εξήγηση του κυρίου Φλωρίδη είναι κουτοπονηριά ή ανοησία. Και τι είναι από τα δύο, αν ισχύει και τι ισχύει από τα δύο, είναι χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση. Περισσότερο όμως μου θυμίζει η ανάλυση του κυρίου Φλωρίδη, υπουργός δικαιοσύνης παρακαλώ, ανάλυση επίπεδου αντιπροέδρου του Εδωσαϊκού. Διότι σου λέει, αφού λέει παρακολουθούσε το Predator τους ίδιους στόχους που παρακολουθούσε η ΕΕΠ, τι λόγο είχε η ΕΕΠ να συνεργαστεί με το Predator. Αυτή είναι η ανάλυση που κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και δεν καταλαβαίνει ότι από την ώρα που αποδέχεται αυτό που εμείς έχουμε επισημάνει, και όχι μόνο εμείς, εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό, ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι. Τα ταυτόχρονα κοινή στόχη, η παραδοχή αυτή του κυρίου Φλωρίδη ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι οι ΒΙΗ, ΕΙΠ και Πέντατορ είναι παράλληλοι και τέμνονται. Συμβιώνουν οι παράνομοι με την νόμιμη παρακολούθηση και πάνε χέρι-χέρι. Και υπάρχει συντονισμός ανάμεσα σε αυτά τα δύο χέρια. ΕΙΠ και Predator, μην ξεχνάμε, είχαν 11 κοινές παρακολουθήσεις. Πολιτικών, στρατιωτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων. 11 κοινές παρακολουθήσεις. Να το πούμε γιατί δεν λέγεται δημόσια. Αποφεύγουν ή δεν ξέρω τι σκέφτονται, αλλά επειδή εμείς τα λέμε όλα ανοιχτά. Το Predator ήταν ο προπομπός της ΕΙΠ. Στόχευε πολιτικά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένους στόχους, τους παρακολουθούσε με το Predator παράνομα, αυτό λέμε εμείς, με την ευθύνη αυτό που ακούγεται, παράνομα παρακολουθούσε η κυβέρνηση, πώς αλλιώς το πούμε, και όταν ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, τότε πήγαινε στην ΕΙΠ και ζητούσε από την εισαγγελία να δώσει άδεια για να νομιμοποιήσει την παράνομη παρακολούθηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντλούσαν στοιχεία με το παράνομο λογισμικό το Predator και πήγαιναν με την τεκμηρίωση που έκαναν, γιατί κάτι ακούσανε, το καταγράψαν παράνομο πάντα, το χρησιμοποιούσαν μετά ως στοιχείο ότι έχω πληροφορία ότι ο ΤΑΔΕ εκθέτει τη χώρα ή ξέρω εγώ υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας με αυτά που θεωρώ ότι κάνει, και πήγαιναν και νομοποιούσαν μετά στη συνέχεια την παρακολούθηση. Και συνέχιζε το έργο του Predator, το συνέχιζε η ΕΙΠ. Αυτή είναι η αλήθεια. Που κανείς δεν την περιγράφει. Κανείς δεν το λέει. Προσπαθούν να το φωτογραφίσουν αυτό. Ακόμη και τα θύματα, συγγνώμη, ακόμη και τα θύματα αδυνατούν να το περιγράψουν όπως θα το περιγράφουμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προκύπτει από τα γεγονότα. Έφτασε σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, να κάνει λόγο από το βήμα της Βουλής για εθνική προδοσία. Και δεν έχει άδικο. Η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πάει η Βουλή σε νέα εξεταστική για τις υποκλοπές δείχνει πως τη φοβάται όπως ο διάολος στο λιβάνι. Την ίδια ώρα όμως και οι λόγοι που επικαλείται για να το αποφύγει είναι τουλάχιστον γελοί. Δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια την ώρα που είχε αφήσει τους πράκτερες της Ιντελέξα να αλωνίζουν την Ελλάδα. Και την ώρα που αποδεδειγμένα παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και την ηγεσία των όπλων δυνάμεων της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να επικαλείσαι τώρα την εθνική ασφάλεια, ότι δεν το πάω στην Εξεταστική Επιτροπή γιατί κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια της χώρας με αυτά που θα ακουστούν, και να έχεις αφήσει επί σειρά ετών, τουλάχιστον το 2021, πράκτορες της Ιντελέξα, Ισραηλινούς και μη, να αλωνίζουν τη χώρα και να παρακολουθούν όποιους θέλουν, όπως θέλουν, ανενόχλητοι. Δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια. Και την ίδια ώρα οι υπουργοί σου να μην έχουν κάνει ούτε μία προσφυγή στη δικαιοσύνη εις βάρος των ιδιωτών και κατά τα άλλα ιδιωτών, σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα του Predator. Δεν έχουν τολμήσει τα μέλη της κυβέρνησης που παρακολουθούνταν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Να στήσουν έστω μια στοιχειώδη ενημέρωση. Να μην κάνουν μήνυση. Να πάνε τουλάχιστον να ενημερωθούν. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν παρακολουθείται ο αρχηγός ΓΕΘΑ της χώρας. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό ζήτημα όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Αλλά να θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό ζήτημα όταν ζητάει η αντιπολίτευση να συζητηθούν αυτά στην Εξεταστική Επιτροπή. Μα πού μπορεί να σταθεί αυτό, σε ποια λογική? Μόνο στη λογική εκείνων που θεωρούν ότι αυτή η πραγματικότητα πλέον έχει καταστήσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια μια κανονικότητα. Και εν τέλει δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια και να μην ξέρουμε τι έχει στα χέρια του αυτός ο τύπος, ο Τάλ Ντίλιαν, ο οποίος τύπος εμέσως πλήσαφος, ο ίδιος έχει προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό της χώρας ότι θα έχει την τύχη του Νίξον. Και αυτό έχει μείνει αναπάντητο. Κατά συνέπεια, ναι, το θέμα έχει και διαστάσεις εθνικής προδοσίας. Δεν είναι υπερβολή. Και απέναντι σε αυτό είναι υπόλογος όχι μόνο ο Πρωθυπουργός. Πλέον με την σημερινή απόφαση που όπως όλα δείχνουν θα είναι απορριπτική για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ευθύνη φέρουν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν στη θέση τους βρισκόντουσαν βουλευτές κομμάτων σήμερα της αντιπολίτευσης, θα τους είχαν κρεμάσει. Θα τους είχαν κρεμάσει πολιτικά, εννοούμε, από τα θεωρία της Βουλής. Και θα ούρλιαζαν στα έδρανα των σημερινών βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι σημερινοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα ούρλιαζαν για την προστασία της δημοκρατίας. Αλλά τώρα είναι η κυβέρνηση. Και έχουν την ευθύνη για τις παρακολουθήσεις. Πάμε πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας και περιμένουμε και το αποτέλεσμα από την, το αναμενόμενο ούτως ή άλλως αποτέλεσμα, μιας και ψηφίζουν κατά κύριο λόγο μόνο οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, έχοντας οι επόμενες δύο μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες αποχωρήσει, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις επιμέρους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα το οποίο δεν θεωρείται πιθανό. Να έχουμε τουλάχιστον το επίσημο αποτέλεσμα της απόρριψης του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις. Ερχόταν μια είδηση σήμερα το πρωί στο Φως Δημοσιότητας που έχει ανοίξει έτσι πολλές συζητήσεις και στον πολιτικό κόσμο και στον νομικό κόσμο. Περίπου 19 χρόνια από την τελική ετοιμιγορία που εξέδωσε το Μάιο του 2007 το πενταμελές εφετείο Αθηνών, επιβάλλοντας του ποινή 17 φορές ισόβια, 17 φορές όσες και οι δολοφονίες για τις οποίες κατηγορήθηκε, συν 25 επιπλέον έτη κάθεξης, μαζί και με μια χρηματική ποινή περίπου 13.000 ευρώ, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, είναι από σήμερα και πάλι ελεύθερος. Έστω και με περιοριστικούς όρους. Η είδηση έτσι έχει ανάψει αρκετές συζητήσεις. Ωστόσο, ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις, ήδη έγινε γνωστή η πρωτοβουλία, η απόφαση, η πρόθεση της εισαγγελίας του Αριουπάγου να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που άναψε και το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για την εγκληματική δράση της 17 Νοεμβρίου. Όπως και να έχει όμως, από μόνο του αυτό το βούλευμα, ασχέτως της τύχης που θα έχει μετά την επιλογή της αγγελίας του Αριουπάγου να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης, δημιουργεί έτσι αρκετές συζητήσεις. Πάμε να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Χάρη Τσιλιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και το αγαπημένο μου Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πριν πάω στην υπόθεση Γιωτόπουλου και την 17 Νοέμβρη, θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση από το πρωί με την απόφαση της κυβέρνησης και μερικής πλειοψηφίας. Αντί για 120 ψήφους που απαιτείται για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, να οδηγηθούμε στην πλειοψηφία των 151, αξιοποιώντας το Σύνταγμα, σύμφωνα με τον κύριο Βορύδη, επικαλούμενος συγκεκριμένη πρόνοια του Συντάγματος. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτή την επιλογή, μιας και η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ένα ακόμη κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
1: Ναι, η δυνατότητα στην μειοψηφία, η οποία θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 120 βουλευτές, δηλαδή τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, και να ζητά την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπου στην περίπτωση βεβαίως που επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία είναι υποχρεωτική η σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής, όχι η επιτροπή του άρθρου 86, έτσι να μην τα συγκαίρουμε, μιλάμε για Εξεταστική Επιτροπή κατά το άρθρο 68 παράγραφος 2. Η δυνατότητα λοιπόν αυτή εισήχθη μετά από πολλά χρόνια αντιπαραθέσεων για την ερμηνεία του άρθρου 68 παράγραφος 2. Η δυνατότητα αυτή εισήχθη το πρώτο την αναθεώρηση του 2019, όπου στο άρθρο 68 παράγραφος 2 εισήχθη σχετικό εδάφιο, το εδάφιο γάμα, το οποίο λέει ότι σε δύο φορές μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο μπορεί να αποφασιστεί η σύσταση τέτοιας επιτροπής όχι πλειοψηφία αυτή τη φορά, αλλά αφού το ζητήσουν τουλάχιστον τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών μετά από πρόταση 10 βουλευτών. Τις δυνατότητες αυτές έκανε χρήση προφανώς η αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που έπαιξαν να υποστηρίξουν αυτό το αίτημα. Τώρα, υπάρχει πριν από αυτή τη διάταξη, η ιστορία της διάταξης είναι ότι υπάρχει παράγραφος 2 εδάφια Α και Β που λένε ότι κανονικά συστήνεται Εξεταστική Επιτροπή με πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών που δεν μπορεί να είναι μικρότεροι από τα 2/5, αλλά εκεί χρειάζεται πλειοψηφία. Όμως για θέματα, όπως λέει, εθνικής, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με, τουλάχιστον με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή την κυβερνητική πλειοψηφία. Τώρα, η συνδυασμένη ερμηνεία αυτών των τριών εδαφείων της παραγράφου 2 του άρθρου 68 επιδέχεται μια διπλή ανάγνωση. Η πρώτη ανάγνωση είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι το εδάφιο Γ που μπήκε με την αναθεώρηση του 2019, δηλαδή η δυνατότητα στην μειοψηφία και ανεξαρτήτως του τι λέει η κυβερνητική πλειοψηφία, να μπορεί να συστήνει με τον αριθμό των 2/5, να συστήνει Εξεταστική Επιτροπή, δεν αφορά την περίπτωση των υποθέσεων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, διότι η περίπτωση αυτή του εδαφίου Β στο εδάφιο Α, δηλαδή στον κανόνα που είναι η Εξεταστική Επιτροπή να συστήνεται με απόφαση της πλειοψηφίας, έστω το παρόν. Άρα λοιπόν η εξαίρεση της περίπτωσης του εδαφίου Β αφορά την περίπτωση Α και όχι την περίπτωση Γ. Δηλαδή ο περιορισμός για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που να απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών δεν ισχύει για αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι η μία ερμηνεία. Η δεύτερη ερμηνεία είναι η της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχει η εξαίρεση για το μείζον, δηλαδή για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με την πλειοψηφία των παρόντων, το σούτο μάλλον η εξαίρεση ισχύει για το μέλλον, που είναι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής μόνο με 120 βουλευτές. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι η δεύτερη θεώρηση είναι η σωστή, διότι διαφορετικά θα ακυρώνονταν η ράτσιο του εδαφίου Β. Δηλαδή ότι να απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία στην περίπτωση που έχουμε θέματα εξωτερικών και άμυνας. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά ακούω πολύ σοβαρά την αντίθετη άποψη. Δεν μπορώ να πω ότι η αντίθετη άποψη δεν έχει...
0: Άρα ορθώς ή λαθασμένα.
1: Η συζήτηση, και εγώ δεν τελειώνει εδώ,
0: ναι.
1: Έχουμε πάνω κάτω το δεύτερο ερμηνευτικό ζήτημα,
0: ναι.
1: Τα θέματα για τα οποία ζητά η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σε αντιπολίτευση εντάσσονται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, για να τα πάμε στο εδάφιο Β. Εκεί είναι το θέμα.
0: Εθνική ασφάλεια επικαλέσει, και τώρα δεν ξέρω αν...
1: Η κυβέρνηση επικαλείται εθνική ασφάλεια. Το ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στην περίπτωση του εδαφίου Β. Λέει εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική. Και επειδή το εδάφιο Β είναι η εξαίρεση στον κανόνα του εδαφίου Α, θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά. Άρα λοιπόν εδώ που παίρνει πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα να πάει την εκδοχή ότι να κάνουμε μία ευρεία ερμηνεία του όρου εξωτερική, των όρων εξωτερική πολιτική και άμυνα, και να εντάξουμε και την εθνική ασφάλεια σε αυτούς τους όρους, το οποίο επαναλαμβάνω είναι μένω. Έτσι, αλλά για την οικονομία της συζήτησης. Εάν πούμε λοιπόν ότι σε αυτά τα θέματα εντάξουμε και θέμα της εθνικής ασφάλειας, η οποία εθνική ασφάλεια είναι έννοια στενότερη της, και όχι κατά ανάγκη ταυτιζόμενη με τις έννοιες εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα. Αλλά και αν κάνει μια τέτοια ερμηνεία, τα θέματα τα οποία, καθώς γνωρίζω, δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα σε κάθε του λεπτομέρειες, από το γνωρίζω που θα υποτάσει. Τα θέματα που ζητάει η πρόταση για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής να θεωρηθούν, όσο και να θέλουμε να προωθήσουμε, όσο και να έχουμε τη διάθεση να φανούμε φιλικοί προς την ερμηνεία την οποία δίνει η κυβέρνηση, να καταθέσουμε και καλά θέματα εθνικής ασφάλειας, και μάλιστα που να συνδέονται με την εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική, διότι μέχρι εκεί μπορούμε να εντάξουμε την εθνική ασφάλεια στις έννοιες αυτές, στο μέτρο που οι έννοιες εθνικής ασφάλειας ή τα περιστατικά τα οποία υποτίθεται διακινδυνεύουν την εθνική ασφάλεια συνδέονται με την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν περιλαμβάνεται στην πρόταση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το θέμα του Predator και το θέμα της παρακολούθησης προσώπων, πολιτικών προσώπων, στρατιωτικών προσώπων, από ιδιώτες, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως ιδιώτες και όχι ως... Όχι από την ΕΗ. Όχι, οι παρακολουθήσεις δεν έχουν γίνει από την ΕΗ. Δεν καταλαβαίνω που είναι το θέμα της εθνικής ασφάλειας και πολύ λιγότερο καταλαβαίνω που είναι το θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας τα οποία συνδέονται.
0: Να κάνω εγώ τον αντίλογο. Ναι, αλλά εδώ δεν έχει να κάνει μόνο και ποιοι έκαναν τις παρακολουθήσεις, είναι και το ποιοι παρακολουθούνταν. Όταν παρακολουθείτε λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας, όταν παρακολουθείτε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, όταν παρακολουθείτε ο Αρχηγός ΓΕΘΑ της χώρας, δεν υπάρχει ζήτημα και εθνικής ασφάλειας. Θα αναρωτηθεί κάποιος.
1: Και επειδή παρακολουθείτε από ιδιώτες. Έτσι, από ιδιώτες. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, έτσι. Και είναι εύλογο να μάθουμε για ποιο λόγο. Ιδιώτες παρακολουθούσαν. Αυτό θα πρέπει να το αναγάγουμε οπωσδήποτε σε θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Και πάση περιπτώσει δεν ετέθησαν τα θέματα αυτά ενώπιον του δικαστηρίου. Δεν θα τεθούν ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Να ξέρει η Βουλή, έστω και κλεισμένο το θυρών, εγώ να σας πω την εκδοχή ότι να συνεδριάσει και κλεισμένο το θυρών σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Δεν πρέπει η Βουλή να πληροφορηθεί.
0: Άρα κύριε καθηγητά, εσείς λέτε ότι εξεταστική θα έπρεπε, κατά την άποψή σας, θα έπρεπε να γίνει έστω και κλεισμένο των θυρών, αν υπάρχει ζήτημα διαρροής.
1: Αν τεθεί θέμα σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, γιατί ο κανονισμός της Βουλής συνεδρίασε και κλεισμένο ανεξάρτητα από το άρθρο 68 του Συντάγματος. Δηλαδή το θέμα της εθνικής ασφάλειας, αν υποτεθεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας είπα και πάλι, η άποψή μου είναι από τη μια ότι θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, αν πραγματικά υπάρχουν, αποτελούν λόγο για την υποχρεωτική σύσταση της Επιτροπής με την απόλυτη πλειοψηφία. Από τη μια είναι αυτό. Επαναλαμβάνομαι ισχυρά επιχειρήματα και υποθέτει άποψη. Από την άλλη όμως, δυσκολεύομαι πριν να δεχτώ την άποψη της διευρυμένης ερμηνείας, της διασταλτικής ερμηνείας. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι ακόμα και στην ευρωπαϊκή νομολογία, ξέρετε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η εθνική ασφάλεια εξετάζεται ως ξεχωριστός λόγος από άλλες έννοιες όπως είναι η εθνική άμυνα ή η δημόσια τάξη. Άρα λοιπόν, είναι διαφορετικό ένομο αγαθό. Εάν λοιπόν το εντάξουμε σε αυτή την εξαιρετική διάταξη του εδαφίου Γ, που μάλλον του εδαφίου Β, την εξαιρετική διάταξη, η οποία απαιτεί μόνο για αυτές τις περιπτώσεις, μόνο για αυτές τις περιπτώσεις, αποκλειστικά την λήψη της απόφασης με απόλυτη πλειοψηφία, κάνουμε μια διαταγική ερμηνεία που υπερβαίνει το σκοπό της διάταξης.
0: Μάλιστα. Κλείνουμε το κεφάλαιο. Αυτό νομίζω είναι σαφές. Αυτό που περιγράφεται. Πάμε στην υπόθεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά πριν πάω στην καθεαυτή υπόθεση. Αναρωτιέται ο μέσος πολίτης μετά και από αυτή την απόφαση, μετά και από αυτή την εξέλιξη. Δεν αφορά μόνο την υπόθεση 17 Νοέμβρη, αφορά πάρα πολλές υποθέσεις και κατά το παρελθόν. Τι νόημα έχει πλέον στη χώρα? Νομίζω είναι εύλογη απορία. Μπορεί εσείς να μας δουν νομικά, να μας την προσεγγίσετε διαφορετικά, αλλά τι νόημα έχει στη χώρα τα ισόβια? Γιατί τα έχουμε? Όταν ποτέ δεν υφίσταται ισόβια. Δηλαδή λέμε ισόβια, το οποίο δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Πρακτικά δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω από το γεγονός, αλλά θα το αναφέρω αυτό στην αρχή για να το χρησιμοποιήσω στο τέλος.
0: Ναι.
1: Από το γεγονός ότι κάποιοι εκ των πρωτετήρων του πραξικοπήματος του Απριλίου του 1967 πέφτουν στη φυλακή. Δηλαδή τα εισόδια για αυτούς ήταν πραγματικά εισόδια. Έτσι και μιλάω για τον Παπαδόπουλο, τον Ιωάννη, τον Αγγελή.
0: Διορθώστε με να κάνω λάθος, είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά διορθώστε με να κάνω λάθος, κατ' επιλογή τους, τους είχε δοθεί η δυνατότητα να αποφυλακιστούν ή κάνω λάθος?
1: Όχι, υπήρχε ρητή διάταξη ότι οι διατάξεις αυτές των συμφόρων απόλυσης δεν ισχύουν για όσους έχουν καταδικαστεί και κάτι προδοσία. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι εξ αυτών, όπως ο Πατακός, όπως ο Μακαρέζος,
0: ο Πατακός για παράδειγμα πλέον, είχε καταδικαστεί
1: για λόγους υγείας.
0: Είχε καταδικαστεί αρχικό σε θάνατο. Με χάρη μετατράπηκε σε ισόβια, εξέτησε 16 χρόνια και σε άλλα 26 μετά την αποφυλάκησή του.
1: Οι τρεις προτέτη,
0: ναι.
1: Παπαδόπουλος, Πατακός, Μακαρέζος καταδικάστηκαν με απόφαση του τότε, του πενταμελούς εφετείου Αθηνών στη θανατική ποινή, με τετράπη αυτή εν συνεχεία σε ισόβια κάθρεξη, και ο Παπαδόπουλος μόνο πέθανε στη φυλακή, οι άλλοι δύο κάνανε χρήση της δυνατότητας της φόρων απόλυσης, αλλά προσέξτε, για λόγους υγείας. Για λόγους υγείας. Και μάλιστα με περιοριστικούς όρους, όχι περιοριστικούς όρους απαγόρευση εξόδου, σε κατοίκον περιορισμό. Λοιπόν, είναι διαφορετικές περιπτώσεις λοιπόν Γιωτόπουλου. Και πρέπει να σας πω και το εξής, ότι διαφορετική αντιμετώπιση θα προσέβαλε κατάφορα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα υπήρχε και λόγος προσφυγής και αποδοχής της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό
0: Δικαστήριο. Αναφέρεστε σε περιπτώσεις που επικαλούνται λόγω υγείας.
1: Ναι, αν για λόγους υγείας δεν προβλέπεται η φόρα απόλυση, αυτό παραβιάζει και το Σύνταγμα, το άρθρο 2, ενδεχομένως και το άρθρο 7, παράγραφος 2 για την απαγόρευση.
0: Ο Γιωτόπουλος όμως δεν επικαλέστηκε λόγους υγείας για να.
1: Και το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Ο Γιωτόπουλος δεν επικαλείται. Και αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι λοιπόν η διαφορετική περίπτωση. Επειδή είπατε ότι αυτοί δεν το ζήτησαν. Το ζήτησαν κάποιοι και για τους άλλους δεν προβλέπει τη δυνατότητα, διότι είχαν καταδικαστεί και σε την προδοσία. Υπήρχε λοιπόν μια διαφοροποίηση από τον νομοθέτη μόνο για αυτούς. Τώρα πάμε στο κάτω για τόπο. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το περίγραμμα.
0: Κύριε Τσιλιώτη, μία χάρη μόνο, αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, γιατί μάλλον εκεί που είστε ακριβώς στο σημείο δεν έχει το τέλειο σήμα και κάποιες στιγμές υπάρχουν κάποιες διαλύσεις. Ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Ναι, λοιπόν, με ακούτε τώρα?
0: Τώρα μια χαρά.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, το γενικό περίγραμμα είναι ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, από το άρθρο 3 της ΕΔΑΠ που απαγορεύει τα βασανιστήρια και οποιαδήποτε άλλη εξευτελιστική και ταπεινωτική μεταχείριση, προβλέπεται δικαίωμα για τον κάθε κρατούμενο, για όσο οι δεκτές αδίκημα και αν έχει καταδικαστεί, ακόμα και αν είναι κατά συρροήν δολοφόνος, αν έχει διαπράξει κατά συρροήν εγκλήματα ή δεχθεί εγκλήματα, προβλέπεται η δυνατότητα, το τονίζω, δυνατότητα να ζητήσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αφού έχει εκτίσει ένα μεγάλο μέρος της ποινής του, από ένομη τάξη σε ένομη τάξη διαφέρει, αλλού είναι 16 χρόνια, αλλού είναι 20, αλλού είναι 22, συνήθως είναι μεταξύ 16 και 20. Να ζητήσει την υφόρον απόλυσή του. Όχι όμως αυτόματα, δεν λέει κάτι τέτοιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν λέει ότι μετά από 16 ή μετά από 20 χρόνια, αν ζητήσεις την αποφυλάκησή σου, είναι υποχρεωμένο το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο ή τέλος πάντων οποιοδήποτε όργανο, αρμόδιο όργανο, να κάνει δεκτό το αίτημά σου. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Κατά τη γνώμη μου, αυτό προκύπτει και από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν και με τον με το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί κάποιος και ο ισοβήτης. Βεβαίως οι ισοβήτες περισσότερες περιπτώσεις έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του κρατουμένου, έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά του στις φυλακές, έχουν να κάνουν με το αν έχει μετανοήσει για τα αδικήματα τα οποία έχει πράξει, έχουν να κάνουν με το αν είναι ύποπτος φυγής, καθώς επίσης και αν είναι ύποπτος για την τέλεση, αν σε περίπτωση υφόρων αποφύλασης, αν είναι ύποπτος για την τέλεση άλλων αδικημάτων. Εδώ η δική μας ένομη τάξη κάνει χρήση, οπωσδήποτε ανταποκρίνεται, και θα έλεγα ανταποκρίνεται και γενναιόδωρα σε αυτά τα στάνταρτ τα οποία έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και πρέπει να σας πω ότι τις σύγχρονες πρόσφατες αποφάσεις, πολύ πρόσφατες αποφάσεις του 2025-2026 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει το δικαίωμα αυτό να είναι πραγματικό. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια χώρα, νομίζω σε κάποια από τις Βαλτικές χώρες ή στην Ουγγαρία, προβλέπεται το δυνατότητα μετά από 40 χρόνια. Και είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν μπορείς, ας πούμε, μετά από 40 χρόνια να του δίνεις αυτή τη δυνατότητα. Είναι σαν να του λες ότι δεν σε βγάζω ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα η δική μας ένωμη τάξη βεβαίως έχει πολλές περιπτώσεις, έχει αλλάξει πολλές φορές ο νόμος. Είναι τα 105 έως 110 του ποινικού κώδικα, τα οποία έχουν αλλάξει πολλές φορές, και με το νέο ποινικό κώδικα του 19 και στην Αιγύρια έχουν αλλάξει με τρεις νόμους, το 21, το 24 και το 25. Ενδιαφέρον εδώ έχουν το 105β και 106 του ποινικού κώδικα. Το μεν άρθρο 105β λέει για τη διαδικασία και ποιο είναι το αρμόδιο όργανο και σε ποιες, μάλλον πότε μπορεί να ζητήσει κάποιος την υφόρο αναπόλυσή του. Το δε άρθρο 106, όπως σε ποιες, μάλλον πότε μπορεί να ζητήσει κάποιος την υφόρο αναπόλυσή του. Το δε άρθρο 106,

0: αυτοί είτε οι οικοί τους σε περίπτωση ανθρωποκτονίας, έτσι, διότι δεν μπορεί το θύμα σε αυτή την περίπτωση να παραταθεί, παρήθανται όμως οι οικοί και έχουν δικαίωμα να εκφράσουν άποψη σε συγκεκριμένα αδικήματα, κακουργήματα, όπως είναι τα, οι ανθρωποκτονίες και τα εγκλήματα κατά της ζωής και της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Εκεί λοιπόν μπορούν τα θύματα ή οι των θυμάτων να εκφράσουν την άποψή τους. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόστηκε η τελευταία διάταξη αυτή του νόμου του 2025 στον κύριο Γιωτόπουλο. Πάντως, αυτό που έχω να πω και να πω προς ενημέρωση των ακροατών, ότι το άρθρο 106 παράγραφος 1 που θέτει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, λέει ότι η απόλυση υπό όρο μπορεί να μην χορηγηθεί. Έτσι, καταρχήν ναι. Υπάρχει το δικαίωμα της χορήγησης.
1: Ναι, ναι, μπορεί να μην χορηγηθεί.
0: Η απόλυση υπό όρο μπορεί να μην χορηγηθεί. Πάμε τώρα λοιπόν στην εξαίρεση, ναι. Στον περιορισμό του δικαιώματος. Αν κριθεί ότι η διαγωγή του καταδικαστέντος κατά την έκθεση της ποινής του σε συνδυασμό με τη διάγνωση της πιθανότητας επανάληψης του εγκλήματος κατά τον χρόνο δοκιμασίας, όπως προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, σε σχέση με την εκτίμηση των ατομικών και κοινωνικών περιστάσεων του καταδικαστέντος, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτών νέων αξιόπινων πράξεων. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ακόμα και με την τροποποίηση αυτή, η οποία κατέστησε τους όρους αυστηρότερους σε σχέση με το παρελθόν, διότι είναι με το νόμο 5090 του 2024, την νέα μεγάλη τροποποίηση του ποινικού κώδικα που έγινε το 2024. Βλέπουμε λοιπόν ότι δίδεται ένα δικαίωμα, δεν μιλάει για δεν μιλάει για μεταμέλεια του κρατουμένου.
1: Άρα συγγνώμη, δεν υπάρχει κριτήριο. Απόρριψης...
0: Υπάρχει κριτήριο, το οποίο όμως το βασικό κριτήριο είναι η διαγωγή.
1: Αφήστε με να ρωτήσω. Δεν υπάρχει το κριτήριο με το νόμο του 24 της μεταμέλειας. Σωστό λέω. Αυτό,
0: ναι,
1: αυτό για το συγκεκριμένο ειδικά κατηγορούμενο ή μάλλον για τα συγκεκριμένα αδικήματα που έχουν ιδεολογικό-πολιτικό στίγμα, φέρουν και ένα ιδεολογικό-πολιτικό περιεχόμενο. Πόσο μάλλον για το συγκεκριμένο κρατούμενο, για το συγκεκριμένο καταδικαστέντα, δεν πρέπει να είναι ένα κομβικό ζήτημα. Διότι αν ένας άνθρωπος, ο οποίος επικαλείται ιδεολογία για τη δολοφονία 17 συνανθρώπων μας, εκτείνει μια ποινή, ολοκληρώνει την ποινή βάσει του νομικού καθεστώτος που διέπει τη χώρα, έχει το δικαίωμα να αφαιθεί ελεύθερος, να αποφυλακιστεί έστω και με όρους. Δεν έχει μετανιώσει στοιχειωδώς για αυτό που έχει κάνει, δεν μπορώ εγώ ως πολίτης να σκεφτώ ότι κακώς έχει αποφυλακιστεί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι
1: υπάρχει, συγγνώμη, να το απαντήσω συνολικά, συγγνώμη σας διακόπτω τώρα επειδή σας άκουγα έτσι με πολύ προσοχή. Υπάρχει το αντίλογος ότι εντάξει, στα 80 κάτι του χρόνια τώρα τι περιμένεις τώρα να πιάσει το όπλο. Μα ο Γιωτόπουλος δεν πιάσε ποτέ το όπλο. Ούτε όταν ήταν 40, ούτε όταν ήταν 30, ούτε όταν ήταν 50. Άλλος ήταν ο ρόλος του στην οργάνωση. Ο Γιωτόπουλος έγραφε. Έγραφε, σκεφτότανε, ανέπτυσε ιδέες.
0: Καθοδηγούσε.
1: Ακριβώς. Αυτό μπορεί να το κάνει και 80, 85, και 95 και 105.
0: Ακριβώς. Και έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιπτώσεις. Ίσως όχι στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες. Λοιπόν, υπέργυροι οι οποίοι δεν μετάνιωσαν ποτέ μέχρι το θάνατό τους και οι οποίοι όσο μπορούσαν συνέχισαν τη δράση τους και όσο τους επέτρεπαν οι συνθήκες. Το θέμα της ηλικίας για μένα δεν είναι το κρίσιμο παρά μόνο εάν συνδυάζονταν, όπως σας είπα, με θέματα υγείας.
1: Σωστά.
0: Εάν ο Γιωτόπουλος επικαλείται και αποδείκνει λόγους υγείας, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί. Διότι δεν μπορούμε να αφήνουμε έναν άνθρωπο να πεθάνει ασθενής λόγω της ασθένειάς του στη φυλακή. Το ίδιο πράγμα έχει άλλο παράδειγμα πολύ γνώστο, το περίπτωση του Κατσόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθεξη, έμεινε στα πέντε από φυλακή και λόγω ηλικίας. Και μάλιστα πολλοί αφέβαλαν τότε κατά πόσο ήταν ειλικρινής οι λόγοι. Δεν το εξετάζουμε, αλλά έτσι έγινε. Και από τη στιγμή που κρίθηκε ότι υπήρχαν λόγοι υγείας, βάσιμοι λόγοι υγείας, που επέτασαν την αποφυλάκηση, φυλακίστηκε. Εδώ δεν έχουμε όμως τέτοια περίπτωση. Και η ηλικία από μόνη της δεν είναι τέτοια περίπτωση.

0: Πολύ περισσότερο σε αυτό που λένε. Τώρα, ο νόμος λέει βέβαια και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Κώστα, και αυτό ξεκίνησα να σας λέω, ότι και το 19 που δεν υπήρχε, το 19 θυμάστε ήταν η περίπτωση του Κουφοντίνα. Είχαμε την περίπτωση του Κουφοντίνα. Και μάλιστα ήταν παραμονές των εκλογών. Λίγους μήνες πριν τις εκλογές τότε, το 19. Λοιπόν, και τότε είχε υπάρξει η ερμηνεία, ας το πούμε, υπέρ του κρατουμένου, ότι να κάνουμε μια πολύ light ερμηνεία της διάταξης για να μπορέσει ο Κουφοντίνας να αποφυλακίσει. Και τότε είχε ασκηθεί έφεση και ανέρεση στον Άριο Πα και τελικά είχε αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Βόλου, με το οποίο αποφυλακίζονταν λοιπόν ο Κουφοντίνας, κάνοντας μια ερμηνεία συνδυαστική των ενιών της τότε διάταξης. Εδώ λοιπόν μπορεί να γίνει το ίδιο και μπορεί να γίνει ότι διάβασα ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης, αιτήσεως ανέρεσης κατά, κατά του βουλεύματος αυτού. Το θεωρώ πιθανό ότι θα το κάνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προκαταλάβω, αλλά είναι πιθανό. Εδώ λοιπόν λέμε και άλλα πράγματα. Μπορεί δηλαδή να μην λέει ο νόμος ρητά, και κακώς δεν, το λέει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι μία προϋπόθεση για να δοθεί, ας το πούμε, η δεύτερη ευκαιρία στον κρατούμενο, ή παστερτώσει να δοθεί αυτό που λέμε ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται, να σεβαστούμε την αξιοπρέπειά του ως κρατουμένο, όλα αυτά είναι απόλυτα αποδεκτά και αυτονόητα κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, και εκφράζουν τον νομικό μας πολιτισμό, τον σύγχρονο ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, στον οποίο ζητήσετε και Ελλάδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει μία μεταμέλεια. Αυτό που λένε να το ζητήσουμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων, αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αν κανιώνει για τις δολοφονίες.
1: Όχι πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Πιστοποιητικό δημοκρατικών φρονημάτων. Ναι, να το ζητηθεί. Πιστοποιητικό δημοκρατικών φρονημάτων.
0: Δηλαδή,
1: στο σύνταγμά μας υπάρχει άρθρο του συντάγματος που λέει υπάρχει το αδίκημα όποιος καταφέρεται εναντίον του πολιτεύματος της χώρας, ναι ή όχι? Άρα με αυτή τη λογική, από τη στιγμή που αποδεχόμαστε από τη στιγμή που αποδεχόμαστε το σύνταγμα, είναι κατά γενική ομολογία, υπό την ευρία έννοια, ένα πιστοποιητικό δημοκρατικό φρονημάτων. Όσοι λοιπόν δεν αποδέχονται.
0: Όχι όμως ως λόγο, απόλυσης υφόρων.
1: Σύμφωνοι,
0: σύμφωνοι. Λοιπόν, εγώ θα αρκούμην εάν ο Γιωτόπουλος ή οποιοδήποτε από όλους αυτούς τους τρομοκράτες, τους καταδικασμένους τρομοκράτες, για να ζητήσει την υφόρων απόλυση έλεγε μετανιώνω για τα εγκλήματα τα οποία διέπραξε, ότι αφαίρεσα ανθρώπινες ζωές, ότι έκλεισα οικογένεια, ότι έκανα δυστυχισμένες οικογένειές τους, και για αυτό το πράγμα μετανιώνω, διότι όπως κάναν οι Ιταλοί, συντροφοί τους των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αν θυμάστε τη δεκαετία με τη μάστιγα της τρομοκρατίας δεκαετία του 70, πολύ χειρότερη από εμάς. Λοιπόν, στο τέλος είπανε, ήτανε μια τρύπα στο νερό αυτό το οποίο κάναμε. Σκοτώσαμε ανθρώπους και δεν καταφέραμε τίποτα. Τουλάχιστον να λέγανε κάτι. Λένε, δικαίωμά τους. Αλλά δεν μπορούν από την άλλη να ζητάνε η φόρον απόλυση. Εκεί είναι το θέμα για μένα. Και βέβαια, και αυτό που είπατε, ότι κανένας δεν εμποδίζει έναν 80χρονο, ο οποίος έχει σώστα στο ένας, και από ό,τι έχω καταλάβει έχει σώστα στο ένας ο κύριος Γιωτόπουλος, να κάνει αυτό το οποίο έκανε τότε, που όπως είπατε δεν κατηγορήθηκε και δεν καταδικάστηκε ποτέ, ότι συμμετείχε σε μια αστυνομία, ότι έβαλε μια βόμβα. Υπάρχει, δεν έχει καταδικαστεί για φυσική αυτουργία στα εγκλήματα, για όλα τα αυτούργος. Και λοιπόν μας διαβεβαιώ ότι αύριο σε μια νέα γενιά, στο πλαίσιο μιας καθοδήγησης νέας γενιάς τρομοκρατών που υπάρχουν έτοιμοι, υπάρχουν άτομα που είναι έτοιμα να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.
1: Άρα, κύριε καθηγητά, συνοψίζοντας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, νομίζω το αναλύσαμε διεξοδικά, αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτό που συμφωνείτε, διορθώστε με, γι' αυτό θέλω να το συνοψίσω. Λέτε ότι δεν μπορεί να αποφυλακίζεται ο κάθε Γιωτόπουλος με 17 δολοφονίες στην πλάτη του, συν όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα στις 17 Νοέμβρη, χωρίς να έχει επιδείξει την ελάχιστη μεταμέλεια. Καλά το καταλαβαίνω?
0: Το καταλαβαίνετε πολύ σωστά. Μάλιστα. Διότι η έλλειψη μεταμέλειας συνοδεύεται.
1: Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει. Ωραία. Άτος. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει, και κλείνω με αυτό, πολύ σύντομα απαντήστε μου, βάση για, τη, για τον εισαγγελέα του Αρυπαγού. Για εκείνο που θα εξετάσει, μάλλον το αίτημα του εισαγγελέα του Αρυπαγού.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί θα προσανατολιστεί ο εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θεμά για τη σημερινή συνομιλία και την βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλά που είμαι. Ήταν ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κ. Χάρης Τσιλιώτης, και για την υπόθεση που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στη Βουλή. 155 βουλευτές ψήφισαν κατά του αιτήματος της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι βουλευτές δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Μας εξήγησε ο κ. Τσιλιώτης εδώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα, διότι οδηγήθηκε σε απόλυτη πλειοψηφία η διαδικασία, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει διαδικασία μόνο με 120 βουλευτές. Οδηγήθηκε στους 150 συν έναν. Επικαλούμενη η κυβέρνηση ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ενώ η υπόθεση της παρακολουθήσεως έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια. Έκανε δηλαδή μια διασταλτική ερμηνεία ότι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα συνεπάγεται εθνική ασφάλεια, και έτσι έκοψε στα μέτρα της την πρόνοια του συντάγματος. Η κυβέρνηση, για να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο και να αυξήσει τις ψήφους που απαιτούνται για να εγκριθεί το αίτημα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, και φυσικά την καθαρή θέση του κ. Τσιλιώτη για την αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου, του εγκεφάλου, του ηθικού και πολιτικού αυτούργου της 17 Νοέμβρη, που επί σειρά ετών σκορπούσε τρόμο στη χώρα, με 17 στο σύνολο δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες, που αυτά φαντάζουν πολύ μικρά απέναντι σε 17 ανθρώπινες απώλειες, με τον κύριο Γιωτόπουλο να μην έχει μετανοήσει ούτε κατελάχιστο, τουλάχιστον δεν έχει φανεί οποιαδήποτε κίνηση, πρόθεσή του με οποιοδήποτε τρόπο να καταδείξει ότι έστω και κατελάχιστο έχει μετανοήσει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική Ανάστα και την διαφημιστική διακοπή. Νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, ζήτησε και πήρε το λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, Μεσσηνίας, ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Όχι ότι είπε κάτι μη αναμενόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία γενικώς. Στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι λίγο εις πολύ ήταν αναμενόμενα αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά αν κάποιος παρακολουθήσει έτσι λίγο πιο βαθιά το περιεχόμενο της ομιλίας του, θα δει ή θα αντιληφθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς επιχείρησε ουσιαστικά σήμερα να ρίξει ο ίδιος ιδεολογικοπολιτικούς τίτλους τέλους στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι εμείς ερμηνεύσαμε τη σημερινή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά. Είχε, παιδί μου, κάτι σχεδόν μεταπολιτευτικά αποχαιρετιστήριο με την ιστορική έννοια. Σαν να μιλούσε ένας πολιτικός που αντιλαμβάνεται ότι η παράταξη που γνώρισε δεν υπάρχει πλέον ως συνεκτικό ιστορικό υποκείμενο. Έτσι λοιπόν, πίσω από αναφορές περί γαλάζιας πατρίδας, αναφέρθηκε και ξεκίνησε η ομιλία του για τα εθνικά θέματα, τις υποκλοπές, τα Τέμπη, την Κάσο, καλώδιο αυτό που έφυγε, το πήρε το κύμα τέλος πάντων, το δημογραφικό, την αποσύνδεση επαρχίας και άλλα πολλά. Πολλοί άκουσαν κάτι βαθύτερο στην ομιλία του κ. Σαμαρά, τη διατύπωση της υποψίας ότι το σημερινό σύστημα διαχείρισης εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί μια προσωρινή ιδεολογική παρέκκληση της παράταξης, αλλά την τελική της μετάλλαξη. Έτσι, η σημερινή παρέμβαση Σαμαρά ακούστηκε σχεδόν σαν δημόσια ομολογία ότι ένα τμήμα του ιστορικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας δεν αναγνωρίζει πλέον τον εαυτό του μέσα στο σημερινό κόμμα. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σαμαρά.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο λόγια μόνον για τα εθνικά μας θέματα. Με αυτά θα ξεκινήσω. Ο οδικός χάρτης της υλοποίησης των τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων για το Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κρυφός. Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκι και οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνον επικοινωνιακά επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς. Η κατάσταση τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασής της στο Αιγαίο δεν είναι αστείο ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν. Το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος. Η κατάργηση των διεθνών συνθήκων, η συνδιαχείριση δικών μας περιοχών, η επέκτασή της, λίγο-λίγο. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα. Οι συνθήκες περί φιλίας, οι υποκλήσεις, η κουβέντα μη με πουν και μειοδότη, ας με πουν και μειοδότη. Το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση. Και η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε λοιπόν και ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών σε αυτό που μας έλεγε εμάς επαγγελματίες ανησυχούντες. Προειδοποιώ και πάλι, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Πριν. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να το προλάβουμε πριν να είναι αργά? Οφείλουμε λοιπόν να πάρουμε πρωτοβουλίες, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξαντλήσουμε όλο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητά μας, να απειλήσουμε ακόμα και με αλλαγή στάσης σε σειρά ζητημάτων και να απαιτήσουμε την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου με όλα τα διπλωματικά μας μέσα, τώρα και όχι μετά. Και κοιτάξτε, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, έλεγε ότι την έβαλε για τρεις λόγους: για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφάλειάς μας. Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφάλειας? Όσο για τα οπλικά μας συστήματα, μη προκαλείτε. Μέχρι και για την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο λέγατε ορισμένοι. Και κάποιοι με εγκαλούσαν ότι δεν είπα μπράβο στην κυβέρνηση. Βέβαια, εγώ είχα πει ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή, αλλά αναρωτιόμουν μήπως είχε μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Και σας πρότεινα να αρπάξετε την ευκαιρία, να αρπάξετε την ευκαιρία με τον πόλεμο και να ζητήσετε συστάθμευση στην Κύπρο. Και μένω εδώ. Έρχομαι τώρα στο θέμα μας. Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Σε μια ακόμα παρουσίαση παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας διερωτήθηκε ρητορικά: ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου? Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον, σύνηθες. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα? Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές? Και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, του αποτελεσματικού, του αλάνθαστου πάντοτε επιτελικού κράτους. Προσέξτε, δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες μπορεί και αυτές να δημιουργήσουν κάποια εύλογα ερωτήματα για ορισμένα πρόσωπα. Εδώ όμως μιλάμε για το παράνομο λογισμικό. Οι υποψίες, μετά και από την απόφαση Ρίου σε πρώτο βαθμό, για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους 4 ιδιώτες, δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος? Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου η εταιρεία του που διέθετε το Predator ότι συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις? Μιας το τόσο να έχει δίκιο. Δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος? Γιατί δεν έχει συμβεί? Και γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα? Και αν το κράτος για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει? Μετά μάλιστα από τα στοιχεία της δίκης. Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί? Εκτός αν κύριοι της κυβέρνησης ψεύδεστε. Εάν αλήθεια είναι άλλη, αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία και για την ποιότητά της. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επικαλείται την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας, της ισονομίας και των δίθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στο γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να διαφορεί για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Και φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε, είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός κανονικής τρικομματικής κυβέρνησης της μεταπολίτευσης στην πτωχευμένη Ελλάδα του 12-15, την οποία με την θυσία του ελληνικού λαού κρατήσαμε όρθια μέσα στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που ψηφίστηκε σε ηλικία 26 ετών. Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κ. Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά. Και πολύ καλά έκανα από την πλευρά του. Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω επιβεβαιώνεται αυτό που σας μεταφέρα λίγο νωρίτερα ως κλίμα, ως αίσθηση από το περιεχόμενο της ομιλίας του κ. Σαμαρά, το οποίο ήταν απολύτως αναμενόμενο. Δεν είπε κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε ή δεν περιμέναμε να ακούσουμε πλέον από τον Αντώνη Σαμαρά. Κυρίως όμως κάναμε τον κόπο να ακούσουμε την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί την ερμηνεύουμε ως μια σηματοδότηση του τέλους της εποχής της καραμαλικής. Του ιδρυτή εννοούμε, όχι, μην μπερδευτείτε, της καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας. Με τους όρους, τους μεταπολιτευτικούς της καραμαλικής, όχι τους νεοπολιτευτικούς του 2004-2009, για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτό σηματοδότησε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς σε μια συγκυρία λίγο πριν ο ίδιος πάρει τις οριστικές του αποφάσεις για την ίδρυση κόμματος. Και ενώ χθες είχαμε ένα νέο κόμμα να παίρνει σάρκα και οστά, και αυτή τη φορά τα περιγράφαμε στις αρχές της εβδομάδας με σημείο αναφορά στη Θεσσαλονίκη, το κόμμα Ελπίδα με την Μαρία Καριστιανού. Έχει γίνει πολύς λόγος, θα πάμε στη διακοπή, επιστρέφουμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα αναφερθούμε στα σημεία που εμείς διαπιστώσαμε και έχουν ενδιαφέρον από τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος, τους βασικούς άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης και το αν πράγματι αυτό το κόμμα είναι ένα κόμμα που έχει προοπτική ή ένα κόμμα που απλά θα καταγραφεί ως μια μορφή διαμαρτυρίας.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πάμε στην χθεσινή παρουσία της Μαρίας Καριστιανού, την πρώτη της επίσημη παρουσία ως επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού.

πάλι με βάση την Θεσσαλονίκη, ένα κόμμα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει δεξιά χαρακτηριστικά, ασχέτως ότι δεν θέλουν από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να το τοποθετήσουν ξεκάθαρα ιδεολογικοπολιτικά, αλλά και μόνο η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως εφαλτήριο αυτού του πολιτικού εγχειρήματος από μόνη της τοποθετεί τα πράγματα δεξιά, με την έννοια ότι η Θεσσαλονίκη κατά γενική ομολογία ψηφίζει δεξιότερα διάφορα πολιτικά σχήματα και το έχει δείξει αυτό τα τελευταία τουλάχιστον πολλά χρόνια. Ελπίδα για τη δημοκρατία λοιπόν το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως, λέει η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να πιστούν και κυρίως πόσοι μπορεί να δουν έτσι με μεγαλύτερη προσοχή τα όσα χθες διακήρυξε ή παρουσίασε υπό τη μορφή διακήρυξης για το τι σκοπεύει, σε τι στοχεύει μάλλον ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας. Σύμφωνα με το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το οποίο περιγράφεται ως μια αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι σε αδιαφάνεια και διαφθορά και απάντηση στη συνολική απαξίωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής, κεντρικός άξονας είναι η δικαιοσύνη. Προφανώς με αφετηρία τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, το κόμμα αυτό εστιάζει καταρχάς στην διαμόρφωση νέων συνθήκων για την λειτουργία και την απονομή της δικαιοσύνης. Επίσης όμως, η κυρία Καριστιανού χθες με την ομιλία της έβαλε ψηλά τον πήχη για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες, όπως είπε, η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει να εξαφανίσει, ενώ στους βασικούς στόχους του νέου κινήματος συμπεριλαμβάνεται η καταπολέμηση της διαφθοράς, η στήριξη της οικογένειας και των νέων, η αντιμετώπιση του δημογραφικού δηλαδή, η ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας, της πρόνοιας για την τρίτη ηλικία, τους ευάλωτους και την ενίσχυση του ΕΣΥ. Ουσιαστικά τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από τα όσα έχουμε ακούσει από τα περισσότερα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς σε αυτή τη χώρα. Η πρώτη εμφάνιση χθες του κινήματος της κυρίας Καριστιανού, της Ελπίδας δηλαδή, επιβεβαίωσε αυτό που ήδη υποπτευόμασταν ή ξέραμε από πριν. Οργισμένες διατυπώσεις και διαπιστώσεις, απλοϊκές ίσως για πολλούς εξηγήσεις, εύκολες λύσεις μέσω προτάσεων, καταγγελτικός λόγος και μια πολλοί θα την εκλάβουν ακόμη και ως λαϊκίστικη δημαγωγία. Όλα αυτά το 2026, όπου μας θυμίζουν σκηνικό από τις αρχές του 2010. Ωστόσο τα πράγματα 15-16 χρόνια μετά δεν δείχνουν να είναι τα ίδια, παρότι παρουσιάζονται κοινά χαρακτηριστικά. Δεν δείχνουν να είναι τα ίδια με την Ελλάδα που βίωνε την κρίση των μνημονίων, για παράδειγμα. Τότε ψήφισαν 6-6,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Σήμερα ψηφίζουν με τα βίας 5. Έχουν αποχωρήσει δηλαδή από το εκλογικό σώμα περίπου 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι. Σχεδόν ένα στους τρεις. Και αυτοί που έφυγαν, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γυρίσουν πίσω με τέτοιες διακήρυξεις. Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι αυτοί που διαμαρτύρονταν την εποχή των μνημονίων ουσιαστικά επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην πρώτη κρίση εποχή για κάποιους ευημερία των παροχών, των διακοποδανείων, τη αστοκομακαρονάδα και πάει λέγοντας. Και ήταν και ευάλωτοι στη δημαγωγία όσων τους έταζαν ότι θα τους φέρουν πίσω στις καλές χρυσές εποχές. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η προσδοκία ενδόμηχα έστω, γιατί ούτε τότε το διατύπωναν δημόσια, αλλά ενδόμηχα αυτή ήταν η προσδοκία. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε καν ενδόμηχα αυτή η προσδοκία.
Άλλη διαφορά είναι ότι το τότε πολιτικό σκηνικό δεν είναι καμία, καμία ένδειξη ότι παρομοιάζει το σημερινό. Παράδειγμα, ότι το 2010 το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου τότε είχε πάρει 44% στις εκλογές του 9. Βυθίστηκε στο 12,5 το 2012 και αργότερα έπεσε ακόμη πιο κάτω. Θυμίζω ότι βασικό σύνθημα του Πασόκ τότε ήταν το λεφτά υπάρχουν, ασχέτως αν ο Γιώργος Παπανδρέου, και πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι στον ίδιο, δεν το περιέγραφε έτσι όπως εκλήφθηκε ή επιχειρήθηκε να επικοινωνηθεί. Έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν γιατί διανύμονται και κατανύμονται λανθασμένα. Άρα μπορούν να βρεθούν πόροι με μια ανακατανομή. Αυτή η εξήγηση δεν υπήρχε, έμεινε μόνο στο λεφτά υπάρχουν. Κέρδισε φυσικά τις εκλογές με το σύνθημα λεφτά υπάρχουν, αλλά μετά ήρθαν όχι μέλισσες, τα μνημόνια. Ο κόσμος πίστεψε το σύνθημα και ύστερα τιμώρησε εκείνον που διατύπωσε το σύνθημα με το οποίο τους έπεισε.

Το ΣΥΡΙΖΑ τον πίστεψε το 2015, αργότερα το μετάνιωσε, τον έστειλε στην αντιπολίτευση το 2019 και ουσιαστικά πλέον στέλνει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, στα εξών συνετέθη. Διαλυμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα όμως να επιστρέφει επανερχόμενος δια της αποκηρύξεως του ΣΥΡΙΖΑ. Και το μόνο κόμμα που κυβέρνησε με μνημόνια και δεν διαλύθηκε πρακτικά ήταν η Νέα Δημοκρατία.

Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι επιχειρείται, όχι άδικα θα πω, να παρουσιαστούν πολλά κοινά σημεία με την περίοδο των αγανακτισμένων, δηλαδή του 2010, 11, 12, παραλαμβάνω, όχι αδικαιολόγητα, εντούτοις είναι ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα. Είναι μια διαφορετική πολιτική συγκυρία. Δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού έχει μαζί με την ομάδα της η ίδια μέχρι και σήμερα μπορεί να εξακολουθεί να έχει τη δυναμική. Δεν ξέρω η ομάδα της αν έχει τη δυναμική και τα φόντα να σηκώσουν από τους καναπέδες αυτό το 1,5 εκατομμύριο που αποχώρησε απογοητευμένο από τις κάλπες μετά το 2000, ουσιαστικά μετά το 2015 και μετά. Εκείνη το μεγάλο στοίχημα και για την κυρία Καριστιανού και για οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σχηματισμό δημιουργηθεί. Και του κύριου Τσίπρα την επόμενη εβδομάδα και όσων ακολουθήσουν, του κύριου Σαμαρά ενδεχομένως, και όσων ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Κοινό σήμερα δεν έχουμε τους αγανακτισμένους του 2010-12, αλλά έχουμε τεράστιο κενό εκπροσώπησης.

Δεν ξέρω λοιπόν αν το κόμμα της κυρίας Καρστιανού θα είναι η λύση στο πρόβλημα. Έχω, δεν θα πω ενστάσεις ή αμφιβολίες, έχω έναν προβληματισμό, ναι. Σίγουρα όμως υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Υπάρχει πρόβλημα.

Από εβδομάδα λοιπόν πάμε σε νέο κόμμα. Περιμένουν δηλαδή 26 του μήνα τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, την Τρίτη δηλαδή. Μέχρι τότε θα έχουμε να πούμε αρκετά, τη Δευτέρα δηλαδή κυρίως. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Να σας ευχηθούμε λοιπόν να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο και ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά σε όλους.

θέλω να ξεχάσω. Μα όλο σαν αφέρω. Δυόμιση κι εγώ περιμένω. Τρεις κι ακόμα μόνος μου μένω. Πως τόσα και τόσα βάζω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Γεια σας, καλώς ήρθατε στην σημερινή πηξίδα που μόλις ξεκινάει την διαδρομή της 22 του Μάη σήμερα, 88, 89 και 8 από τη συχνότητα του Πολίτικα και politika.gr βεβαίως. Μας ακούτε διαδικτυακά, πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά, από τον υπολογιστή σας, το τηλέφωνό σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή κάνει λήψη πηγών του ίντερνετ.

Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα με το στοίχημα βεβαίως να κερδίσουμε και σήμερα το μοναδικό μας αντίπαλο που είναι ο χρόνος.

Μαζί μου εδώ και σήμερα, Μαρία Ναυρομάτη, Φιλία Σαρδάκη και Μανώλη Σαρή, είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη τη Πηξίδα. Η Πηξίδα, η οποία δοκιμάζει την υπομονή τη, ακούγοντα όλο και περισσότερα τα σενάρια ότι το νέο κόμμα Τσίπρα θα λέγεται Πηξίδα. Είναι μαζί μου ο Δημήτρης Οσυφάκης στον ήχο. Απέναντί μου η Ζέτα Εκολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά και βεβαίως να δούμε τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα στην επικαιρότητα, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο και βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να δούμε τι προοπτικές υπάρχουν για τις επόμενες μέρες στα ζητήματα που είναι ανοιχτά.

0: Λοιπόν, πολύ ψηλά από το πολιτικό παίζει η υπόθεση και νομίζω δικαίως πριν από λίγο με όριο 151 βουλευτές η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Η συζήτηση στη Βουλή άνοιξε με ένταση μεταξύ Βορύδη, Ανδρουλάκη και Φάμελου. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε θέση, ιδίως όταν έχει σχέση με θέματα εθνικής ασφάλειας, είπε ο Βορύδης στον πρόεδρο του Πασόκ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά αυτή η συζήτηση, αυτές οι εξελίξεις βρίσκονται στην σκιά της λεωφόρου, να το πω έτσι πολύ απλά, που μας οδηγεί στις εθνικές κάλπες. Το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης με τον Δημήτρη Μάντζο από την πλευρά του Πασόκ να φωνάζει ότι το παρεμπίπτον θέμα τέθηκε ευνηδιαστικά και τον Σωκράτη Φάμελο να φωνάζει ξεκίνησε το πραξικόπημα. Από την πλευρά του Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πασόκ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον Νίξον της Ελλάδας. Κύριε Ανδρουλάκη, αναρωτηθήκατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο σε κάποια μια κρίσιμη στιγμή. Ελπίζω ότι δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται το απόρριτο της διαδικασίας όπως κάνατε με τη μυστική συνεδρίαση. Έχετε αποδείξει ότι είστε κατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση, ιδίως όταν έχει σχέση με θέματα εθνικής ασφάλειας, απάντησε ο Βορύδης. Τελικά, λίγο αργότερα, οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ αποχώρησαν από τη διαδικασία. Για πάμε να πάρουμε έτσι λίγο μια γεύση.
1: Διάφορες πλευρές. Άρα, ας ξεκινήσω από αυτό. Ερώτησης. Πρώτη. Υπήρξε απόφαση που έκρινε το ζήτημα της πλειοψηφίας το 2022. Απάντησης. Όχι. Γιατί δεν υπήρξε? Γιατί δεν υπήρξε? Διότι κατά τον κανονισμό, ακούστε συνάδελφοι, δεν είναι επειδή, ακούστε. Αυτά είναι, απλά θα τα πω.
2: Βορύδη, μην κάνετε διάλογο, κάντε τοποθέτησή σας παρακαλώ.
1: Δεν με πειράζει. Λοιπόν, να πω το εξής. Άρα λοιπόν, πώς τίθενται τα ζητήματα, τα λεγόμενα παρεμπίπτοντα, τα οποία θέτουν ζητήματα διατάξεων του κανονισμού που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης, πώς τίθενται? Τίθενται αυτεπαγγέλτος? Τα ερευνά αυτεπαγγέλτος η Βουλή από μόνη της? Απάντηση, όχι. Πώς τίθενται? Δύο βουλευτές πρέπει να το θέσουν. Το έθεσαν το 22? Όχι. Άρα λοιπόν, νομικό προηγούμενο υπάρχει? Όχι. Πάμε τώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λυπάμαι. Πολύ ωραία, κύριε Φάμελε.
2: Κύριοι συνάδελφοι,
1: να απαντήσω στο ερώτημα.
2: Η Νέα Δημοκρατία σας άκουσε σιωπηρά. Παρακαλώ.
1: Θα δείτε τώρα.
2: Έλα, Θεόφιλε.
1: Κύριε Φάμελε, θέλει μια εξοικείωση αυτή.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο και τον πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη, από του Βήματος της Βουλής.
1: Θα πω τώρα.
0: Θα το βρούμε, μην ανησυχείς, συμβαίνουν αυτά, να κολλάνε καμιά φορά. Είναι αυτό που, ξέρεις, ο δαίμον του πιεστηρίου που έλεγαν οι παλιοί δημοσιογράφοι, ο δαίμον του ραδιοφώνου. Για βάλω να ακούσουμε λίγο.
3: Είναι πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα, τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό να πείτε. Είχα χρέος να πω στον ελληνικό λαό τι έγινε, για να ξέρει την αλήθεια και όχι να ενημερώνεται από τα τρόλ που όταν είναι ρώσικης προέλευσης σας ενοχλούν, όταν είναι ισραηλινής προέλευσης δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Ένα κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα. Ένα κατήφορο...
0: Μάλιστα, αυτά. Πολύ ψηλά το αποφυλακιστήριο του αμετανόητου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, ο οποίος πλέον μένει ελεύθερος, δεν ξέρω για πόσο, γιατί υπάρχει μια σκέψη να τον ξαναγυρίσουν πίσω. Κυρίες και κύριοι, θέλω να είμαι πολύ δικαιός και πολύ τίμιος. Αν αυτό συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ, θα τον ξεσκίζαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Να είμαστε δίκαιοι. Είναι ατόπιμα να έχεις φάει τόσο κόσμο, να είσαι ο εγκέφαλος, ο αμετανόητος εγκέφαλος και να μην σ' ακπίσουν ακόμα και τα οστά σου στη φυλακή. Αυτό το πράγμα με την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω εξετάζει ότι πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο Γιωτόπουλος σήμερα, είναι, αποτελεί όνειδος. Όταν αυτός ο άνθρωπος έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβια και βγαίνει στα 19 χρόνια, έτσι, περίπου 19 χρόνια από την τελική ετιμιγορία που εξέδωσε στις 14 του Μάη του 7, το πενταμελές εφετείο Αθηνών, επιβάλλοντας του ποινή 17 φορές ισόβια, θέλω να πω ότι προσωπικά μου δημιουργεί ένα θυμό, μία θλίψη και μία απογοήτευση. Διότι στην Ελλάδα ένα από τα πράγματα που πρέπει να δούμε είναι η δικαιοσύνη, η οποία δυστυχώς έχει αποδείξει ότι δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι και δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη. Ο κ. Τζαβέλας αναμένει αντίγραφο του βολεύματος και ήδη έχει αναθέσει να το μελετήσει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Σοφοκλής Λογοθέτης. Πάντως το βούλευμα αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στην εισαγγελία. Προσωπική εκτίμηση θα τον γυρίσουν πίσω. Τον βγάζουνε, προσέξτε, μετράνε την αντίδραση, η οποία είναι πραγματικά καταιγιστική, θα τον γυρίσουν πίσω τον Γιωτόπουλο, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Σήμερα 22 του Μάη. Ο Γιωτόπουλος θα γυρίσει πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να παίζει επικοινωνιακά προεκλογικά τώρα με τέτοια ζητήματα κυβέρνηση. Αν εξαιρεθούν οι άδειες που κατά καιρούς έπαιρνε, ο Γιωτόπουλος έχει παραμείνει κρατούμενος για μια περίοδο περίπου συνολικά 24 ετών. Αρχής γενομένης από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2002. Η αποφυλάκησή του, όπως ήταν αναμενόμενο, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πραγματική σημασία των ισοβίων δεσμών. Όμως, εφόσον τα ισόβια συνιστούν τη βαρύτερη των ποινών που προβλέπει η ελληνική δικαιοσύνη, όπως αποδεικνύεται, εμφατικά σε μια ακραία περίπτωση όπως αυτή του Γιωτόπουλου, θα πρέπει να πάρει απόφαση κανείς ότι ο όρος ισόβια είναι καθαρά συμβολικός. Όπως να θυμίσω, εντελώς συμβολικού χαρακτήρα είναι και ο πολλαπλάσιος της ισόβιας κάθερξης με 17 φορές ισόβια. Πρόσεξε, δεν μιλάμε για ισόβια. Εδώ μιλάμε 17 φορές ισόβια. Συν 25 χρόνια. Εδώ δεν έχει κάνει ούτε το συν 25 χρόνια. Έχει κάνει 24. Συνεπώς, ξαναλέω ότι εδώ κλονίζεται η εμπιστοσύνη των ανθρώπων, του πολίτη προς την δικαιοσύνη και αφήστε με εμένα, εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Οι συγγενείς των θυμάτων πώς νιώθουν σήμερα που βλέπουν το φωνιά τον αρχιτέκτονα αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων να περνάει το κατώφλι της φυλακής, ξαναλέω, αντί να σαπίσουν και τα οστά του εκεί μέσα όπως και του Κουφοντίνα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρόκειται για αμετανόητους δολοφόνους, εγκληματίες, τρομοκράτες, οι οποίοι όχι απλά πρέπει να εκτίσουν μέχρι το θάνατό τους, πρέπει να παραμείνουν φυλακισμένα και τα οστά τους στα κελιά. Τελειώσαμε. Το λέω μεταφορικά και ακραία. Το καταλαβαίνετε. Πρέπει να βγει από τη φυλακή στο κουτί. Στο φέρετρο δηλαδή. Πρέπει να σαπίσει, πρέπει να πεθάνει στη φυλακή. Το λέω ξεκάθαρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας, παιδιά. Εδώ δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα τα οποία στρογγυλοποιούν και ωραιοποιούν καταστάσεις.

Ξαναλέω, η προσωπική μου εκτίμηση και ρισκάρω όπως το κάνουμε πάντα στην πηξίδα να κάνουμε λόγο και να κάνουμε εκτιμήσεις για μεγάλα θέματα, θα επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Ψηλά στην ειδησιογραφία το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εφόσον εγκριθεί και από τις δύο πλευρές, αποκάλυψαν αραβικές πηγές με γνώση των εν εξελίξη διαπραγματεύσεων και ενώ εντείνονται οι προσπάθειες του Πακιστάν για διαμεσολάβηση. Όπως αναφέρουν οι πηγές του Αλ Αραμπίγια, το σχέδιο προβλέπει πλήρη, άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του κυρών σε όλα τα μέτωπα και δέσμευση για τη μη στοχοθέτηση στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών υποδομών. Θέλω να σχολιάσω και να πω ότι πολλές φορές έχουμε φτάσει κοντά στην ειρήνευση και όλες τις φορές έχει χαλάσει. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά πράγματα.

0: Λοιπόν, θα κλείσω την εισαγωγή, γιατί ξέρω ότι το ζητάτε και το ζητάτε έτσι επιτακτικά, να ακούσετε το σχόλιο μου. Ήδη πριν μπω στο στούντιο είχαν μπει στη θηρίδα υποδοχής, εκτός από τις ευχές που συνεχίζουν να έρχονται για την ημέρα εορτής, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κάνοντας έτσι μια κατάχρηση λίγων δευτερολέπτων του μικροφόνου για το δημόσιο λόγο, για αυτό που έζησα και χθες, όπως κάθε χρόνο, που ήταν άκρος συγκινητικό, που πραγματικά γέμισαν τα πανιά μας από τις ευχές σας. Ένα σκαρί που πλέει με την ευλογία που του δίνουν οι άνθρωποι αυτοί, εσείς δηλαδή, με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας. Πολλά μηνύματα λοιπόν που ήρθαν πριν επί της ουσίας μπω στη σημερινή πηξίδα, πριν μπω στο ραδιοθάλαμο εδώ, του Πολίτικα, έλεγαν ότι αγωνιούμε να δούμε τι θα πεις για το κόμμα της Μαρίας της Καριστιανού. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε τι θα πούμε για το κόμμα της Μαρίας της Καριστιανού, θέλω να ακούσετε έναν από τους στυλοβάτες της προσπάθειας αυτής, που βρίσκεται στο πλευρό και στο επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού.
1: Είμαι αγρότης, ποιητής.
2: Ήρθατε σήμερα εδώ?
1: Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Μαρία λέγαν την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η λίμνη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε, αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή, ηγετών άναδρων τίτλων στοιχειωμένων. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
2: Θα είστε υποψήφιος?
1: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος.
0: Λοιπόν, έτσι για να παίρνουμε λίγο γεύση από τα στελέχη και το επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού, που πραγματικά έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε. Λοιπόν, θα μπορούσα να σας παίξω πάρα πολλά αποσπάσματα, δεν θέλω να το κάνω, δεν θέλω να σας κουράσω. Πάμε στην ουσία του πράγματος, σε αυτό που εγώ είδα χθες και σε αυτό που εγώ καταλαβαίνω μετά το χθεσινό. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι απορρίπτω κάθε πιθανό σενάριο η Ρωσία να βρίσκεται πίσω από αυτό που είδε χθες όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, το αναφέρω έτσι, Δημήτρη, διότι ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες με τη συμμετοχή του Αυγερινού κλπ. Ότι είναι ένα ρωσόφιλο κόμμα, ότι η Ρωσία υποστηρίζει, ότι ο Πούτιν κλπ. Εγώ λοιπόν το απορρίπτω μετά από αυτό που είδα χθες. Για το νέο πολιτικό φορέα. Και το απορρίπτω διότι αυτό που είδα εγώ χθες θυμίζει κάτι από Trust TV. Τηλεόραση σκουπίδια δηλαδή. Για αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι στον όρο. Θυμίζει τις ωραίες νύχτες με το ερωτοδικείο. Θυμίζει τα ωραία εκείνα απογεύματα του Σαββάτου και της Κυριακής, με τα παρατράγουδα της Ανίτα Σπάνια, με τον Κατέλη, το Βάς Βάς τον Παρασκευά και τους λοιπούς αστέρες από τα παρατράγουδα. Θυμίζει επίσης τις νυχτερινές εκπομπές του Εθνικού Στάρ Ευαγγελόπουλου με την Πέπη Τσεσμελή και την Τζίνα Βαρώνη. Αυτό κατάλαβα εγώ χθες. Αν εσείς καταλάβατε κάτι άλλο είναι δικαίωμά σας. Εγώ όμως που είδα και είδα αρκετά, κατάλαβα αυτό. Και μάλιστα επειδή σήμερα επικοινώνησε και ένας άνθρωπος που φαίνεται να πλασάρεται στο επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού, με τον οποίο έχω προσωπική σχέση, του είπα ξεκάθαρα: άνθρωπέ μου, πού πας να μπλέξεις? Σε ξέρω για σοβαρό άνθρωπο. Σε ξέρω για σοβαρό άνθρωπο. Πώς εμπλέξανε εκεί? Υπό κανονικές συνθήκες λοιπόν, αν υπήρξε αρχικά τέτοια πρόθεση, η Μόσχα δηλαδή, θα πρέπει να ζητήσει τα λεφτά της πίσω. Δηλαδή, αν έχει πέσει προκαταβολή σε αυτούς τους περιθωριακούς σκιτζίδες, τα λεφτά πρέπει να τα ζητήσει πίσω. Και παράλληλα να μηνύσει όλους όσοι κυκλοφόρησαν τέτοια φήμη. Γιατί υποτιμά τη νοημοσύνη των Ρώσων. Δεν μπορεί το Κρεμλίνο, η κόκκινη πλατεία, η Ρωσία να χρηματοδοτεί τέτοιες παραστάσεις. Οι Ρώσοι είναι γνωστό ότι δεν πετούν τα λεφτά τους από το παράθυρο. Η μοναδική προσωπικά τώρα που βλέπω εγώ ως πιθανούς χορηγούς αυτών των σουρεάλ παραστάσεων που ξεκίνησαν εχθές και θα δοθούν μέχρι τις εκλογές, αν δεν το έχουν σκεφτεί ήδη, το λέω να το σκεφτούν, πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά, είναι δύο πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Ο ένας είναι ο Πρωθυπουργός, που πρέπει να τους πρημοδοτήσει, παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους, για να καταλάβει ο κόσμος, οι υπόλοιποι, εντάξει, υπάρχει ένα 5-6% που του αρέσουν αυτά που είδε χθες με τις Παναγίες, τα λιβάνια, τα λουλούδια, τα μαύρα τριαντάφυλλα, τους στυλ αυτούς, τους μουσάτους, τους περίεργους, τους καμπανοφόρους κλπ. Κλπ. Που ήρθαν εκεί, τους αντιβολιαστές, τους φιλόσοφους αγρότες. Μα τους αρέσει, το δέχομαι εγώ 6-7%, το πάρτο. Οι υπόλοιποι που τα σκέφτεστε λογικά, άμα τα δείτε αυτό, πρέπει να το χρηματοδοτήσει και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, να το βλέπουμε κάθε μέρα. Διότι ένας λογικός άνθρωπος, ο οποίος βλέπει αυτά τα παρατράγουδα, δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω αλλιώς, θα βγάλει πολύ απλά τα δικά του συμπεράσματα. Εγώ δεν θέλω να σας υπαγορεύσω τι συμπεράσματα να βγάλετε. Βγάλετε το τι θέλετε, αλλά βγάλετε συμπεράσματα. Η παρέα αυτή, κυρίες και κύριοι, για να κλείσω και να δώσω τη σκυτάλη στην ανάπαυλα για τις ειδήσεις, έρχεται γάντιση ό,τι φαίνεται να ακολουθήσει μετά τις εκλογές. Απλά και ξεκάθαρα πράγματα. Επιστρέφω σε λίγο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αρκετά και σήμερα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό που είπα λίγο νωρίτερα για το κόμμα Καριστιανού. Νομίζω ότι χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Ωστόσο, εντόπισα ένα πολύ ωραίο σχόλιο σε ένα άλλο τοίχο, όχι στο δικό μου, από έναν πολύ γνωστό καθηγητή, πρώην αυτοδιοικητικό, ο οποίος πραγματικά το δίνει πάρα πολύ ωραία, να το πω έτσι πολύ απλά, το θέμα, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι οι πολιτικές της φιλοδοξίες ήταν ορατές από καιρό. Ευτυχώς ξεφουσκώνουν, γιατί είπαμε παρακμή, αλλά αυτό παραπάει.

0: Τι άλλο να πω. Πραγματικά τι άλλο να πω. Είναι πολλά αυτά που θα δούμε και σε κάθε περίπτωση ακόμα περισσότερα αυτά τα οποία θα σχολιάσουμε. Αν και νομίζω, ξαναλέω, ότι αυτό που μένει πριν από όλα, πάνω απ' όλα, είναι ότι χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Καλωσορίζω τον Μάριο Σπανάκη. Είναι φαρμακοποιός, ερευνητής, συνεργαζόμενος με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το ΙΤΕ και είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπανάκη, σας καλωσορίζω. Χαίρομαι πραγματικά που μας δίνετε ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε εδώ στην Πηξίδα, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό, πολύ ωραία πράγματα, οφείλω να πω, και θέλουμε να είμαστε έτσι αγωγοί καλών ειδήσεων που στηρίζονται στην πρόοδο, στην επιστήμη, στη συλλογική δουλειά, στην προσπάθεια και βεβαίως σε νέους ανθρώπους. Αναφέρομαι σε όλα αυτά τα οποία προέκυψαν και κατά τη διάρκεια του Παγκρίτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με απόλυτη επιτυχία, προκύπτοντας ουσιαστικά δεδομένα που είναι άξια δημοσιογραφικής έρευνας και ανάδειξης, αλλά και θα έλεγα άξια για την συνέχεια μιας προσπάθειας.
1: Καλησπέρα κύριε Χιλιάρδο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και την ευκαιρία που μας δίνετε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες που κάνουμε εδώ στο θέμα της προαγωγής της φαρμακευτικής επιστήμης τόσο στην Κρήτη όσο και στην Ελλάδα και διεθνώς. Όπως είπατε, είχαμε πριν λίγες μέρες τη χαρά να φιλοξενήσει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, να το διοργανώσει ως υπεύθυνος από τα συντονιστικά, από το συντονιστικό των Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης. Και αποφασίσαμε φέτος να του δώσουμε και μια διεθνή διάσταση, καλώντας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας να συμμετέχει, να γίνει υπό την αιγίδα του. Ενώ την αιγίδα είχαμε και από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με τα οποία συνεργαζόμαστε σε εκπαιδευτικά και θερμινικά προγράμματα που τρέχουν εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Θέλω, μιας και επικοινωνούμε, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι κάνετε, έτσι με δύο κουβέντες, τι ουσιαστικά συμβολή έχετε στην καθημερινότητα του πολίτη και στη λειτουργία ενός συστήματος που έχει δομηθεί να υπηρετήσει την υγεία ως ένας πρωτοβάθμιος φορέας σε συλλήτρωγο με την ιατρική.
1: Ναι, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια έχει, ας πούμε, ενεργοποιήσει τη δυνατότητα που υπάρχει να συσταθεί μια επιστημονική επιτροπή και να προάγει δράσεις που αναβαθμίζουν το επιστημονικό κομμάτι των φαρμακείων. Έχουμε υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχουμε εγκαθιδρύσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα για τους φαρμακοποιούς και του βοηθούς φαρμακείου με τίτλο «Προηγμένη εκπαίδευση στις φαρμακευτικές επιστήμες και την κοινωνική φαρμακευτική». Είναι ένα πρόγραμμα διαβίου μάθησης που τρέχει συνεργασία με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεργαζόμαστε στενά με την κοινωνική ιατρική και την κλινική ιατρική συνεργασία και την καθηγητή των κ. Συμβουλάκη, αλλά και όλα τα μέλη του τομέα της κοινωνικής ιατρικής σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προαγωγή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα. Και στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει μια σειρά και ερευνητικών και συνεργατικών δράσεων και με το ΙΤΕ και με την Ιατρική Σχολή. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι οι φαρμακοποιοί είναι μέρος του οικοσυστήματος της υγείας, έχουν ένα συγκεκριμένο επιστημονικό ρόλο που μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα φαρμακευτικής φροντίδας. Και αυτό γίνεται και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας, όπου έχουμε ουσιαστικά που συμμετέχουμε στο να φέρουμε εργαλεία τέτοια να μπορούν να αξιοποιηθούν από τους φαρμακοποιούς και εδώ στο Ηράκλειο γενικά, έτσι ώστε ο πολίτης να μπορεί να λαμβάνει τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για τη φροντίδα υγείας του, να ακούει σωστά πράγματα, να ενημερώνεται σωστά και να μπορεί να έχει μια αναβαθμισμένη φαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα υγείας στην κοινότητα.
0: Κλείνοντας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, Προχωρήσατε ένα διαγωνισμό, τον οποίο τον υλοποιήσατε με απόλυτη επιτυχία και προέκυψαν και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο συνέδριο, κύριε Σπανάκη. Θα ήθελα να μας πείτε δύο κουβέντες και γι' αυτό, παρότι έχουμε κάνει αρκετή συζήτηση το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον κύριο Σκουντάκη. Ωστόσο, από τη δική σας την οπτική μεριά, τη σκοπιά, πρέπει νομίζω να βάλετε τη δική σας την πινελιά.
1: Ναι, κατά την προετοιμασία του συνεδρίου και επειδή και εμείς συζητάμε με τους θεσμικούς φορείς με τους οποίους εργαζόμαστε, προέκυψε η ιδέα ότι πρέπει και εμείς να απαντήσουμε στις προκλήσεις της νέας εποχής. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το ΙΤΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, την περιφέρεια Κρήτης, το παρατηρητήριο καινοτόμων επιχειρηματικότητας και τον κόμβο ψηφιακού μεταψηφιασμού, το DigiGov, στήσαμε έναν διαγωνισμό καινοτομίας. Οι ιδέες που διαμορφώνουν το φαρμακείο το αύριο. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 28 προτάσεις, πρωτότυπες για δυνητικά πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν στα φαρμακεία. Ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα, ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και που θα δώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα στο φαρμακείο, τόσο για τις υπηρεσίες του πολίτη, αλλά όσο και για τους φαρμακοποιούς τους ίδιους. Οι 28 προτάσεις μπορώ να πω ότι δυσκόλεψαν και την επιλογή των επικρατέστερων ιδεών, οι οποίες, οι τρεις επικρατέστερες ιδέες, ήρθαν στο συνέδριο και ψηφίστηκαν από τους συνέδριους τους ίδιους όσον αφορά το ποια πρόταση είναι η καλύτερη και ποια πρόταση είναι η δεύτερη και η τρίτη. Και οι τρεις προτάσεις ήδη έχουν μπει σε μια διαδικασία, ας το πούμε, να υπάρχει επαφή με το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και τον κόμβο ψηφιακού μετασχηματισμού για να λάβουν υπηρεσίες έτσι ώστε να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον ή να μπουν στο οικοσύστημα της καινοτομίας. Η πρώτη πρόταση μπορούμε να πούμε ότι ήταν το Galenic 360, το οποίο αφορούσε μια προσέγγιση για τα γαλλικά συσκευάσματα, για τις συνταγές που παρασκευάζουν οι φαρμακοποιοί στο εργαστήριο πίσω, έτσι ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν εξατομικευμένα την κάθε συνταγή που χρειάζεται να ετοιμάσουν. Η δεύτερη ήταν μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του φαρμακείου, πώς ένας φαρμακοποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία για να διαχειριστεί σωστά το φαρμακείο του, το οποίο είναι και μια μικρή επιχείρηση, όπως πολύ καλά ξέρετε. Και το τρίτο ήταν πάλι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο όμως ενσωματώνει τα τελευταία νέα, ας πούμε, και τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, δίνοντας στο φαρμακοποιό τις σωστές κατευθύνσεις για να παρέχει την φαρμακευτική του φροντίδα, τη συμβουλή που χρειάζεται στους πολίτες. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι και τρεις ιδέες ιδιαίτερης αξίας και σημασίας και οι τρεις μάλιστα θα προχωρήσουν και ελπίζουν να είναι το συνέδριο για αφετηρία για να τους δούμε να υλοποιούνται και να εφαρμόζονται στο φαρμακείο αργότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Θα χαρούμε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τηλιά. Καλή συνέχεια.
0: Σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ.
2: Μαυρίζουν την ψυχή μου κάτι τυπάκια που το παίζουν

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς πηγαίνουμε στο τέλος της εκπομπής, αφού θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά, γιατί είναι πολλά και σήμερα τα μηνύματα, με αφορμή βεβαίως, συγγνώμη που θα το αναφέρω, και την χθεσινή γιορτή που ακόμα έρχονται και φτάνουν ευχές, θέλω να γυρίσω λίγο την σελίδα στην επικαιρότητα και σε όλα αυτά τα οποία που κουβεντιάσαμε, εν πάση περιπτώσει, νωρίτερα, και να καλωσορίσω μια καλή φίλη, την Ρένατη Βασιλάκη, την πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως, μια γυναίκα πολύ δυναμική, μια γυναίκα που έχει κάνει νομίζω πολύ σημαντική δουλειά, πολύ σημαντική προσπάθεια σε έναν από τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς, λαογραφικούς φορείς της χώρας και που βεβαίως συνεχίζει ακάθεκτη με δράσεις, επαφές, πρωτοβουλίες και ένα σωρό άλλες κινήσεις που στηρίζουν την κριτική ιστορία, τον κριτικό πολιτισμό, την κριτική κοινότητα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, εκεί που βρίσκεται άλλη μια Κρήτη. Κυρία Βασιλάκη, αγαπητή μου Ρένα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι που σε έχω σήμερα μαζί μου, έστω και τηλεφωνικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι, να μου επιτρέψετε να στείλω ένα μεγάλο ζεστό χαιρετισμό σε όλη την Κρήτη, γιατί μπορεί η έδρα της Παγκριτίου Ενώσεως να είναι η Αθήνα, αλλά η καρδιά μας, οι ρίζες μας και οι σκέψεις μας χτυπούν εκεί κάθε μέρα. Και η συγκίνηση είναι διπλή, γιατί είμαι και μια Ηρακλειώτισσα, έτσι. Είμαι γέννημα θρέμα στο Ηράκλειο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Στο χωριό μου.
0: Βεβαίως.
1: Όμως και πριν ξεκινήσουμε, θέλω
0: να μου επιτρέψετε. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά, γεμάτα φως.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εχθές, γνωρίζοντας πόσους κοστίδες και Ελένες έχει η δική σου η ατζέντα, με πολύ μεγάλη χαρά και χωρίς να το παρεξηγώ για αυτούς που δεν προλάβανε, γιατί το καταλαβαίνω, είδα το τηλέφωνο μου να χτυπάει με το δικό σου το όνομα. Θέλω να μου επιτρέψεις να μιλήσουμε λίγο στον Ενικό, γιατί δεν με βολεύει ο πληθυντικός, νομίζω γίνει υποκριτικός, γιατί έτσι οι άνθρωποι με τους οποίους νιώθεις ότι είσαι κοντά,
1: γιατί αγαπιόμαστε.
0: Ακριβώς, ακριβώς, θέλω να το πω. Και εδώ θέλω να πω δύο πράγματα πριν σου δώσω το λόγο. Θέλω να πω ότι όσοι σε γνωρίζουμε λίγο ή πολύ, έχουμε όλη την ίδια εικόνα. Είσαι ένας άοκνος εργάτης, ένας τρομερός πρόσκοπος σε αυτό που κάνεις, που παρά το γεγονός ότι υπηρετείς διάφορα πράγματα και έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις, αρχίζει νομίζω από το ίδιο στο σπίτι, τα βάζεις όλα μαζί στο ίδιο τσικάλι και βγάζεις ένα εξαιρετικό φαγητό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να σου πω. Το δεύτερο που θέλω να επικοινωνήσω με τους φίλους μας που μας ακούνε, για αυτούς που δεν ακούνε, και επειδή εγώ έζησα στην Αθήνα ένα μικρό διάστημα της ζωής μου, 5-6 χρόνια, έχοντας πάντα μια επαφή με την Ένωση, με την Παγκρίτιο Ένωση, θα έλεγα όχι τόσο στενή και κοντά, θέλω να πω ότι η Παγκρίτιος καλύτερες μέρες με καλύτερη διοίκηση δεν είχε ποτέ. Σε βαθμό που σου είπα, και θα το πω σήμερα δημόσια, ως τις επόμενες εκλογές θα ανέβω να σε ψηφίσω, που δεν το έχω ξανακάνει ποτέ.
1: Τέλεια.
0: Στο λέω σήμερα γιατί θέλω να συνεχίσει η Παγκρίτιος αυτό το τρομερό κύτταρο, το εξαιρετικό κύτταρο που έχουμε στην Αθήνα, να πορεύεται με καπετάνισσα εσένα.
1: Με συγκινείς ειλικρινά, πραγματικά είναι μεγάλη συγκίνηση που σ' ακούω, και εγώ θέλω να πω, καταρχήν σε ευχαριστώ, αλλά θέλω να πω ότι ο Παγκρίτιος είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό, πνευματικό σωματείο της χώρας. Είναι η Κρήτη εκτός Κρήτης. Λοιπόν, στην Αθήνα ζουν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες κρητικοί και νιώθουν όλοι ότι η Παγκρίτιος είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ένας συνδετικός κρίκος που συνδέει με τις ρίζες μας. Αυτό είναι το πιο βασικό για την Παγκρίτιο. Εγώ λοιπόν σου έχω ξαναπεί ότι όταν ήρθα 18 χρονών στην Αθήνα, πραγματικά ήταν το σπίτι μου η Παγκρίτιος. Πηγαίναμε συνέχεια εκεί, χορεύαμε, κρατούσαμε τις ρίζες μας. Και εντάξει, ήταν και άλλα τα χρόνια που θεωρώ ότι οι ρίζες ήταν πιο, το δέσιμό μας με την Κρήτη ήταν πιο δυνατό. Και γι' αυτό προσπαθούμε τώρα κι εμείς. Καταρχήν θα σου πω, πριν πούμε την δηλώση, θα σου πω και κάτι. Επειδή έρχονται εκλογές, όπως λες, ως πρόεδρος, το όραμά μου είναι μια Παγκρίτιο ζωντανή, ευαίσθητη και απόλυτα ενωμένη. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήταν η από εδώ και η από εκεί. Το σημερινό συμβούλιο.
0: Όπως ακριβώς το λες, το προσυπογράφω.
1: Το σημερινό λοιπόν συμβούλιο, Κώστα μου, είναι αυτό που έχουμε κάνει να είμαστε μια γροθιά. Κατεβήκανε δύο παρατάξει με πολλά διαφορετικά καπέλα κομματικά οι σύμβουλοι και καταφέραμε να αφήσουμε τις ταυτότητές μας έξω από την πόρτα της Παγκριτίου και να είναι η Κρήτη πάνω απ' όλα, μακριά από κομματικά χρώματα διακρίσει. Και εν πάση περιπτώσει στην Παγκρίτιο δεν χωράνε πολιτικές κομμότητες. Χωράει μόνο η κοινή μας λεβέντη κηρύδα. Είμαστε μια γροθιά για να κρατούμε την Κρήτη ψηλά. Αυτό είναι το όραμά μου, αυτό είναι το σύνθημά μου και αυτό έχω καταφέρει αυτά τα 4 χρόνια. Γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο η ενότητα στο κριτικό στοιχείο. Δεν είμαστε μπλε, δεν είμαστε πράσινοι, είμαστε Κρήτη. Τέλος.
0: Είναι όπως ακριβώς το λες, το προσυπογράφω και νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Θέλω βέβαια να πω κάτι που στο έχω πει και κατηδίαν, αλλά θα το πω να ακουστεί και δημόσια για να καταγραφεί. Ότι παρά το γεγονός ότι ο φορέας αυτός, αυτό το μεγάλο και ζωντανό κύτταρο, το ιδιαίτερα δραστήριο στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο, είναι γνωστό σε όλους και σε όλες, εγώ θα ήθελα να πυκνώσεις λίγο και τις αναφορές σου στην Κρήτη, για να μάθουν οι κριτικοί εδώ τι δουλειά κάνεις πάνω. Και γι' αυτό σε έχω παρακινήσει και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία το καλοκαίρι που θα κατέβουν και αρχικοί κριτικοί να ομογενοποιήσουμε, θα έλεγα, μια μεγάλη παρέα και να κάνουμε μια εκδήλωση εδώ. Στην οποία εννοείται ότι θα με γράψεις πρώτο στη λίστα των εθελοντών προσκόπων για να βοηθήσω και να συνδράμω προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να πω και κάτι άλλο όμως. Το ότι 4 χρόνια είμαστε ενωμένοι, αυτό συνετέλεσε στο να κάνουμε σοβαρές εκδηλώσεις. Ας το λέμε και αυτό. Σκέψου ότι κάναμε δύο φορές το Ηρώδιο. Δηλαδή, τιμήσαμε το Θεοδωράκι, τιμήσαμε το Ροζ Ντέιλι, τιμήσαμε στο Λυκαβητό το Σκουλά, το Βασίλη Σκουλά. Και δεν σου λέω τις χριστουγεννιάτικες γιορτές που κάνουμε για τα παιδιά, που είναι κάτι πάρα πολύ, είναι μια τεράστια γιορτή με ένα σωρό χορηγούς δίπλα μας. Επίσης, αυτή τη στιγμή το έχω πει πολλές φορές ότι ο Χάρης ο Αναστασάκης, ένας σπουδαίος κριτικός, έχει κάνει μια χορηγία και έχουμε κάνει μια φιλολογική στέγη, ένα κέντρο πολιτισμού κάτω από την Παγκρίτιο, που περίπου, θα το πω και αυτό, μπορεί να πιστήσει και 100.000 και θα είναι μια στέγη που να μπορούν να παρουσιάζουν τα βιβλία, οι συγγραφείς τα βιβλία τους, οι ζωγράφοι τους πίνακές τους. Όλο αυτό έχει γίνει από την αγάπη που δείχνω, με την ανιδιοτελή αγάπη που δείχνει Βούλιο με μένα μπροστάριστα. Δεν πειράζει που το λέω.
0: Μα έτσι είναι. Πραγματικότητα είναι αυτή. Ένας πάντα βρίσκεται μπροστά και οι υπόλοιποι ακολουθούν στο δρόμο που χαράζει. Λοιπόν, έχουμε μια εκδήλωση που ήταν και η αφορμή της σημερινής μας ακριβώς επικοινωνίας και δόθηκε ευκαιρία να πούμε και τα υπόλοιπα που είπαμε. Πες μας δύο κουβέντες για την εκδήλωση αυτή.
1: Αυτή την Κυριακή λοιπόν στο Πολεμικό Μουσείο διοργανώνουμε μια εκδήλωση μνήμη με αφορμή τη μάχη της Κρήτης. Δηλαδή, τιμούμε τους ανθρώπους της καθημερινότητας που δεν ήξεραν από πόλεμο, αλλά ήξεραν μόνο από ελευθερία. Αυτούς τους ήρωες που η επίσημη ιστορία συχνά αφήνει τις υποσημειώσεις, η Παγκρίτιος Ένωση έχει την ευαισθησία να τους τιμά και να μην τους ξεχνά. Τι είναι λοιπόν? Το 1941, με τη μάχη της Κρήτης που ξεκίνησαν όλα, ο τακτικός στρατός δεν υπήρχε στην Κρήτη, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν λοιπόν αυτοί οι αστράτευτοι μαχητές που τιμούμε, δεν ήταν εκπαιδευμένοι στρατιώτες. Ήταν ο παππούς με τη μαγκούρα, η μάνα με το παιδί αγκαλιά, ο έφηβος που δεν είχε βγάλει ακόμα γένεια. Βλέποντας τον ουρανό λοιπόν να μαυρίζει από τους αλεξιπτωτιστές, δεν δίλιασε, βγήκε μπροστά. Αυτός ο ανώνυμος ήρωας είναι η ίδια ψυχή της Κρήτης. Και έτσι, τι καταλήγω εγώ σε αυτό, η απόλυτη αγάπη για την ελευθερία, που δεν μετράει το μέγεθος του εχθρού, αλλά το μέγεθος του χρέους. Και έτσι λοιπόν, έχουμε φτιάξει, και θα σου πω τώρα με το μνημείο πώς έχει γίνει, το μνημείο του αστράτευτου μαχητή της μάχης της Κρήτης βρίσκεται πράγματι στον άβλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου. Έτσι. Εκεί λοιπόν την Κυριακή θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και μετά θα υπάρχει μέσα στο έθλιο του Πολεμικού Μουσείου κατάθεση Στεφάνου, ξέχασα να σου πω, και θα έχουμε και μία ομιλία στον αρχηγό του ναυτικού από το συμπατριώτη μας, τον κύριο Πετράκη. Αυτή η ιστορία λοιπόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Παγκρίτιο Ένωση, γιατί το έργο αυτό ήταν ένα πολύχρονο όραμα όλων των προέδρων και ξεκινώντας από τον κύριο Πριναράκη, και με τις επίπονες προσπάθειες της Προεδρίας του Κώστα Ξυλούρη, που τώρα ο Κώστας Ξυλούρης μένει στην Κρήτη, ο οποίος πάλεψε, έδωσε την ψυχή του για να στηθεί αυτό το μνημείο στην καρδιά της Αθήνας. Και έτσι λοιπόν εμείς τώρα τιμούμε αυτούς τους ήρωες αυτή την Κυριακή. Είναι καλυμμένος όλος ο κόσμος που βρίσκεται στην Αθήνα.
0: Εγώ σε περιμένω να τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και σε κάθε προσπάθεια που ξέρω ότι δεν σταματά.
1: Είσαι συμπαραστάτης και σε ευχαριστώ θερμά.
0: Έστω και από απόσταση. Αν ήμουν κοντά, θα ήμουν πιο δυνατά κοντά σου.
1: Δεν λοιπόν, πειράζει. Να μαθαίνουν και οι κριτικοί τι συμβαίνει εδώ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να κάνουμε και την εκδήλωση αυτό το καλοκαίρι. Ρένα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη. Κάθε καλό. Κάθε καλό.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Με τους χαιρετισμούς του Βασίλη Σκουλά, με τον οποίο είχα την χαρά να μιλήσω και χθες, για τις ευχές πάντα με τιμά. Θα κλείσω σήμερα την εκπομπή, αγαπημένε μου Βασίλη. Να σε έχει ο Θεός καλά. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι 100% ανοιξιάτικος, αν και δεν θα εξελιχθεί έτσι, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά λοιπόν, γενικά αίθριο καιρό προβλέπει σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημερούς.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κοσμήτορα της Γεωπονικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, και θα μιλήσουμε για την φετινή γιορτή των φυτών που είναι την ερχόμενη Κυριακή. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνωπιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, για τις ανοιχτές μέρες που διοργανώνουν και φέτος τα Ηνωπία της Κρήτης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αύριο δηλαδή και μεθαύριο. Και επίσης θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Τριγώνη, ο οποίος θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί απόψε στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Καταστήματος της Οδού Ανδρόγειο, για τον Άρη Φακίνο, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Άρη Φακίνο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα ή είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 21η εβδομάδα του 2026 και στην 143η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 22 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 6 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Βασιλίσκο τον Μάρτυρα, μία από τις σημαντικές μορφές των πρώτων χριστιανικών διωγμών. Τιμά επίσης τη μνήμη της Δεύτερης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ορθόδοξης πίστης. Τιμά επίσης τη μνήμη του Αγίου Κόδρου, των Αγίων Εμιλίου και Κάστου των Αφρικανών. Και την ονομαστική τους γιορτή έχουν ως συμφέρον τα ονόματα Εμίλιος, Εμιλία, Κόδρος και Κόδρα. Χρόνια τους πολλά. Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου και καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοπικιλότητας, όπως διαβάζω στον ιστότοπο σανσήμερα.gr. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Σύμφωνα με εκθέσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1/3 της πλανήτης από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα-καρέτα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι.

Σήμερα είναι και μια ημέρα αστεία, αλλά και σοβαρή συγχρόνως. Ξερτάται από πού θα το δει κανείς το θέμα. Είναι η μέρα αγοράς, παρακαλώ, πίτσας με bitcoin. Ακούστε λοιπόν την ιστορία. Διαβάζω επίσης από το σανσήμερα.gr. Η διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά την 22 Μαΐου ως ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Γιατί την ημερομηνία αυτή, το 2010, έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Συγκεκριμένα, στις 17 Μαΐου, ο προγραμματιστής Λάσλο Χάνιετς παράγγειλε 2 πίτσες σε υποκαταστήματα της αλυσίδας Domino's στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δηλώνοντας ότι θα πληρώσει με bitcoin. Η διεύθυνση της πιτσαρίας προφανώς βρέθηκε σε αμηχανία για το μέσο πληρωμής και χρειάστηκαν 5 μέρες για την έγκριση της παραγγελίας. Τελικά, στις 22 Μαΐου, ο Χάνιετς παρέλαβε τις 2 πίτσες του, πληρώνοντας το ποσό των 10.000 bitcoin, που ισοδυναμούσε με 41 δολάρια τότε. 8 χρόνια αργότερα, η πορεία του bitcoin είναι εκρηκτικά ανωδική και ο Χάνιετς ένας θρύλος του χώρου. Η πλατφόρμα συναλλαγών Forex υπολόγισε ότι με το ίδιο ποσό ο Ουγγροαμερικανός προγραμματιστής θα αγόραζε σήμερα 6,5 εκατομμύρια πίτσες, καθώς ένα bitcoin ισοδυναμεί με 8.200 δολάρια. Μάλιστα, τα κουτιά από τις πίτσες, εάν τοποθετούνταν το ένα πάνω στο άλλο, θα έφταναν σε μια απόσταση 300 χιλιόμετρων.

Δημήτρης μου λέει εδώ ότι κάτι λέει λάθος το σανσήμερα.gr με το 8.200 δολάρια που λέει ότι αξίζει ένα bitcoin. Σήμερα είναι κοντά στα 70.000 δολάρια το ένα bitcoin. Άρα Δημήτρη, δισεκατομμύρια πίτσες θα αγόραζε. Σήμερα όμως είναι και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Μια ασθένεια, μια πάθηση που δεν σηκώνει καθόλου χιούμορ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμη και να οδηγήσει στο θάνατο τη μητέρα και το έμβριο εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η προεκλαμψία είναι μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Ξεκινά συνήθως το δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εκλαμψίας, δηλαδή επιληπτικές κρίσεις ή νεφρικής ανεπάρκειας, συνδρόμου HELP, καρδιακής ανακοπής, αποκόλλησης του πλακούντα, πνευμονικού ειδήματος και άλλων επιπλοκών. Σε σοβαρές περιπτώσεις οι επιπλοκές της προεκλαμψίας μπορούν να αποβούν μοιραίες τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο.

Η μόνη θεραπεία για την προεκλαμψία είναι ο τοκετός, αν και τα συμπτώματα συνήθως συνεχίζονται και κατά την περίοδο μετά τον τοκετό. Ωστόσο, όταν τα συμπτώματα δεν είναι πολύ σοβαρά, ο πρόωρος τοκετός συνήθως αποφεύγεται. Ανταυτού η μητέρα παρακολουθείται στενά για την πρόληψη της εκλαμψίας και άλλων επιπλοκών, μερικές φορές σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Η Παγκόσμια Μέρα Προεκλαμψίας καθιερώθηκε το 2017 από μια ομάδα οργανώσεων μητρικής υγείας από όλο τον κόσμο. Το θέμα της εναρκτήριας Παγκόσμιας Μέρας Προεκλαμψίας ήταν «Να είστε προετοιμασμένες προτού χτυπήσει ο κεραυνός» και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τις έγκυες να προσέχουν τα σημάδια και τα συμπτώματα της προεκλαμψίας και να επικοινωνούν με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που παρουσιάσουν κάποιο από αυτά. Κάπως διασκεδάζει το θέμα της προεκλαμψίας μια ταινία της δεκαετίας του 1980. Εάν την πετύχετε μπορείτε να τη δείτε. Είναι η ταινία «Η Πέγγι Σου Παντρεύτηκε», όπου εκεί παρουσιάζει την ηρωίδα να έχει υποστεί ένα περιστατικό προεκλαμψίας και είναι η αφετηρία των όσων συμβαίνουν στην συνέχεια στην ταινία. Είναι ευχάριστης ατμόσφαιρας ταινία, δεν νομίζετε ότι είναι κάποια ζωφερή ταινία, απλώς τη θυμήθηκα τώρα επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα.

δυσάρεστη είδηση της ημέρας είναι ότι βρέθηκε νεκρός, δυστυχώς, ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος, που από τις 7 του περασμένου Δεκέμβρη αγνοείτο και βρέθηκε σε ένα χώρο όπου θα μπορούσε να έχει βρεθεί. Λέμε, θα μπορούσε να έχει βρεθεί. Διότι ο χώρος που βρέθηκε στο ΦΡΕ από Κορώνου είναι προσβάσιμος. Κοίται μεταξύ δύο οικισμών και δίπλα σε ένα εκκλησάκι. Άνθρωπος περαστικός το βρήκε τη σωρό, ειδοποίησε τις αρχές και είναι απορίας άξιον πως αυτός ο άνθρωπος δεν βρέθηκε μετά από τόσο μεγάλη εκστρατεία που είχε οργανωθεί για την ανέβρεσή του. Πως βρέθηκε μάλιστα σε ένα χώρο που είναι προσβάσιμος. Μπορεί κάποιος να φτάσει εκεί. Όπως έφτασε και ο άνθρωπος που βρήκε τη σωρό του. Τώρα οι αρχές, η ιατροδικαστική δηλαδή έρευνα, θα δείξει τα αίτια, τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Υπάρχουν πληροφορίες ότι τώρα οι γονείς του έρχονται από τη Θεσσαλονίκη για να προχωρήσουν στο φρικτό, τραγικό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, καθήκον να αναγνωρίσουν τη σωρό του παιδιού τους.

Έχουμε βέβαια και στην επικαιρότητα το νέο κόμμα. Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία είναι ο τίτλος του και παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού και παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν βίντεο με δηλώσεις υποστήριξης στο πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού από δήμων από διάφορες χώρες, ανθρώπων από τον αγροτικό τομέα, επιστημόνων, επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και νέων. Ανάμεσά τους η γυναίκα σύμβολο της κυπριακής τραγωδίας Χαρίτα Μάντολες. Το συντονισμό και την παρουσίαση έκαναν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος και ακτιβίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Σχολιάζαμε το πρωί εδώ με τον Δημήτρη το όνομα της, του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Κάτι λείπει. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία για μένα δεν λέει κάτι. Δεν έχουμε δημοκρατία και η κυρία Καριστιανού ήρθε να φέρει την ελπίδα ότι θα την αποκτήσουμε. Αυτό βγάζω εγώ συμπέρασμα ότι υπονοεί αυτός ο τίτλος, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Εκτός εάν η λέξη ελπίδα, ή μάλλον η κυρία Καριστιανού βασίζεται στη σημειολογία της λέξης ελπίδα, που είναι μια ισχυρή σημειολογία για να κεντρήσει εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως την έχουν χάσει και θέλουν τώρα να βρουν στήριγμα στο δικό της κόμμα. Είναι το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω προς το παρόν. Από εδώ και πέρα θα δούμε πλέον ως κομματικός μηχανισμός. Βέβαια είμαι σίγουρος ότι η κυρία Καριστιανού τώρα θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο. Το 2027 την Άνοιξη έχει πει ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές ότι θα γίνουν εκλογές. Πρέπει λοιπόν τα κόμματα, είτε καινούρια είτε παλιά, να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τις κάλπες και στη συνταγή της προετοιμασίας μέσα είναι και οι περιοδίες των αρχηγών τους. Όπως καλή ώρα παραδείγματος χάρη τώρα ο κ. Κασελάκης, που τον είχαμε προθέσει εδώ στο στούντιο του Πολίτικα, που έκανε την περιοδία του στην Ανατολική Κρήτη.

Έχουμε και συνέχεια βέβαια στο θέμα του ΠΚΠ. Καθώς συνεχίζεται σήμερα στις 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την Πέμπτη ανομωτή εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Από το earthnews.gr διαβάζω ότι ανάμεσα στους πρώτους που κλήθηκαν ως ύποπτοι τέλεσης αξιόπινων πράξεων είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την επίμαχη περίοδο 2021, Δημήτρης Μελάς, και πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού. Σήμερα τη σκυτάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκόρο. Όλοι τους κατά περίπτωση θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιοπίνων πράξεων, όπως ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημελήματος. Μόνο οι δύο εκ των 11, και συγκεκριμένα ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα, ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Μαζί με τους 11 νυν βουλευτές ανομωτή εξηγήσεις για τα ίδια αδικήματα, αναμένεται να δώσουν και 5 πρώην γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι επίσης είχαν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας αναμένεται πάντως να δώσουν το παρόν σήμερα το πρωί στις 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις. Αναμένεται να δούμε, λέει το earthnews.gr, ποια στάση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι από τους 11, εάν θα προσέλθουν αυτοπροσώπως ή αν θα παραδώσουν κάποιο υπόμνημα. Στο μεταξύ, απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, μετά από σχετική μυστική ψηφοφορία, στην ψηφοδόχο 1 για το Σπύλιο Λιβανό, επί 286 ψηφισάντων ευρέθησαν στην κάλπη 286 ψηφοδέλτια, έγκυρα 280, άκυρα 5 και λευκό 1. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127, κατά 152, παρόν δήλωσε ένας. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς ψήφισαν 128 και κατά 152. Για την ψηφοδόχο για τη Φωτεινή Αραμπατζή, επί 285 ψηφισάντων ευρέθηκαν 285 ψηφοδέλτια, έγκυρα 283, άκυρα 1 και λευκό 1. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 129, κατά 152, παρόν δήλωσαν 2. Υπέρ της πρότασης των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς ψήφισαν 130 και κατά 152. Πάμε στην πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής, αύριο και μεθαύριο τα ηνοπία της Κρήτης ανοίγουν και πάλι τις πόρτες τους. Και δεν είναι απλό άνοιγμα, περιλαμβάνει και εκδηλώσεις αυτό το άνοιγμα. Ποιος ο σκοπός όμως αυτού του ανοίγματος αυτό το Σαββατοκύριακο? Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι είναι ανοιχτά τα ηνοπία της Κρήτης από το Τοπλού μέχρι την Κίσαμο, όλη η Κρήτη δηλαδή. Για να συνομιλήσουμε με αυτό το, για αυτό το θέμα, όπως σας έχω πει ήδη, έχω καλέσει και σήμερα τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνοπιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαχαριουδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ανοίγετε λοιπόν τις πόρτες σας. Όταν τις ανοίξετε, ο κόσμος τι θα δει?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι οι πόρτες θα είναι ανοιχτές από τις 11 έως το απόγευμα στις 7. Mm-hmm. Από τα 37 ηνοποιεία συμμετέχουν τα 27, όπως είπατε, από άκρος άκρο στην Κρήτη. Mm-hmm. Ο κόσμος μπορεί να επισκεφτεί τα ηνοποιεία, η είσοδος είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Είναι μια ευκαιρία σε αυτούς που αγαπάνε το κρασί αλλά και την φύση να επισκεφτούν τους χώρους, θα γνωρίσουν τους ηνοποιούς, θα γνωρίσουν οπωσδήποτε τα κρασιά, θα δοκιμάσουν κρασιά, θα απολαύσουν κάποιες εκδηλώσεις που κάνουν διάφορα ηνοποιεία, αλλά γι' αυτό θα συμβουλευτούν και τα social media και την ιστοσελίδα του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, αλλά και των ηνοποιείων των οποίων θέλουν να επισκεφθούν. Mm-hmm. Είναι μια δράση η οποία είναι σε όλη την Ελλάδα αυτό mm-hmm. το διήμερο mm-hmm. και έχει αυτό ακριβώς το σκοπό.
0: Συγγνώμη, είναι ανοιχτά τα ηνοποιεία σε όλη την Ελλάδα? Σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Είστε συντονισμένοι λοιπόν, είστε?
1: Ναι. Μάλιστα. Και είναι, όπως είπαμε, μια πολύ καλή ευκαιρία για τους που θέλουν να γνωρίσουν τους ηνοποιούς και τα κρασιά. Αυτό που θα ήθελα...
0: Ο σκοπός, σου είπατε, σας διέκοψα, ναι, για πείτε για το σκοπό θέλω να μου πείτε, γιατί το κάνετε αυτό?
1: Είναι ακριβώς γι' αυτό, να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να έρθει στα ηνοποιεία, να γνωρίσει τους ανθρώπους, να γνωρίσει τα κρασιά, να έρθει πιο κοντά σε όλο αυτό το θέμα που λέγεται κρασί, χωρίς να σκεφτεί ενδεχομένως ότι θα πληρώσει κάποια είσοδο, εντελώς δωρεάν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο εμείς επισημαίνουμε είναι ότι πέραν αυτής της ωραίας ευκαιρίας για να γευτούν κρασιά, ευδέσματα και να γνωρίσουν τους ανθρώπους, θα πρέπει να πάμε συντονισμένα με τον σκοπό ότι κάποιος από την παρέα δεν θα πιει, για να είμαστε ασφαλείς mm-hmm. στην επιστροφή, διότι καμιά φορά καταλαβαίνετε ότι τα κρασιά είναι νόστιμα, είναι
0: βέβαια, έβγευστα
1: και μπορεί να υπερκαταναλώσουμε. Αυτή την έννοια λοιπόν μας αφορά προπάντων η ασφάλεια του κόσμου.
0: Μάλιστα. Οπότε μια ομάδα ανθρώπων, μια παρέα οργανωθεί να συμφωνήσουν ότι ο ένας από αυτούς δεν θα πιει ή από αυτές δεν θα πιει. Έτσι.
1: Πάντα αυτό πρέπει να κάνουμε. Ναι. Πάντα αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μας, τι εντυπωσιακό μπορεί να πείτε, ας πούμε, στον κόσμο για το κρητικό, ας πούμε, κρασί? Για τις ποικιλίες του, για τη γεύση του, για την ιστορία του.
1: Οπωσδήποτε η ιστορία του κρητικού κρασιού είναι ίσως η αρχαιότερη, και ο Κρητικός Αμπελώνας παράγει κρασιά εδώ και 4.000 χρόνια αδιαλείπτος mm-hmm. Από τις ίδιες ποικιλίες. Ο κόσμος που θα επισκεφτεί τα ηνοποιεία να ξέρει ότι θα δοκιμάσει κρασιά κορυφαίας ποιότητας. Δηλαδή κρασιά τα οποία βραβεύονται σε διεθνείς διαγωνισμούς και πολλές φορές ξεπερνάνε κρασιά από μεγάλες αμπελωνικές περιοχές της Ιταλίας, της Γαλλίας και όλου του κόσμου. Το κρητικό κρασί πραγματικά διάγει μια περίοδο πολύ μεγάλης ακμής. Προφανώς θέλουμε ακόμα κάποια πράγματα να προσέξουμε και ως δίκτυο και ως συνοποιή, και νομίζω ότι το κριτικό κρασί θα φτάσει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα το κριτικό κρασί θα φτάσει τα κρασιά, τα κορυφαία κρασιά του κόσμου. Mm-hmm. Ο κόσμος λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει κρασιά τα οποία έχουν αποσπάσει χρυσά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς. Κρασιά τα οποία πραγματικά οι ειδικοί του χώρου, σομελιέ, εινοχώοι, θα κατατάσσουν πολύ υψηλά στις λίστες ξενοδοχείων, στις λίστες εστιατορίων. Άρα λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία, όπως είπα, να γνωρίσουν αυτά τα κρασιά. Θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους εξαιρετικούς ανθρώπους, τους συνοποιούς της Κρήτης, οι οποίοι πραγματικά δίνουν τον δικό τους αγώνα αφενός μέσα σε αυτό το όχι και τόσο ευνοϊκό περιβάλλον και επιχειρηματικό στη χώρα μας, αλλά και για το κρασί τώρα τελευταία, διότι η κατανάλωσή του αρχίζει διεθνώς να μειώνεται. Θα γνωρίσει αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους που καλλιεργούν τα αμπέλια, που βάζουν την ψυχή τους όσον αφορά την εινοποίηση και την παραγωγή του κρασιού, και ουσιαστικά τα κρασιά αποτυπώνουν στα κρασιά που θα απολαύσουν, θα δουν όντως αποτυπωμένη την φύση όπου βρίσκεται ο αμπελώνας και το εινοποιείο, αλλά και τον χαρακτήρα του ίδιου του εινοποιείου. Θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κάποια δρόμενα, έτσι, που έχουν να κάνουν και με παιδιά αλλά και μουσικά δρόμενα. Mm-hmm. Και φυσικά σε κάποια εινοποιία θα γίνουν και κάποιες κάθετες συγνωσίες. Mm-hmm. Δηλαδή θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ποικιλία Βιδιανό, τη γεύση του σε διάφορα χρόνια, δηλαδή φετινή χρονιά, πριν 3, πριν 5, ακόμα και πριν 10 χρόνια, για να δουν πώς εξελίσσεται αυτή η ποικιλία, και όχι μόνο το Βιδιανό, και κάποιες άλλες
0: ποικιλίες. Υπάρχουν ποικιλίες που είναι μοναδικές στην Κρήτη?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Η Κρήτη έχει μοναδικές ή εξαιρετικές ποικιλίες και μια γκάμα ποικιλιών, μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη θα έλεγα, ίσως και η μεγαλύτερη σε επίπεδο Ελλάδας. Αυτές οι οποίες θα λέγαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, εινοποιούν τώρα περισσότερο οι εινοποιοί και εμπορεύονται, ενώ την ίδια στιγμή βέβαια προσπαθούν να, όχι να ανακαλύψουν, να εινοποιήσουν και άλλες ποικιλίες λιγότερο γνωστές αλλά υπαρκτές στον κριτικό αμπελώνα, σε διάφορα έτσι μικρά αμπελοτόπια. Οι πιο γνωστές λοιπόν ποικιλίες είναι η Βιλάνα, είναι το Βιδιανό, είναι το Μοσχάτος Πίνας, είναι το Θραψαθύρι, είναι το Δαφνί, το Πλητό, από κόκκινες να πούμε το Τσιφάλι, να πούμε το Μαντιλάρι, να πούμε το Λιάτικο. Αλλά υπάρχουν και άλλες ποικιλίες οι οποίες κάποιοι εινοποιοί τις αναδεικνύουν, όπως το Μελισσάκι, όπως ξέρω ότι εινοποιείται τώρα μια ποικιλία η οποία είναι άγνωστη, αλλά γίνεται έτσι σε μια φάση, ας το πούμε, δοκιμαστική, μια ερυθρή ποικιλία, η Τζαγκαρίνα. Υπάρχει ένας πλούτος, ένας θησαυρός ποικιλιών στην Κρήτη, που νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα ξεδιπλώσει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και αυτές οι ποικιλίες, και θα ενισχύσουν όλο αυτό που γίνεται στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
0: Κύριε Ζαχαριουδάκη, στην προηγούμενη μας, πριν από μερικές μέρες, συνομιλία που είχαμε, μας είχατε πει ότι το δίκτυό σας προσπαθεί να προωθήσει το κριτικό κρασί στα γλέντια και στις κοινωνικές εκδηλώσεις, και μάλιστα αυτό το κάνετε και σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τους καλλιτέχνες, τους κριτικούς, και θέλω να μου πείτε πώς προχωράει αυτή η ιστορία. Προχωράει καλώς?
1: Προχωράει καλώς, είμαστε στο δεύτερο στάδιο όπου συζητάμε και με τους Δήμους, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις σε ποια γλέντια και σε κάθε Δήμο θα ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Καταλαβαίνετε ότι είναι μία κίνηση η οποία πρέπει να στηθεί σωστά για να γίνει, για να γίνει αποδεκτή από τον κόσμο. Είναι μία προσπάθεια που θα έχει διάρκεια στον χρόνο και στόχος μας είναι να πετύχουμε αυτό που είπατε, ο κόσμος να πίνει επώνυμο εμφιαλωμένο κρασί και στα γλέντια.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε και θα το πετύχουμε, πιστεύω, όλη η παρουσία του κρασιού να είναι ανάλογη με το πώς ένα κρασί μπορεί να σερβιριστεί και να το πιει ο επισκέπτης. Θέλουμε να βάλουμε ποτήρι κολονάτο, κρασιού, θέλουμε να βάλουμε σαμπανιέρα με πάγο, δεν θέλουμε δηλαδή να υπολείπεται σε τίποτα η παρουσία και το σερβίρισμα του κρασιού από τον τρόπο που γίνεται σε ένα κατάστημα κλειστού τύπου από επαγγελματίες όσον αφορά, το ποτήρι, όσον αφορά την θερμοκρασία και όλα αυτά που εν πάση περιπτώσει χρειάζεται το κρασί για να σερβιριστεί και να το απολαύσει ο καταναλωτής.
0: Οπότε να καλέσουμε τον κόσμο, κύριε Ζαχαριουδάκη, αυτό το Σαββατοκύριακο να επισκεφτεί τα Ινοπιεία. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για βόλτα εξάλλου, έτσι, για μια εκδρομή.
1: Και για φίλους και για οικογένεια. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία. Θα πάνε στη φύση, θα επισκεφτούν αμπελώνες. Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο,
0: σίγουρα,
1: μια πολύ ωραία εκδρομή.
0: Σίγουρα, το πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Δικτύου Ινοποιών Κρήτης, ο κύριος του Δικτύου Ινοποιών Κρήτης, ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Ακούσατε, αυτό το Σαββατοκύριακο 27 από τα 37 Ινοποιεία της Κρήτης σας περιμένουν. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή εκδρομή, είτε με την παρέα σας είτε με την οικογένειά σας. Πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα πολίτες κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται, κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών, ειδικά προς εκείνους που αρνούνταν να υπακούσουν στις προσταγές τους. Οι τρεις συλληφθέντες, συγγενείς μεταξύ τους, είχαν λάβει προθεσμία και θα απολογηθούν σήμερα, και πρόκειται για δύο αδέρφια 44 και 39 ετών και τον θείο τους 43 ετών, με τον τελευταίο να συλλαμβάνεται στην Αθήνα και να έρχεται προχθές με μεταγωγή στην Κρήτη, όπως σας ήδη σας έχουμε ενημερώσει και από την εκπομπή μας και από τις άλλες εκπομπές του σταθμού μας και από τα δελτία ειδήσεών μας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του earthnews.gr, κατά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα το μεσημέρι της Παρασκευής, αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και μάλιστα αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η όλη υπόθεση πρόκειται για σκευωρία των κατοίκων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, η πλευρά των κατηγορουμένων θα υποστηρίξει ότι το όλο ζήτημα που έχει ανακοινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από την περιοχή. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους στον ανακριτή. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα σχετικά με την εξάρθρωση αυτής της οικογενειακής μαφίας, θα τη λέγαμε. Και από ό,τι ξέρουμε, ήδη έχει ξεκινήσει εκστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και σε άλλα χωριά της Κρήτης, στα Ζωνιανά, στο καλό χωριό εδώ του Δήμου Χερσονήσου και σε άλλα χωριά της Κρήτης, για να εξαλειφθούν αυτές οι συμμορίες εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πάρτε το, γιατί πραγματικά λιμένονται την ύπαιθρο της Κρήτης, χαλούν την ηρεμία των κατοίκων και αμαυρώνουν και το όνομα της Κρήτης, που έχει ταυτιστεί πλέον ότι εδώ όλοι είμαστε, κινούμαστε με κουμπούρια και κλέβουμε ή σκοτώνουμε ένας τον άλλον. Αυτή η εικόνα δίνεται, διότι ξέρετε, διογκώνεται η εικόνα όταν μια είδηση βγει στα μέσα ενημέρωσης ή στα κοινωνικά δίκτυα, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επισκιάζει όλη την άλλη καλή εικόνα του νησιού μας. Και καλούμαστε μετά εμείς, τρέχουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών, να αποκαταστήσουμε την εικόνα αυτή.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ μένεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνιόμαστε. Και μας έχει γίνει μάλλον συνήθεια πλέον και έχει πάει πίσω στη γραμμή, στις πίσω γραμμές της επικαιρότητας. Πιο πίσω δηλαδή, στην κορφή πάντα βρίσκεται, αλλά λίγο πιο πίσω από αυτά που συμβαίνουν, γιατί βέβαια μας ενδιαφέρουν περισσότερα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας και αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Όμως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και επηρεάζει και τη δική μας ζωή, την καθημερινή. Τη συγκρατημένη αισιοδοξία της λοιπόν ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν, εξέφρασε η Ουάσιγκτον, και την ίδια ώρα ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Και από το live blog της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, το earthnews.gr, σας λέω τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post. Εδώ θα κάνω μια στάση και θα θυμηθούμε τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία, τηλεφωνικός καυγάς ουσιαστικά ήταν, τεταμένη λέει ήταν, μεταξύ του Νετανιάχου και του Donald Trump, και μου ήρθε τώρα στο μυαλό με αυτό που το ρεπορτάζ της Washington Post, να λέει κάποια στιγμή ο Τραμπ στον Νετανιάχου, μα τι λες, εγώ έχω σπαταλήσει για σένα τους μισούς μου πυράβλους εκεί, σε αυτόν τον πόλεμο στον οποίο με έσυρες. Λοιπόν, σταματάω το σχολιασμό σε στυλ κόμικς και συνεχίζω τις τελευταίες εξελίξεις για τον πόλεμο. Ο Ισραηλινός στρατός λοιπόν ανακοίνωσε ότι σκότωσε 2 άτομα στο νότιο Λίβανο. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν μέσω σκεπτικισμού και για τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, κατά πόσο έτσι επηρεάζει ο πόλεμος μέσω πετρελαίου τη ζωή μας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ, μέσω πετρελαίου τη ζωή μας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν την επιβολή διοδίων στα στενά

0: Από το earthnews.gr διαβάζω επίσης ότι τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αφού τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, στους συνταξιούχους, στις οικογένειες, στους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Μάλιστα, για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων, το πολυνομοσχέδιο θα συνοδεύει και συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Η χώρα σε απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της πόλης σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η στεγαστική πίεση και η εκτόξευση των οικείων που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Στο προωθούμενο νομοθέτημα, λέει η δημοσίευση στο earthnews.gr, θα ενταχθεί και η διάταξη για την επιστροφή δύο οικείων σε δημοσίους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει ακόμα την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες, την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης στα 300 από 250 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, την αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου, το όριο ανεβαίνει από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ και από τις 28.000 στις 35.000 ευρώ, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνει τις 39.000 ευρώ με προσάυξη 5.000 ευρώ ανά παιδί. Την παράταση της επιδότησης στα λιπάσματα έως και τον Αύγουστο με κάλυψη 15% της αξίας για περίπου 250.000 αγρότες. Την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, μέτρο που εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, επαναλαμβάνω 300.000 ενδιαφερόμενους, τη δυνατότητα ρύθμισης έως και 72 δόσεις για παλαιές αρρύθμιστες οφειλές. Αυτά λοιπόν είναι τα μέτρα που θα προβλέπονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, με αυτές τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους και οικογένειες. Και όπως λέει εδώ το σχετικό δημοσίευμα, θέμα χρόνου ή διαβούλευση. Να πάμε να κάνουμε μια αναγκαστική, απαραίτητα θα έλεγα, διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Ευχαριστούμε, πουλάκια. Ευχαριστούμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα θα μιλήσουμε για τη μαγεία των φυτών. Και θα μιλήσουμε για τη μαγεία των φυτών με αφορμή την ομώνυμη, θα έλεγα, εκδήλωση, γιορτή πιο πολύ θα τη χαρακτήριζα, που φέτος πραγματοποιεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Για αυτή την πολύχρωμη και πολυευωδιαστή, θα έλεγα, γιορτή, θα συνομιλήσουμε τώρα με την κοσμήτωρα της Γεωπονικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Αναστασία Ταμπακάκη. Κυρία Ταμπακάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την εκδήλωσή μας και να γνωρίσει ο κόσμος τι πρόκειται να δει την Κυριακή που έρχεται.
0: Σίγουρα θα δει πολλά χρώματα και πολλά αρώματα, μάλλον θα μυρίσει.
1: Ακριβώς. με όλες τις αισθήσεις του θα αντιληφθεί τη μαγεία των φυτών.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, από τι συνίσταται αυτή η γιορτή που κάνετε, γιατί εγώ θα τη χαρακτήριζα γιορτή, έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι γιορτή των φυτών, γιορτή της φύσης. Είναι μια διεθνής πρωτοβουλία η οποία έχει καθιερωθεί από το 2012 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επιστήμης των Φυτών, ο γνωστός ΕΠΣΟ που δέμε σε συντομία, προκειμένου να επικοινωνήσει στον κόσμο τη σπουδαιότητα των φυτών, στη ζωή μας, στη διατροφή μας, στο περιβάλλον, στην υγεία μας, σε πάρα πολλούς τομείς, και να έρθει έτσι πιο κοντά, με στόχο βέβαια να γνωρίζοντας τα φυτά, να τα σεβαστεί αυτό το περιβάλλον που έχουμε γύρω μας και να το προστατεύσουμε, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούμε και να υπάρξουμε.
0: Ξέρετε ότι η συζήτηση που κάνουμε, κυρία Ταμπακάκη, είναι και επαιτειακή, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο Μάιος έχει συγκεκριμένα 4 διεθνείς γιορτές. Ξεκινάει στις 12 Μαΐου με την Διεθνή ημέρα υγείας των φυτών. Στις 18 Μαΐου είναι η επίσημη Διεθνής ημέρα μαγείας των φυτών. Ακολουθεί 20 Μαΐου με τη Διεθνή ημέρα των μελισσών και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας που αναδεικνύει την σημασία που έχει στη ζωή μας η ποικιλία των οργανισμών, φυτικών, ζωικών, μικροοργανισμών στον πλανήτη μας, και όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της ενιαίας υγείας. Mm-hmm. Έτσι, ότι δεν μπορεί να υπάρξει υγεία των ανθρώπων και των ζώων αν δεν έχουμε υγεία στο περιβάλλον, στο πλανήτη μας.
0: Πριν πούμε στις λεπτομέρειες της γιορτής, η οποία να πούμε ότι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην επιστήμη σας. Και επειδή διάβαζα και το πρωί ένα σχετικό δημοσίευμα σχετικά με τη σημασία που έχουν τα φυτά, που περιγράψατε εξάλλου εν συντομία προηγουμένως και εσείς στη ζωή μας, είδα όμως ότι μπορούν τα φυτά να μετατρέψουν και την κλιματική αλλαγή. Πράγματι μπορεί να συμβεί αυτό, κυρία Ταμπακάκη?
1: Βέβαια.
0: Να εξομαλύνουν τα πράγματα δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια, γιατί όσο η βιοποικιλότητα, ουσιαστικά όσο διατηρούμε αυτή την βιοποικιλότητα και των φυτών και των ζώων και των μικροοργανισμών, είναι μια σπίδα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Και στις ασθένειες που βλέπουμε σιγά σιγά να αναδύονται, είναι προστασία σε διάφορους τομείς, γιατί απαλεί, να το πούμε έτσι, τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Είναι γενικότερα βοηθητικά στο περιβάλλον, από την έχοντας κάνει ορθολογική χρήση των καλλιεργειών και των φυτών, μπορούν να αποτραπούν και οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων, των συνθετικών, τέλος πάντων, που προσθέτονται στο περιβάλλον, η ρήπανση που γίνεται στα εδάφη, οι ασθένειες που ανέφερα πριν, οι αναδυόμενες ασθένειες, όλα αυτά αλληλοεξαρτώνται, είναι αλληλοσυνδεόμενα, mm-hmm. Και εξομαλύνουν ουσιαστικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι πράγματι μια σπίδα για τον πλανήτη μας και τη ζωή μας.
0: Θα είναι επιστημονικά βάσιμη η προτροπή να φυτεύουμε όσο πιο πολύ μπορούμε.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί τα φυτά, πέρα το ότι είναι η βάση της ζωής μας, γιατί το 80% της διατροφής μας βασίζεται στα φυτά, mm-hmm. παράγουν το οξυγόνο που έχουμε στην ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που να τροφοδοτούν, να το πούμε έτσι, την ατμόσφαιρα με οξυγόνο. Και επίσης υπάρχουν και φυτά τα οποία χρησιμοποιούνται στο να απομακρύνουν ρήπους. Οπότε φυτεύοντας φυτά μπορούμε να έχουμε έτσι ένα πιο υγιές περιβάλλον. Είναι δηλαδή επιστημονικά αποδεδειγμένο όλο αυτό.
0: Και κάτι που θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στο νησί μας. Χρειάζονται κάποια φυτά, κάποια δέντρα περισσότερα στην Κρήτη ενδεχομένως για να συμβάλλουν στην καλύτερη κλιματική της θωράκης, να το πω έτσι.
1: Ναι, πρέπει να διατηρήσουμε το περιβάλλον, η βιοποικιλότητα που έχει η Κρήτη, mm-hmm. η οποία είναι αποτέλεσμα εκατομμυρίων χρόνων που έχει εγκαθιδρυθεί, mm-hmm. αυτή θα πρέπει να την προστατεύσουμε, γιατί όσο απομακρύνουμε ή κάνουμε υπερεντατική απομάκρυνση των φυτών από την άγρια φύση, αυτό δημιουργεί τάσεις προς εξαφάνισης. Πολλά ήδη απειλούνται. Mm. Έχουμε λοιπόν ένα οικοσύστημα το οποίο έχει εξελιχθεί στην πορεία των χρόνων με συγκεκριμένα φυτικά είδη. Αυτά τα φυτικά είδη πρέπει να τα προστατεύσουμε και να τα ενισχύσουμε, να μην φτάνουμε στο σημείο να απειλούνται αυτή τη στιγμή από εξαφάνιση, είτε γιατί γίνεται υπέρμετρη συλλογή φυτών χωρίς ορθή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, και σε περιοχές που χρειάζεται να κάνουμε και ενδεχόμενα φύτευση, έτσι, mm-hmm. Φυτών, πάντα βέβαια φυτών που είναι προσαρμοσμένα κλιματικά στις συνθήκες που έχουμε στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό θα πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη γιορτή. Πείτε μας, από τι συνίσταται η γιορτή που έχετε την Κυριακή? Εκεί στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα γίνει αυτή η γιορτή, έτσι είναι?
1: Ναι, βέβαια, είναι στο Αγρόκτημα.
0: Στο Αγρόκτημα.
1: Είναι στον Εσταυρωμένο. Στην site της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου έχουμε όλες τις πληροφορίες πώς μπορεί να έρθει κάποιος στο Αγρόκτημα. Mm-hmm. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι αρκετά πλούσια, θεωρώ, και ποικίλο, γιατί περιλαμβάνει από διαδραστικά εργαστήρια, προγραμματισμούς, ξεναγήσεις, έχουμε δράσεις βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συμμετέχουν αρκετά σχολεία και φορείς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θα έχουμε μουσικά και καλλιτεχνικά δρόμενα, δηλαδή χοροδίες παιδιών από διάφορα σχολεία, καθώς επίσης και η χορευτική ομάδα του Πανεπιστημίου με την ορχήστρα που το μεσημέρι στην κορύφωση της εκδήλωσης θα έχουμε και χορό.
0: Mm-hmm.
1: Θα έχουμε γευσηγνωσίες με κριτικά προϊόντα, ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα έχουν προσφέρει τα προϊόντα τους τοπικά να τα γνωρίσουμε, να τα γευστούμε. Αρωματικά φυτά και βότανα τα οποία να μάθουμε έτσι λίγο την αξία τους. Τα παιδιά να φυτεύσουν διάφορα φυτά και αυτά να τα πάρουν μαζί τους στην πορεία. Έχει αρκετές δράσεις και βέβαια δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά. Απευθύνεται σε όλους, και αυτή η εμπειρία που αποκομίσαμε πέρυσι ήταν ότι έδωσε χαρά όχι μόνο στους μικρούς μας φίλους αλλά και στους μεγάλους, γιατί υπήρχε μια διάχυτη έτσι ευεξία, χαρά, ένα χαμόγελο στο πρόσωπο όλων όση ώρα βρίσκονταν στην εκδήλωση και περπατούσαν ανάμεσα στα δέντρα, στα φυτά και απολάμβαναν έτσι μια μικρογραφία της φύσης.
0: Αλίμονο. Είπατε προηγουμένως για τη συμμετοχή σχολείων. Η συμμετοχή των σχολείων δεν είναι μόνο στα πολιτιστικά, είναι και στα της γιορτής, δηλαδή έχουν κάποιες εργασίες για τα φυτά,
1: ναι,
0: τα σχολεία,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Είναι πραγματικά εξαιρετικές, γιατί οι παιδιά τα οποία έχουν κάνει ζωγραφική διάφορα φυτά και ειδικά φυτά της Κρήτης θα αναρτηθούν, θα τα δει ο κόσμος, είναι εκπληκτικοί ζωγράφοι από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια που μας έχουν έρθει και θα είναι και με μια έκθεση ζωγραφικής, να το πω έτσι, και να δούμε και καινούργια ταλέντα ενδεχόμενα τα οποία αναδύονται από αυτά τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το πρόγραμμα λοιπόν της γιορτής περιλαμβάνει όλα αυτά που μας είπατε και είναι από το πρωί, από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, τις 9.30 μέχρι τις 3 το μεσημέρι είναι όλη αυτή η γιορτή.
1: Σωστά, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Και βέβαια να πω ότι επειδή υπάρχουν έτσι και διάφορα σύννεφα στον αέρα, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις συνθήκες.
0: Ωραία.
1: Οπότε δεν θα πρέπει ο κόσμος να αποτραπεί αν τυχόν δει λίγο να αλλάζουν οι συνθήκες. Εμείς ναι. είμαστε, έχουμε και σχέδιο δεύτερο, το πούμε έτσι, που θα μπορούσε να κάνουμε όλες τις δράσεις χωρίς και να απολαύσει ο κόσμος με ασφάλεια και άνεση όλες τις δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τον καιρό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο, κυρία Ταμπακάκη, να έλθει την Κυριακή στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και να γιορτάσει αυτή την πανδεσία χρωμάτων, αρωμάτων, έτσι,
1: και γεύσεων
0: και μουσικής, και χορού και
1: βεβαίως,
0: από όλα. Πραγματική γιορτή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να έρθει ο κόσμος να απολαύσει όλα αυτά.
0: Να είστε καλά, γεια σας, καλή σας μέρα. Ήταν η κοσμήτωρα της Γεωπονικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, και μιλήσαμε για την μεγάλη γιορτή αυτή της χαράς, των λουλουδιών, των φυτών, των χρωμάτων και των αρωμάτων, που είναι την Κυριακή, επαναλαμβάνω, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Νομίζω θα είναι άλλη μια καλή ευκαιρία. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει πολλή δραστηριότητα. Θα διαλέξει τι θα πάτε σε κάποιο ενοποιείο το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή, ή θα πάτε την Κυριακή στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πράγματα να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Προχθές γίνει γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο θεωρούμενος εγκέφαλος του 17 Νοέμβρη, που καταδικάστηκε με το ψευδώνυμο Λάμπρος, εάν θυμάστε, και όσοι δεν θυμάστε σας το λέμε τώρα, γιατί υπάρχουν και νέα παιδιά που δεν ξέρουν αυτές τις ιστορίες. Η αποφυλάκηση του λοιπόν αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Εφετών ύστερα από 24 χρόνια κράτησης. Όμως τώρα ο Άριος Πάγος επανεξετάζει. Είναι σημερινή αυτή η είδηση, μάλιστα πριν από λίγο είδε το φως της δημοσιότητας, ότι επανεξετάζει την υπόθεση αυτή της αποφυλάκησης του. Και διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα τανέα.gr, την άμεση παρέμβαση της αγγελίας του Αρίου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 27, του αρχηγού, συγγνώμη, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου Σοφοκλής λογοθέτης μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Με παραγγελία του εισαγγελέα λοιπόν του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, λέει η δημοσίευση, μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, ο αντισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου ζήτησε την απόφαση και μελετά την άσκηση ανέρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του Πρώτου Βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Μετά την αποφυλάκησή του παραμένουν κρατούμενοι οι καταδικαστέντες σε πολυετής σόβες καθρίξης Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδερφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός. Πράγματι, είναι απορίας άξιον το γιατί αποφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος. Τι ήταν αυτό που ήταν αυτός, εκείνος ο περιβόητος νόμος που κάνει τα ισόβια, δεν ξέρω, 16 χρόνια ή δεν ξέρω τι. Πού στηρίχτηκε δηλαδή ο άνθρωπος που αποφάσισε να βγάλει αυτόν τον άνθρωπο από τη φυλακή, ο δικαστής δηλαδή, να το πούμε έτσι, που αποφάσισε να κάνει κάτι τέτοιο. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, καθώς και για εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη. Με ποιο σκεπτικό άραγε αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε εκτός φυλακής. Διαβάζοντας το Βήμα, ότι σχετικά με την ανέρεση επίσης γράφει ότι μετά την αποφυλάκησή του παραμένουν κρατούμενοι, όπως είπαμε, οι άλλοι τρομοκράτες που έχουν καταδικαστεί, δηλαδή η τρομοκρατία. Να σημειωθεί, λέει το Βήμα, ότι με νόμο που ψηφίστηκε πριν για χρόνια, οι πολυισοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτησης ποινής. Δηλαδή ο Γιωτόπουλος κανονικά θα αποφυλακιζόταν σε ένα χρόνο και κάτι. Δηλαδή πάλι και με αυτό το νόμο νωρίτερα αποφυλακίστηκε. Πολλοί θα θέλαμε να μάθουμε, ελπίζω κάποιο μέσο, κεντρικό μέσο ενημέρωσης, να μας δώσει την εξήγηση γιατί ο άνθρωπος αυτός βγήκε τώρα από τη φυλακή. Ποιο είναι το σκεπτικό δηλαδή.

0: Πάμε τώρα σε κάτι πιο ευχάριστο που διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα των νέων. Δωρεάν διακοπές σε νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και μειωμένο κόστος συμμετοχής για τα υπόλοιπα νησιά της χώρας, προσφέρει σε 27.500 αγρότες ο λογαριασμός αγροτικής εστίας μέσα από τα νέα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΠΕΚΑ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των αγροτικών οικογενειών και η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, ειδικά στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου και των νησιών του Αιγαίου. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά παροχών και επιδοτήσεων προς τους δικαιούχους ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ. Προβλέπονται διακοπές έως 6 ημερών, 5 διανυκτερεύσεις δηλαδή, σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλήματα για όσους επιλέξουν συγκεκριμένες περιοχές όπως η Δήμη Ιστιαίας Ερυψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, είναι υπέροχες περιοχές αυτές. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, η διάρκεια αυξάνεται έως και 12 διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, εφαρμόζεται πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού διάρκειας έως 6 ημερών, με τη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως 5 λούσεων σε συμβεβλημένες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών. Για τις ίδιες περιοχές, οι διανυκτερεύσεις μπορούν να φτάσουν επίσης τις 12. Επίπλαμε περιλαμβάνει επιδοτούμενες παιδικές κατασκηνώσεις διάρκειας έως 16 ημερών, εκδρομικό πρόγραμμα 4 ημερών, καθώς και παροχή δωρεάν βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρου για τους ωφελούμενους. Προβλέπεται επίσης χρηματική ενίσχυση για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Συγκεκριμένα θα δοθούν επιδόματα σε 2.300 μητέρες με 3 τέκνα και 600 μητέρες με 4 ή περισσότερα παιδιά ύψους 700 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Για πρώτη φορά θεσπίζεται πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών χρηματικών βραβείων σε 2.106 μαθητές και μαθήτριες που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, με κάθε βραβείο να ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Τώρα, τα νησιά που συμμετέχουν στον κοινωνικό τουρισμό που λέγαμε προηγουμένως, αυτό του ΟΠΕΚΑ δηλαδή, για τους αγρότες, είναι η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και των νησιών των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, μεταξύ των οποίων η Λέσβος, η Λίμνος, ο Άγιος Ευστράτιος, η Ζάμος, η Ικαρία, η Φούρνη, η Χίος, η Ινούσες, τα Ψαρά, η Κός, η Πάτμος, η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Λέρος, η Κάλυμνος, η Αστυπάλαια, η Νήσιρος, η Σίμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Λιψή και το Αγαθονήσι και το Καστελόριζο. Οι κοινωνικοί τουρίστες, λέει η δημοσίευση, που θα επιλέξουν αυτούς τους προορισμούς χωρίς παροχή πρωινού, θα απολαύσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη διαμονή. Ευχάριστες ειδήσεις αυτές. Πάμε όμως να ακούσουμε και τις άλλες ειδήσεις και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, μια ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης και τιμής για ένα σημαντικό άνθρωπο των γραμμάτων και της δημοσιογραφίας, τον Άρη Φακίνο, πραγματοποιείται σήμερα στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης, με αφορμή τη συμπλήρωση 28 χρόνων από το θάνατό του, αλλά και τα 100 χρόνια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ενίσων. Μαζί μας σήμερα τηλεφωνικά, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, είναι ο δημοσιογράφος και βασικός ομιλητής της εκδήλωσης, ο συνάδελφος και φίλος, ο Κώστας Οτριγώνης. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
0: Και εγώ χαίρομαι. Και εγώ χαίρομαι που θα συνομιλήσεις μαζί μας, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά δική μου.
0: Λοιπόν, για πες μας Κώστα, γιατί θεωρείτε ότι ο Άρης Φακίνος παραμένει μια τόσο σημαντική προσωπικότητα για τη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία?
1: Διότι μας άφησε ένα σπουδαίο έργο πίσω του.
0: Μάλιστα.
1: Και στη δημοσιογραφία και στο χώρο της συγγραφής.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος ο Φακίνος, που πραγματικά εσφράγισε την εποχή του.
0: Τον είχες γνωρίσει εσύ Κώστα προσωπικά?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ωραία. Γι' αυτό είσαι και ο βασικός ομιλητής σήμερα, ε?
1: Ναι, ναι, είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω προσωπικά.
0: Ναι.
1: Και να σας πω τώρα δύο-τρία πράγματα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ο Άρης ο Φακίνος είχε σχέσεις αναπτύξει με το Ηράκλειο από το 1957.
0: Μάλιστα.
1: 57.
0: Σχεδόν 70 χρόνια δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σήμερα.
1: Υπηρετούσε τότε στη ΣΕΑΠ.
0: Ναι.
1: Η θητεία του έκανε στη ΣΕΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με τον Βάσο τον Βασιλικό.
0: Mm.
1: Ο Βασίλης ο Βασιλικός ήταν φίλος του, καρδιακός.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα συνέπεσε τότε ο θάνατος του Νίκου Καζαντζάκη.
0: Mm-hmm.
1: Έτος εκείνο δηλαδή, το 1957.
0: Ναι.
1: Και την κηδεία την παρακολούθησαν και οι δύο, την κηδεία του Καζαντζάκη δηλαδή. Παρότι είχε απαγορευτεί να συμμετάσχουν, να παρευρεθούν μάλλον στην κηδεία μαθητές της ΕΑΠ. Αυτοί πηδήξαν το φράχτη και πήγαν.
0: Μάλιστα.
1: Από τότε λοιπόν γνώρισε και αγάπησε το Ηράκλειο Φακίνος, και όταν υπηρετούσε ως καθηγητής των Γαλλικών στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, δέχτηκε με χαρά μια μετάθεσή του στο Ηράκλειο, το παράρτημα Ηρακλείου του Γαλλικού Ινστιτούτου.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν εδώ και υπηρέτησε ως καθηγητής των Γαλλικών. Πολλοί Ηρακλειώτες σημερινοί τον θυμούνται, τον είχαν καθηγητή τους.
0: Μάλιστα.
1: Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτισες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, όταν έμενε εδώ τα χρόνια εκείνα, ο Φακίνος συνέδεσε τη ζωή του με το Ηράκλειο και τους Ηρακλειώτες. Έκανε πολλούς φίλους εδώ ο Φακίνος τότε, και μάλιστα επειδή αγαπούσε τη μουσική, πολύ την αγαπούσε τη μουσική, αγωνίστηκε και επέτυχε να να ξαναδημιουργήσει από την αρχή τη χοροδία του Ηρακλείου, την οποία είχε ιδρύσει ο Χουρμούζιος πριν τον πόλεμο, πριν την κατοχή, και πέτυχε το στόχο του αυτό. Μάλιστα το βράδυ απόψε στην εκδήλωση θα παρουσιάσουμε και μια φωτογραφία που δείχνει τον Άρη του Φακίνου να διευθύνει στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου τη χοροδία του Ηρακλείου, και να ανασυσταθεί στα χοροδία του Ηρακλείου. Λοιπόν, εκτός από αυτά...
0: Δραστήριος άνθρωπος Κώστα, δηλαδή
1: δεν ήταν
0: μόνο της γραφής και του πνεύματος,
1: ναι,
0: αλλά ήταν και δραστήριος άνθρωπος.
1: Ήταν ένας δημοκράτης, μεγάλος δημοκράτης, επαναστάτης θα έλεγα. Λοιπόν, συνδέθηκε με την αλλαγή.
0: Για να πηδήσει το φράχτη από τη ΣΕΑΠ και να έρθει στην κηδεία του Καζαντζάκη σίγουρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγνωρίθηκε και έγινε φίλος με τον Μανώλη του Καρέλη.
0: Μάλιστα.
1: Και έγινε τακτικός συνεργάτης στην αλλαγή, την εφημερίδα.
0: Την εφημερίδα, ναι.
1: Όπου έγραφε περίφημες επιφυλίδες.
0: Mm-hmm.
1: Το βράδυ θα δώσουμε ένα δείγμα των επιφυλίδων αυτών για να τις δει απλώς, να τις δει ο κόσμος που δεν τις γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Έγραφε στην αλλαγή κάθε μέρα, αλλά οι επιφυλίδες του δημοσιεύονταν κάθε εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι το 1967 που ήρθε η Χούντα και έκλεισε η αλλαγή, την έκλεισε ο Καρέλης.
0: Mm-hmm.
1: Ο δε Φακίνος έφυγε, διέφυγε μάλλον από τη Χούντα και κατέληξε στο Παρίσι.
0: Μάλιστα.
1: Όπου έζησε τα επόμενα χρόνια της ζωής του, ασχολούμενος και με τη δημοσιογραφία αλλά και με τη συγγραφή.
0: Σε όλη τη διάρκεια δηλαδή της δικτατορίας ζούσε στο Παρίσι ο Φακίνος.
1: Και μετά τη δικτατορία στο Παρίσι ζούσε, από όσο ερχόταν τότε.
0: Α, ερχόταν, μάλιστα.
1: Επί Χούντα δεν μπορούσε να έρθει.
0: Ναι.
1: Και ούτε και ήθελε να έρθει.
0: Ναι.
1: Και ούτε τα βιβλία του τα τύπωσε στην Ελλάδα. Όλα ήταν τυπωμένα στο Παρίσι, στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Και να σου πω, Νίκο,
0: ναι,
1: αγαπητέ μου φίλε Νίκο, ότι τα έργα του Φακίνου,
0: ναι,
1: έχουν μεταφραστεί σε πάρα σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αργεντινή, στην Βραζιλία, στο Ισραήλ, σε όλη την Ευρώπη βέβαια, έτσι, ήταν γνωστός και πολύ αγαπητός ο Φακίνος. Και πόσο αγαπητός ήταν, θα μας το πούνε άνθρωποι που τον έζησαν και τον ήξεραν καλύτερα από εμάς βέβαια, ο αείμνηστος ο Βασίλης ο Βασιλικός, αλλά και ο Νίκος ο Αλιάγας. Θα παρουσιάσουν το βράδυ γραπτά τους για το Φακίνο που θα προκαλέσουν αίσθηση.
0: Mm-hmm.
1: Για να δούμε και εμείς δηλαδή από εδώ τι ήταν πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, πόσο σπουδαίος ήταν ο Άρης ο Φακίνος.
0: Τα βιβλία του Φακίνου είναι λογοτεχνικά, είναι μυθιστορήματα, τι είπε.
1: Βέβαια, πεζογράφηματα.
0: Πεζογράφηματα,
1: ήταν μυθιστορήματα, κυρίως μυθιστορήματα. Το πρώτο του βιβλίο μάλιστα το εξέδωσε το 1964, εδώ στην Ελλάδα φυσικά.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Το 1964, με τίτλο «Εκέκραξα». Αυτός ήταν ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Εκεί στο «Εκέκραξα» άφησε να διαφανεί η φιλοσοφία του και η ιδεολογία του και ο χαρακτήρας του, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Μετά έγραψε 11 βιβλία συνολικά, τα οποία ήταν ένας ύμνος για την Ελλάδα, όλα τα βιβλία του Φακίνου. Και μάλιστα τα βιβλία του αγαπήθηκαν πάρα πολύ από το κοινό και της Γαλλίας αλλά και άλλων χωρών τις οποίες μεταφράστηκαν. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος ο Φακίνος. Mm-hmm. Και να σας πω και το εξής, ότι ως δημοσιογράφος εργάστηκε στη γαλλική κρατική ραδιοφωνία και συντηρούσε όλα τα χρόνια της Χούντας μια πολύ ζωηρή και ζωντανή εκπομπή. Εδώ Παρίσι, την έλεγε την εκπομπή του. Λοιπόν, την εκπομπή του την παρακολουθούσε πάρα πολλοί κόσμος και ακόμα και εδώ στην Ελλάδα, διότι ήταν στα βραχεία κύματα και την έπιαναν την εκπομπή πολύ εδώ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν μια εκπομπή αντιχουντική.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν ο Φακίνος ένας από τους διακεκριμένους αγωνιστές
0: κατά της δικτατορίας. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνω ότι αυτά που λες, ότι πρέπει να ήταν και πολύ διακεκριμένος εκεί στο Παρίσι για αυτή την, έτσι.
1: Το βράδυ θα ανέφερε, Νίκο, θα ακούσεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το Φακίνο, για την ζωή του και τη δράση του στο Παρίσι.
0: Πρέπει να επενέσω και εσένα και την Ένωση Συντακτών και όλους τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, γιατί από αυτά που λες, Κώστα, καταλαβαίνω και το αισθάνομαι και εγώ δηλαδή ο ίδιος, ότι ο Φακίνος είναι λίγο παραγνωρισμένος, ενώ η δράση του είναι πλούσια.
1: Δεν είναι παραγνωρισμένος, απλώς ήταν ένας πολύ στεμνός άνθρωπος. Δεν ήταν άνθρωπος των δημοσίων σχέσεων, ήταν άνθρωπος που του άρεσε η ουσία των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο Φακίνος. Και μετά τη Χούντα, να σου πω ακόμη κάτι.
0: Ναι.
1: Διατήρησε τη σχέση του με το Ηράκλειο και δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ότι είχε αγοράσει ένα μικρό σπίτι στα Καλέσσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, όπου το θεωρούσε ως ένα καταφύγιο, ένα απομονωτήριο. Ερχόταν εδώ και περνούσε τις διακοπές του γράφοντας βιβλία. Εκεί λοιπόν συνδέθηκε και με την τοπική κοινωνία και θα ακούσαμε το βράδυ τις ιδιαίτερες σχέσεις που είχε αναπτύξει ο Φακίνος με τους ανθρώπους και του Ηρακλείου βέβαια, αλλά και των Καλεσών. Και των Καλεσών.
2: Ναι.
1: Αυτά θα πούμε το βράδυ βέβαια.
2: Το βράδυ βεβαίως. Επαναλαμβάνω Κώστα ότι είναι αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια και μπράβο
1: αυτό,
2: που...
1: Νίκο, κοίτα, εγώ το έκανα αυτό το πράγμα, αυτή την πρωτοβουλία, διότι
2: ναι.
1: δεν έβλεπα κανένα άλλο
2: ναι.
1: να επιχειρεί κάτι ανάλογο.
2: Ναι.
1: Είχαμε ξεχάσει σχεδόν
2: ναι, τι ήταν
1: ο Άρης ο Φακίνος
2: ακριβώς.
1: Και για την Ελλάδα και για την Κρήτη και για το Ηράκλειο. Λοιπόν, θεώρησα χρέος μου αυτόν τον άνθρωπο να τον επαναφέρουμε στις μνήμες μας. Οι παλιότεροι και να μάθουν ποιος ήταν οι νεότεροι που δεν τον ξέρουν. Περισσότεροι.
2: Και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν για να έχουμε σήμερα ό,τι έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, το έχω πει πολλές φορές και για τους ήρωες που έπεσαν σε πολέμους και για τους ήρωες που μάχησαν με την πένα τους, που μαχόταν όχι με το ξύφος και τη λόγχη, αλλά με την πένα τους. Αλλά λειτουργούσαν έτσι κατά τυραννικών καθεστώτων, όπως ήταν η δικτατορία στην Ελλάδα επί 7 χρόνια για την περίπτωση του Άρη Φακίνου, αλλά και που πολεμούσαν μέσα από τον πολιτισμό και μέσα από τις δραστηριότητες. Αυτό με την χοροδία, ας πούμε, το βρίσκω πολύ εντυπωσιακό.
1: Και αν πέσει κάτι, επειδή του άρεσε πάρα πολύ, να αγαπούσε τη μουσική.
2: Ναι.
1: Μετά την Κούντα, γύρω στο 75-80, δεν θυμάμαι ακριβώς είχε μια μεγάλη συνεργασία κάνει με τη Δόμα της Αμίου.
2: Μάλιστα.
1: Ναΐμ,
2: ναι.
1: Και κατόρθωσαν να διασώσουν πολλά παραδοσιακά μουσικά ακούσματα. Και βγάλαν και δίσκους μαζί γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να διασώσουν τον πολιτισμό μας, Νίκο, ουσιαστικά.
2: Ακριβώς. Κώστα,
1: σε πολλά.
2: Βέβαια. Λοιπόν, είναι 7.30 ώρα το βράδυ είναι η εκδήλωση, έτσι.
1: Ναι, απόψε. Στην αίθουσα Μανώλης Χαρέλης της Οδού Ανδρόγειο.
2: Μάλιστα. Σημαδιακό και το γεγονός ότι γίνεται στην αίθουσα Μανώλης Χαρέλης, έτσι.
1: Τι
2: συμπτώσεις έχει η ζωή, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σου.
2: Βεβαίως, αλίμονο. Ξέρουμε, Κώστα, και τη δικιά σου διαδρομή στη δημοσιογραφία, την τοπική, πόσο λαμπρή είναι. Δεν μπορούσαμε να διαφορήσουμε και για το Φακίνο, αλλά και για τον άνθρωπο που θα τον παρουσιάσει στους νεότερους, γιατί... Εμείς λίγο πολύ τα ξέρουμε, αλλά πρέπει να μάθουν αυτά τα παιδιά σήμερα. Αυτό είναι το σημαντικό. Οι νέοι άνθρωποι να μάθουν την ιστορία του τόπου τους. Γιατί διαφορετικά θα μας φάει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αφού δεν έχουμε δική μας νοημοσύνη, προσφεύγουμε στην τεχνητή.
2: Κώστα, πάντα με το ωραίο σου χιούμορ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή σου μέρα.
0: Ήταν ο συνάδελφος και φίλος, ο Κώστας ο Τριγώνης. Εγώ θα το πω τώρα που κλείσαμε, γιατί δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Κατά τη γνώμη μου, εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων, όχι μόνο της Κρήτης, όλης της Ελλάδας, είναι ο Κώστας ο Τριγώνης. Η τοπική δημοσιογραφία έχει βγάλει αστέρια. Και ένα από αυτά τα αστέρια είναι και ο Κώστας ο Τριγώνης. Απόψε λοιπόν στις 7.30 ώρα στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Καταστήματος της Οδού Ανδρόγειο αυτή η εκδήλωση που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων της ΕΣΥΕΠΗΝ. Ο Κώστας Τριγώνης θα μας παρουσιάσει τον Άρη Φακίνο.

πρέπει να αποχωρούμε σιγά σιγά, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Είπαμε σήμερα, κάναμε μάλλον μια πολιτιστική επιστημονική διαδρομή στην επικαιρότητα από την εκπομπή μας, χωρίς βέβαια να ξεχάσουμε και τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας, άλλα ευχάριστα, άλλα δυσάρεστα, αλλά έτσι είναι η ζωή, με τα ευχάριστά της και τα δυσάρεστά της περνάει και έχει αυτή την ποικιλομορφία που μας γοητεύει. Ελπίζω να σας γοητεύει και εσάς. Θα σας γοητεύει η ζωή με όλα τα καλά της και τα κακά της. Το λέω και για μένα, όχι ότι θέλω να συμβουλέψω εσάς, γιατί δεν είμαι σύμβουλος ζωής, δεν είμαι μέντορ, ένας απλός δημοσιογράφος είμαι. Σίγουρα η ζωή, άμα τη βλέπεις από την αισιόδοξη πλευρά της, τη ζεις πάντα καλύτερα. Είδαμε λοιπόν, εκτός από τα δεσπόζοντα θέματα και το διήμερο, το Σαββατοκύριακο, με τις ανοιχτές πόρτες των οινοποιείων της Κρήτης. Μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ, αν κουγκλάρετε, αν ψάξετε μάλλον οινοποιεία Κρήτης ανοιχτές πόρτες, θα βρείτε και το πρόγραμμα και τα πάντα. 27 λοιπόν από τα 37 οινοποιεία της Κρήτης ανοίγουν τις πόρτες τους για να σας προσφέρουν αυτό το οποίο παράγουν, αλλά πάνω απ' όλα να γνωρίσετε το κρασί της Κρήτης. Και συζητήσαμε για αυτό το σπουδαίο κατ' εμένα θέμα, γιατί είναι βαθιά ριζωμένο στην ιστορία το κρασί, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μιλήσαμε λοιπόν για αυτό το θέμα με τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, τον πρόεδρο του Δικτύου Ινοποιών Κρήτης, και μας είπε και για τις ποικιλίες και για το πώς θα περάσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στα Ινοποιεία και πώς συνεχίζεται και η προσπάθεια το κρασί να καθιερωθεί στα γλέντια και στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις, για να αποβάλουμε όσο είναι δυνατόν βέβαια να αποβληθούν από το τραπέζι τα ξένα ποτά. Ήταν και ένα θέμα που είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες με τον κύριο Ζαχαριουδάκη. Είδαμε και τη γιορτή των φυτών που θα είναι επίσης την Κυριακή στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Συνομιλήσαμε με την κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, την κοσμήτορα της Γεωπονικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, γιατί αυτό τη διοργανώνει με τη βοήθεια βέβαια και άλλων φορέων και άλλων και ιδιωτικών επιχειρήσεων ως χορηγών. Διοργανώνουν αυτή τη γιορτή των φυτών που περιλαμβάνει και γευσηγνωσία και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσική, χορό. Και τα Ινοποιεία, και το είπα και προηγουμένως, και αυτή η γιορτή των φυτών είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για απόδραση αυτό το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια μιλήσαμε και για την αποψινή εκδήλωση για τον Άρη Φακίνο που πραγματοποιείται στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Καταστήματος του Ισοδού Ανδρόγειο. Που πραγματοποιείται στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Καταστήματος

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκη. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή λοιπόν 22 Μαΐου 2026. Φτάνουμε στο τέλος εσείως και αυτής εδώ της εβδομάδος, τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, έτσι. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 7 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 35 λεπτά. Ενώ από ό,τι βλέπω στο εορτολόγιο σήμερα γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Μαρτύρων λοιπόν Εμιλίου και Κάστου σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε αυτό το υπέροχο όνομα Εμίλιος. Πάντα μου άρεσε αυτό το όνομα Εμίλιος και Εμιλία στο θηλυκό του. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. 22η ημέρα του Μάη είναι η μέρα αγοράς, λέει, πίτσας με bitcoin, η παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, καθώς και η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμη και να οδηγήσει στο θάνατο τη μητέρα και το έμβριο εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η προεκλαμψία τι είναι? Είναι μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Ξεκινά συνήθως το δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εκλαμψίας, επιληπτικές κρίσεις δηλαδή, νεφρικής ανεπάρκειας, συνδρόμου HELLP, καρδιακής ανακοπής, αποκόλλησης του πλακούντα, πνευμονικού ειδήματος και άλλων επιπλοκών. Σε σοβαρές περιπτώσεις οι επιπλοκές της προεκλαμψίας μπορεί να αποβούν μοιραίες τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο. Η προεκλαμψία επηρεάζει το 2-8% των ακυήσεων παγκοσμίως και προκαλεί τον θάνατο σε σχεδόν 76.000 μητέρες και 500.000 μωρά κάθε χρόνο. Τα ακριβή αίτια της είναι άγνωστα, αλλά υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη διαταραχή. Ιστορικό προηγούμενης υπέρτασης, προηγούμενο οικογενειακό ιστορικό προεκλαμψίας, παχυσαρκία, διαβήτης, νεφρική νόσος, πρώτη εγκυμοσύνη, πολύδημη εγκυμοσύνη και μεγαλύτερη ηλικία της μητέρας. Τα σημάδια της προεκλαμψίας εκτός από την υψηλή αρτηριακή πίεση περιλαμβάνουν πρίξιμο του προσώπου και των χεριών, έντονο πονοκέφαλο, αύξηση του βάρους πάνω από ένα κιλό σε μία εβδομάδα, ναυτία μετά την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, αλλαγές στην όραση και λαχάνιασμα, αγκομαχητό ή δυσκολία στην αναπνοή. Η μόνη θεραπεία για την προεκλαμψία είναι ο τοκετός, αν και τα συμπτώματα συνήθως συνεχίζονται και κατά την περίοδο μετά από αυτόν. Ωστόσο, όταν δεν είναι πολύ σοβαρά τα συμπτώματα, ο πρόωρος τοκετός συνήθως αποφεύγεται. Ανταυτού, η μητέρα παρακολουθείται στενά για την πρόληψη της εκλαμψίας και άλλων επιπλοκών, μερικές φορές σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας καθιερώθηκε το 2017 από μια ομάδα οργανώσεων μητρικής υγείας από όλο τον κόσμο. Το θέμα της εναρκτήριας Παγκόσμιας ημέρας προεκλαμψίας ήταν να είστε προετοιμασμένες προτού χτυπήσει ο κεραυνός και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τις έγκυες να προσέχουν τα σημάδια και τα συμπτώματα της προεκλαμψίας και να επικοινωνούν με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που παρουσιάσουν κάποιο από αυτά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Παγκόσμιας Υγείας, το 99% όλων των θανάτων που σχετίζονται με την προεκλαμψία παρουσιάζεται σε χώρες χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος, οπότε ένας από τους στόχους της Παγκόσμιας ημέρας προεκλαμψίας είναι η εδραίωση των διεθνών προσπαθειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προεκλαμψία και τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σε αυτές τις χώρες.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, η οποία καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοπικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1/3 της πανίδας από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα καρέτα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι.

Πάμε λιγάκι παρακάτω όμως, πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1955, όπου σαν σήμερα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Χαρίλαος Ξενοφόντος, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρμι Τέιτς αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. 1963 και σαν σήμερα, δολοφονική επίθεση σημειώνεται στην Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 ημέρες αργότερα. 1967 και σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 και σαν σήμερα αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1992 και σαν σήμερα ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. 2016 και σαν σήμερα υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δις ευρώ. Την ίδρυση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τον Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Διόρθωσης καταψηφίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθησε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Και θα ολοκληρώσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1825 έφυγε από την ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα βεβαίως της ελληνικής επανάστασης.

να δούμε τον καιρό. Άστατος λέει ο καιρός σήμερα. Να δούμε σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται σήμερα Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα υπηρετικά και την Κρήτη και Βαθμία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24, στην Δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αρχικά αίθριος ο καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες και στην Δυτική Πελοπόννησο το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σε Κυκλάδες και Κρήτη, αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βυτικοί, βόρειο-βυτικοί 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, έως ότου ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημείο, ρελάτε να περάσουμε στο politika.gr, να μπούμε στο site μας και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του σε τίτλους αρχικά. Στην συνέχεια θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας και θα σας παρουσιάσουμε τις τελευταίες ειδήσεις. Παγνή, τρίχρονη, νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπε σε όλο το σώμα. Εγκληματική ομάδα σε Βορίζια και Αμάρι, απολογούνται ο 43χρονος και τα δύο ανήψια. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Τρόμος για 22χρονη μετά από απειλές του πρώην συντρόφου. Την έσωσαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο. Συνελήφθη ο 24χρονος με μαχαίρι. Στον Ισαγγελέη 19 συλληφθέντες για δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις. Επίθεση από ομάδα νεαρών δέχτηκε Άγγλος στα μάλια. Τον χτυπούσαν σε όλο το σώμα. Επίθεση Θάνου Πλεύρη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δομή μεταναστών. Η πολιτική όχι σε όλα, δεν ταιριάζει σε κάποιον που φιλοδοξεί να κυβερνήσει.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Όπως σας είπα, τώρα αρκεστήκαμε μονάχα σε κάποιους από τους τίτλους. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι και θα δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις που τώρα ακούσατε λίγο πιο αναλυτικά αυτή την φορά. Φτάνουμε λοιπόν στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της σημερινής μας εκπομπής, οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο, επιστροφή στα δικά μας, επιστροφή στην εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολίτικα.gr λοιπόν για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του Πολίτικα.gr, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέτη 107,7. Ξεκινάμε με ένα άρθρο του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη, το οποίο άρθρο αφορά σε μία τρίχρονη που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε όλο το σώμα. Το σοβαρό περιστατικό στα Χανιά μετά την διακομιδή μικρού κοριτσιού σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των αρχών προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το κοριτσάκι έχει υποστεί κακοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 9:30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν το παιδί βρισκόταν σε παιδική χαρά μαζί με τη μητέρα του και συγγενικά πρόσωπα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε σπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων. Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών έκαναν λόγο για σοβαρή κατάσταση, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το παιδί έφερε εγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη νοσηλεία. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, καθώς το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζει την διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό κορίτσι κατέληξε με τόσο σοβαρά τραύματα. Πρώτο μέλημα όλων αυτή τη στιγμή είναι η πορεία της υγείας του παιδιού, το οποίο νοσηλεύεται, όπως είπαμε, στο Παγνί, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αλλάζουμε θέμα. Θύμα επίθεσης υποστηρίζει ότι δέχτηκε Άγγλος στα μάλια. Το επεισόδιο εκτελήθηκε την Τετάρτη, όταν ένας 25χρονος Έλληνας μαζί με άλλους άνδρες κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον 30χρονο Άγγλο, χτυπώντας τον με πόδια και χέρια σε όλο το σώμα. Μετά το περιστατικό, ο 25χρονος συνελήφθη.

Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη και εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 61. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάναβης, 112,7 γραμμάρια κοκαίνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, 33.715 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης και κάναβης, σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, μέλη εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων, καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, από την ασυνδυαστική αξιολόγηση των δεδομένων που προέκυψαν, καθώς και από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, καταδείχθηκε η ύπαρξη δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, η δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, ενώ κοινό στοιχείο των δύο εγκληματικών ομάδων αποτελούσε βασικό μέλος, το οποίο λειτουργούσε αφενός ως κύριος προμηθευτής ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών της πρώτης εγκληματικής ομάδας και αφετέρου είχε και ενεργό ρόλο στην δεύτερη, τόσο στην προσπάθεια προμήθειας όσο και στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πιο αναλυτικά, ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι τα βασικά μέλη της χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως καβάντζες, καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους, στους οποίους αποθήκευαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που παραλάμβαναν από το κοινό μέλος. Ακολούθως, για να πετύχουν το σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής ιδιόκτητα οχήματα, καθώς και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον 108 αγοραπολισίες ποσοτήτων κοκαίνης και κάναβης σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι 33 έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Αναφορικά με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, διαπιστώθηκε ότι το κοινό μέλος αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών στα άλλα δύο μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένος με την καθοδήγησή τους για την από κοινού κατά περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης, στους τελικούς χρήστες με σκοπό το παράνομο οικονομικό τους όφελος. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 30 αγοραπολισίες ποσοτήτων σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων και τα 30 έχουν ταυτοποιηθεί. Σημειώνεται ότι δύο συγγενικά πρόσωπα του κοινού μέλους των εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία, τον συνέδραμαν κατά περίπτωση στην απόκρυψη ποσοτήτων κοκαίνης, χρηματικών ποσών, καθώς και ειδών συσκευασίας και επιμερισμού. Εκτιμάται ότι το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας για την διακρύβωση της παράνομης δραστηριότητας των όσων αναφέραμε, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ, κατά την οποία δύο από τους κατηγορούμενους, με τη συνδρομή ακόμη 8 κατηγορούμενων, φέρεται να δήλωναν ψευδός αριθμό εγωπροβάτων, προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατήχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε πυμνιοστάσια, καθώς και τοποθέτηση ενωτίων με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης εν ώψη επικείμενου έλεγχου από αρμόδιους ελεγκτές. Συνολικά, κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 26 έρευνες σε οικίες, μνημειοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 5.203,8 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 112,77 γραμμάρια κοκαίνης,
33.715 ευρώ, 9 πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα, 128 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 3 σπαθιά τύπου σαμουράι και 2 μαχαίρια, 6 ζυγαριές, 6 κροτίδες και γκλόμπ, 2 ασύρματα επικοινωνίας και 13 κινητά τηλέφωνα. 12 αυτοκίνητα καθώς και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Επιπλέον κατασχέθηκαν πύληνα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα αποσταλούν στην αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων, προκειμένου να εξεταστεί εάν εμπίπτουν στην νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι κατασχεθήσεις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τα κατασχεθέντα όπλα και λοιπά αντικείμενα θα αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Όμως εφιαλτικές ώρες για να αλλάξουμε θέμα, βίωσε μια 22χρονη κοπέλα στο Ηράκλειο, καθώς στη διάρκεια της νύχτας δεχόταν απειλές από τον πρώην σύντροφό της. Η 22χρονη φανερά τρομοκρατημένη κάλεσε τις αρχές και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν την κοπέλα στο τμήμα. Όλα δείχνουν ότι η 22χρονη γλίτωσε από μια σοβαρή απειλή για τη ζωή της, καθώς λίγο αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 24χρονο έξω από το σπίτι της και τον συνέλαβαν. Μάλιστα, το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο ήταν ότι ο νεαρός άνδρας είχε μαχαίρι και έκρυβε ένα δεύτερο μέσα στο αυτοκίνητό του.

Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή την ασκητάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία.

Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει τη οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικαστή ω αρχηγό τη τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, μελετά αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Μετά την αποφυλάκηση του φερόμενου ω Λάμπρου τη 17 Νοέμβρη, ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει εάν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Το πράσινο φως αποφυλάκησης του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη έδωσε η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης. Είχαν να προηγηθεί 4 απορριπτικές απαντήσεις, ενώ η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Και στην τελευταία αίτησή του η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτησε. Ωστόσο, ο Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη, προχώρησε σε έφεση, με το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά να του ανοίγει την πόρτα της φυλακής περίπου ένα χρόνο νωρίτερα από τη λήξη της ποινής του. Σημειώνεται ότι οι πολυσοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής τους. Η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς. Κατά συνέπεια, επρόκειτο να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Πλέον στην αφυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.

μία διεθνή είδηση πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο. Ρούμπιο, η Κούβα είναι απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπόνοιες για επέμβαση, αλλά Μαδούρο. Η Κούβα αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και η πιθανότητα επίτευξης ειρηνικής συμφωνίας δεν είναι μεγάλη. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι πολίτες της Κούβας έχουν βιώσει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και έλλειψη τροφίμων τους τελευταίους μήνες. Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Κούβας έχουν βιώσει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και έλλειψη τροφίμων τους τελευταίους μήνες. Οι δηλώσεις του επικεφαλής

υπόψη να προστατεύσει την χώρα του από οποιαδήποτε απειλή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, κατηγόρησε τον Ρούμπιο για ψέματα και δήλωσε ότι το νησί δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, εχθές Πέμπτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η διπλωματία παραμένει η προτίμησή μας όσον αφορά την Κούβα, αλλά πρόσθεσε πως απλώς είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ξέρετε, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, δεδομένου του ποιον έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι μεγάλη. Ο Ρούμπιο κατηγόρησε επίσης την Κούβα ότι είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή. Κάτι που ο Ροντρίγκες αρνήθηκε κατηγορηματικά σε μία ανάρτησή του στο X.

Πάντως, ένα από τα ερωτήματα που θέτουν διεθνή ΜΜΕ, όπως το CNN, είναι αν ο Τραμπ επιδιώκει να εξηλαιωθεί στην Κούβα μετά την αποτυχία του να επιφέρει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Ρούμπιο, η Κούβα είναι απειλή για τη ΣΥΠΑ. Ψάχνει ο Ουάσιγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας? Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία ανωτελεία, περνάμε ακόμα σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία, όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα, πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
5: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.

0: Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το μέρος εκπομπής μας έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Χαρά Φραγκάκη. Η Χαρά η Φραγκάκη είναι παιδιατρική λογοθεραπεύτρια, με την οποία θα μιλήσουμε για ένα workshop το οποίο ετοιμάζει και που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχει τον τίτλο «Εμπειρία στη φύση». Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες, Χαρά. Θα μας επιτραπεί ο Ενικός, γιατί γνωριζόμαστε, έχουμε έτσι αυτή την επαφή. Είσαι και νεαρή σε ηλικία, οπότε δεν έχουμε λόγο να κρατήσουμε τις τυπικότητες του πληθυντικού, σωστά?
1: Σωστά, ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αγάπη μου. Χαίρομαι πολύ που είμαι εκεί μαζί σας, μα... μπορέσω και εγώ με τον τρόπο μου έτσι να ενημερώσω και να αναφέρω στον κόσμο κάτι πολύ όμορφο που έτσι έχω φτιάξει και θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου. Είναι ένα workshop που το έχουμε ονομάσει «Εμπειρία στη φύση» και ο λόγος είναι γιατί θα είναι στη φύση. Mm-hmm. Απευθύνεται σε παιδάκια από 18 μηνών έως 12 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι βιωματικό. Θα έχει τρία σκέλη. Το πρώτο μέρος θα είναι μαγειρική, θα είναι workshop μαγειρικής, στο οποίο θα γίνει στον υπηκό όμιλο Ηρακλείου, όπου έχει ένα έτσι πολύ όμορφο μέρος εκεί και μια μινωική αυλή συγκεκριμένα. Και με τα παιδάκια θα φτιάξουμε κάτι πιτάκια, τα οποία τα έχουμε πάρει από αυτό που έκαναν τότε οι Μινωίτες στην Κρήτη. Έφτιαχναν πίτες όπου έπαιρναν υλικά από τη γη, όπως είναι το σιτάρι, το μέλι, το λάδι, τα βότανα. Και κάπως έτσι λοιπόν και εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτό το πράγμα για να ξαναέρθουμε και να έρθουμε και λίγο πίσω στο τι
0: πίσω
1: έκαναν τότε.
0: Πίσω στο χρόνο. Στα παιδιά ούτως ή άλλως αρέσει πάρα πολύ να πλάθουν. Τους αρέσουν τα ζυμάρια, τους αρέσουν να ανακατεύονται στην κουζίνα, έτσι. Να πλάθουν κουλουράκια κλπ. Είπα, το ζυμάρι είναι ένα αγαπημένο υλικό για τα παιδιά. Οπότε θεωρώ πως θα απασχοληθούν εκεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα φτιάξετε λοιπόν πιτάκια από ό,τι μου λες.
1: Θα φτιάξουμε πιτάκια και η μαγειρική είναι και κάτι θεραπευτικό και κάπως έτσι το έχω συνδέσει κι εγώ, γιατί πολλοί αναρωτιούνται λογοθεραπεία και workshop μαγειρικής πώς. Για να μπορείς να εκτελέσεις μία συνταγή πρέπει να ακολουθήσεις μία ακολουθία, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Και πέρα από αυτό, πολλές φορές, αν σκεφτούμε και εμείς τον εαυτό μας, όταν έτσι είμαστε πιεσμένοι και στρεσαρισμένοι, μπαίνουμε στην κουζίνα και δημιουργούμε.
0: Ναι, λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική.
1: Και η ζαχαροπλαστική.
0: Ξεχνιέσαι.
1: Ξεχνιόμαστε. Οπότε, το πρώτο σκέλος λοιπόν θα είναι αυτό, της μαγειρικής,
0: ναι,
1: όπου θα δοθούν συνταγές στα παιδάκια και παρέα με επαγγελματίες που θα μας δείξουν πώς θα εκτελέσουμε τη συνταγή, θα την κάνουμε όλοι μαζί. Μετά θα φύγουν τα παιδάκια από εκεί και θα πάνε παραδίπλα που έχει ένα δεντρόσπιτο και εκεί θα τους βρουν κάποια κασπότ που έχω αγοράσει και θα κάνουν κυπουρική, θα φυτέψουν βότανα.
0: Οπότε θα γίνουν μικροί κυπουροί, θα φυτέψουν βότανα μας λες. Σε γλαστράκια, ναι.
1: Σε γλαστράκια. Το κάθε παιδάκι θα μπορέσει να ζωγραφίσει το κασπό του, το γλαστράκι του, όπως εκείνο το θέλει. Και αφού τελειώσουν λοιπόν και από την κυπουρική, θα τους πάρει η κυρία που έχει τον υπηκόμηλο.
0: Η Μαριάννα Γραμματικάκη.
1: Η Μαριάννα
0: Γραμματικάκη.
1: Ναι, σωστά, η Μαριάννα Γραμματικάκη. Θα πάρει λοιπόν τα παιδιά και θα τους κάνει μία βόλτα εκεί στον περιβάλλοντα χώρο, θα τους πάει στο στάβλο, θα τους μιλήσει για τα άλογα, θα μπορέσουν τα παιδάκια να ταΐσουν το άλογα και να κάνουν ίσως και κάποια βόλτα με το πόνι. Αυτό θα είναι το workshop.
0: Που όπως είπαμε θα πραγματοποιηθεί στον υπηκό όμιλο Ηρακλείου την Κυριακή που μας έρχεται, 24 του Μάη, έτσι. Τα παιδιά τι ώρα θα πρέπει να είναι εκεί, η Χαρά?
1: Λοιπόν, έχω δημιουργήσει, ξεκίνησαμε ένα group, αλλά το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλο και έγινα πάρα πολύ γρήγορα sold out. Οπότε το πρώτο group θα έρθει στις 10 η ώρα, ώρα προσέλευσης, 10.30 αυστηρά ώρα έναρξης.
0: Ναι.
1: Και δημιούργησα και ένα δεύτερο group για να μπορέσω έτσι να εξυπηρετήσω και τον υπόλοιπο κόσμο για να μην στεναχωρηθούμε. Θέσεις λοιπόν υπάρχουν για το δεύτερο group.
0: Όπου οπότε το πρώτο μας λες είναι κλεισμένο το πρωινό, άρα πάμε λίγο πιο αργά.
1: Πάμε λίγο πιο αργά και πάμε στο δεύτερο group.
0: Πάμε στο δεύτερο group. Το οποίο ξεκινά στις 2 το μεσημέρι.
1: Στις 2 το μεσημέρι, ναι.
0: Είναι η ώρα δηλαδή που υποδέχεστε τον κόσμο και ξεκινά...
1: Και ξεκινά στις 2.30.
0: Στις 2.30.
1: Ναι, θα δώσουμε λίγο χρόνο μέχρι να μαζευτούμε. Υπάρχει και μια διαδικασία να πάρει ο καθένας την ταυτότητά του. Θα δώσουν κάποιες ποδίτσες στο κλάστρι του, γιατί θα δώσουν και κάποια πραγματάκια για να μπορούν να εκτελέσουν εκεί τα station για να πάνε από το ένα στο άλλο. Οπότε έχει μια διαδικασία και θα καλό θα ήταν όλοι να είναι στην ώρα τους για την καλύτερη, ας πούμε, έτσι, ροή του work.
0: Λογικό. Mm-hmm. Μας είπες πως αυτό το workshop μπορούν να το παρακολουθήσουν από 18 μηνών παιδάκια έως 12 ετών, φαντάζομαι τα μικρότερα με συνοδό, σωστά?
1: Τα μικρότερα με συνοδό, σωστά. Θέλουμε πολύ να έρθουν όμως και τα μεγαλύτερα οι γονείς, έτσι να γίνουμε μία παρέα. Και πολλές φορές αναρωτιούνται οι γονείς αν μπορούν να πάνε εκεί παραδίπλα, ας πούμε, να περάσουν και αυτή λίγο χρόνο με τον εαυτό τους, αλλά στο τέλος καταλήγουν να είναι μαζί μας, γιατί περνάμε πολύ όμορφα. Οπότε εμείς τους θέλουμε τους γονείς, γιατί αυτό το κάνω όχι μόνο για τα παιδιά, το κάνω και για τους γονείς, για να μπορούν έτσι επικοδομητικά να περάσουν χρόνο με το παιδί τους.
0: Ναι, σωστά. Και να συνδεθούν, γιατί η σύνδεση είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική. Η αλήθεια είναι πως οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι καθημερινά. Η δουλειά απορροφά όλη μας την ενέργεια και η καθημερινότητα, τέλος πάντων, που είναι πολύ απαιτητική. Οπότε πολλές φορές δεν βρίσκουμε χρόνο για να συνδεθούμε με τα παιδιά μας, για να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά μας, να τα φουγκραστούμε, να ακούσουμε τις σκέψεις τους κλπ. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βρεθούν οι οικογένειες μαζί και να βιώσουν αυτή την πολύ πολύ όμορφη εμπειρία στη φύση, γιατί η φύση από μόνη της είναι αναζωογονητική, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Όταν έρχεσαι σε επαφή με τα δέντρα, εγώ οπότε πάω και μου αρέσει πολύ, έχει πολλά λουλούδια, έχει δέντρα, ακούς τα πουλάκια, γαλινεύεις, είναι πολύ ήρεμα και θεωρώ ότι θα το εκλάβουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν εκείνη τη μέρα εκεί.
0: Χαρά, υπάρχει κάποιος τρόπος επικοινωνίας για εκείνους που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που θέλουν να ενταχθούν στο δεύτερο group που, από ό,τι μας είπες, υπάρχει ακόμα διαθεσιμότητα στο group που ξεκινά στις 2.30 το μεσημέρι?
1: Οι θέσεις είναι περιορισμένες και γίνονται με συμμετοχή, όπου πρέπει να μπουν στο site του Νέστη Χαρά.
0: Ναι.
1: Είναι www.nestihara.gr και το χαρά με x, nestihara.gr. www.nestihara.gr. Εκεί μπορούν να μπουν, να κάνουν την αίτησή τους και λέει και όλες τις λεπτομέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν για να δεσμεύσουν τη θέση και να είναι μαζί μας την Κυριακή 24 Μαΐου στο δεύτερο group στις 2 η ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαρά να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για όσα μοιράστηκες μαζί μας. Νομίζω ότι είσαι έτσι πολύ πολύ δραστήρια και πάντα βρίσκεις τρόπο να δίνεις έτσι το κάτι διαφορετικό στα πιτσιρικάκια τα οποία συνεργάζονται μαζί σου, και αυτό, να ξέρεις, είναι εξαιρετικό, γιατί δείχνει και τον επαγγελματισμό σου αλλά και το πώς προσεγγίζεις όλα εκείνα τα παιδιά που συνεργάζεσαι μαζί τους, και όχι μόνο, γιατί σε αυτό το workshop μπορούν να πάρουν μέρος, να λάβουν μέρος και παιδιά που δεν έχουν απαραίτητα συναναστραφεί εσένα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ο περισσότερος κόσμος είναι κόσμος ο οποίος δεν είναι από το κομμάτι της υπηρεσίας μου που έχω, της λογοθεραπείας.
0: Ναι.
1: Είναι κόσμος που απλώς με παρακολουθεί και έρχεται σε εμένα, ούτε χρειάζεται να έχει κάποια δυσκολία το παιδάκι του για να ενταχθεί σε αυτό το, να λάβει μέρος σε αυτό το
0: workshop.
1: Ναι. Οπότε είναι κόσμος ο οποίος με γνωρίζει και τον γνωρίζω πρώτη φορά, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Η αλήθεια είναι ότι τα έχω αγαπήσει πολύ αυτά τα workshop και ο κόσμος. Το κάνω με πολύ αγάπη και το λαμβάνω αυτό, γιατί ό,τι γίνεται με αγάπη είναι πάντα έτσι όμορφο και έχει επιτυχία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Και εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε καινούριο ετοιμάζεις, για οτιδήποτε καινούριο έχεις στα σκαριά. Και θα ήθελα και κάποια στιγμή να κάνουμε και μία άλλη συζήτηση, μία άλλη κουβέντα που θα αφορά στην ειδικότητά σου, στην παιδιατρική λογοθεραπεία. Να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας για το τι ακριβώς είναι όλο αυτό, έτσι, και πόσο βοηθητικό είναι για παιδιά που το χρειάζονται.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια.

Περνάμε τώρα σε άλλα θεματάκια. Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027. Σήμερα η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027, μία εβδομάδα μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για το δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη του, παρέχοντας επιδότηση για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα που είναι ενταγμένα στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται ενισχυμένα ωφέλη με δυνατότητα για έως 10 ή ακόμη και 12 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν την ένταξή τους στους πίνακες και στην συνέχεια να κινηθούν άμεσα για κράτηση καταλήμματος και έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων, καθώς η ζήτηση την καλοκαιρινή περίοδο αναμένεται αυξημένη. Για την ενεργοποίηση της επιταγής απαιτείται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με το κατάλημα και η ηλεκτρονική καταχώρηση των ημερομηνιών διαμονής στο σύστημα της ΔΥΠΑ. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν και τα δύο στάδια, η επιταγή δεν ενεργοποιείται. Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο θεματάκι που αφορά στα ακαθάριστα οικόπεδα, να δούμε τι ακριβώς ισχύει με τις προθεσμίες αλλά και τα πρόστιμα. Προθεσμία μέχρι και τις 15 Ιουνίου του 2026 έχουν οι πολίτες για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από τα αγριόχορτα. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ακόμα και αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρημοτομικό, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα, όχι χωράφια ή δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημειώνεται ότι ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Αφού πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός οικοπαίδου, πρέπει να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με το εύληπτο όνομα Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Ωστόσο, δίνει τη δυνατότητα να δηλωθεί και μέσω ΚΕΠ ή στην πλησιέστερη στην ιδιοκτησία πυροσβεστική υπηρεσία. Η υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά ο νομέας ή ο επικαρποτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ποιος θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ εάν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα. Εάν δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο αλλά και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για την μη δήλωση. Διευκρινίζεται ότι η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε το επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα, γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός του οικοπαίδου από το Δήμο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων, το Υπουργείο προωθεί και νέες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

0: λεπτάκια όμως απομένουν ως ότου ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος σημερινής μας εκπομπής και να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ο χορηγός μας, έτσι, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1800, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο VNYstore.com.

0: V&Y Concept Store λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Πάμε όμως κάπου εδώ σε μια ακόμη σύντομη τελευταία διακοπή και ερχόμαστε σε πολύ λίγο από τώρα.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει και πάλι. Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Τελευταίο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Και σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μια που το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών.
1: Ακριβώς, βεβαίως.
0: Και μας έχεις ωραία θεματάκια, ναι, Νίκο. Ευχάριστα.
1: Έχω προτάσεις.
0: Ναι, προτάσεις για το Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε.
1: Αρχίζει γενομένης από σήμερα να αξίζω τη σημερινή εκδήλωση.
0: Ναι, ξεκίνησε.
1: Θα πάρουμε χρονικά. Και την αξία μετά ο καθένας την κρίνει από μόνος του. Και πράττει αναλόγως. Λοιπόν, απόψε λοιπόν στις 7.30 ώρα στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης, στο δημοτικό κατάστημα της οδού Ανδρόγεο, θα γίνει μια εκδήλωση για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον γνωρίζουμε πάρα πολύ, διότι και από δικού του ήταν ήπιον τόνων και χαμηλού προφίλ, όπως λέμε, αλλά έκανε σημαντικά πράγματα. Θα γίνει μια εκδήλωση λοιπόν για τον Άρη Φακίνο. Ο Άρης Φακίνος ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας, αλλά όχι μόνο. Για τον Άρη Φακίνο μίλησε το πρωί στην εκπομπή μου ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Κώστας ο Τριγώνης, που θα είναι και ο βασικός ομιλητής της απόψινής εκδήλωσης. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται για τα 28 χρόνια από το θάνατο του Άρη Φακίνου και για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων. Είναι η Ένωση Συντακτών.
0: Και
1: εσύ επίν, ακριβώς, που ανήκουν οι δημοσιογράφοι της Κρήτης. Λοιπόν, ο Άρης ο Φακίνος είχε πάρα πολύ στενούς δεσμούς με την Κρήτη και με το Ηράκλειο. Όπως μας είπε ο Κώστας ο Τριγώνης, καταρχάς υπηρέτησε ως φαντάρος της ΕΑΠ. Και μας έδωσε και ένα έτσι παραλυπόμενο της ιστορίας. Ήταν εκεί, υπηρετούσαν μαζί με τον Βασίλη Βασιλικό. Ήταν μάλιστα και πάρα πολύ στενοί φίλοι. Όταν έγινε η κηδεία, αυτό έγινε το 1957, υπηρετούσαν εκεί, και όταν έγινε η κηδεία του Καζαντζάκη, παρόλο που υπήρχε απαγόρευση για τους φαντάρους, για τους στρατιωτικούς να πάνε στην κηδεία, αυτοί πήδησαν, λέει, τη μάντρα της ΕΑΠ και πήγαν στην κηδεία. Έφυγε λοιπόν ο Άρης ο Φακίνος, γύρισε στην Αθήνα, έπιασε όμως δουλειά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, διότι ήταν καθηγητής Γαλλικών ο Άρης ο Φακίνος. Και μετατέθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο των Αθηνών στο Γαλλικό Ινστιτούτο του Ηρακλείου. Υπηρέτησε λοιπόν εδώ το Ηράκλειο ως καθηγητής Γαλλικών, αλλά όχι μόνο. Κατόρθωσε να ανασυστήσει τη χοροδία του Ηρακλείου και μάλιστα να γίνει και μαέστρος της. Δόθηκε και συναυλία υπό τη διεύθυνσή του. Έγραφε επιφυλίδες στην εφημερίδα Αλλαγή. Διακρίθηκε για τον αντιδιδακτορικό του αγώνα, διότι μόλις έγινε η Χούντα, αυτός διέφυγε και πήγε στο Παρίσι. Από εκεί λοιπόν άρχισε είτε με την πένα του, είτε με μια εκπομπή που είχε στην κρατική ραδιοφωνία της Γαλλίας στο Παρίσι, να κάνει μια εκπομπή που λεγόταν «Εδώ Παρίσι» και να αρχίσει από εκεί έναν αντιδιδακτορικό αγώνα, δικτατορικό αγώνα, τον οποίο άκουαν εδώ και οι Έλληνες στα βραχαία. Γενικά λοιπόν ο Άρης ο Φακίνος έγραψε βέβαια 11 βιβλία, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι μυθιστορήματα, και ο Άρης ο Φακίνος με αυτή του τη δραστηριότητα διακρίθηκε τόσο για το ταλέντο του στη δημοσιογραφία και στη λογοτεχνία βεβαίως, αλλά και για τον αγώνα του κατά της Χούντας. Ως φόρος τιμής λοιπόν γίνεται αυτή η εκδήλωση απόψε στο δημοτικό κατάστημα.
0: Η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό,
1: είναι
0: Νίκο.
1: Είναι ανοιχτή για το κοινό, βεβαίως. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις, θα πούμε τώρα, είναι ανοιχτές για το κοινό.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η άλλη εκδήλωση είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτή που έπεται είναι η γιορτή που αφορά
1: να ξεκινήσουμε από εκεί. Ωραία.
0: Στο ΕΛΜΕΠΑ.
1: Ναι, βέβαια. Αυτή είναι την Κυριακή.
0: Την Κυριακή λοιπόν.
1: Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Είναι η μαγεία των φυτών.
1: Ακριβώς. Είναι η μαγεία των φυτών. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και μετά είναι και Διεθνής ημέρα φυτών. Γενικά ο Μάης, όπως μας περιέγραψε η κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε για αυτή τη γιορτή, είναι η κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μας είπε λοιπόν για την αξία του φυτού. Μιλήσαμε και επιστημονικά, όχι μόνο για τη γιορτή, για την αξία των φυτών στη ζωή μας, τις θεραπευτικές, να το πούμε έτσι, ιδιότητές τους. Μας είπε επίσης κάτι
0: ο Μάιος είναι, νομίζω, όντως ο κατεξοχήν μήνας των λουλουδιών.
1: Ακριβώς.
0: Η φύση ξυπνάει, ανθίζει, ευωδιάζει ο τόπος.
1: Μα υπάρχουν και 4-5 διεθνείς ημέρες για τα φυτά και τα λουλούδια μέσα στο Μάιο. Και κάτι που είπε η κυρία Ταμπακάκη που εγώ δεν το ήξερα, ίσως να μην το ξέρει και ο κόσμος, πολλοί να μην το ξέρουν, το 80% της διατροφής μας προέρχεται από φυτά.
0: 80%,
1: το 80% της διατροφής μας προέρχεται από φυτά.
0: Τεράστιο ποσοστό.
1: Βεβαίως. Χώρια βέβαια μετά τα χρώματα και τα αρώματα και τα βότανα, έτσι που...
0: που ιδιαίτερα εδώ στο νησί μας στην Κρήτη,
1: ακριβώς,
0: έτσι, τα βότανα
1: ακριβώς.
0: Είναι πλούσια, αυτό συζητάμε.
1: Ακριβώς. Και τα φυτά τα οποία όσο πιο πολλά έχουμε τόσο πιο πολύ συμβάλλουν και στην εξομάλυνση της κλιματικής αλλαγής, όπως μας είπε και η κυρία Ταμπακάκη. Λοιπόν, αυτή η γιορτή είναι την Κυριακή από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και μιλάμε για γιορτή γιατί εκεί δεν θα θαυμάσουν μόνο φυτά και χρώματα δηλαδή και αρώματα όσοι περαστούν. Υπάρχουν και εκδηλώσεις, υπάρχουν σχολεία που θα παρουσιάσουν εργασίες που έχουν κάνει για τα φυτά. Mm-hmm. Υπάρχουν σχολεία τα οποία θα παρουσιάσουν μουσική και χορό που έχουν αναπτύξει εν πάση περιπτώσει τις δραστηριότητές τους. Υπάρχουν χορηγίες από ιδιωτικές εταιρείες που θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Ένα κανονικό φεστιβάλ.
0: Ναι, μια γιορτή. Μια γιορτή όπου εάν βρεθείτε εκεί, το μόνο σίγουρο είναι θα περάσετε καλά, θα ξεφύγετε λιγάκι έτσι από τα καθημερινά τα τετριμένα.
1: Στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μπορούν να μπουν στο ίντερνετ οι ακροατές μας, να δουν και το πρόγραμμα, εάν βάλουν ημέρα φυτών στο ΕΛΜΕΠΑ, mm-hmm. θα βγει και το πρόγραμμα και το που βρίσκεται το αγρόκτημα. Δεν είναι πολύ μακριά από το. Στην κάτω μεριά, να πούμε, στην νοτιοανατολική πλευρά του κτηρίου του ΕΛΜΕΠΑ είναι το αγρόκτημα. Θα το
0: είναι εύκολη,
1: εύκολη πρόσβαση,
0: πρόσβαση
1: βεβαίως. Να το βρουν, να πάνε να διασκεδάσουν και να περάσουν ωραία την Κυριακή τους.
0: Εξαιρετικά. Και έχουμε και ακόμα μια πολύ πολύ όμορφη δράση, η οποία αφορά στα ηνοποιεία της Κρήτης. Οι ανοιχτές ημέρες λοιπόν των ηνοποιείων της Κρήτης έρχονται. Είναι και Σάββατο και Κυριακή,
1: ναι,
0: Νίκο.
1: Είναι και Σάββατο και Κυριακή,
0: λοιπόν.
1: Ναι. Είναι κάποια ηνοποιεία είναι ανοιχτά το Σάββατο,
0: ναι.
1: Και κάποια την Κυριακή και άλλα και το Σαββατοκύριακο.
0: Πώς μπορεί να δει ο κόσμος, πού μπορεί να μπει και να δει ποια ηνοποιεία είναι ανοιχτά Σάββατο, ποια Κυριακή και να κάνει τον προγραμματισμό.
1: Εάν αναζητήσει δίκτυο ηνοποιών Κρήτης,
0: ναι.
1: Ανοιχτές πόρτες, θα βγουν όλα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, 27 από τα 37 ηνοποιεία της Κρήτης θα είναι ανοιχτά αυτό το Σαββατοκύριακο, να υποδεχθούν τον κόσμο ελεύθερα, ανοιχτές πόρτες, και μάλιστα μερικά από αυτά, αν όχι όλα, έχουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Ναι, από ό,τι είδα, γιατί μπήκα εχθές και το τσέκαρα, υπάρχουν και διάφορα workshops, υπάρχουν ταυτόχρονα μουσικές εκδηλώσεις. Οπότε είναι και αυτό μία ανάσα έτσι μέσα.
1: Βέβαια.
0: Στο Σαββατοκύριακο.
1: Και νοστιμιές, γαστρονομικές. Να πω ότι θα υπάρχει, υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και...
0: Εινογνωσία, εινοποσία.
1: Ακριβώς, εινογνωσία, εινοποσία. Μεζέδες κριτική,
0: ναι,
1: εδέσματα,
0: ναι, ναι.
1: Κριτικά. Εδέσματα, ξέχασα να πω, θα υπάρχουν και στο. Από ό,τι μας είπε η κυρία Ταμπακάκη, και στη γιορτή των φυτών.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι με αυτές τις τρεις εκδηλώσεις που αναφέραμε, έχουμε εν πολύ σκληρή.
0: Πολύ Σαββατοκύριακο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο για την ακρίβεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτόν τον όμορφο μήνα Μάη.
0: Έτσι, τέλεια. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να σου ευχηθώ.
1: Επίσης.
0: Τα λέμε πρώτο Θεός από εβδομάδα.

Και θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία αφορά στους ανελκυστήρες. Τελευταία, λέει, ευκαιρία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Να σας πω πως αντίστροφα κυλά πλέον ο χρόνος για χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων σε ολόκληρη την χώρα, καθώς η 30 Ιουνίου αποτελεί την τελευταία ημέρα της παράτασης που έχει δοθεί για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων. Η συγκεκριμένη η προθεσμία θεωρείται κρίσιμη, καθώς μετά το πέρας της αναμένεται να ξεκινήσει εντατικότερος έλεγχος συμμόρφωσης με στόχο την πλήρη καταγραφή και επιστοποίηση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε λειτουργία. Η απογραφή αφορά το σύνολο των ανελκυστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε κτίρια κάθε κατηγορίας, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους. Συγκεκριμένα, στην διαδικασία περιλαμβάνονται ανελκυστήρες λειτουργικοί ή μη, ακινητοποιημένοι, εγκαταλελειμμένοι σε κτίρια με ιδιοκτησιακό καθεστώς, συντηρημένοι ή ασυντήρητοι, ακόμη και ανελκυστήρες που δεν εμφανίζονται ούτε στην οικοδομική άδεια. Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό μητρό, μέσα από το οποίο θα υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό, την κατάσταση και την νομιμότητα των ανελκυστήρων που λειτουργούν σήμερα στην χώρα. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και η διασφάλιση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και οι κανόνες συντήρησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, ο οποίος θα τον συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, τεχνικού ελέγχου, ασφάλισης ή ακόμη και μεταβίβασης ακινήτου. Ο συγκεκριμένος κωδικός θα λειτουργεί ως ταυτότητα για κάθε εγκατάσταση, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της κατάστασης και του ιστορικού της. Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Η πρόσβαση γίνεται με χρήση κωδικών TaxisNet ή στην περίπτωση δημοσίων κτηρίων με τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης των υπευθύνων λειτουργίας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λοιπόν, είναι πολύ πολύ σημαντικό να δοθούν κάποια στοιχεία. Απαιτούνται στοιχεία του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου, η διεύθυνση του κτηρίου που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, ο αριθμός των στάσεων, το έτος εγκατάστασης, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή. Όσον αφορά τώρα στον αριθμό των στάσεων, αυτές υπολογίζονται με βάση τα επίπεδα στα οποία πραγματοποιεί στάση ο ανελκυστήρας για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Για παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία 4 ορόφων, οι στάσεις είναι 5, καθώς ο ανελκυστήρας σταματά στο ισόγειο, στον πρώτο, στο δεύτερο, στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο. Αν υπάρχει και υπόγειο στο οποίο πραγματοποιείται στάση, τότε οι στάσεις γίνονται 6, αφού προσμετράται και το υπόγειο επίπεδο. Αντίστοιχα, σε μια πενταόροφη πολυκατοικία με 2 υπόγεια, τα οποία εξυπηρετούνται από τον ανελκυστήρα, ο συνολικός αριθμός στάσεων είναι 8. Δεύτερο υπόγειο, πρώτο υπόγειο, ισόγειο, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος όροφος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΑΠΟΒΕΣΑ, μετά το πέρας της προθεσμίας, τα πρόστιμα θα διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου και θα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό. Παράλληλα, οι ανελκυστήρες που δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές προβλέπεται να τίθενται εκτός λειτουργίας και να σφραγίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις συμμόρφωσης. Στην συνέχεια θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις ανάλογα με το έτος εγκατάστασης κάθε ανελκυστήρα, να ακολουθεί έλεγχος από διαπιστευμένο ιδιωτικό φορέα και να εκδίδεται νέα πιστοποίηση πριν επιτραπεί η επαναλειτουργία τους. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε για σήμερα, σήμερα Παρασκευή. Οπότε να ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο, ξεκούραστο, χαλαρωτικό, αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο. Πολλές λοιπόν ευχές. Να σας πω πως για τις 2 προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και η εκπομπή 10 με τόνο. Στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Τέρτη. 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, καλώς ήρθατε στην σημερινή πηξίδα που μόλις ξεκινάει την διαδρομή της 22 του Μάη σήμερα, 88, 89 και 8 από τη συχνότητα του Πολίτικα και politika.gr βεβαίως. Μας ακούτε διαδικτυακά, πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά, από τον υπολογιστή σας, το τηλέφωνό σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή κάνει λήψη πηγών του ίντερνετ.

Έτσι λοιπόν ξεκινάμε στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα με το στοίχημα βεβαίως να κερδίσουμε και σήμερα το μοναδικό μας αντίπαλο που είναι ο χρόνος.

Μαζί μου εδώ και σήμερα Μαρίανα Βρωμάτη, Φιλία Σαρδάκη και Μανώλη Σαρή, είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη τη Πηξίδα. Η Πηξίδα η οποία δοκιμάζει την υπομονή τη, ακούγοντα όλο και περισσότερα τα σενάρια ότι το νέο κόμμα Τσίπρα θα λέγεται Πηξίδα. Είναι μαζί μου ο Δημήτρης Σωσιφάκης στον ήχο. Απέναντί μου η Ζέτα Ιεκολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά και βεβαίως να δούμε τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα στην επικαιρότητα, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο και βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να δούμε τι προοπτικές υπάρχουν για τις επόμενες μέρες στα ζητήματα που είναι ανοιχτά.

0: Λοιπόν, πολύ ψηλά από το πολιτικό παίζει η υπόθεση και νομίζω δικαίως πριν από λίγο με όριο 151 βουλευτές η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Η συζήτηση στη Βουλή άνοιξε με ένταση μεταξύ Βορύδη, Ανδρουλάκη και Φάμελου. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε θέση, ιδίως όταν έχει σχέση με θέματα εθνικής ασφάλειας, είπε ο Βορύδης στον πρόεδρο του Πασόκ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά αυτή η συζήτηση, αυτές οι εξελίξεις βρίσκονται στην σκιά της λεωφόρου, να το πω έτσι πολύ απλά, που μας οδηγεί στις εθνικές κάλπες. Το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης με τον Δημήτρη Μάντζο από την πλευρά του Πασόκ να φωνάζει ότι το παρεμπίπτον θέμα τέθηκε ευνηδιαστικά και τον Σωκράτη Φάμελο να φωνάζει ξεκίνησε το πραξικόπημα. Από την πλευρά του Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πασόκ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον Νίξον της Ελλάδας. Κύριε Ανδρουλάκη, αναρωτηθήκατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο σε κάποια μια κρίσιμη στιγμή. Ελπίζω ότι δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται το απόρριτο της διαδικασίας όπως κάνατε με τη μυστική συνεδρίαση. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση, ιδίως όταν έχει σχέση με θέματα εθνικής ασφάλειας, απάντησε ο Βορύδης. Τελικά, λίγο αργότερα, οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ αποχώρησαν από τη διαδικασία. Για πάμε να πάρουμε έτσι λίγο μια γεύση.
1: Διάφορες πλευρές. Άρα, ας ξεκινήσω από αυτό. Ερώτησης. Πρώτη. Υπήρξε απόφαση που έκρινε το ζήτημα της πλειοψηφίας το 2022. Απάντησης. Όχι. Γιατί δεν υπήρξε? Γιατί δεν υπήρξε? Διότι κατά τον κανονισμό, ακούστε συνάδελφοι, δεν είναι επειδή, ακούστε. Αυτά είναι, απλά θα τα πω.
2: Βορύδη, μην κάνετε διάλογο, κάντε την τοποθέτησή σας παρακαλώ.
1: Δεν με πειράζει. Λοιπόν, να πω το εξής. Άρα λοιπόν, πώς τίθενται τα ζητήματα, τα λεγόμενα παρεμπίπτοντα, τα οποία θέτουν ζητήματα διατάξεων του κανονισμού που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης, πώς τίθενται? Τίθενται αυτεπαγγέλτος? Τα ερευνά αυτεπαγγέλτος η Βουλή από μόνη της? Απάντηση, όχι. Πώς τίθενται? Δύο βουλευτές πρέπει να το θέσουν. Το έθεσαν το 22? Όχι. Άρα λοιπόν, νομικό προηγούμενο υπάρχει? Όχι. Πάμε τώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λυπάμαι. Πάμε. Πολύ ωραία, κύριε Φάμελε.
2: Κύριοι συνάδελφοι,
1: να απαντήσω στο ερώτημα.
2: Η Νέα Δημοκρατία σας άκουσε σιωπηρά. Παρακαλώ.
1: Θα δείτε τώρα.
2: Έλα, Θεόφιλε.
1: Κύριε Φάμελε, θέλει μια εξοικείωση αυτή.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο και τον πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη, από του Δήματος της Βουλής.
1: Θα πω τώρα.
0: Θα το βρούμε, μην ανησυχείς, συμβαίνουν αυτά, να κολλάνε καμιά φορά. Είναι αυτό που, ξέρεις, ο δαίμον του πιεστηρίου που έλεγαν οι παλιοί δημοσιογράφοι, ο δαίμον του ραδιοφώνου. Για βάλω να ακούσουμε λίγο.
3: Είναι πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα του κοινοβουλευτισμού. Αυτό να πείτε. Είχα χρέος να πω στον ελληνικό λαό τι έγινε, για να ξέρει την αλήθεια και όχι να ενημερώνεται από τα τρόλ που όταν είναι ρώσικης προέλευσης σας ενοχλούν, όταν είναι ισραηλινής προέλευσης δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Ένα κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα. Ένα κατήφορο...
0: Μάλιστα, αυτά. Πολύ ψηλά το αποφυλακιστήριο του αμετανόητου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, ο οποίος πλέον μένει ελεύθερος, δεν ξέρω για πόσο, γιατί υπάρχει μία σκέψη να τον ξαναγυρίσουν πίσω. Κυρίες και κύριοι, θέλω να είμαι πολύ δικαιός και πολύ τίμιος. Αν αυτό συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ, θα τον ξεσκίζαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Να είμαστε δίκαιοι. Είναι ατόπιμα να έχεις φάει τόσο κόσμο, να είσαι ο εγκέφαλος, ο αμετανόητος εγκέφαλος και να μην σ' ακπίσουν ακόμα και τα οστά σου στη φυλακή. Αυτό το πράγμα με την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω εξετάζει ότι πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι ο Γιωτόπουλος σήμερα, είναι, αποτελεί όνειδος. Όταν αυτός ο άνθρωπος έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβια και βγαίνει στα 19 χρόνια, έτσι, περίπου 19 χρόνια από την τελική ετιμιγορία που εξέδωσε στις 14 του Μάη του 7, το πενταμελές εφετείο Αθηνών, επιβάλλοντας του ποινή 17 φορές ισόβια, θέλω να πω ότι προσωπικά μου δημιουργεί ένα θυμό, μία θλίψη και μία απογοήτευση. Διότι στην Ελλάδα ένα από τα πράγματα που πρέπει να δούμε είναι η δικαιοσύνη, η οποία δυστυχώς έχει αποδείξει ότι δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι και δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη. Ο κ. Τζαβέλας αναμένει αντίγραφο του βολεύματος και ήδη έχει αναθέσει να το μελετήσει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Σοφοκλής Λογοθέτης. Πάντως το βούλευμα αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στην εισαγγελία. Προσωπική εκτίμηση θα τον γυρίσουν πίσω. Τον βγάζουνε, προσέξτε, μετράνε την αντίδραση, η οποία είναι πραγματικά καταιγιστική, θα τον γυρίσουν πίσω τον Γιωτόπουλο, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κρατήστε το αυτό που σας λέω σήμερα, 22 του Μάη. Ο Γιωτόπουλος θα γυρίσει πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να παίζει επικοινωνιακά προεκλογικά τώρα με τέτοια ζητήματα κυβέρνηση. Αν εξαιρεθούν οι άδειες που κατά καιρούς έπαιρνε, ο Γιωτόπουλος έχει παραμείνει κρατούμενος για μια περίοδο περίπου συνολικά 24 ετών. Αρχής γενομένης από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2002. Η αποφυλάκησή του, όπως ήταν αναμενόμενο, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πραγματική σημασία των ισοβίων δεσμών. Όμως εφόσον τα ισόβια συνιστούν τη βαρύτερη των ποινών που προβλέπει η ελληνική δικαιοσύνη, όπως αποδεικνύεται εμφατικά σε μια ακραία περίπτωση όπως αυτή του Γιωτόπουλου, θα πρέπει να πάρει απόφαση κανείς ότι ο όρος ισόβια είναι καθαρά συμβολικός. Όπως να θυμίσω, εντελώς συμβολικού χαρακτήρα είναι και ο πολλαπλάσιος της ισόβιας κάθερξης με 17 φορές ισόβια. Πρόσεξε, δεν μιλάμε για ισόβια. Εδώ μιλάμε 17 φορές ισόβια. Συν 25 χρόνια. Εδώ δεν έχει κάνει ούτε το συν 25 χρόνια, έχει κάνει 24. Συνεπώς, ξαναλέω ότι εδώ κλονίζεται η εμπιστοσύνη των ανθρώπων, του πολίτη προς την δικαιοσύνη και αφήστε με εμένα, εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Οι συγγενείς των θυμάτων πώς νιώθουν σήμερα που βλέπουν το φωνιά τον αρχιτέκτονα αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων να περνάει το κατώφλι της φυλακής, ξαναλέω, αντί να σαπίσουν και τα οστά του εκεί μέσα όπως και του Κουφοντίνα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρόκειται για αμετανόητους δολοφόνους, εγκληματίες, τρομοκράτες, οι οποίοι όχι απλά πρέπει να εκτίσουν μέχρι το θάνατό τους, πρέπει να παραμείνουν φυλακισμένα και τα οστά τους στα κελιά. Τελειώσαμε. Το λέω μεταφορικά και ακραία. Το καταλαβαίνετε. Πρέπει να βγει από τη φυλακή στο κουτί. Στο φέρετρο δηλαδή. Πρέπει να σαπίσει, πρέπει να πεθάνει στη φυλακή. Το λέω ξεκάθαρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας, παιδιά. Εδώ δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα τα οποία στρογγυλοποιούν και ωραιοποιούν καταστάσεις.

Ξαναλέω, η προσωπική μου εκτίμηση και ρισκάρω όπως το κάνουμε πάντα στην πηξίδα να κάνουμε λόγο και να κάνουμε εκτιμήσεις για μεγάλα θέματα, θα επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Ψηλά στην ειδησιογραφία το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εφόσον εγκριθεί και από τις δύο πλευρές, αποκάλυψαν αραβικές πηγές με γνώση των εν εξελίξη διαπραγματεύσεων και ενώ εντείνονται οι προσπάθειες του Πακιστάν για διαμεσολάβηση. Όπως αναφέρουν οι πηγές του Αλαραμπίγια, το σχέδιο προβλέπει πλήρη, άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και δέσμευση για τη μη στοχοθέτηση στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών υποδομών. Θέλω να σχολιάσω και να πω ότι πολλές φορές έχουμε φτάσει κοντά στην ειρήνευση και όλες τις φορές έχει χαλάσει. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά πράγματα.

0: Λοιπόν, θα κλείσω την εισαγωγή, γιατί ξέρω ότι το ζητάτε και το ζητάτε έτσι επιτακτικά, να ακούσετε το σχόλιο μου. Ήδη πριν μπω στο στούντιο είχαν μπει στη θηρίδα υποδοχής, εκτός από τις ευχές που συνεχίζουν να έρχονται για την ημέρα εορτής, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κάνοντας έτσι μια κατάχρηση λίγων δευτερολέπτων του μικροφόνου για το δημόσιο λόγο, για αυτό που έζησα και χθες, όπως κάθε χρόνο, που ήταν άκρο συγκινητικό, που πραγματικά γέμισαν τα πανιά μας από τις ευχές σας. Ένα σκαρί που πλέει με την ευλογία που του δίνουν οι άνθρωποι αυτοί, εσείς δηλαδή, με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας. Πολλά μηνύματα λοιπόν που ήρθαν πριν επί της ουσίας μπω στη σημερινή πηξίδα, πριν μπω στο ραδιοθάλαμο εδώ του Πολίτικα, έλεγαν ότι αγωνιούμε να δούμε τι θα πεις για το κόμμα της Μαρίας της Καριστιανού. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε τι θα πούμε για το κόμμα της Μαρίας της Καριστιανού, θέλω να ακούσετε έναν από τους στυλοβάτες της προσπάθειας αυτής, που βρίσκεται στο πλευρό και στο επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού.
1: Είμαι αγρότης, ποιητής.
2: Ήρθατε σήμερα εδώ?
1: Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Μαρία λέγαν την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η λίμνη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε, αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή, ηγετών άναδρων τίτλων στοιχειωμένων, έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
2: Θα είστε υποψήφιος?
1: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος.
0: Λοιπόν, έτσι για να παίρνουμε λίγο γεύση από τα στελέχη και το επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού, που πραγματικά έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε. Λοιπόν, θα μπορούσα να σας παίξω πάρα πολλά αποσπάσματα, δεν θέλω να το κάνω, δεν θέλω να σας κουράσω. Πάμε στην ουσία του πράγματος, σε αυτό που εγώ είδα χθες και σε αυτό που εγώ καταλαβαίνω μετά το χθεσινό. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι απορρίπτω κάθε πιθανό σενάριο η Ρωσία να βρίσκεται πίσω από αυτό που είδε χθες όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, το αναφέρω έτσι, Δημήτρη, διότι ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες με τη συμμετοχή του Αυγερινού κλπ. Ότι είναι ένα ρωσόφιλο κόμμα, ότι η Ρωσία υποστηρίζει, ότι ο Πούτιν κλπ. Εγώ λοιπόν το απορρίπτω μετά από αυτό που είδα χθες. Για το νέο πολιτικό φορέα. Και το απορρίπτω διότι αυτό που είδα εγώ χθες θυμίζει κάτι από Trust TV. Τηλεόραση σκουπίδια δηλαδή. Για αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι στον όρο. Θυμίζει τις ωραίες νύχτες με το ερωτοδικείο. Θυμίζει τα ωραία εκείνα απογεύματα του Σαββάτου και της Κυριακής, με τα παρατράγουδα της Ανίτα Σπάνια, με τον Κατέλη, το Βας τον Παρασκευά και τους λοιπούς αστέρες από τα παρατράγουδα. Θυμίζει επίσης τις νυχτερινές εκπομπές του Εθνικού Στάρ Ευαγγελόπουλου με την Πέπη Τσεσμελή και την Τζίνα Βαρώνη. Αυτό κατάλαβα εγώ χθες. Αν εσείς καταλάβατε κάτι άλλο είναι δικαίωμά σας. Εγώ όμως που είδα και είδα αρκετά, κατάλαβα αυτό. Και μάλιστα επειδή σήμερα επικοινώνησε και ένας άνθρωπος που φαίνεται να πλασάρεται στο επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού, με τον οποίο έχω προσωπική σχέση, του είπα ξεκάθαρα: άνθρωπέ μου, πού πας να μπλέξεις? Σε ξέρω για σοβαρό άνθρωπο. Σε ξέρω για σοβαρό άνθρωπο. Πώς σε μπλέξανε εκεί? Υπό κανονικές συνθήκες λοιπόν, αν υπήρξε αρχικά τέτοια πρόθεση, η Μόσχα δηλαδή, θα πρέπει να ζητήσει τα λεφτά της πίσω. Δηλαδή, αν έχει πέσει προκαταβολή σε αυτούς τους περιθωριακούς σκιτζίδες, τα λεφτά πρέπει να τα ζητήσει πίσω. Και παράλληλα να μηνύσει όλους όσοι κυκλοφόρησαν τέτοια φήμη. Γιατί υποτιμά την νοημοσύνη των Ρώσων. Δεν μπορεί το Κρεμλίνο, η Κόκκινη Πλατεία, η Ρωσία να χρηματοδοτεί τέτοιες παραστάσεις. Οι Ρώσοι είναι γνωστό ότι δεν πετούν τα λεφτά τους από το παράθυρο. Η μοναδική προσωπικά τώρα που βλέπω εγώ ως πιθανούς χορηγούς αυτών των σουρεάλ παραστάσεων που ξεκίνησαν εχθές και θα δοθούν μέχρι τις εκλογές, αν δεν το έχουν σκεφτεί ήδη, το λέω να το σκεφτούν, πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά, είναι δύο πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Ο ένας είναι ο Πρωθυπουργός που πρέπει να τους πρημοδοτήσει, παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους, για να καταλάβει ο κόσμος, οι υπόλοιποι, εντάξει, υπάρχει ένα 5-6% που του αρέσουν αυτά που είδε χθες με τις Παναγίες, τα λιβάνια, τα λουλούδια, τα μαύρα τριαντάφυλλα, τους στυλ αυτούς, τους μουσάτους, τους περίεργους, τους καμπανοφόρους κλπ. Κλπ. Που ήρθαν εκεί, τους αντιβολιαστές, τους φιλόσοφους αγρότες. Μα τους αρέσει, το δέχομαι εγώ 6-7%, τον πάρτο. Οι υπόλοιποι που τα σκέφτεστε λογικά, άμα τα δείτε αυτό, πρέπει να το χρηματοδοτήσει και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, να το βλέπουμε κάθε μέρα. Διότι ένας λογικός άνθρωπος, ο οποίος βλέπει αυτά τα παρατράγουδα, δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω αλλιώς, θα βγάλει πολύ απλά τα δικά του συμπεράσματα. Εγώ δεν θέλω να σας υπαγορεύσω τι συμπεράσματα θα βγάλετε. Βγάλετε το τι θέλετε, αλλά βγάλετε συμπεράσματα. Η παρέα αυτή, κυρίες και κύριοι, για να κλείσω και να δώσω τη σκυτάλη στην ανάπαυλα για τις ειδήσεις, έρχεται γάντιση ό,τι φαίνεται να ακολουθήσει μετά τις εκλογές. Απλά και ξεκάθαρα πράγματα. Επιστρέφω σε λίγο.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αρκετά και σήμερα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό που είπα λίγο νωρίτερα για το κόμμα Καριστιανού. Νομίζω ότι χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Ωστόσο, εντόπισα ένα πολύ ωραίο σχόλιο σε ένα άλλο τοίχο, όχι στο δικό μου, από έναν πολύ γνωστό καθηγητή, πρώην αυτοδιοικητικό, ο οποίος πραγματικά το δίνει πάρα πολύ ωραία, να το πω έτσι πολύ απλά, το θέμα, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι οι πολιτικές της φιλοδοξίες ήταν ορατές από καιρό, ευτυχώς ξεφουσκώνουν, γιατί είπαμε παρακμή, αλλά αυτό παραπάει.

0: Τι άλλο να πω. Πραγματικά τι άλλο να πω. Είναι πολλά αυτά που θα δούμε και σε κάθε περίπτωση ακόμα περισσότερα αυτά τα οποία θα σχολιάσουμε. Αν και νομίζω, ξαναλέω, ότι αυτό που μένει πριν από όλα, πάνω απ' όλα, είναι ότι χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Καλωσορίζω τον Μάριο Σπανάκη. Είναι φαρμακοποιός, ερευνητής, συνεργαζόμενος με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το ΙΤΕ και είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπανάκη, σας καλωσορίζω. Χαίρομαι πραγματικά που μας δίνετε ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε εδώ στην Πηξίδα, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό, πολύ ωραία πράγματα, οφείλω να πω, και θέλουμε να είμαστε έτσι αγωγοί καλών ειδήσεων που στηρίζονται στην πρόοδο, στην επιστήμη, στη συλλογική δουλειά, στην προσπάθεια και βεβαίως σε νέους ανθρώπους. Αναφέρομαι σε όλα αυτά τα οποία προέκυψαν και κατά τη διάρκεια του Παγκρίτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με απόλυτη επιτυχία, προκύπτοντας ουσιαστικά δεδομένα που είναι άξια δημοσιογραφικής έρευνας και ανάδειξης, αλλά και θα έλεγα άξια για την συνέχεια μιας προσπάθειας.
1: Καλησπέρα κύριε Χιλιάρδο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και την ευκαιρία που μας δίνετε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες που κάνουμε εδώ στο θέμα της προαγωγής της φαρμακευτικής επιστήμης τόσο στην Κρήτη όσο και στην Ελλάδα και διεθνώς. Όπως είπατε, είχαμε πριν λίγες μέρες τη χαρά να φιλοξενήσει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, να το διοργανώσει ως υπεύθυνος από τα συντονιστικά, από το συντονιστικό των Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης. Και αποφασίσαμε φέτος να του δώσουμε και μια διεθνή διάσταση, καλώντας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας να συμμετέχει, να γίνει υπό την αιγίδα του. Ενώ την αιγίδα είχαμε και από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με τα οποία συνεργαζόμαστε σε εκπαιδευτικά και θρεμονικά προγράμματα που τρέχουν εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Θέλω, μιας και επικοινωνούμε, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι κάνετε, έτσι με δύο κουβέντες, τι ουσιαστικά συμβολή έχετε στην καθημερινότητα του πολίτη και στη λειτουργία ενός συστήματος που έχει δομηθεί να υπηρετήσει την υγεία ως ένας πρωτοβάθμιος φορέας σε συλλήτρωγο με την ιατρική.
1: Ναι, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια έχει, ας πούμε, ενεργοποιήσει τη δυνατότητα που υπάρχει να συσταθεί μια επιστημονική επιτροπή και να προάγει δράσεις που αναβαθμίζουν το επιστημονικό κομμάτι των φαρμακείων. Έχουμε υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχουμε εγκαθιδρύσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα για τους φαρμακοποιούς και τους βοηθούς φαρμακείου με τίτλο «Προηγμένη εκπαίδευση στις φαρμακευτικές επιστήμες και την κοινωνική φαρμακευτική». Είναι ένα πρόγραμμα διαβίου μάθησης που τρέχει σε συνεργασία με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεργαζόμαστε στενά με την κοινωνική ιατρική και την κλινική ιατρική συνεργασία και την καθηγητή των κ. Συμβουλάκη, αλλά και όλα τα μέλη του τομέα της κοινωνικής ιατρικής, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προαγωγή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα. Και στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει μια σειρά και ερευνητικών και συνεργατικών δράσεων και με το ΙΤΕ και με την Ιατρική Σχολή. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι οι φαρμακοποιοί είναι μέρος του οικοσυστήματος της υγείας, έχουν ένα συγκεκριμένο επιστημονικό ρόλο που μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα φαρμακευτικής φροντίδας. Και αυτό γίνεται και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας, όπου έχουμε ουσιαστικά που συμμετέχουμε στο να φέρουμε εργαλεία τέτοια να μπορούν να αξιοποιηθούν από τους φαρμακοποιούς και εδώ στο Ηράκλειο γενικά, έτσι ώστε ο πολίτης να μπορεί να λαμβάνει τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για τη φροντίδα υγείας του, να ακούει σωστά πράγματα, να ενημερώνεται σωστά και να μπορεί να έχει μια αναβαθμισμένη φαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα υγείας στην κοινότητα.
0: Κλείνοντας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, Προχωρήσατε ένα διαγωνισμό, τον οποίο τον υλοποιήσατε με απόλυτη επιτυχία και προέκυψαν και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο συνέδριο, κύριε Σπανάκη. Θα ήθελα να μας πείτε δύο κουβέντες και γι' αυτό, παρότι έχουμε κάνει αρκετή συζήτηση το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον κύριο Σκουντάκη. Ωστόσο, από τη δική σας την οπτική μεριά, τη σκοπιά, πρέπει νομίζω να βάλετε τη δική σας την πινελιά.
1: Ναι, κατά την προετοιμασία του συνεδρίου και επειδή και εμείς συζητάμε με τους θεσμικούς φορείς με τους οποίους εργαζόμαστε, προέκυψε η ιδέα ότι πρέπει και εμείς να απαντήσουμε στις προκλήσεις της νέας εποχής. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το ΙΤΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, την περιφέρεια Κρήτης, το παρατηρητήριο καινοτόμων επιχειρηματικότητας και τον κόμβο ψηφιακού μεταψηφιασμού, το DigiGov, στήσαμε έναν διαγωνισμό καινοτομίας. Οι ιδέες που διαμορφώνουν το φαρμακείο το αύριο. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 28 προτάσεις, πρωτότυπες για δυνητικά πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν στα φαρμακεία. Ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα, ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και που θα δώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα στο φαρμακείο, τόσο για τις υπηρεσίες του πολίτη, αλλά όσο και για τους φαρμακοποιούς τους ίδιους. Οι 28 προτάσεις μπορώ να πω ότι δυσκόλεψαν και την επιλογή των επικρατέστερων ιδεών, οι οποίες, οι τρεις επικρατέστερες ιδέες ήρθαν στο συνέδριο και ψηφίστηκαν από τους συνέδρους τους ίδιους όσον αφορά το ποια πρόταση είναι η καλύτερη και ποια πρόταση είναι η δεύτερη και η τρίτη. Και οι τρεις προτάσεις ήδη έχουν μπει σε μια διαδικασία, ας το πούμε, να υπάρχει επαφή με το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και τον κόμβο ψηφιακού μετασχηματισμού για να λάβουν υπηρεσίες έτσι ώστε να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον ή να μπουν στο οικοσύστημα της καινοτομίας. Η πρώτη πρόταση μπορούμε να πούμε ότι ήταν το Galenic 360, το οποίο αφορούσε μια προσέγγιση για τα γαλλικά συσκευάσματα, για τις συνταγές που παρασκευάζουν οι φαρμακοποιοί στο εργαστήριο πίσω, έτσι ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν εξατομικευμένα την κάθε συνταγή που χρειάζεται να ετοιμάσουν. Η δεύτερη ήταν μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του φαρμακείου, πώς ένας φαρμακοποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία για να διαχειριστεί σωστά το φαρμακείο του, το οποίο είναι και μια μικρή επιχείρηση, όπως πολύ καλά ξέρετε. Και το τρίτο ήταν πάλι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο όμως ενσωματώνει τα τελευταία νέα, ας πούμε, και τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, δίνοντας στο φαρμακοποιό τις σωστές κατευθύνσεις για να παρέχει την φαρμακευτική του φροντίδα, τη συμβουλή που χρειάζεται στους πολίτες. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι και τρεις ιδέες ιδιαίτερης αξίας και σημασίας και οι τρεις μάλιστα θα προχωρήσουν και ελπίζουν να είναι το συνέδριο για αφετηρία για να τους δούμε να υλοποιούνται και να εφαρμόζονται στο φαρμακείο αργότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Θα χαρούμε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιλιά. Καλή συνέχεια.
0: Σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ.
2: Μαυρίζουν την ψυχή μου κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Τίμπερλαντ παπούτσια στη ζωή μου.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς πηγαίνουμε στο τέλος της εκπομπής, αφού θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά, γιατί είναι πολλά και σήμερα τα μηνύματα, με αφορμή βεβαίως, συγγνώμη που θα το αναφέρω, και την χθεσινή γιορτή που ακόμα έρχονται και φτάνουν ευχές, θέλω να γυρίσω λίγο την σελίδα στην επικαιρότητα και σε όλα αυτά τα οποία που κουβεντιάσαμε, εν πάση περιπτώσει, νωρίτερα, και να καλωσορίσω μια καλή φίλη, την Ρένατη Βασιλάκη, την πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως, μια γυναίκα πολύ δυναμική, μια γυναίκα που έχει κάνει, νομίζω, πολύ σημαντική δουλειά, πολύ σημαντική προσπάθεια σε έναν από τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς, λαογραφικούς φορείς της χώρας και που βεβαίως συνεχίζει ακάθεκτη με δράσεις, επαφές, πρωτοβουλίες και ένα σωρό άλλες κινήσεις που στηρίζουν την κριτική ιστορία, τον κριτικό πολιτισμό, την κριτική κοινότητα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, εκεί που βρίσκεται άλλη μια Κρήτη. Κυρία Βασιλάκη, αγαπητή μου Ρένα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι που σε έχω σήμερα μαζί μου, έστω και τηλεφωνικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι, να μου επιτρέψετε να στείλω ένα μεγάλο ζεστό χαιρετισμό σε όλη την Κρήτη, γιατί μπορεί η έδρα της Παγκριτίου Ενώσεως να είναι η Αθήνα, αλλά η καρδιά μας, οι ρίζες μας και οι σκέψεις μας χτυπούν εκεί κάθε μέρα. Και η συγκίνηση είναι διπλή, γιατί είμαι και μια Ηρακλειώτισσα, έτσι. Είμαι γέννημα θρέμα στο Ηράκλειο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Στο χωριό μου.
0: Βεβαίως.
1: Όμως και πριν ξεκινήσουμε, θέλω
0: να μου επιτρέψετε. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά, γεμάτα φως.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εχθές, γνωρίζοντας πόσους κοστίδες και Ελένες έχει η δική σου η ατζέντα, με πολύ μεγάλη χαρά και χωρίς να το παρεξηγώ για αυτούς που δεν προλάβανε, γιατί το καταλαβαίνω, είδα το τηλέφωνο μου να χτυπάει με το δικό σου το όνομα. Θέλω να μου επιτρέψεις να μιλήσουμε λίγο στον Ενικό, γιατί δεν με βολεύει ο πληθυντικός, νομίζω γίνει υποκριτικός, γιατί έτσι οι άνθρωποι με τους οποίους νιώθεις ότι είσαι κοντά,
1: γιατί αγαπιόμαστε.
0: Ακριβώς, ακριβώς, θέλω να το πω. Και εδώ θέλω να πω δύο πράγματα πριν σου δώσω το λόγο. Θέλω να πω ότι όσοι σε γνωρίζουμε λίγο ή πολύ, έχουμε όλη την ίδια εικόνα. Είσαι ένας άοκνος εργάτης, ένας τρομερός πρόσκοπος σε αυτό που κάνεις, που παρά το γεγονός ότι υπηρετείς διάφορα πράγματα και έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις, αρχίζει νομίζω από το ίδιο στο σπίτι, τα βάζεις όλα μαζί στο ίδιο τσικάλι και βγάζεις ένα εξαιρετικό φαγητό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να σου πω. Το δεύτερο που θέλω να επικοινωνήσω με τους φίλους μας που μας ακούνε, για αυτούς που δεν ακούνε, και επειδή εγώ έζησα στην Αθήνα ένα μικρό διάστημα της ζωής μου, 5-6 χρόνια, έχοντας πάντα μια επαφή με την Ένωση, με την Παγκρίτιο Ένωση, θα έλεγα όχι τόσο στενή και κοντά, θέλω να πω ότι η Παγκρίτιος καλύτερες μέρες με καλύτερη διοίκηση δεν είχε ποτέ. Σε βαθμό που σου είπα, και θα το πω σήμερα δημόσια, ως τις επόμενες εκλογές θα ανέβω να σε ψηφίσω, που δεν το έχω ξανακάνει ποτέ.
1: Τέλεια.
0: Στο λέω σήμερα γιατί θέλω να συνεχίσει η Παγκρίτιος αυτό το τρομερό κύτταρο, το εξαιρετικό κύτταρο που έχουμε στην Αθήνα, να πορεύεται με καπετάνισσα εσένα.
1: Με συγκινείς ειλικρινά, πραγματικά είναι μεγάλη συγκίνηση που σ' ακούω, και εγώ θέλω να πω, καταρχήν σε ευχαριστώ, αλλά θέλω να πω ότι ο Παγκρίτιος είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό, πνευματικό σωματείο της χώρας. Είναι η Κρήτη εκτός Κρήτης. Λοιπόν, στην Αθήνα ζουν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες κρητικοί και νιώθουν όλοι ότι η Παγκρίτιος είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ένας συνδετικός κρίκος που συνδέει με τις ρίζες μας. Αυτό είναι το πιο βασικό για την Παγκρίτιο. Εγώ λοιπόν σου έχω ξαναπεί ότι όταν ήρθα 18 χρονών στην Αθήνα, πραγματικά ήταν το σπίτι μου η Παγκρίτιος. Πηγαίναμε συνέχεια εκεί, χορεύαμε, κρατούσαμε τις ρίζες μας. Και εντάξει, ήταν και άλλα τα χρόνια που θεωρώ ότι οι ρίζες ήταν πιο, το δέσιμό μας με την Κρήτη ήταν πιο δυνατό. Και γι' αυτό προσπαθούμε τώρα κι εμείς. Καταρχήν θα σου πω, πριν πούμε την δηλώση, θα σου πω και κάτι. Επειδή έρχονται εκλογές, όπως λες, ως πρόεδρος, το όραμά μου είναι μια Παγκρίτιο ζωντανή, ευαίσθητη και απόλυτα ενωμένη. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήταν η από εδώ και η από εκεί. Το σημερινό συμβούλιο.
0: Όπως ακριβώς το λες, το προσυπογράφω.
1: Το σημερινό λοιπόν συμβούλιο, Κώστα μου, είναι αυτό που έχουμε κάνει να είμαστε μια γροθιά. Κατεβήκανε δύο παρατάξει με πολλά διαφορετικά καπέλα κομματικά οι σύμβουλοι και καταφέραμε να αφήσουμε τις ταυτότητές μας έξω από την πόρτα της Παγκριτίου και να είναι η Κρήτη πάνω απ' όλα, μακριά από κομματικά χρώματα διακρίσει. Και εν πάση περιπτώσει στην Παγκρίτιο δεν χωράνε πολιτικές κομμότητες. Χωράει μόνο η κοινή μας λεβέντη κηρύδα. Είμαστε μια γροθιά για να κρατούμε την Κρήτη ψηλά. Αυτό είναι το όραμά μου, αυτό είναι το σύνθημά μου και αυτό έχω καταφέρει αυτά τα 4 χρόνια. Γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο η ενότητα στο κριτικό στοιχείο. Δεν είμαστε μπλε, δεν είμαστε πράσινοι, είμαστε Κρήτη. Τέλος.
0: Είναι όπως ακριβώς το λες, το προσυπογράφω και νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Θέλω βέβαια να πω κάτι που στο έχω πει και κατηδίαν, αλλά θα το πω να ακουστεί και δημόσια για να καταγραφεί. Ότι παρά το γεγονός ότι ο φορέας αυτός, αυτό το μεγάλο και ζωντανό κύτταρο, το ιδιαίτερα δραστήριο στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο, είναι γνωστό σε όλους και σε όλες, εγώ θα ήθελα να πυκνώσεις λίγο και τις αναφορές σου στην Κρήτη για να μάθουν οι κριτικοί εδώ τι δουλειά κάνεις πάνω. Και γι' αυτό σε έχω παρακινήσει και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία το καλοκαίρι που θα κατέβουν και αρχικοί κριτικοί να ομογενοποιήσουμε, θα έλεγα, μια μεγάλη παρέα και να κάνουμε μια εκδήλωση εδώ. Στην οποία εννοείται ότι θα με γράψεις πρώτο στη λίστα των εθελοντών προσκόπων για να βοηθήσω και να συνδράμω προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να πω και κάτι άλλο όμως. Το ότι 4 χρόνια είμαστε ενωμένοι, αυτό συνετέλεσε στο να κάνουμε σοβαρές εκδηλώσεις. Ας το λέμε και αυτό. Σκέψου ότι κάναμε δύο φορές το Ηρώδιο. Δηλαδή, τιμήσαμε το Θεοδωράκι, τιμήσαμε το Ροζ Ντέιλι, τιμήσαμε στο Λυκαβητό το Σκουλά, το Βασίλη Σκουλά. Και δεν σου λέω τις χριστουγεννιάτικες γιορτές που κάνουμε για τα παιδιά, που είναι κάτι πάρα πολύ, είναι μια τεράστια γιορτή με ένα σωρό χορηγούς δίπλα μας. Επίσης, αυτή τη στιγμή το έχω πει πολλές φορές ότι ο Χάρης ο Αναστασάκης, ένας σπουδαίος κριτικός, έχει κάνει μια χορηγία και έχουμε κάνει μια φιλολογική στέγη, ένα κέντρο πολιτισμού κάτω από την Παγκρίτιο, που περίπου, θα το πω και αυτό, μπορεί να πιστήσει και 100.000 και θα είναι μια στέγη που να μπορούν να παρουσιάζουν τα βιβλία, οι συγγραφείς τα βιβλία τους, οι ζωγράφοι τους πίνακές τους. Όλο αυτό έχει γίνει από την αγάπη που δείχνω, με την ανιδιοτελή αγάπη που δείχνει Βούλιο με μένα μπροστάριστα. Δεν πειράζει που το λέω.
0: Μα έτσι είναι. Πραγματικότητα είναι αυτή. Ένας πάντα βρίσκεται μπροστά και οι υπόλοιποι ακολουθούν στο δρόμο που χαράζει. Λοιπόν, έχουμε μια εκδήλωση που ήταν και η αφορμή της σημερινής μας ακριβώς επικοινωνίας και δόθηκε ευκαιρία να πούμε και τα υπόλοιπα που είπαμε. Πες μας δύο κουβέντες για την εκδήλωση αυτή.
1: Αυτή την Κυριακή λοιπόν στο Πολεμικό Μουσείο διοργανώνουμε μια εκδήλωση μνήμη με αφορμή τη μάχη της Κρήτης. Δηλαδή, τιμούμε τους ανθρώπους της καθημερινότητας που δεν ήξεραν από πόλεμο, αλλά ήξεραν μόνο από ελευθερία. Αυτούς τους ήρωες που η επίσημη ιστορία συχνά αφήνει τις υποσημειώσεις, η Παγκρίτιος Ένωση έχει την ευαισθησία να τους τιμά και να μην τους ξεχνά. Τι είναι λοιπόν? Το 1941, με τη μάχη της Κρήτης που ξεκίνησαν όλα, ο τακτικός στρατός δεν υπήρχε στην Κρήτη, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν λοιπόν αυτοί οι αστράτευτοι μαχητές που τιμούμε, δεν ήταν εκπαιδευμένοι στρατιώτες. Ήταν ο παππούς με τη μαγκούρα, η μάνα με το παιδί αγκαλιά, ο έφηβος που δεν είχε βγάλει ακόμα γένεια. Βλέποντας τον ουρανό λοιπόν να μαυρίζει από τους αλεξιπτωτιστές, δεν δίλιασε, βγήκε μπροστά. Αυτός ο ανώνυμος ήρωας είναι η ίδια ψυχή της Κρήτης. Και έτσι τι καταλήγω εγώ σε αυτό, η απόλυτη αγάπη για την ελευθερία, που δεν μετράει το μέγεθος του εχθρού, αλλά το μέγεθος του χρέους. Και έτσι λοιπόν έχουμε φτιάξει, και θα σου πω τώρα με το μνημείο πώς έχει γίνει, το μνημείο του αστράτευτου μαχητή της μάχης της Κρήτης βρίσκεται πράγματι στον άβλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου. Έτσι. Εκεί λοιπόν την Κυριακή θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και μετά θα υπάρχει μέσα στο αίθλιο του Πολεμικού Μουσείου κατάθεση Στεφάνου, ξέχασα να σου πω, και θα έχουμε και μία ομιλία στον αρχηγό του ναυτικού από το συμπατριώτη μας, τον κύριο Πετράκη. Αυτή η ιστορία λοιπόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Παγκρίτιο Ένωση, γιατί το έργο αυτό ήταν ένα πολύχρονο όραμα όλων των προέδρων και ξεκινώντας από τον κύριο Πριναράκη, και με τις επίπονες προσπάθειες της Προεδρίας του Κώστα Ξυλούρη, που τώρα ο Κώστας Ξυλούρης μένει στην Κρήτη, ο οποίος πάλεψε, έδωσε την ψυχή του για να στηθεί αυτό το μνημείο στην καρδιά της Αθήνας. Και έτσι λοιπόν εμείς τώρα τιμούμε αυτούς τους ήρωες αυτή την Κυριακή. Είναι καλυμμένος όλος ο κόσμος που βρίσκεται στην Αθήνα.
0: Εγώ σε περιμένω να τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και σε κάθε προσπάθεια που ξέρω ότι δεν σταματά.
1: Είσαι συμπαραστάτης και σε ευχαριστώ θερμά.
0: Έστω και από απόσταση. Αν ήμουν κοντά θα ήμουν πιο δυνατά κοντά σου.
1: Δεν λοιπόν, πειράζει. Να μαθαίνουν και οι κριτικοί τι συμβαίνει εδώ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να κάνουμε και την εκδήλωση αυτό το καλοκαίρι. Ρένα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη. Κάθε καλό. Κάθε καλό.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Με τους χαιρετισμούς του Βασίλη Σκουλά, με τον οποίο είχα την χαρά να μιλήσω και χθες για τις ευχές. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Με τους χαιρετισμούς του Βασίλη Σκουλά, με τον οποίο είχα την χαρά να μιλήσω και χθες

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός

0: 29 Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 22 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια πλέον, μετά το Γιάννη Δασκαλάκη, σταθερά ο Δημήτρης Σιφάκης.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές συνεχίζεται στη Βουλή. Όλα δείχνουν ποια θα είναι η εξέλιξη. Έχουν αποχωρήσει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τοποθετήσεις τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και του Σοκράτη Φάμελου, που δέχτηκαν, εξαπέλυσαν μάλλον, σκληρή κριτική και επίθεση στην Νέα Δημοκρατία, στους παριστάμενους υπουργούς και βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό, καθιστώντας τον αποκλειστικά υπεύθυνο για τις παρακολουθήσεις, τις παράνομες παρακολουθήσεις και το παράνομο λογισμικό Predator στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός δεν ήταν στη Βουλή, δεν πήγε στη Βουλή. Έστειλε τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Βορύδη. Αλλά συνέβη το εξής ενδιαφέρον. Ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι αφού η εξεταστική για τις υποκλοπές αφορά την ΕΕΠ, τότε αφορά την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια της χώρας. Άρα, γι' αυτό το λόγο δεν κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, διότι θα γίνουμε χωμακουτάλια που λέμε. Θα βγουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βγουν στο φως δημοσιότητας για την ασφάλεια της χώρας, για την άμυνα της χώρας και όλα τα συναφή. Μάλιστα. Λογικοφανές το επιχείρημα του κύριου Βορύδη. Έλα μου όμως που με το που κάθισε μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο κύριος Βορύδης, σηκώθηκε ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος στην προσπάθειά του να επεραμυνθεί των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης και κυρίως της αγγελίας του Αρείου Πάγου για το γεγονός ότι αρχιοθέτησε την υπόθεση σε ό,τι αφορά το σκέλος της κατασκοπίας στη χώρα, ο κύριος Φλωρίδης μας είπε ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν την ΕΕΠ. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι της ΕΕΠ με το Predator, διαρωτώμενος, γελώντας μάλιστα και απευθυνόμενος κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ, γιατί φωστήρες μου, αναρωτήθηκε ο κ. Φλωρίδης, να χρησιμοποιούσε η ΕΕΠ το Predator αφού ήδη παρακολουθούσε με τα δικά της μέσα. Το δε Μαξίμου που υπάγεται η ΕΕΠ δεν έχει πάει καν στη Βουλή και άφησε τον ντουέτο Βορύδη-Φλωρίδη να αναλάβουν το δούλεμα και το ψηλό γαζί εντός της Βουλής. Με το Βορύδη να λέει ότι οι υποκλοπές αφορούν την ΕΕΠ, άρα αφού αφορούν την ΕΕΠ αφορά την εθνική ασφάλεια και άμυνα της χώρας, άρα γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, γιατί θα βγάλουμε τα απλητά μας ή πλημμένα, πείτε ό,τι θέλετε, στη φόρα και αυτό δεν είναι ορθό για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Ο δε κύριος Φλωρίδης μας λέει ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν την ΕΕΠ. Και δεν αφορούν την ΕΕΠ διότι αποδεικνύεται από το ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι της ΕΕΠ με το Predator, άρα η ΕΕΠ δεν είχε λόγο να χρησιμοποιεί το Predator, γιατί ήδη παρακολουθούσε τους στόχους που παρακολουθούσε και το Predator.

Ο δε κύριος Βορύδης απεφάνθη ότι δεν είναι κατάλληλος να σηκώσει το τηλέφωνο αν χτυπήσει στις 3 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, γιατί λέει δημοσίευσε τη συγχωμηθία που είχε με τον κύριο Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΕΠ, στην συζήτηση από στην Επιτροπή, κατά διάρκεια της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που ήταν κλειστή. Απόρριτη. Σωστό. Σωστό αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης. Να διατάξουν λοιπόν την ΕΕΠ, να τον παρακολουθήσουν μερικούς μήνες, ακόμη τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Ανδρουλάκη, συγχωρείτε, να βεβαιωθούν αν είναι όντως ακίνδυνος ή επικίνδυνος ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο βήμα αυτή την ώρα βρίσκεται η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που παραδίδει φακέλους, τόμους ολόκληρους. Α, ολοκλήρωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ανέβηκε για πολύ λίγο, ούτε 1,5-2 λεπτά, όση ώρα δηλαδή κάναμε την εισαγωγή, μόλις είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής, κατέθεσε έναν σωρό από τόμους αρχείων. Δεν ακούγαμε εκείνη την ώρα, δούμε τι περιέλαβαν αυτά τα αρχεία, και κατήλθε του βήματος της Βουλής για να επιστρέψει στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κάπως έτσι ξεκίνησε με σφοδρία την παράθεση συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Πλέον, παρά το γεγονός ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτούσε 120 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο κ. Βορύδης κατά την έναρξη της διαδικασίας, έθεσε παρεμπίπτον ζήτημα και επικαλούμενος τις διατάξεις του Συντάγματος, υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών δεν απαιτεί 120 βουλευτές, αλλά 151. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά απέκλεισε το ενδεχόμενο με τις ψήφους της αντιπολίτευσης να οδηγηθούμε στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Χρησιμοποίησα και το τελευταίο κοινοβουλευτικό παύλα συνταγματικό εργαλείο που είχαν στα χέρια τους από την κυβερνητική πλειοψηφία, προκειμένου να αποφύγουν με κάθε τρόπο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

0: Αυτή η επιλογή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την έκρηξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του Πασόκ διατυπώθηκε ότι το παρεπίπτον θέμα τέθηκε ευνηδιαστικά. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν ξεκάθαρα για ένα ακόμη κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Ο δε πρόεδρος του Πασόκ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον ως τον Νίξον της Ελλάδας. Για πάμε στη Βουλή, διότι έχει ζητήσει λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Καζαμίας, και ίσως ενδεχομένως να έχουμε απάντηση για τους τόμους που κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για πάμε, Βουλή.
1: Να επισημάνω για μία ακόμη φορά πόσο εμφανές είναι στα μάτια όλων των πολιτών ότι η μόνη μέριμνα των νομικίστικων τακτικών και τακτικισμών της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στην Ολομέλεια είναι να κάνει το παν ούτως ώστε να θάψει το σκάνδαλο των
2: Παρακαλώ υπουργών. Ησυχία.
1: Να κάνει το παν, κύριε Πρόεδρε, ούτως ώστε να θάψει το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει το παραμικρό για να βγει στο φως η αλήθεια. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει το παραμικρό ούτως ώστε να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Και μετά έχουμε και τις διαλέξεις, τις οποίες θα επανέρθω, του ακροδεξιού Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος προσπαθεί να μας πει τι στάση να κρατήσουμε απέναντι στη δικαιοσύνη. Αλλά απόδειξη του γεγονότος ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο να θάψει την υπόθεση είναι και το ότι από τον κατάλογο των ομιλητών άρχισαν να αποσύρονται ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο κύριος Βορύδης λίγο πριν κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν διότι λέει δεν τους ενδιαφέρει η συζήτηση. Καλά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που είναι αυτή η φοβερή συζήτηση που ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι θέλατε να κάνετε και για την οποία περιμέναμε να συμμετέχουν τόσοι πολλοί ομιλητές από το κόμμα σας, εξανεμίστηκε κι αυτή. Αλλά τελικά δεν σας ενδιαφέρει ούτε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ούτε και η διεξαγωγή μια σοβαρή συζήτηση, γιατί επαναλαμβάνω, το μόνο ενδιαφέρον σας είναι να μπαζώστε αυτή την υπόθεση, γιατί σας καίει. Και σας καίει βαθιά, διότι αποκαλύπτει σε όλη την κοινωνία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, πόσο βαθιά νοσεί το κράτος δικαίου στη χώρα. Οι ομιλητές, κύριε Πρόεδρε, εδώ, ήταν πρόεδροι επιτροπών που ασχολούνται με σκάνδαλα. Ο κύριος Νικολακόπουλος, ο περίφημος πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διακρίθηκε στην κοινοβουλευτική του καριέρα γιατί εφήβρε ένα κουμπί το οποίο χρησιμοποιούσε για να αφαιρεί το μικρόφωνο από τους βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, μόνο αυτούς, κανέναν άλλον από την αντιπολίτευση που συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Έπειτα είχαμε και τον κύριο Καπάτο. Κύριε Καπάτο, είστε πρόεδρος της προανακριτικής για τον Τριαντόπουλο, για τον Καραμαλή, δεν έχει σημασία, πάλι πρόεδρος μιας προανακριτικής που ασχολείται με τη συγκάλυψη του άλλου μεγάλου σκανδάλου, του εγκλήματος των Τεμπών και του μπαζώματος του τόπου του εγκλήματος των Τεμπών. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, αυτά που ακούμε περί δικαιοσύνης, περί συζητήσεων, περί αλήθειας, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και τέλος, αναφορικά με το κράτος δικαίου, πραγματικά θέλω να επιστήσω την προσοχή όλων όσων μας ακούν ότι ο κύριος Φλωρίδης υποστήριξε χθες τη συνεδρίαση ότι κράτος δικαίου είναι το κράτος που εφαρμόζει τους νόμους. Αυτά τα λένε οι χούντες. Αυτά τα λένε οι χούντες. Το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται με την ελευθερία του λόγου, με τη δικαιοσύνη, με την καταπολέμηση της διαφθοράς και με...
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Καζαμία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας. Α, έχουμε τώρα και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για πάμε να το ολοκληρώσουμε λίγο για να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
2: Ψηφοφορίας. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
3: Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως το είπε, το έκανε και το κάνει. Ούτε αφήνει τη Βουλή αφύλακτη, ούτε παραδίδει τη Βουλή και τη Δημοκρατία σε αυτούς που την επιβουλεύονται. Απευθύνθηκα και απευθύνομαι στους βουλευτές και στις βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή δεν είναι μία ψηφοφορία κομματική, είναι μία ψηφοφορία που αφορά τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ανάμεσα σε αυτούς που θα ψηφίσουν, το ξέρετε, είναι πρόσωπα παρακολουθούμενα. Ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, ο... ποιον να πρωτοαναφέρω. Είναι πρόσωπα παρακολουθούμενα, που δεν μίλησαν ποτέ, που δεν πήγαν. Ο Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δεν πήγε ποτέ ούτε να ζητήσει αντίγραφα της δικογραφίας. Ανάμεσά σας υπάρχουν άνθρωποι που προηγουμένως ήταν σε άλλους πολιτικούς χώρους και τώρα γελάνε. Ήτανε σε άλλους πολιτικούς χώρους. Ήτανε μαζί με τον Μιχαλολιάκο, ήτανε μαζί με τον Παπαδόπουλο. Φιλοξενούσανε τον αρνητή του ολοκαυτώματος Πλεύρη. Ήτανε σε άλλους πολιτικούς χώρους. Στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν διαχρονικά άνθρωποι που υπερασπίστηκαν και το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Ο Τζανετάκης, ως εν ενεργεία στρατιωτικός, με το που έγινε η Χούντα, πήγε και κατέθεσε την παραίτησή του. Και γι' αυτό υπήρξε πρόσωπο αποδεκτό να γίνει πρωθυπουργός ευρύτερης συνεργασίας. Το τι κάνει ο καθένας σε μια στιγμή που δοκιμάζεται η δημοκρατία αφορά τη δημοκρατική συνείδηση του καθενός και της καθεμιάς. Αυτό κρίνεται τώρα. Δεν είναι θέμα εξυπνακισμών. Σας κατέθεσα 2.000 σελίδες με νέα στοιχεία και υπάρχουν ακόμη δωμάτια με νέα στοιχεία. Γνωρίζετε ότι τα στοιχεία είναι βροντερά και γνωρίζετε ότι η ιστορία δεν τελειώνει σήμερα. Η ψήφος που θα καταγράψετε θα σας συνοδεύει. Ο Μητσοτάκης που απέρχεται σας ζητάει να προσδεθείτε στο άρμα του. Θα σας πάρει στο λαιμό του στον κρεμό. Ο Μητσοτάκης έχει ήδη καταγραφεί στην ιστορία ως ένας μαύρος πρωθυπουργός που μετήλθε τα πιο σκοτεινά τεχνάσματα κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας, στραγγαλισμού της δικαστικής ανεξαρτησίας, παραβίασης κάθε έννοιας θεσμικής λειτουργίας μέσα και έξω από τη Βουλή, στις ανεξάρτητες αρχές, σε κάθε ελεύθερο και ανεξάρτητο χώρο. Κύριε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, πήραμε και μια γεύση των όσων συμβαίνουν αυτή την ώρα εντός της Βουλής, το μήνυμα που απευθύνει αυτή την ώρα προς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Θυμίζω ότι έχουν αποσυρθεί ήδη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αρνούμενοι να συνενέσουν στη διαδικασία έτσι όπως την οριοθέτησε η κυβερνητική πλειοψηφία. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον κύριο Φλωρίδη μαζί με τον κύριο Βορύδη που είχε προηγηθεί, να υποστηρίζει ότι εφόσον η ΕΕ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους. Αναφερόμενος δηλαδή για την εμπλοκή του Predator. Δεν ξέρω αν αυτή η εξήγηση του κυρίου Φλωρίδη είναι κουτοπονηριά ή ανοησία. Και τι είναι από τα δύο, αν ισχύει και τι ισχύει από τα δύο, είναι χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση. Περισσότερο όμως μου θυμίζει η ανάλυση του κυρίου Φλωρίδη, υπουργός δικαιοσύνης παρακαλώ, ανάλυση επίπεδου αντιπροέδρου του Εδωσαϊκού. Διότι σου λέει, αφού λέει παρακολουθούσε το Predator τους ίδιους στόχους που παρακολουθούσε η ΕΕΠ, τι λόγο είχε η ΕΕΠ να συνεργαστεί με το Predator. Αυτή είναι η ανάλυση που κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και δεν καταλαβαίνει ότι από την ώρα που αποδέχεται αυτό που εμείς έχουμε επισημάνει, και όχι μόνο εμείς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι. ταυτόχρονα κοινή στόχη, η παραδοχή αυτή του κυρίου Φλωρίδη ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι οι ΒΗ, ΕΙΠ και Πέντατορ είναι παράλληλοι και τέμνονται. Συμβιώνουν οι παράνομοι με την νόμιμη παρακολούθηση και πάνε χέρι-χέρι. Και υπάρχει συντονισμός ανάμεσα σε αυτά τα δύο χέρια. ΕΙΠ και Predator, μην ξεχνάμε, είχαν 11 κοινές παρακολουθήσεις. Πολιτικών, στρατιωτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων. 11 κοινές παρακολουθήσεις. Να το πούμε γιατί δεν λέγεται δημόσια. Αποφεύγουν ή δεν ξέρω τι σκέφτονται, αλλά επειδή εμείς τα λέμε όλα ανοιχτά. Το Predator ήταν ο προπομπός της ΕΙΠ. Στόχευε πολιτικά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένους στόχους, τους παρακολουθούσε με το Predator παράνομα, αυτό λέμε εμείς, με την ευθύνη αυτό που ακούγεται, παράνομα παρακολουθούσε η κυβέρνηση, πώς αλλιώς το πούμε. Και όταν ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, τότε πήγαινε στην ΕΙΠ και ζητούσε από την εισαγγελία να δώσει άδεια για να νομιμοποιήσει την παράνομη παρακολούθηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντλούσαν στοιχεία με το παράνομο λογισμικό, το Predator, και πήγαιναν με την τεκμηρίωση που έκαναν, γιατί κάτι ακούσανε, το καταγράψαν παράνομο πάντα, το χρησιμοποιούσαν μετά ως στοιχείο ότι έχω πληροφορία ότι ο Τάδε εκθέτει τη χώρα ή ξέρω εγώ υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας με αυτά που θεωρώ ότι κάνει, και πήγαιναν και νομοποιούσαν μετά στη συνέχεια την παρακολούθηση. Και συνέχιζε το έργο του Predator, το συνέχιζε η ΕΙΠ. Αυτή είναι η αλήθεια. Που κανείς δεν την περιγράφει. Κανείς δεν το λέει. Προσπαθούν να το φωτογραφίσουν αυτό. Ακόμη και τα θύματα, συγγνώμη, ακόμη και τα θύματα αδυνατούν να το περιγράψουν όπως θα το περιγράφουμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προκύπτει από τα γεγονότα. Έφτασε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, να κάνει λόγο από το βήμα της Βουλής για εθνική προδοσία. Και δεν έχει άδικο. Η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πάει η Βουλή σε νέα εξεταστική για τις προκλοπές δείχνει πως τη φοβάται όπως ο διάολος το λιβάνι. Την ίδια ώρα όμως και οι λόγοι που επικαλείται για να το αποφύγει είναι τουλάχιστον γελοί. Δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια την ώρα που είχε αφήσει τους πράκτερες της Ιντελέξα να αλωνίζουν την Ελλάδα. Και την ώρα που αποδεδειγμένα παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και την ηγεσία των όπλων δυνάμεων της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να επικαλείσαι τώρα την Εθνική Ασφάλεια, ότι δεν το πάω στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί κινδυνεύει η Εθνική Ασφάλεια της χώρας με αυτά που θα ακουστούν, και να έχεις αφήσει επί σειρά ετών, τουλάχιστον από το 2021, πράκτορες της Ιντελέξα, Ισραηλινούς και μη, να αλωνίζουν τη χώρα και να παρακολουθούν όποιους θέλουν, όπως θέλουν, ανενόχλητοι. Δεν μπορείς να μιλάς για Εθνική Ασφάλεια. Και την ίδια ώρα οι υπουργοί σου να μην έχουν κάνει ούτε μία προσφυγή στη δικαιοσύνη εις βάρος των ιδιωτών και κατά τα άλλα ιδιωτών, σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα του Predator. Δεν έχουν τολμήσει τα μέλη της κυβέρνησης που παρακολουθούνταν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Να στήσουν έστω μια στοιχειώδη ενημέρωση. Να μην κάνουν μήνυση. Να πάνε τουλάχιστον να ενημερωθούν. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν παρακολουθείται ο αρχηγός για ΕΘΑ της χώρας. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό ζήτημα όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Αλλά να θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό ζήτημα όταν ζητάει η αντιπολίτευση να συζητηθούν αυτά στην Εξεταστική Επιτροπή. Μα πού μπορεί να σταθεί αυτό, σε ποια λογική? Μόνο στη λογική εκείνων που θεωρούν ότι αυτή η πραγματικότητα πλέον έχει καταστήσει στη χώρα τα τελευταία χρόνια μια κανονικότητα. Και εν τέλει δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια και να μην ξέρουμε τι έχει στα χέρια του αυτός ο τύπος, ο Τάλ Ντίλιαν, ο οποίος τύπος εμέσως πλησαφώς ο ίδιος έχει προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό της χώρας ότι θα έχει την τύχη του Νίξον. Και αυτό έχει μείνει αναπάντητο. Κατά συνέπεια, ναι, το θέμα έχει και διαστάσεις εθνικής προδοσίας. Δεν είναι υπερβολή. Και απέναντι σε αυτό είναι υπόλογος όχι μόνο ο Πρωθυπουργός. Πλέον με την σημερινή απόφαση που όπως όλα δείχνουν θα είναι απορριπτική για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ευθύνη φέρουν και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν στη θέση τους βρισκόντουσαν βουλευτές κομμάτων σήμερα της αντιπολίτευσης, θα τους είχαν κρεμάσει. Θα τους είχαν κρεμάσει πολιτικά, εννοούμε, από τα θεωρία της Βουλής. Και θα ούρλιαζαν στα έδρανα των σημερινών βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι σημερινοί βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, θα ούρλιαζαν για την προστασία της δημοκρατίας. Αλλά τώρα είναι η κυβέρνηση και έχουν την ευθύνη για τις παρακολουθήσεις. Πάμε πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
4: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας και περιμένουμε και το αποτέλεσμα από την, το αναμενόμενο ούτως ή άλλως αποτέλεσμα, μιας και ψηφίζουν κατά κύριο λόγο μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας οι επόμενες δύο μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες αποχωρήσει, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις επιμέρους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα το οποίο δεν θεωρείται πιθανό. Να έχουμε τουλάχιστον το επίσημο αποτέλεσμα της απόρριψης του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις. Ερχόταν μια είδηση σήμερα το πρωί στο Φως Δημοσιότητας που έχει ανοίξει έτσι πολλές συζητήσεις και στον πολιτικό κόσμο και στον νομικό κόσμο. Περίπου 19 χρόνια από την τελική ετοιμιγορία που εξέδωσε το Μάιο του 2007 το πενταμελές εφετείο Αθηνών, επιβάλλοντας του ποινή 17 φορές ισόβια, 17 φορές όσες και οι δολοφονίες για τις οποίες κατηγορήθηκε, συν 25 επιπλέον έτη κάθεξης, μαζί και με μια χρηματική ποινή περίπου 13.000 ευρώ, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, είναι από σήμερα και πάλι ελεύθερος. Έστω και με περιοριστικούς όρους. Η είδηση έτσι έχει ανάψει αρκετές συζητήσεις. Ωστόσο, ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις, ήδη έγινε γνωστή η πρωτοβουλία, η απόφαση, η πρόθεση της εισαγγελίας του Αριουπάγου να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που άναψε και το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για την εγκληματική δράση της 17 Νοεμβρίου. Όπως και να έχει όμως, από μόνο του αυτό το βούλευμα, ασχέτως της τύχης που θα έχει μετά την επιλογή της αγγελίας του Αριουπάγου να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης, δημιουργεί έτσι αρκετές συζητήσεις. Πάμε να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Χάρη Τσιλιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και το αγαπημένο μου Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πριν πάω στην υπόθεση Γιωτόπουλου και την 17 Νοέμβρη, θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση από το πρωί με την απόφαση της κυβέρνησης και μερικής πλειοψηφίας. Αντί για 120 ψήφους που απαιτείται για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, να οδηγηθούμε στην πλειοψηφία των 151, αξιοποιώντας το Σύνταγμα, σύμφωνα με τον κύριο Βορύδη, επικαλούμενος συγκεκριμένη πρόνοια του Συντάγματος. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτή την επιλογή, μιας και η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ένα ακόμη κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
1: Ναι, η δυνατότητα στην μειοψηφία, η οποία θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 120 βουλευτές, δηλαδή τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, και να ζητά την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπου στην περίπτωση βεβαίως που επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία είναι υποχρεωτική η σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής, όχι η επιτροπή του άρθρου 86, έτσι να τα συγκαίρουμε, μιλάμε για Εξεταστική Επιτροπή κατά το άρθρο 68 παράγραφος 2. Η δυνατότητα λοιπόν αυτή εισήχθη μετά από πολλά χρόνια αντιπαραθέσεων για την ερμηνεία του άρθρου 68 παράγραφος 2. Η δυνατότητα αυτή εισήχθη το πρώτον την αναθεώρηση του 2019, όπου στο άρθρο 68 παράγραφος 2 εισήχθη σχετικό εδάφιο, το εδάφιο γάμα, το οποίο λέει ότι σε δύο φορές μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο μπορεί να αποφασιστεί η σύσταση τέτοιας επιτροπής όχι πλειοψηφία αυτή τη φορά, αλλά αφού το ζητήσουν τουλάχιστον τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών μετά από πρόταση 10 βουλευτών. Τις δυνατότητες αυτές έκανε χρήση προφανώς η αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που έπαιξαν να υποστηρίξουν αυτό το αίτημα. Τώρα, υπάρχει πριν από αυτή τη διάταξη, η ιστορία της διάταξης είναι ότι υπάρχει παράγραφος 2 εδάφιο Α και Β που λένε ότι κανονικά συστήνεται Εξεταστική Επιτροπή με πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/5, αλλά εκεί χρειάζεται πλειοψηφία. Όμως για θέματα, όπως λέει, εθνικής, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με, τουλάχιστον με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή την κυβερνητική πλειοψηφία. Τώρα, η συνδυασμένη ερμηνεία αυτών των τριών εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 68 επιδέχεται μια διπλή ανάγνωση. Η πρώτη ανάγνωση είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι το εδάφιο γάμα που μπήκε με την αναθεώρηση του 2019, δηλαδή η δυνατότητα στην μειοψηφία και ανεξαρτήτως του τι λέει η κυβερνητική πλειοψηφία, να μπορεί να συστήνει με τον αριθμό των 2/5, να συστήνει εξεταστική επιτροπή, δεν αφορά την περίπτωση των υποθέσεων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, διότι η περίπτωση αυτή του εδαφίου Β αναφέρεται στο εδάφιο Α, δηλαδή στον κανόνα που είναι η εξεταστική επιτροπή να συστήνεται με απόφαση της πλειοψηφίας, έστω το παρόν. Άρα λοιπόν η εξαίρεση της περίπτωσης του εδαφίου Β αφορά την περίπτωση Α και όχι την περίπτωση Γ. Δηλαδή ο περιορισμός για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που να απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών δεν ισχύει για αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι η μία ερμηνεία. Η δεύτερη ερμηνεία είναι η της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχει η εξαίρεση για το μείζον, δηλαδή για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με την πλειοψηφία των παρόντων, το σου το μάλλον η εξαίρεση ισχύει για το έλαστον, που είναι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόνο με 120 βουλευτές. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι η δεύτερη θεώρηση είναι η σωστή, διότι διαφορετικά θα ακυρώνονταν η ράτσιο του εδαφίου Β. Δηλαδή ότι να απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία στην περίπτωση που έχουμε θέματα εξωτερικών και άμυνας. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά ακούω πολύ σοβαρά την αντίθετη άποψη. Δεν μπορώ να πω ότι η αντίθετη άποψη δεν έχει
0: ισχυρά επιχειρήματα. Ορθώς ή λαδασμένα.
1: Η συζήτηση και εγώ δεν τελειώνει εδώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάνω κάτω το δεύτερο ερμηνευτικό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Τα θέματα για τα οποία ζητά η σύσταση εξεταστικής επιτροπής αντιπολίτευση εντάσσονται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, για να τα πάμε στο εδάφιο Β. Εκεί είναι το θέμα.
0: Εθνική ασφάλεια επικαλέσει. Και τώρα δεν ξέρω αν
1: η κυβέρνηση επικαλείται εθνική ασφάλεια. Το ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στην περίπτωση του εδαφίου Β. Λέει εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική. Και επειδή το εδάφιο Β είναι η εξαίρεση στον κανόνα του εδαφίου Α, θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα να πάει την εκδοχή ότι να κάνουμε μία ευρεία ερμηνεία του όρου εξωτερική, των όρων εξωτερική πολιτική και άμυνα, και να εντάξουμε και την εθνική ασφάλεια σε αυτούς τους όρους, κάτι το οποίο επαναλαμβάνω είναι μένω. Έτσι, αλλά για την οικονομία της συζήτησης. Εάν πούμε λοιπόν ότι σε αυτά τα θέματα εντάξουμε και θέματα της εθνικής ασφάλειας, η οποία εθνική ασφάλεια είναι έννοια στενότερη της, και όχι κατά ανάγκη ταυτιζόμενη με τις έννοιες εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα. Αλλά και αν κάνει μια τέτοια ερμηνεία. Τα θέματα τα οποία, καθώς γνωρίζω, δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα σε κάθε λεπτομέρεια, οπότε γνωρίζω πως θα υποτάσει. Τα θέματα που ζητάει η πρόταση για την σύσταση εξωτερικής επιτροπής να θεωρηθούν, όσο και να θέλουμε να παρακολουθήσουμε, όσο και να έχουμε τη διάθεση να φανούμε φιλικοί προς την ερμηνεία την οποία δίνει η κυβέρνηση, να καταπτύσσουμε και καλά θέματα εθνικής ασφάλειας και μάλιστα που να συνδέονται με την εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική, διότι μέχρι εκεί μπορούμε να εντάξουμε την εθνική ασφάλεια στις έννοιες αυτές, στο μέτρο που οι έννοιες εθνικής ασφάλειας ή τα περιστατικά τα οποία υποτίθεται διακινδυνεύουν την εθνική ασφάλεια συνδέονται με την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν περιλαμβάνεται στην πρόταση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το θέμα του Predator και το θέμα της παρακολούθησης προσώπων, πολιτικών προσώπων, στρατιωτικών προσώπων, από ιδιώτες, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως ιδιώτες και όχι ως... Όχι από την ΕΗ. Όχι, οι παρακολουθήσεις δεν λένε να έχουν γίνει από την ΕΗ. Δεν καταλαβαίνω που είναι το θέμα της εθνικής ασφάλειας και πολύ λιγότερο καταλαβαίνω που είναι το θέμα εξωτερικής πολιτικής της εθνικής άμυνας, τα οποία συνδέουν
0: να κάνω τον αντίλογο. Ναι, αλλά εδώ δεν έχει να κάνει μόνο και ποιοι έκαναν τις παρακολουθήσεις, είναι και το ποιοι παρακολουθούνταν. Όταν παρακολουθείτε λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας, όταν παρακολουθείτε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, όταν παρακολουθείτε ο Αρχηγός ΓΕΘΑ της χώρας, δεν υπάρχει ζήτημα και εθνικής ασφάλειας. Θα αναρωτηθεί κάποιος.
1: Και επειδή παρακολουθείτε από ιδιώτες. Έτσι, από ιδιώτες. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Έτσι. Και είναι εύλογο να μάθουμε για ποιο λόγο. Ιδιώτες παρακολουθούσαν. Αυτό θα πρέπει να το αναγάγουμε οπωσδήποτε σε θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Και πάση περιπτώσει δεν ετέθησαν τα θέματα αυτά ενώπιον του δικαστηρίου. Δεν θα τεθούν ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Να ξέρει η Βουλή, έστω και κλεισμένων των θυρών, εγώ να σας πω την εκδοχή ότι να συνεδριάσει και κλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Δεν πρέπει η Βουλή να πληροφορηθεί.
0: Άρα κύριε καθηγητά, εσείς λέτε ότι εξεταστική θα έπρεπε, κατά την άποψή σας, θα έπρεπε να γίνει έστω και κλεισμένων των θυρών, αν υπάρχει ζήτημα διαρροής.
1: Αν τεθεί θέμα σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, γιατί ο κανονισμός της Βουλής συνεδρίασε και κλεισμένων ανεξάρτητα από το άρθρο 68 του Συντάγματος. Δηλαδή το θέμα της εθνικής ασφάλειας, αν υποτεθεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας είπα και πάλι, η άποψή μου είναι από τη μια ότι θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, αν πραγματικά υπάρχουν, αποτελούν λόγο για την υποχρεωτική σύσταση της Επιτροπής με την απόλυτη πλειοψηφία. Από τη μια είναι αυτό. Επαναλαμβάνομαι ισχυρά επιχειρήματα και υποτίθεται άποψη. Από την άλλη όμως, δυσκολεύομαι πριν να δεχτώ την άποψη της διευρυμένης ερμηνείας, της διασταλτικής ερμηνείας. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι ακόμα και στην ευρωπαϊκή νομολογία, ξέρετε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η εθνική ασφάλεια εξετάζεται ως ξεχωριστός λόγος από άλλες έννοιες όπως είναι η εθνική άμυνα ή η δημόσια τάξη. Άρα λοιπόν, είναι διαφορετικό ένομο αγαθό. Εάν λοιπόν το εντάξουμε σε αυτή την εξαιρετική διάταξη του εδαφίου γάμα που μάλλον του εδαφίου β, την εξαιρετική διάταξη η οποία απαιτεί μόνο για αυτές τις περιπτώσεις, μόνο για αυτές τις περιπτώσεις, αποκλειστικά την λήψη της απόφασης με απόλυτη πλειοψηφία, κάνουμε μια διαταλλαγή που υπερβαίνει το σκοπό της διάταξης.
0: Μάλιστα. Κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό, νομίζω είναι σαφές. Αυτό που περιγράφεται. Πάμε στην υπόθεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου και θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά πριν πάω στην καθεαυτή υπόθεση. Αναρωτιέται ο μέσος πολίτης μετά και από αυτή την απόφαση, μετά και από αυτή την εξέλιξη. Δεν αφορά μόνο την υπόθεση 17 Νοέμβρη, αφορά πάρα πολλές υποθέσεις και κατά το παρελθόν. Τι νόημα έχει πλέον στη χώρα? Νομίζω είναι εύλογη απορία. Μπορεί εσείς να μας δουν νομικά, να μας την προσεγγίσετε διαφορετικά, αλλά τι νόημα έχει στη χώρα τα ισόβια? Γιατί τα έχουμε? Όταν ποτέ δεν υφίσταται ισόβια. Δηλαδή λέμε ισόβια, το οποίο δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Πρακτικά δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω από το γεγονός, αλλά θα το αναφέρω αυτό στην αρχή για να το χρησιμοποιήσω στο τέλος.
0: Ναι.
1: Από το γεγονός ότι κάποιοι εκ των πρωτετήρων του πραξικοπήματος του Απριλίου του 67 πέφτουν στη φυλακή. Δηλαδή τα εισόδια για αυτούς ήταν πραγματικά εισόδια. Έτσι και μιλάω για τον Παπαδόπουλο, τον Ιωάννη, τον Αγγελή.
0: Διορθώστε με να κάνω λάθος, είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά διορθώστε με να κάνω λάθος, κατ' επιλογή τους, τους είχε δοθεί δυνατότητα να αποφυλακιστούν ή κάνω λάθος?
1: Όχι, υπήρχε ρητή διάταξη ότι οι διατάξεις αυτές συγχώρων απόλυσης δεν ισχύουν για όσους έχουν καταδικαστεί και ασχάσει την προδοσία. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι εξ αυτών, όπως ο Πατακός, όπως ο Μακαρέζος...
0: Ο Πατακός, για παράδειγμα, είχε καταδικαστεί
1: για λόγους υγείας.
0: Είχε καταδικαστεί αρχικό σε θάνατο. Με χάρη μετατράπηκε σε ισόβια, εξέτησε 16 χρόνια και σε άλλα 26 μετά την αποφυλάκησή του.
1: Οι τρεις προτέτη, ναι. Παπαδόπουλος, Πατακός, Μακαρέζος καταδικάστηκαν με απόφαση του τότε, του πενταμελούς εφετείου Αθηνών στη θανατική ποινή, με τετράπη αυτή εν συνεχεία σε ισόβια κάθεξη, και ο Παπαδόπουλος μόνο πέθανε στη φυλακή, οι άλλοι δύο κάνανε χρήση της δυνατότητας της φόρων απόλυσης, αλλά προσέξτε, για λόγους υγείας. Για λόγους υγείας. Και μάλιστα με περιοριστικούς όρους, όχι περιοριστικούς όρους απαγόρευση εξόδου, σε κατοίκον περιορισμό. Λοιπόν, είναι διαφορετικές περιπτώσεις από Γιωτόπουλο. Και πρέπει να σας πω και το εξής, ότι διαφορετική αντιμετώπιση θα προσέβαλε κατάφορα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα υπήρχε και λόγος προσφυγής και αποδοχής προσφυγής στο Ευρωπαϊκό
0: Κέντρο. Αναφέρεστε σε περιπτώσεις που επικαλούνται λόγω υγείας.
1: Ναι, αν για λόγους υγείας δεν προβλέπεται η φόρα απόλυση, αυτό παραβιάζει και το Σύνταγμα, το άρθρο 2, ενδεχομένως και το άρθρο 7, παράγραφος 2 για την απαγόρευση.
0: Ο Γιωτόπουλος όμως δεν επικαλέστηκε λόγους υγείας για να.
1: Και το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Ο Γιώργος δεν επικαλείται. Και αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι λοιπόν η διαφορετική περίπτωση, επειδή είπατε ότι αυτοί δεν το ζήτησαν. Το ζήτησαν κάποιοι και για τους άλλους δεν προβλέπεται δυνατότητα, διότι είχαν καταδικαστεί και ασχάσει την προδοσία. Υπήρχε λοιπόν μια διαφοροποίηση από τον νομοθέτη. Μόνο για αυτούς. Τώρα πάμε στο θέμα για τόπο. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το περίγραμμα.
0: Κύριε Τσιλιώτη, μία χάρη μόνο, αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, γιατί μάλλον εκεί που είστε ακριβώς στο σημείο δεν έχει το τέλειο σήμα και κάποιες στιγμές υπάρχουν κάποιες διαλύσεις. Ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Ναι, λοιπόν, με ακούτε τώρα?
0: Τώρα μια χαρά.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, το γενικό περίγραμμα είναι ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, από το άρθρο 3 της ΕΔΑΠ που απαγορεύει τα βασανιστήρια και οποιαδήποτε άλλη εξευτελιστική και ταπεινωτική μεταχείριση, προβλέπεται δικαίωμα για τον κάθε κρατούμενο, για όσο οι δεκτές αδίκημα και αν έχει καταδικαστεί, ακόμα και αν είναι κατά συρροήν δολοφόνος, αν έχει διαπράξει κατά συρροήν εγκλήματα ή δεχθεί εγκλήματα, προβλέπεται η δυνατότητα, το τονίζω, δυνατότητα να ζητήσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αφού έχει εκτίσει ένα μεγάλο μέρος της ποινής του, από ένομη τάξη σε ένομη τάξη διαφέρει, αλλού είναι 16 χρόνια, αλλού είναι 20, αλλού είναι 22, συνήθως είναι μεταξύ 16 και 20. Να ζητήσει την υφόρον απόλυσή του. Όχι όμως αυτόματα, δεν λέει κάτι τέτοιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν λέει ότι μετά από 16 ή μετά από 20 χρόνια, αν ζητήσεις την αποφυλάκησή σου, είναι υποχρεωμένο το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο ή τέλος πάντων οποιοδήποτε όργανο, αρμόδιο όργανο, να κάνει δεκτό το αίτημά σου. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Κατά τη γνώμη μου, αυτό προκύπτει και από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν και με τον με το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί κάποιος και ο ισοβήτης. Βεβαίως οι ισοβήτες περισσότερες περιπτώσεις έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του κρατουμένου, έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά του στις φυλακές, έχουν να κάνουν με το αν έχει μετανοήσει για τα αδικήματα τα οποία έχει πράξει. Έχουν να κάνουν με το αν είναι ύποπτος φυγής, καθώς επίσης και αν είναι ύποπτος για την τέλεση, αν σε περίπτωση υφόρων αποφύλακης, αν είναι ύποπτος για την τέλεση άλλων αδικημάτων. Εδώ η δική μας ένομη τάξη κάνει χρήση, οπωσδήποτε ανταποκρίνεται, και θα έλεγα ανταποκρίνεται και γενναιόδωρα σε αυτά τα στάνταρτ τα οποία έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και πρέπει να σας πω ότι τις σύγχρονες πρόσφατες αποφάσεις, πολύ πρόσφατες αποφάσεις του 2025-2026 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει το δικαίωμα αυτό να είναι πραγματικό. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια χώρα, νομίζω σε κάποια από τις βαλτικές χώρες ή στην Ουγγαρία, προβλέπει το δυνατότητα μετά από 40 χρόνια. Και είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν μπορείς, ας πούμε, μετά από 40 χρόνια να του δίνεις αυτή τη δυνατότητα. Είναι σαν να του λες ότι δεν σε βγάζω ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα η δική μας ένωμη τάξη βεβαίως έχει σε πολλές περιπτώσεις, έχει αλλάξει πολλές φορές ο νόμος. Είναι τα 105 έως 110 του ποινικού κώδικα, τα οποία έχουν αλλάξει πολλές φορές και με το νέο ποινικό κώδικα του 19 και έχουν αλλάξει με τρεις νόμους, το 21, το 24 και το 25. Ενδιαφέρον εδώ έχουν το 105β και 106 του ποινικού κώδικα. Το μεν άρθρο 105β λέει για τη διαδικασία και ποιο είναι το αρμόδιο όργανο και σε ποιες μάλλον πότε μπορεί να ζητήσει κάποιος την υφόρο αναπόλυσή του. Το δε άρθρο 106, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα, νομίζω με τον νόμο του 2024, προβλέπει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Επίσης, πρέπει να πω ότι έχει και μια τελευταία τροποποίηση με νόμο του 2025, που προβλέπει τη δυνατότητα όσων έχουν παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας ή παλαιότερα όσων έχουν παρασταθεί ως πολιτικός ενάγοντες, είτε αυτοί είτε οι οικοί τους σε περίπτωση ανθρωποκτονίας, έτσι, διότι δεν μπορεί το θύμα σε αυτή την περίπτωση να παραταθεί, παρίστανται όμως οι οικοί και έχουν δικαίωμα να εκφράσουν άποψη σε συγκεκριμένα αδικήματα, κακουργήματα, όπως είναι οι ανθρωποκτονίες και τα εγκλήματα κατά της ζωής και της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Εκεί λοιπόν μπορούν τα θύματα ή των θυμάτων να εκφράσουν την άποψή τους. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφαρμόστηκε η τελευταία διάταξη αυτή του νόμου του 2025 στον κύριο Γιωτόπουλο. Πάντως, αυτό που έχω να πω και να πω προς ενημέρωση των ακροατών, ότι το άρθρο 106 παράγραφος 1, που θέτει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, λέει ότι η απόλυση υπό όρο μπορεί να μην χορηγηθεί. Έτσι, καταρχήν ναι. Υπάρχει το δικαίωμα της χορήγησης.
0: Ναι, ναι, μπορεί να χορηγηθεί.
1: Η απόλυση υπό όρο μπορεί να μην χορηγηθεί. Πάμε τώρα λοιπόν στην εξαίρεση, ναι. Στον περιορισμό του δικαιώματος. Αν κριθεί ότι η διαγωγή του καταδικαστέντος κατά την έκθεση της ποινής του σε συνδυασμό με τη διάγνωση της πιθανότητας επανάληψης του εγκλήματος κατά τον χρόνο δοκιμασίας, όπως προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, σε σχέση με την εκτίμηση των ατομικών και κοινωνικών περιστάσεων του καταδικαστέντος, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτών νέων αξιόπινων πράξεων. Εδώ λοιπόν φαίνεται δικαστέντος, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτών νέων αξιόπινων πράξεων. Εδώ λοιπόν φαίνεται

0: υπάρχει κριτήριο απόρριψης.
1: Υπάρχει κριτήριο, μισό. Το οποίο όμως το βασικό κριτήριο είναι η εισαγωγή.
0: Αφήστε με να ρωτήσω. Δεν υπάρχει το κριτήριο με το νόμο του 24 της μεταμέλειας. Σωστό λέω. Αυτό,
1: ναι,
0: αυτό για το συγκεκριμένο ειδικά κατηγορούμενο ή μάλλον για τα συγκεκριμένα αδικήματα που έχουν ιδεολογικό-πολιτικό στίγμα, φέρουν και ένα ιδεολογικό-πολιτικό περιεχόμενο, πόσο μάλλον για το συγκεκριμένο κρατούμενο, για το συγκεκριμένο καταδικαστέντα, δεν πρέπει να είναι ένα κομβικό ζήτημα. Διότι αν ένας άνθρωπος, ο οποίος επικαλείται ιδεολογία για τη δολοφονία 17 συνανθρώπων μας, εκτείνει μια ποινή, ολοκληρώνει την ποινή βάσει του νομικού καθεστώτος που διέπει τη χώρα, έχει το δικαίωμα να αφαιθεί ελεύθερος, να αποφυλακιστεί έστω και με όρους. Δεν έχει μετανιώσει στοιχειωδώς για αυτό που έχει κάνει. Δεν μπορώ εγώ ως πολίτης να σκεφτώ ότι κακώς έχει αποφυλακιστεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι.
0: Υπάρχει, συγγνώμη, να το απαντήσω συνολικά. Συγγνώμη, σας διακόπτω τώρα επειδή σας ακούω έτσι με πολύ προσοχή. Υπάρχει το αντίλογο ότι εντάξει, στα 80 κάτι του χρόνια τώρα. Τι περιμένεις τώρα να πιάσει το όπλο. Μα ο Γετόπουλος δεν πιάσε ποτέ το όπλο. Ούτε όταν ήταν 40, ούτε όταν ήταν 30, ούτε όταν ήταν 50. Άλλος ήταν ο ρόλος του στην οργάνωση. Ο Γετόπουλος έγραφε. Έγραφε, σκεφτόταν, ανέπτυσε ιδέες.
1: Καθοδηγούσε.
0: Ακριβώς. Αυτό μπορεί να το κάνει και 80, 85 και 95 και 105.
1: Ακριβώς. Και έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιπτώσεις. Ίσως όχι στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες. Λοιπόν, υπέργυροι οι οποίοι δεν μετάνιωσαν ποτέ μέχρι το θάνατό τους και οι οποίοι όσο μπορούσαν συνέχισαν τη δράση τους και όσο τους επέτρεπαν οι συνθήκες. Το θέμα της ηλικίας για μένα δεν είναι το κρίσιμο παρά μόνο εάν συνδυάζονταν, όπως σας είπα, με θέματα υγείας.
0: Σωστά.
1: Εάν ο Γιωτόπουλος επικαλείται και αποδείκνει λόγους υγείας, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί. Διότι δεν μπορούμε να αφήνουμε έναν άνθρωπο να πεθάνει ασθενής λόγω της ασθένειάς του στη φυλακή. Το ίδιο πράγμα έχει άλλο παράδειγμα πολύ γνώστη, το περίπτωση του Κατσόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθεξη, έμεινε στα πέντε από φυλακή και λόγω ηλικίας. Και μάλιστα πολλοί αφέβαλαν τότε κατά πόσο ήταν ειλικρινής οι λόγοι. Δεν το εξετάζουμε, αλλά έτσι έγινε. Και από τη στιγμή που κρίθηκε ότι υπήρχαν λόγοι υγείας, βάσιμοι λόγοι υγείας, που επέτασαν την αποφυλάκηση, φυλακίστηκε. Εδώ δεν έχουμε όμως τέτοια περίπτωση. Και η ηλικία από μόνη της δεν είναι τέτοια περίπτωση. Πολύ περισσότερο σε αυτό που λέτε. Τώρα, ο νόμος λέει βέβαια και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Κώστα, και αυτό ξεκίνησα να σας λέω, ότι και το 19 που δεν υπήρχε, το 19 αν θυμάστε ήταν η περίπτωση του Κουφοντίνα. Είχαμε την περίπτωση του Κουφοντίνα. Και μάλιστα ήταν παραμονές των εκλογών. Λίγους μήνες πριν τις εκλογές τότε, το 19. Λοιπόν, και τότε είχε υπάρξει η ερμηνεία, ας το πούμε, υπέρ του κρατουμένου, ότι να κάνουμε μια πολύ light ερμηνεία της διάταξης για να μπορέσει ο Κουφοντίνας να αποφυλακιστεί. Και τότε είχε ασκηθεί έφεση και ανέρεση στον Άριο Πα και τελικά είχε αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Βόλου, με το οποίο αποφυλακίζονταν λοιπόν ο Κουφοντίνας, κάνοντας μια ερμηνεία συνδυαστική των ενιών της τότε διάταξης. Εδώ λοιπόν μπορεί να γίνει το ίδιο και μπορεί να γίνει ότι διάβασα ότι ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης, αιτήσεως ανέρεσης κατά του βουλεύματος αυτού. Το θεωρώ πιθανό ότι θα το κάνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προκαταλάβω, αλλά είναι πιθανό. Εδώ λοιπόν και άλλα πράγματα. Μπορεί δηλαδή να μην λέει ο νόμος ρητά και κακώς δεν το λέει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι μία προϋπόθεση για να δοθεί, ας το πούμε, η δεύτερη ευκαιρία στον κρατούμενο ή πας περιπτώσει να δοθεί αυτό που λέμε ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται, να σεβαστούμε την αξιοπρέπειά του ως κρατουμένο, όλα αυτά είναι απόλυτα αποδεκτά και αυτονόητα κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, και εκφράζουν τον νομικό μας πολιτισμό, τον σύγχρονο ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, στον οποίο ζητήσετε και η Ελλάδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει μια μεταμέλεια. Αυτό που λένε, μα να το ζητήσουμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων.

0: αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αν είναι κανιώνει για τις δολοφονίες.
1: Όχι πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Πιστοποιητικό δημοκρατικών φρονημάτων. Ναι, να του ζητηθεί. Πιστοποιητικό δημοκρατικών φρονημάτων.
0: Δηλαδή,
1: στο σύνταγμά μας υπάρχει άρθρο του συντάγματος που λέει υπάρχει το αδίκημα όποιος καταφέρεται εναντίον του πολιτεύματος της χώρας, ναι ή όχι. Άρα με αυτή τη λογική, από τη στιγμή που αποδεχόμαστε, συγγνώμη, από τη στιγμή που αποδεχόμαστε το σύνταγμα, είναι κατά γενική ομολογία, υπό την ευρεία έννοια, ένα πιστοποιητικό δημοκρατικό φρονημάτων. Όσοι λοιπόν δεν αποδέχονται.
0: Όχι όμως ως λόγο απόλυσης υπόρων.
1: Σύμφωνα.
0: Λοιπόν, εγώ θα αρκούμε εάν ο Γιωτόπουλος ή οποιοδήποτε από όλους αυτούς τους τρομοκράτες, τους καταδικασμένους τρομοκράτες, για να ζητήσει την υπόρρον απόλυση έλεγε μετανιώνω για τα εγκλήματα τα οποία διέπραξε, ότι αφαίρεσα ανθρώπινες ζωές, ότι έκλεισα οικογένεια, ότι έκανα δυστυχισμένες οικογένειές τους και για αυτό το πράγμα μετανιώνω, διότι όπως κάνανε οι Ιταλοί συντροφοί τους των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αν θυμάστε τη δεκαετία με τη μάστιγα της τρομοκρατίας δεκαετία του 70, πολύ χειρότερη από εμάς. Λοιπόν, στο τέλος είπανε, ήτανε μια τρύπα στο νερό αυτό το οποίο κάναμε. Σκοτώσαμε ανθρώπους και δεν καταφέραμε τίποτα. Τουλάχιστον να λέγανε κάτι. Δεν λένε, δικαίωμά τους. Αλλά δεν μπορούν από την άλλη να ζητάνε η φόρον απόλυση. Εκεί είναι το θέμα για μένα. Και βέβαια, και αυτό που είπατε, ότι κανένας δεν εμποδίζει έναν 80χρονο, ο οποίος έχει σώστα στο ένας, και από ό,τι έχω καταλάβει έχει σώστα στο ένας ο κύριος Γιωτόπουλος, να κάνει αυτό το οποίο έκανε τότε, που όπως είπατε δεν κατηγορήθηκε και δεν καταδικάστηκε ποτέ, ότι συμμετείχε σε μια αστυνομία, ότι έβανε μια βόμβα. Υπάρχει, δεν έχει καταδικαστεί για φυσική αυτουργία στα εγκλήματα, για όλα τα ως αυτούργος. Και λοιπόν μας διαβεβαιώ ότι αύριο σε μια νέα γενιά, στο πλαίσιο μιας καθοδήγησης νέας γενιάς τρομοκρατών που υπάρχουν έτοιμοι, υπάρχουν άτομα που είναι έτοιμα να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.
1: Άρα, κύριε καθηγητά, συνοψίζοντας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, νομίζω το αναλύσαμε διεξοδικά, αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτό που συμφωνείτε, διορθώστε με, γι' αυτό θέλω να το συνοψίσω. Λέτε ότι δεν μπορεί να αποφυλακίζεται ο κάθε Γιωτόπουλος με 17 δολοφονίες στην πλάτη του, συν όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα στις 17 Νοέμβρη, χωρίς να έχει επιδείξει την ελάχιστη μεταμέλεια. Καλά το καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνετε πολύ σωστά. Μάλιστα. Διότι η έλλειψη μεταμέλειας συνοδεύεται.
1: Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει. Ωραία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει, και κλείνω με αυτό, πολύ σύντομα απαντήστε μου, βάση για τον εισαγγελέα του Αρυπάγου. Για εκείνο που θα εξετάσει μάλλον το αίτημα του εισαγγελέα του Αρυπαγού.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί θα προσανατολιστεί ο εισαγγελέας.
1: Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θεμά για τη σημερινή συνομιλία
0: και την βοήθεια
1: στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλά που είμαστε. Ήταν ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κ. Χάρης Τσιλιώτης, και για την υπόθεση που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στη Βουλή. 155 βουλευτές ψήφισαν κατά του αιτήματος της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι βουλευτές δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Μας εξήγησε ο κ. Τσιλιώτης εδώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα, διότι οδηγήθηκε σε απόλυτη πλειοψηφία η διαδικασία, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει διαδικασία μόνο με 120 βουλευτές. Οδηγήθηκε στους 150 συν έναν. Επικαλούμενη η κυβέρνηση ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ενώ η υπόθεση της παρακολουθήσεις έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια. Έκανε δηλαδή μια διασταλτική ερμηνεία ότι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα συνεπάγεται εθνική ασφάλεια, και έτσι έκοψε στα μέτρα της την πρόνοια του συντάγματος. Η κυβέρνηση, για να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο και να αυξήσει τις ψήφους που απαιτούνται για να εγκριθεί το αίτημα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, και φυσικά την καθαρή θέση του κ. Τσιλιώτη για την αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου, του εγκεφάλου, του ηθικού και πολιτικού αυτούργου της 17 Νοέμβρη, που επί σειρά ετών σκορπούσε τρόμο στη χώρα με 17 στο σύνολο δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες, που αυτά φαντάζουν πολύ μικρά απέναντι σε 17 ανθρώπινες απώλειες. με τον κύριο Γιωτόπουλο να μην έχει μετανοήσει ούτε κατελάχιστο, τουλάχιστον δεν έχει φανεί οποιαδήποτε κίνηση, πρόθεσή του με οποιοδήποτε τρόπο να καταδείξει ότι έστω και κατελάχιστο έχει μετανοήσει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική Ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, του ζήτησε και πήρε το λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, Μεσσηνίας, ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Όχι ότι είπε κάτι μη αναμενόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία γενικώς. Τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι λίγο εις πολύ ήταν αναμενόμενα αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά αν κάποιος παρακολουθήσει έτσι λίγο πιο βαθιά το περιεχόμενο της ομιλίας του, θα δει ή θα αντιληφθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς επιχείρησε ουσιαστικά σήμερα να ρίξει ο ίδιος ιδεολογικοπολιτικούς τίτλους τέλους στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι εμείς ερμηνεύσαμε τη σημερινή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά. Είχε, παιδί μου, κάτι σχεδόν μεταπολιτευτικά αποχαιρετιστήριο με την ιστορική έννοια. Σαν να μιλούσε ένας πολιτικός που αντιλαμβάνεται ότι η παράταξη που γνώρισε δεν υπάρχει πλέον ως συνεκτικό ιστορικό υποκείμενο. Έτσι λοιπόν, πίσω από αναφορές περί γαλάζιας πατρίδας, αναφέρθηκε και ξεκίνησε η ομιλία του για τα εθνικά θέματα, τις υποκλοπές, τα Τέμπη, την Κάσο, καλώδιο αυτό που έφυγε, το πήρε το κύμα τέλος πάντων, το δημογραφικό, την αποσύνδεση επαρχίας και άλλα πολλά. Πολλοί άκουσαν κάτι βαθύτερο στην ομιλία του κ. Σαμαρά, τη διατύπωση της υποψίας ότι το σημερινό σύστημα διαχείρισης εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί μια προσωρινή ιδεολογική παρέκκληση της παράταξης, αλλά την τελική της μετάλλαξη. Έτσι, η σημερινή παρέμβαση Σαμαρά ακούστηκε σχεδόν σαν δημόσια ομολογία ότι ένα τμήμα του ιστορικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας δεν αναγνωρίζει πλέον τον εαυτό του μέσα στο σημερινό κόμμα. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σαμαρά.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο λόγια μόνον για τα εθνικά μας θέματα. Με αυτά θα ξεκινήσω. Ο οδικός χάρτης της υλοποίησης των τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων για το Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κρυφός. Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκι και οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνον επικοινωνιακά επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς. Η κατάσταση τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασής της στο Αιγαίο δεν είναι αστείο ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν, το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος. Η κατάργηση των διεθνών συνθήκων, η συνδιαχείριση δικών μας περιοχών, η επέκτασή της, λίγο-λίγο. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα. Οι συνθήκες περί φιλίας, οι υποκλήσεις, η κουβέντα μη με πουν και μειοδότη, ας με πουν και μειοδότη. Το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση. Και η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της, δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε λοιπόν και ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών σε αυτό που μας έλεγε εμάς επαγγελματίες ανησυχούντας. Προειδοποιώ και πάλι, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Πριν. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να το προλάβουμε πριν να είναι αργά? Οφείλουμε λοιπόν να πάρουμε πρωτοβουλίες, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξαντλήσουμε όλο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητά μας, να απειλήσουμε ακόμα και με αλλαγή στάσης σε σειρά ζητημάτων και να απαιτήσουμε την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου με όλα τα διπλωματικά μας μέσα, τώρα και όχι μετά. Και κοιτάξτε, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, έλεγε ότι την έβαλε για τρεις λόγους: για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφάλειάς μας. Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφάλειας? Όσο για τα οπλικά μας συστήματα, μη προκαλείτε. Μέχρι και για την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο λέγατε ορισμένοι. Και κάποιοι με εγκαλούσαν ότι δεν είπα μπράβο στην κυβέρνηση. Βέβαια, εγώ είχα πει ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή. Αλλά αναρωτιόμουν μήπως είχε μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Και σας πρότεινα να αρπάξετε την ευκαιρία, να αρπάξετε την ευκαιρία με τον πόλεμο και να ζητήσετε συστάθμευση στην Κύπρο. Και μένω εδώ. Έρχομαι τώρα στο θέμα μας. Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου. Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον, σύνηθες. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα? Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές? Και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, του αποτελεσματικού, του αλάνθαστου πάντοτε επιτελικού κράτους. Προσέξτε, δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες μπορεί και αυτές να δημιουργήσουν κάποια εύλογα ερωτήματα για ορισμένα πρόσωπα. Εδώ όμως μιλάμε για το παράνομο λογισμικό. Οι υποψίες, μετά και από την απόφαση κυρίως σε πρώτο βαθμό, για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους 4 ιδιώτες, δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος? Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου η εταιρεία του που διέθετε το Predator ότι συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις? Μια στο τόσο να έχει δίκιο. Δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος? Γιατί δεν έχει συμβεί? Και γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα? Και αν το κράτος για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει? Μετά μάλιστα από τα στοιχεία της δίκης. Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται? Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί? Εκτός αν κύριοι της κυβέρνησης ψεύδεστε. Εάν η αλήθεια είναι άλλη, αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία και για την ποιότητά της. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επικαλείται την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας, της ισονομίας και των δίθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στο γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να διαφορεί για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Και φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε, είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός κανονικής τρικομματικής κυβέρνησης της μεταπολίτευσης στην πτωχευμένη Ελλάδα του 12-15, την οποία με την θυσία του ελληνικού λαού κρατήσαμε όρθια μέσα στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που ψηφίστηκε σε ηλικία 26 ετών. Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κ. Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά. Και πολύ καλά έκανα από την πλευρά του. Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω επιβεβαιώνεται αυτό που σας μεταφέρα λίγο νωρίτερα ως κλίμα, ως αίσθηση από το περιεχόμενο της ομιλίας του κύριου Σαμαρά, το οποίο ήταν απολύτως αναμενόμενο. Δεν είπε κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε ή δεν περιμέναμε να ακούσουμε πλέον από τον Αντώνη Σαμαρά. Κυρίως όμως κάναμε τον κόπο να ακούσουμε την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί την ερμηνεύουμε ως μια σηματοδότηση του τέλους της εποχής της καραμαλικής. Του ιδρυτή εννοούμε, όχι, μην μπερδευτείτε. Της καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας. Με τους όρους του μεταπολιτευτικού της καραμαλικής, όχι τους νεοπολιτευτικούς του 2004-2009, για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτό σηματοδότησε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς σε μια συγκυρία λίγο πριν ο ίδιος πάρει τις οριστικές του αποφάσεις για την ίδρυση κόμματος. Και ενώ χθες είχαμε ένα νέο κόμμα να παίρνει σάρκα και οστά, και αυτή τη φορά τα περιγράφαμε στις αρχές της εβδομάδας με σημείο αναφορά στη Θεσσαλονίκη, το κόμμα Ελπίδα με την Μαρία Καριστιανού. Έχει γίνει πολύς λόγος, θα πάμε στη διακοπή, επιστρέφουμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα αναφερθούμε στα σημεία που εμείς διαπιστώσαμε και έχουν ενδιαφέρον από τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος, τους βασικούς άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης και το αν πράγματι αυτό το κόμμα είναι ένα κόμμα που έχει προοπτική ή ένα κόμμα που απλά θα καταγραφεί ως μια μορφή διαμαρτυρίας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πάμε στην χθεσινή παρουσία της Μαρίας Καριστιανού, την πρώτη της επίσημη παρουσία ως επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού.

πάλι με βάση την Θεσσαλονίκη, ένα κόμμα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει δεξιά χαρακτηριστικά, ασχέτως ότι δεν θέλουν από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να το τοποθετήσουν ξεκάθαρα ιδεολογικοπολιτικά, αλλά και μόνο η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως εφαλτήριο αυτού του πολιτικού εγχειρήματος από μόνη της τοποθετεί τα πράγματα δεξιά, με την έννοια ότι η Θεσσαλονίκη κατά γενική ομολογία ψηφίζει δεξιότερα διάφορα πολιτικά σχήματα και το έχει δείξει αυτό τα τελευταία τουλάχιστον πολλά χρόνια. Ελπίδα για τη δημοκρατία λοιπόν το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως, λέει η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να πιστούν και κυρίως πόσοι μπορεί να δουν έτσι με μεγαλύτερη προσοχή τα όσα χθες διακήρυξε ή παρουσίασε υπό τη μορφή διακήρυξης για το τι σκοπεύει, σε τι στοχεύει μάλλον ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας. Σύμφωνα με το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το οποίο περιγράφεται ως μια αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι σε αδιαφάνεια και διαφθορά και απάντηση στη συνολική απαξίωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής, κεντρικός άξονας είναι η δικαιοσύνη. Προφανώς με αφετηρία τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, το κόμμα αυτό εστιάζει καταρχάς στην διαμόρφωση νέων συνθήκων για την λειτουργία και την απονομή της δικαιοσύνης. Επίσης όμως, η κυρία Καριστιανού χθες με την ομιλία της έβαλε ψηλά τον πήχη για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες, όπως είπε, η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει να εξαφανίσει, ενώ στους βασικούς στόχους του νέου κινήματος συμπεριλαμβάνεται η καταπολέμηση της διαφθοράς, η στήριξη της οικογένειας και των νέων, η αντιμετώπιση του δημογραφικού δηλαδή, η ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας, της πρόνοιας για την τρίτη ηλικία, τους ευάλωτους και την ενίσχυση του ΕΣΥ. Ουσιαστικά τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από τα όσα έχουμε ακούσει από τα περισσότερα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς σε αυτή τη χώρα. Η πρώτη εμφάνιση χθες του κινήματος της κυρίας Καριστιανού, της Ελπίδας δηλαδή, επιβεβαίωσε αυτό που ήδη υποπτευόμασταν ή ξέραμε από πριν. Οργισμένες διατυπώσεις και διαπιστώσεις, απλοϊκές ίσως για πολλούς εξηγήσεις, εύκολες λύσεις μέσω προτάσεων, καταγγελτικός λόγος και μια πολλοί θα την εκλάβουν ακόμη και ως λαϊκίστικη δημαγωγία. Όλα αυτά το 2026, όπου μας θυμίζουν σκηνικό από τις αρχές του 2010. Ωστόσο τα πράγματα 15-16 χρόνια μετά δεν δείχνουν να είναι τα ίδια, παρότι παρουσιάζονται κοινά χαρακτηριστικά. Δεν δείχνουν να είναι τα ίδια με την Ελλάδα που βίωνε την κρίση των μνημονίων, για παράδειγμα. Τότε ψήφισαν 6,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Σήμερα ψηφίζουν με τα βίας 5. Έχουν αποχωρήσει δηλαδή από το εκλογικό σώμα περίπου 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι. Σχεδόν ένα στους τρεις. Και αυτοί που έφυγαν, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γυρίσουν πίσω με τέτοιες διακήρυξεις. Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι αυτοί που διαμαρτύρονταν την εποχή των μνημονίων ουσιαστικά επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην πρώτης κρίσης εποχή, για κάποιους ευημερία των παροχών, των διακοποδανείων, της αστοκομακαρονάδας και πάει λέγοντας. Και ήταν και ευάλωτοι στη δημαγωγία όσων τους έταζαν ότι θα τους φέρουν πίσω στις καλές χρυσές εποχές. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η προσδοκία ενδόμηχα έστω, γιατί ούτε τότε το διατύπωναν δημόσια, αλλά ενδόμηχα αυτή ήταν η προσδοκία. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε καν ενδόμηχα αυτή η προσδοκία.
Άλλη διαφορά είναι ότι το τότε πολιτικό σκηνικό δεν είναι καμία, καμία ένδειξη ότι παρομοιάζει το σημερινό. Παράδειγμα, ότι το 2010 το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου τότε είχε πάρει 44% στις εκλογές του 9. Βυθίστηκε στο 12,5 το 2012 και αργότερα έπεσε ακόμη πιο κάτω. Θυμίζω ότι βασικό σύνθημα του Πασόκ τότε ήταν το λεφτά υπάρχουν, ασχέτως αν ο Γιώργος Παπανδρέου, και πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι στον ίδιο, δεν το περιέγραφε έτσι όπως εκλήφθηκε ή επιχειρήθηκε να επικοινωνηθεί. Έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν γιατί διανύμονται και κατανύμονται λανθασμένα. Άρα μπορούν να βρεθούν πόροι με μια ανακατανομή. Αυτή η εξήγηση δεν υπήρχε, έμεινε μόνο το στο λεφτά υπάρχουν. Κέρδισε φυσικά τις εκλογές με το σύνθημα λεφτά υπάρχουν, αλλά μετά ήρθαν όχι μέλισσες, τα μνημόνια. Ο κόσμος πίστεψε το σύνθημα και ύστερα τιμώρησε εκείνον που διατύπωσε το σύνθημα με το οποίο τους έπεισε.

Το ΣΥΡΙΖΑ τον πίστεψε το 2015, αργότερα το μετάνιωσε, τον έστειλε στην αντιπολίτευση το 2019 και ουσιαστικά πλέον στέλνει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, στα εξών συνετέθη. Διαλυμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα όμως να επιστρέφει επανερχόμενος δια της αποκηρύξεως του ΣΥΡΙΖΑ. Και το μόνο κόμμα που κυβέρνησε με μνημόνια και δεν διαλύθηκε πρακτικά ήταν η Νέα Δημοκρατία.

Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι επιχειρείται, όχι άδικα θα πω, να παρουσιαστούν πολλά κοινά σημεία με την περίοδο των αγανακτισμένων, δηλαδή του 2010, 2011, 2012, επαναλαμβάνω, όχι αδικαιολόγητα, εντούτοις είναι ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα. Είναι μια διαφορετική πολιτική συγκυρία. Δεν ξέρω αν η κυρία Καστιανού έχει μαζί με την ομάδα της η ίδια μέχρι και σήμερα μπορεί να εξακολουθεί να έχει τη δυναμική. Δεν ξέρω η ομάδα της αν έχει τη δυναμική και τα φόντα να σηκώσουν από τους καναπέδες αυτό το 1,5 εκατομμύριο που αποχώρησε απογοητευμένο από τις κάλπες μετά το 2000, ουσιαστικά μετά το 2015 και μετά. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα και για την κυρία Καστιανού και για οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σχηματισμό δημιουργηθεί. Και του κύριου Τσίπρα την επόμενη εβδομάδα και όσων ακολουθήσουν, του κύριου Σαμαρά ενδεχομένως, και όσων ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Κοινό, σήμερα δεν έχουμε τους αγανακτισμένους του 2010-2012, αλλά έχουμε τεράστιο κενό εκπροσώπησης.

Δεν ξέρω λοιπόν αν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα είναι η λύση στο πρόβλημα. Έχω, δεν θα πω ενστάσεις ή αμφιβολίες, έχω έναν προβληματισμό, ναι. Σίγουρα όμως υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Υπάρχει πρόβλημα.

Από εβδομάδα λοιπόν πάμε σε νέο κόμμα. Περιμένουν δηλαδή 26 του μήνα τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, την Τρίτη δηλαδή. Μέχρι τότε θα έχουμε να πούμε αρκετά, τη Δευτέρα δηλαδή κυρίως. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Να σε ευχηθούμε λοιπόν να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο και ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Τι να πρωτοπεί σήμερα, τι να πρωτοπεί. Πολύ δύσκολη ημέρα. Καθόμαστε τώρα με το Βαγγέλη εδώ και κάναμε ένα μπαμπλόμ. Έχουμε καμιά δεκαετία θέματα, με ποιον να ξεκινάγαμε. Με ποιον να ξεκινήσουμε. Πάμε με το Πασόκ. Θα ανέβει σαν κάγκελα. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει κάτι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυβέρνηση, αλλά δεν τους αφήνει κάποιος να παίξουν την κυβέρνηση. Δηλαδή, εγώ είμαι και παίζω την κυβέρνηση, αλλά δεν με παίζεις εσύ που είσαι η κυβέρνηση. Αυτό είναι το αλαλούμ. Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει. Όταν λέμε πλειοψηφία, εννοούμε πλειοψηφία. Εντάξει. Είμαστε 5 άτομα εδώ πέρα και δεν γουστάρουμε το Βαγγέλη. Είναι όμως 10 άτομα απ' έξω που γουστάρουν το Βαγγέλη. Ποιος χάνει? Εμείς που δεν γουστάρουμε το Βαγγέλη. Σωστά. Έτσι.

Γιατί όμως πολύ σωστά λέει και ένας φίλος, άμα έχει πλειοψηφία, άμα έχει πλειοψηφία το Πασόκ 42-43%, είναι καλά. Άμα το έχει μια δημοκρατία, είναι καθεστώς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Και επειδή δεν σας καταλαβαίνει και ο λαός, όταν θα έρθει η ώρα για να ψηφίσει, αυτά θα παίξει μπάλα στο μυαλό του. Τι καταλαβαίνει και τι όχι. Λοιπόν, έχουμε πολλά αστεία θέματα να σχολιάσουμε σήμερα. Θα τα πάμε στο τέλος αυτά όμως, γιατί στην αρχή να βάλουμε τα σοβαρά. Χθες από το politica.gr αργά το βράδυ μάθατε ότι βρέθηκε η σωρός του 33χρονου γιατρού, του Αλέξανδρου Τσικόπουλου, ο οποίος βρέθηκε σε ένα δύσβατο σημείο στην περιοχή εκεί έξω από τον Αποκόρονα Χανίων, όπου σε αυτή την περιοχή είχε κάτι, πώς θα σας το εξηγήσω, ήταν χαρουπιές, αλλά ήταν άγριες χαρουπιές, βλάστηση πολύ έτσι πυκνή. Το πώς έφτασε εκεί θα το βρει η αστυνομία, ο Αλέξανδρος Τσικόπουλος. Το πώς έχασε τη ζωή του εκεί θα μας το δείξει για το δικαστική εξέταση. Αλλά να μας δείχνετε τώρα το αίμα δεν είναι ωραίο. Βέβαια κάποιοι για να έχουν την είδηση πρώτη γράψαν ότι, ότι βρίσκονται στην Κρήτη ήδη οι γονείς. Από το πρωί το έχουν γράψει ότι είναι στην Κρήτη ήδη οι γονείς του. Δεν είναι στην Κρήτη οι γονείς του, έρχονται σήμερα το απόγευμα. Και θα έρθουν για αυτή την επίπονη διαδικασία αναγνώρισης του Αλέξανδρου. Οι αστυνομικοί κατέληξαν ότι είναι ο Αλέξανδρος από τα ρούχα που φορούσε, ό,τι είχε μείνει από τα ρούχα τέλος πάντων. Κυρίως η αναγνώριση έγινε από το μπλε φούτερ που φορούσε. Αυτό ήταν το σημείο κλειδί. Γιατί μην περιγράψω την εικόνα τώρα πώς ήταν όλο το υπόλοιπο. Όλη η υπόλοιπη εικόνα. Είναι αυτό που γράψαμε χθες στο politica.gr, ότι βρέθηκε κοντά στο σημείο που ήταν και το αυτοκίνητό του. 1,5 χιλιόμετρο περίπου μακριά από εκεί που είχε εγκαταλείψει το όχημα. Έφτασε μέχρι εκείνο το σημείο και μάλιστα σε 100 μέτρα από εκεί που ήταν η σωρός του υπάρχει ένα μικρό κλεισάκι. Αμέσως σήμανε ο συναγερμός όταν βρέθηκε το ισορός από έναν εκεί κτηνοτρόφο. Στο σημείο έσπευσαν ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων ο κ. Νικολάου και ο υποδιευθυντής της δίωξης ξεχνίες εγκλημάτων ο κ. Γουρός. Όλη η δύναμη της αστυνομίας ήταν εκεί και θα σας πω γιατί λέω τα ονόματά τους. Λέω τα ονόματά τους γιατί από την πρώτη στιγμή αυτοί οι δύο αξιωματικοί έκαναν τα πάντα προκειμένου να βρεθεί αυτό το παλικάρι. Είχαν σηκώσει ντρόουν, είχαν βγάλει όλους τους αστυνομικούς στο δρόμο, στους δρόμους, στα χωράφια, στα κτήματα, στα φαράγγια. Μόνο σε εκείνο το σημείο δεν είχε πέρασει αστυνομικός. Και είναι το θέμα με την πυκνή βλάστηση που υπήρχε. Φαίνεται ότι ο Αλέξανδρος έπεσε από ένα σημείο, όπως λένε, όπως εικάζουν αυτή τη στιγμή, και κατρακύλησε μέχρι εκείνο το σημείο. Και όσο περνούσε ο καιρός, τα φύλλα πέφτανε από πάνω, χώμα, αυτό, χαμός, αέρας. Όλα αυτά σκεπάστηκαν σε ένα σημείο πολύ κοντά από εκεί που ήταν το αυτοκίνητό του. Μόνο 1,5 χιλιόμετρο. Και είπα για τους δύο αξιωματικούς για ποιο λόγο. Θυμάστε εδώ από το politica.gr και από το politica89.8, όταν είχε σκάσει εκείνο το θέμα με τον απατεώνα, με την κβαντική φυσική. Ότι είχε κβαντική τεχνολογία και ότι με ένα ρούχο του Αλέξανδρου θα μπορούσε να βρει που είναι αυτή τη στιγμή το στίγμα του. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τύπος συνελήφθη από τους αστυνομικούς των Χανίων, γιατί υποστήριζε στους γονείς ότι μπορούσε να στο βρω, μάζευε χρήματα έτσι. Το έχει κάνει και σε άλλους. Καταδικάστηκε. Πέρασε αυτό από την άλλη μέρα και καταδικάστηκε κανονικά. Με αναστολή, θα γίνει το εφετείο, τέλος πάντων αυτά. Αλλά η ουσία ποια είναι ότι αυτοί οι αστυνομικοί επέδειξαν επειδή ένα τρομερό ζήλο για να βρεθεί το παλικάρι. Είχανε, από ό,τι μίλησα και χθες με κάποιους εξωματικούς, μέχρι και λίγο πριν, μέχρι πριν λίγο καιρό, είχαν την πεποίθηση ότι μπορεί να είναι κάπως ζωντανός. Ότι να θέλει να κρυφτεί, γιατί το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Αυτό ήταν που τους έκανε να πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος ίσως κάπου είναι. Όταν λοιπόν ο απατεώνας αυτός που χρησιμοποιούσε και την ομάδα Silver Alert για να τραβήξει πελατολόγιο, δηλαδή όποιος εξαφανιζόταν πήγε τους όλοι και έχω κβαντική τεχνολογία, θα το βρω. Και η κβαντική τεχνολογία ήταν μια παιχνιδομηχανή Atari. Λοιπόν, μόλις το είδαν οι αξιωματικοί μπροστά που του είπαν φέρμα στο μηχάνημα να το τσεκάρουμε, ξέρεις, τον παπά του παίξανε. Δηλαδή, α, ναι, μπράβο, ρε φίλε, το ξέρουμε αυτό, ότι το έχεις μόνο εσύ και έξι μήνες αστυνομική, δεν είναι χαζί. Λοιπόν, πήγε αυτό στο μηχάνημα εκεί και προσπάθησε να του δείξει ότι δουλεύει. Σε ποιους? Σε δύο μπορτοκαπλισμένους αστυνομικούς που έχουν κάνει τρομερές επιτυχίες στην Αθήνα. Και πήγαν να του πουλήσουν παπά ότι έχει κβαντική τεχνολογία. Τον μπουζουριάσανε με τη μία.
Δηλαδή, δεν ξέρω, και εγώ θα θυμώνα στη θέση του. Τέλος, αυτό σα την είπα την ιστορία μόνο και μόνο για να δείτε πόσο πολύ ήταν χωμένοι αυτοί οι δύο αστυνομικοί στο να βρούνε τον Αλέξανδρο. Και κάνανε τα πάντα, πραγματικά κάνανε τα πάντα. Όλοι οι αστυνομικοί, ακόμα και οι γονείς του παιδιού, έχουν να το λένε για την αστυνομία. Στα Χανιά. Η έρευνα βέβαια επεκτάθηκε σε όλη την Κρήτη, αλλά όπως είδατε, ο Αλέξανδρος δεν βρέθηκε. Δυστυχώς, αυτές είναι οι τραγικές ειδήσεις που πρέπει να τις πεις, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να πεις στο γονιό, έλα να γνωρίσεις το παιδί σου. Δηλαδή, πώς να το αντέξει ένας γονιός αυτό? Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από το γονιό να χάνει το παιδί του. Βγαίνουν βέβαια κάποιοι εκεί και λένε διάφορες αμπελοφιλοσοφίες για το πώς μπορεί να πέσει ο Αλέξανδρος εκεί, πώς μπορεί να πέθανε, πώς αυτό, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Εντάξει, δεν τα διαβάζω, δεν τα βλέπω και δεν τα γράφουμε στο πολιτικά.gr. Εμείς τα γράψουμε μόνο τα επίσημα. Το τι λέει ο κάθε ένας, ακόμα και αν είχε πάρει μέρος ως εθελοντής για να βρεθεί ο Αλέξανδρος, δεν πρόκειται να κάτσουμε να παίξουμε αυτό το παιχνιδάκι. Τι λέει η αστυνομία, τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση. Αυτό μετράει, αυτό είναι, αυτό θα γραφτεί, αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι αμπελοφιλοσοφίες. Κάποιοι να πουλάνε μούρι και να βγαίνουν στα site και στα κανάλια να μιλάνε. Γι' αυτό σας λέω, απευθυνθείτε εκεί που πρέπει, στην αστυνομία. Είδατε η αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο, έτσι. Είδατε στα Χανιά. Είδατε στα Χανιά. Είδατε στο Λασίδι. Είδατε στο Λέθυμνο. Παντού κάνουν επιτυχίες. Λοιπόν, αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα οι υπόλοιποι σκιτζίδες που βγαίνουν, τι να πω. Εγώ δεν τους βγάζω στον αέρα. Τέλος. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας και πάμε να σας πω για τις υποθέσεις τώρα. Γιατί έχουμε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, τρομερές επιχειρήσεις αστυνομίας που τι κάνουνε, μεταφέρουν και τους κατηγορούμενους για να απολογηθούν για να πάρουν προθεσμία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αυτό το θέμα γιατί έχει πολύ ζουμί όλη η ιστορία. Και εδώ είμαστε. Hunger. Στο 6932907898 θα μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε να τα διαβάσουμε. Τώρα πλέον την ευθύνη αυτή την έχει αναλάβει ο Ευαγγέλης. Θα τα διαβάσεις εσύ για να μου τα λες πια να παίξουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, πάμε να τα μαζέψουμε όλα πριν έρθουν. Μικρές, μεγάλες, καφεδάκι, άσος. Αυτές ήταν οι κωδικοποιημένες φράσεις που έχουν, που πρόδωσαν μάλλον την οικογενειακή συμμορία κοκαίνης στο Ηράκλειο. Λοιπόν, η εντυπωσιακή και μεθοδική έρευνα της δίωξης ναρκωτικών αλλά και της ασφάλειας Ηρακλείου μέσα από παρακολουθήσεις, φυσική επιτήρηση, από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες ξεσκέπασε βήμα-βήμα τη δράση της οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης που φαίνεται να έχει στήσει οργανωμένο δίκτυο διακίνησης κοκαίνης σε όλη την Κρήτη. Όχι μόνο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, χαρακτηριστικές είναι οι συνομιλίες που έχουν μέσα στη δικογραφία και που περιγράφουν διάφορα σκηνικά, διάφορες καταστάσεις και φαίνεται ότι ήταν τόσο σίγουροι για όλα που το να μιλάνε στο τηλέφωνο ήταν κάτι φυσικό. Στις 5 Μαρτίου του 2026, ένας από τους κατηγορούμενους, ο 27χρονος, λίγο μετά από μια συνάντηση με τον 20χρονο βασικό προμηθευτή στην Αγία Πελαγία, επικοινωνεί με πελάτη του, αποκαλύπτοντας έτσι μια πίεση που υπήρχε λόγω ζήτησης ναρκωτικών. Και του λέει: 6 άτομα με περιμένανε, ρε φίλε. Πήγα Αγία Πελαγία, δεν είχα. Τώρα μόλις γύρισα, θα τα βάλουμε σε τάξη. Η συγκεκριμένη συνομιλία, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποτυπώνει τη διαδικασία προμήθειας και τη συνεχή ροή διακίνησης που είχαν αναπτύξει όλα αυτά τα άτομα. Λοιπόν, η συμμορία έχει και κωδικοποιημένη γλώσσα, η οποία αποτυπώνεται μέσα από τις συνομιλίες. Η αστυνομική της ασφάλειας Ηρακλείου, μέσα από την ανάλυση αυτών των συνομιλιών, κατάφεραν να αποδικοποιήσουν και τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν. Γιατί ξέρεις, είναι δύσκολο. Όταν χρησιμοποιείς κωδικούς, είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, μικρές σήμαινε μισό γραμμάριο κοκαίνης με τιμή από 40 έως 50 ευρώ. Μεγάλες σήμαινε ένα γραμμάριο με τιμή 100 ευρώ. Το μισό το είχαν 40-50 ανάλογα τον πελάτη. Το ένα γραμμάριο ήταν κατέβατα 100 ευρώ. Γεια σας. Λοιπόν, σε αυτές τις συνομιλίες χρησιμοποιούσαν μάλιστα και άλλες εκφράσεις όπως το καφεδάκι, το πενιντάρικο, το 100, ο άσος. Και ήταν αναφορές στις ποσότητες και στις χρηματικές συναλλαγές. Λοιπόν, έγινε μια πολύ συστηματική και πολυεπίπεδη δουλειά από την ασφάλεια Ηρακλείου. Οι αστυνομικοί δεν περιορίστηκαν μόνο στη φυσική επιτήρηση, αλλά αξιοποίησαν συνδυαστικά και τις τηλεφωνικές συνομιλίες και κάποιες καταγγελίες που υπήρχαν. Αλλά όλους αυτούς τους μήνες που τους παρακολουθούσαν πηγαίνανε βήμα-βήμα-βήμα μέχρι να τους έχουν όλους. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο το κατηγορητήριο. Μιλάμε 61 άτομα, συν 16 που έχουν πιάσει, 76 άτομα, 77. Λοιπόν, ένας 21χρονος είναι ο κεντρικός συντονιστής, 27χρονος αδερφός, 48χρονος πατέρας ως ενεργά μέλη, ενώ ο 20χρονος αυτός φέρεται και ως βασικός προμηθευτής και συνδετικός κρίκος με το δεύτερο κύκλωμα, γιατί είναι δύο οι οργανώσεις που πιάσανε. Αυτός φαίνεται ότι ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο οικογενειών. Πάμε τώρα στο άλλο. Η απάτη για τις επιδοτήσεις των ΠΚΠ. Σας είπα εγώ χθες ότι ήταν γύρω στις 500 κάτι χιλιάδες, πάνω άνω από 500.000. Φαίνεται τελικά ότι όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ μεγαλύτερη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια, οι ίδιοι υποστηρίζουν και πρέπει να πούμε και τη δικιά τους πλευρά ότι όλα αυτά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια κόντρα που έχουμε μια άλλη οικογένεια και ότι είναι καρφωτή και ότι είναι έτσι και ότι είναι αλλιώς και ότι δεν είναι αυτό, είναι σκευωρία. Αυτά θα τα αποδείξει το δικαστήριο. Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Βέβαια, και εδώ στις συνομιλίες φαίνονται αυτές οι ανταλλαγές κοπαδιών που είχαν, αλλαγές ενωτιών, ξέρεις, τα σκουλαρίκια που βάζαν στα αυτιά, και είχαν ένα πολύ καλό οργανωμένο σύστημα της εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, εισπράξαν ναρκωτικές επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και μάλιστα σας έχω αναλυτικά όλο το κόλπο όπως το κάνανε. Λοιπόν, σύμφωνα με τη δικογραφία, η 34χρονη γυναίκα του ενός είχε δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι διαθέτει 823 πρόβατα. Αριθμός που αποτέλεσε τη βάση για την καταβολή των επιδοτήσεων. Άλλα τα λεφτά για 823. Ωστόσο, από την έρευνα που έκανε η αστυνομική και τις παρακολουθήσεις, προέκυψε ότι, σύμφωνα πάντα με το διαβαστικό, έτσι, ότι το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο ήταν σημαντικά μικρότερο και ότι η εικόνα της εκτροφής συμπληρωνόταν προσωρινά κάθε φορά που υπήρχε πληροφορία για επικείμενο έλεγχο. Παίρνανε δανεικά από δεξιά και αριστερά πρόβατα, τα βάζανε εκεί, μέτραγε ο έλεγχος, γεια σας, βγαίνανε σωστοί. Out, no
Ο 33χρονο σύζυγο ΔΕ, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να συντόνιζε τις κινήσεις, να επικοινωνούσε τηλεφωνικά με άλλους κτηνοτρόφους και να εξασφάλιζε ότι τα ζώα που θα μεταφέρονταν θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως νόμιμα καταγεγραμμένα στην επίμαχη εκτροφή. Να μην σας τα πω λίγο. Λοιπόν, μπείτε μέσα στο politica.gr να διαβάσετε όλο το κείμενο αναλυτικά. Τα έχουμε γράψει, έχουμε κουραστεί εδώ όλη η ομάδα για να τα μαζέψουμε τα στοιχεία. Πάντως, από την ανάλυση των τηλεφωνικών συνομιλιών προκύπτουν και αυτά για τον ΟΠΚΠΕ, προκύπτουν και τέρα θέματα τα οποία θα βγουν μετά την προανάκριση. Όπως πάντα, σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς δεν θα παίξουμε κανένα παιχνιδάκι δικηγόρων κλπ. Αυτή είναι η δικογραφία, γι' αυτό κατηγορούνται. Αν θέλουν να κάποιοι να το παρουσιάσουν αλλιώς, ας το παρουσιάσουν στο δικαστήριο. Αυτός είναι ο φυσικός δικαστής, εκεί είναι, τους περιμένει για να τους αφοώσει, να τους καταδικάσει. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, θυμάστε που πριν μια εβδομάδα σας είχα πει εγώ ότι θα σκάσει θέμα από και πέ. Δεν είναι αυτό. Περιμένετε, έρχεται κι άλλο. Η κυρία Δημοκλείδου, άλλωστε, μας το είχε πει εδώ στην εκπομπή ότι η αστυνομική συντάκτη θα γίνεται πολλή δουλειά στην Κρήτη. Γενικά θα γίνεται πολλή δουλειά. Ήδη παράλληλα γίνανε και κάποια πράγματα στην Αθήνα. Σήμερα έχουμε και άλλη μια υπόθεση στο Ρέθυμνο. Μαζί με άλλες 14 πόλεις στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται σε μια μεγάλη σπήρα που διακινούσε. Είχε νοθευμένη βενζίνη, κλέβαν την ΑΔΕ. Πολύ μεγάλο θέμα. Θα το δείτε σε λίγο και αυτό στο politica.gr. 14 πόλεις όλη την Ελλάδα. Μια τρομακτική επιχείρηση της ΑΔΕ. Και όταν λέμε τρομακτική, γιατί το λέμε? Γιατί πραγματικά έγινε ταυτόχρονα στα 14 πόλεις. Μία από αυτές είναι το Ρέθυμνο. Για κάποια συγκεκριμένα βενζινάδικα. Έχουν κατασχέσει γύρω στα 15 βιτιοφόρα, τα οποία ήταν πειραγμένα, ξέρεις, και μετέφεραν και χημικά περίεργα. Τα ονόματα που εμπλέκονται σε αυτή τη δικογραφία είναι πάρα πολλά και απίστευτα. Και από ό,τι φαίνεται, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται καλό. Η μία ομάδα, οι 19 λοιπόν άντρες της εγκληματικής οργάνωσης, των δύο εγκληματικών οργανώσεων που ήταν εδώ στο Ηράκλειο, μεταφέρθηκαν σήμερα στα δικαστήρια εδώ στο Ηράκλειο με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να τους επιτηρούν, δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Άλλωστε, αν δείτε και το βίντεο που παίξαμε χθες στο politica.gr με το πώς γίνεται επιχείρηση ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σπίτια, εντάξει, λες, όπα, εδώ είμαστε. Τα ΕΚΑΜ κάνουν δουλειά, ρε παιδί μου, κάνουν δουλειά. Ξέρετε, όπου πάνε τα ΕΚΑΜ, μειώνονται οι μαγκές. Το ξέρεις αυτό. Και δεν είναι πλάκα. Λοιπόν, να το πούμε και αυτό, γιατί μου το γράφουν και εδώ πέρα και σε μηνύματα. Ήταν πολύ σημαντική η δουλειά που κάνανε εδώ η ασφαλεία Ηρακλείου. Πάρα πολύ σημαντική. Το να συντονίσεις αυτή την επιχείρηση με 200 αστυνομικούς, να πάνε σε τόσα πολλά μέρη, να περιμένεις αντιδράσεις, να σου έρχονται οι αντιδράσεις, να σου πετάνε πέτρες και να μην αντιδράσεις και να είναι όλα ήρεμα, σημαίνει ότι έγινε καλή, καλή αστυνομική δουλειά. Και το λέω γιατί θα μπορούσε όταν άρχισε ο πετροπόλεμος εκεί στα Ζωνιανά να αντιδράσουν οι αστυνομικοί. Δεν αντέδρασαν. Ήταν όλα, πώς να σου πω, σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Πήγανε, τους πιάσανε, φύγανε. Γεια σας. Τέλος. Επιτηρούσαν για λίγο την περιοχή μέχρι να μαζέψουν τα στοιχεία στις γεννητικές σκηνές εγκλήματος όλες αυτές. Οπότε, τι έγινε, τέλος. Λοιπόν, αυτό, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για πώς να κάνεις και εσύ τη δουλειά, Βαγγέλη. Βαγγέλη, την πόρτα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πολίτικα. 89,820 λοιπόν. 6 όλα μαζί και στο 693-2907-898. Μα στέλνει τα σχόλια σα, πάτε. Σα τα πινελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Σήμερα έχουμε παίξει πολλά πινελίκια. Δεν ξέρω γιατί. Κάποιο κόσμο γουστάρει να τον κλέβουν. Δεν ξέρω τι να πω. Αφού θέλετε αυτά, τι να πω. Ξέχασα να πω σε όλο αυτό το θέμα προηγουμένω ότι έχουν καμιά 15 διπλοκάμπινα πλέον ανήκουν στην ελληνική αστυνομία. Έχουν κατασκευθεί. Οπότε καταλαβαίνετε, ενισχύεται η ελληνική αστυνομία με τέτοιε συλλήψει, γιατί ενισχύεται ο στόλο τη. Και τώρα τα έχει τα διπλοκάμπινα αυτά να μπαίνουν στα χωράφια και να πιάνουν κακούς. Κακούς. Λοιπόν, μέσα από αυτήν την εκπομπή να ευχηθούμε τώρα περαστικά στην Ειρήνη Αγαπηδάκη, την Υφυπουργό Υγείας. Είχε ένα προβληματάκι, ένιωσε μια αδιαθεσία. Τη μετέφεραν στο ιατρείο της Βουλής, όπου της παρασχέθηκαν υπό τις βοήθειες. Κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για καθαρά προληπτικούς λόγους. Και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχει γίνει και επίσημη ενημέρωση. Εμείς να πούμε περαστικά στην κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία πραγματικά έχει κάνει τρομερή δουλειά, ειδικά με τα ασυνόδευτα παιδιά. Βέβαια, κάνει δουλειά τώρα και στο Υπουργείο. Και έχει και κάποιους σκάφους εκεί απέναντι να τις πηγαίνουν και κόντρα. Δεν πειράζει. Θα τα καταφέρει, είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετική στη δουλειά της και γρήγορα πίσω στα καθήκοντα. Λοιπόν, αυτό, περαστικά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολιτικά 89,8 και τώρα έχουμε μια τρομερή ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει από τα Χανιά. Έφτασε τώρα μέχρι εδώ πέρα στο Ηράκλειο, γιατί το τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Παγνί. Μάλιστα, έχουμε στη γραμμή τον κύριο Χαλκιαδάκη, τον διοικητή του Παγνί. Καλησπέρα, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Μόνο για άσχημες ειδήσεις σας βγάζω τώρα τελευταία και νιώθω και λίγο άσχημα. Πρέπει να σας βγάλουμε και για κάποιο καλό θέμα επιτέλους.
1: Μακάρι.
0: Για πείτε μου λοιπόν, υπάρχει υποψία ότι το παιδί έχει υποβληθεί σε κακοποιήσεις, κύριε Χαλκιαδάκη?
1: Ακούστε, το παιδί έχει αιματώματα στο εγκέφαλο, έχει ένα παλαιό κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο πουλ,
0: ναι,
1: και έχει εξημώσει το σώμα του. Οπότε έχουμε μια υποψία πιθανότητα να έχει υποστεί κακώσεις.
0: Επειδή ξέρω πόσο σοβαρός άνθρωπος είστε και δεν λέτε εύκολα τέτοια πράγματα, σημαίνει ότι έχετε τρομερή ανησυχία για, για αυτές τις ενδείξεις.
1: Είναι υπό έλεγχο.
0: Είναι υπό έλεγχο.
1: Όλα αυτά μπήκαν ορισμένες υποψίες και προσπαθούμε, ήρθαν οι προδικαστές, το έλεγξαν, το εξέτασαν. Περιμένουμε ορισμένες πληρωματικές εξετάσεις, το ώστε να δούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλες κακό του σώματος. Το καλό κατά κάποιον τρόπο είναι ότι δεν επιδεινώνεται η κατάστασή του, είναι σταθερά κρίσιμη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά.
0: Έχει έρθει κάποιος να το δει, κάποιος συγγενής, τίποτα? Όχι.
1: Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η μητέρα του με την οποία ζούσε είναι στα Χανιά κρατούμενη.
0: Ναι, είναι κρατούμενη. Ο εισαγγελέας είπε να μην φυγεί. Έχουν συνοηθεί και με την αστυνομία. Κάνει έρευνες αστυνομίας σε όλο το περιβάλλον. Γιατί είναι λίγο περίεργο το περιβάλλον εκεί πέρα. Από ό,τι έχουμε μάθει. Να μην πούμε παραπάνω. Από ό,τι φαίνεται έχει συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ναι. Το παιδάκι έχει τις αισθήσεις του, είναι σε...
1: Όχι, όχι, είναι διασωληνωμένο το παιδί.
0: Ήταν τόσο βαρύ το χτύπημα έχθες,
1: Ναι, ναι, ήρθε διασωληνωμένο.
0: Ήρθε διασωληνωμένο, ναι. Αυτό έκρινε γιατί έχει στα Χανιά, ναι, κάτι μάθαμε. Λένε ότι έπεσε από την κούνια και χτύπησε.
1: Τώρα, το τι λέει ο καθένας είναι άλλο. Εμείς κοιτάζαμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Να γίνει καλό το παιδάκι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε διοικητά, να είστε καλά. Τα καλύτερα, εύχομαι. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Χαλκιαδάκη, έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ και τον σέβομαι απεριόριστα. Ποτέ δεν θα έλεγε κάτι αν δεν ήταν 100% σίγουρος. Όπως ακούσατε, το παιδάκι μάλλον έχει υποβληθεί σε κακοποίησεις. Δύσκολη κατάσταση. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω. Θα σας πω μόνο το story πως έχει παιχτεί ηλική από τα Χανιά. Γιατί η αστυνομία στα Χανιά ήδη τους έχει μαζέψει όλους εκεί πέρα, τους ψάχνει. Και να σας πω κάτι, όχι, πρέπει να τα λέμε αυτά. Πρέπει να τα λέμε, δεν είμαι της άποψης να μην τα λέμε. Πάμε. Λοιπόν, το παιδάκι έχει έναν μπαμπά Πακιστανό, όπως ανακάλυψαν οι αστυνομικοί εχθές, ο οποίος δεν το έχει αναγνωρίσει, δεν το αναγνωρίζει. Το ίδιο πρόβλημα, αν το πούμε πρόβλημα, αντιμετωπίζει και η αδερφή της μητέρας του κοριτσιού, η οποία και αυτή έχει κάνει παιδί με Πακιστανό, ο οποίος δεν το έχει αναγνωρίσει. Όλη η οικογένεια είναι σε αυτό το σύστημα, τέλος πάντων. Οι πρώτες κουβέντες που είπε η μητέρα χθες στους αστυνομικούς είναι ότι έπεσε από την κούνια, μετά είπαν ότι έπεσε από την τζουλήθρα, είπαν διάφορα, τέλος πάντων. Ξέρετε, όταν αρχίζουν και μιλάνε, τα αλλάζουν πολύ εύκολα. Γι' αυτό και η εισαγγελέα, σε συνεννόηση με τον αστυνομικό διευθυντή των Χανίων, τον κύριο Κανέλο Νικολάου, προτίμησαν να την κρατήσουν μέσα. Το παιδάκι είναι σε καλά χέρια στο νοσοκομείο. Στο Παγνί μεταφέρθηκε, γιατί αυτό έκριναν οι γιατροί των Χανιών όταν είδανε τις πρώτες εξετάσεις και ειδικά αυτό το αιμάτωμα μέσα στον εγκέφαλο. Εκεί ήταν που τρομάξαν λίγο και διασωληνώσαν το παιδί και το στείλανε στο Παγνί. Λοιπόν, είναι σταθερά κρίσιμη η κατάστασή του όμως, αλλά είναι σταθερή. Αυτό είναι κάτι που χαροποιεί τους γιατρούς και τους κάνει να έχουν μια ιδιαίτερη έτσι, αισιοδοξία. Μακάρι να γίνει καλά το παιδάκι και γρήγορα. Και επειδή μετά από τέτοιο θέμα δεν είμαι σε φάση να μιλήσω, όταν αρχίσω να βρίζω, καλύτερα να ακούσετε ένα τραγούδι. Σωστά, Βαγγέλη, σωστά. Πάμε να ακούσετε ένα τραγούδι.

Και ξαπλώνω που λέτε με το μικρόφωνο έτσι και το παίρνω αγκαλιά, γιατί λέω κάτσε να ερεμήσουμε λιγάκι τώρα, να αρχίσουμε να λέμε και άλλα θεματάκια, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πού θα... έρχονται τα μηνύματα τώρα και με ρωτάνε όλοι τι βοήθεια χρειάζεται το κοριτσάκι, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αν μπορούμε να βοηθήσουμε, να στείλουμε πράγματα, να κάνουμε, να το υιοθετήσω, μου λένε κάποιοι. Τι να πεις. Δεν έχω ξανακούσει τον κύριο Χαλκιαδάκη ποτέ να μιλήσει έτσι. Δηλαδή ευθέως να πει ότι ξέρεις κάτι, είναι έμπειρος. Έχει τόσα παιδάκια προστατεύσει εκεί πέρα στο νοσοκομείο. Πάλι καλά που υπάρχει και το Παγνίτσο όπως υπάρχει και βοηθάει. Μακάρι το κοριτσάκι να βγει από αυτή τη δύσκολη και να έχουμε να μιλάμε εδώ πέρα μετά για άλλα πράγματα.

Σας έλεγα προηγουμένως για αυτό το κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμου που εξαρθρώθηκε. Κατασχέθηκαν 15 βιντεοφόρα που σας είχα πει, και 293.000 λίτρα υγραερίου. Πω, πω, γίναμε. Λοιπόν, πρόκειται για ένα εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου, το οποίο εξάρθρωσαν οι ελεκτές της ΔΕΟΣ, του ΔΕΟΣ, όπως θέλετε να το πείτε, είναι ανεξάρτητη αρχή, από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση, όπως σας είπα και πριν, σε όλη τη χώρα. 14 διαφορετικές πόλεις, μεταξύ τους Θεσσαλονίκη, Ιωάννα, Αθήνα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και φυσικά το Ρέθυμνο. Λοιπόν, μία ώρα πλησιάζει 5, έτσι, να βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε και να επιστρέψουμε σε λίγο και το φτιάχνουμε, το έργο. Λοιπόν, πρέπει να πάρω δύο τηλέφωνα στα Χανιά να μάθω κάτι για τη μητέρα που μου έχουν στείλει σε μήνυμα και γι' αυτό βάζουμε τραγουδάκι για να το ψάξουμε εμείς ρεπορτάζιακά και να γυρίσουμε εδώ να σας το πούμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

ήρθε η ώρα που περιμένατε όλοι, να γελάσετε. Κάπο, τι έγινε χθες ο βάδος στο Ολύμπιον με τη Μαρία Καριστιανού? Μόνο η Ανίτα Πανιά έλειπε από εκεί. Δεν την κάλεσαν. Δεν ξέρω.

το τι γέλιο παίχτηκε χθες και το τι μαζεύω από το YouTube και το τι μου στέλνετε στο 693-2907-898 δεν υπάρχει. Να της πούμε καλό ρίζικο το κόμμα, να της πούμε εκεί με τον μπουλζάκι της βαριάς ρώσικης τεχνολογίας λογοτεχνίας που φορούσε ο κύριος Αυγερινός. Τώρα ιδρύεις ένα κόμμα το οποίο αυτό το κόμμα θεωρείς και υποστηρίζεις ότι θα σώσει την Ελλάδα από τη από όλα τα στραβά που συμβαίνουν τώρα σπάνω, και που εσείς κλαίνετε και μου βγαίνεις πάνω στη σκηνή με μπουλουζάκι που έχει τρεις φάτσες, του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη και του Τσέχοφ. Και πέρα από αυτό ανεβάζεις και την Κατερίνα Μουτσάτσου, την οποία την ξέρω την Κατερίνα πολλά χρόνια, αλλά η κοπέλα είχε χαθεί τον τελευταίο καιρό, ήταν ηθοποιός, τραγουδίστρια. Βέβαια θα μας σώσει, γιατί έχει κάνει εκπαίδευση, είπε, με YouTubers και πρώην έξι του Twitter-άδες. Και επειδή τους έχει παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά, μπορεί να βοηθήσει τη χώρα. I'm not Greek, I am Eleni. Έτσι έλεγε στα βίντεο η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου. Και τώρα αυτή θέλει να σώσει την Ελλάδα. Έτσι. Όπου και χάπι να ήταν, δεν το παίρνεις. Είχαμε και τον Batman, τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη, έτσι, που ήταν εκεί πέρα. Άκουσα, βάλανε κάτι ωραία τραγούδια εκεί, βάλανε Μίκη Θοδωράκη, βάλανε Ξυλούρη, βάλανε. Γενικά είχαμε και μια ομιλία η οποία. Εντάξει. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Ποτέ δεν θα πάψω να τη θεωρώ μια μητέρα που έχασε το παιδί της. Εντάξει. Αλλά από τη θεϊκή εκείνη συνέντευξη Ρένια Τζίμα που έλεγε ότι δεν θα πολιτευτώ και τους κοπήμους τα λένε όλα αυτά για να κάνουν ζημιά στο κίνημα των τεμπών, μέχρι το να ιδρύσεις ένα κόμμα το οποίο, τι να πω, έλεγε αλλαγή, διαφθορά, καθαρά χέρια, καλύτερη δημόσια υγεία και παιδεία. Λες και εμείς δεν τη θέλουμε την καλύτερη υγεία και την παιδεία, μόνο εκείνη τη θέλει. Κράτος δικαίου, τι να πεις, δηλαδή, δεν ξέρω. Ξέρεις, βγάλαμε χθες την εκπομπή εδώ πέρα, δεν ήσουν εσύ, Βαγγέλη. Ρίξαμε πολύ γέλιο. Βγάλαμε αυτόν τον κύριο που είχε στο Facebook το τηλέφωνο του και έλεγε για τα λεωφορεία. Να ανεβούν τα λεωφορεία από την Αθήνα, από το Σύνταγμα, να πάνε Θεσσαλονίκη. Και τα κυρώσανε. Ξέρεις γιατί. Δεν μαζεύτηκε ούτε ένας. Στη Θεσσαλονίκη, δε, στο Ολυμπιόν, περιμένει, είχαν βγάλει μια γιγαντοθόνη απ' έξω τεράστια, προκειμένου να παρακολουθήσει το πλήθος που θα έκλεινε τους δρόμους γύρω από το Ολυμπιόν. Για να δει την ομιλία της που ήταν μέσα στο τέτοιο. Πάλι καλά, εντάξει, κάποιοι καθόντουσαν μέσα, κοίτα, με τα πόδια πάνω στους καρύγκλες. Δηλαδή στις μπλανές. Πιάνανε 2-3 θέσεις ο καθένας. Τόσο κόσμο έχει.

0: Λοιπόν, η κυρία Καρσιανού έφτιαξε ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των άλλων κομμάτων που τώρα αυτή τα βρίζει. Βρίζει. Τα και τα κεραυνώνει. Μην ξεχνάμε ότι χθες ακούστηκε μια ατάκα από τον κύριο Βιερινό, ο οποίος λέει: εμείς κάνουμε branding και όχι rebranding. Αυτό ήταν η καρφή για τον Τσίπρα, έτσι, καθαρά. Όταν πας σε ένα σουλατζίδικο, τι παραγγέλνεις?
1: Γύρω απ' όλα.
0: Γύρω απ' όλα. Άμα είσαι παρέα, mix grill ή παίρνει τα παραστουλάκια ο καθένας? Mix grill. Αυτό ήταν και το κόμμα της Καριστιανού, χθες, να ξέρεις. Λοιπόν, θα σας πω κάτι για να το τελειώνουμε την ιστορία, επειδή, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στο όλο σκηνικό εχθές της κυρίας Καριστιανού. Έτσι. Ένα μόνο σκηνικό εγώ θα αναφέρω και κανένα άλλο. Δεν πήγε ούτε ένας από τους συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών. Ήτανε μόνη της.

Και αυτό είναι το λυπηρό τελικά σε όλη την ιστορία. Να φτιάχνεις ένα σωρό αφηγήματα γύρω από το ότι όλοι σκοτώσαν τα παιδιά μας, κάνανε, δείξανε, ράνανε, και ξαφνικά, ενώ είναι κάπου 57 οικογένειες που κλαίνε τα παιδιά τους, να μην έρχεται ούτε ένας να σας στηρίξει. Αυτό κάτι λέει. Και επειδή άλλο ο πόνος που νιώθουμε και άλλο αυτό που έγινε χθες. Γιατί αυτό που έγινε χθες, δεν ήταν. Ήταν η εκδίκηση του κοινού, η εκδίκηση των νοικοκυρέων, η εκδίκηση των ανθρώπων που ακούγανε τόσο καιρό για ξυλόλια, πεντόλια και ένα σωρό θεωρείς συνωμοσίες. Και ό,τι έλεγαν η μία πλευρά ήταν το σωστό, το κανονικό. Και ό,τι έλεγε η άλλη πλευρά, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η γενικά οι φορείς, ήταν το κακό. Το πιο λυπηρό, είπαμε απ' όλα, είναι ότι δεν πήγε να τη στηρίξει ούτε ένας από τους συγγενείς των θυμάτων. Το αμέσως επόμενο λυπηρό, έτσι, θεματάκι που διακρίνω εγώ, είναι ότι η κυρία Καριστιανού ονειρευόταν χθες μια συγκέντρωση σαν τη συγκέντρωση του Συντάγματος για τα Τέμπη, που μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Πριν από περίπου 15 μήνες ήταν αυτό, έτσι. Και μάλλον χθες, όχι απλά θα έπεσε από τα σύννεφα, ακόμα πέφτει.

Λοιπόν, βλέπω ότι μου στέλνετε μηνύματα διάφορα για την κυρία Καρσιανού και ο Βαγγέλης έχει διαλύσει μερικά και είναι έτοιμο να μου τα διαβάσει τώρα. Στείλε όσα θες, δεν έχω πρόβλημα. Στείλε όσα να είναι, δεν με νοιάζει. Θα τα πούμε όλα εδώ πέρα, γιατί τα λέμε όλα.

0: Και όσο εμείς λέμε εδώ πέρα για την κυρία Καριστιανού, μου στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι και μου λένε τι γίνεται με το Πασόκ, ρε φίλε. Λέω τι να γίνει, παιδιά. Εντάξει, βλέπουμε τη διεύρυνση εδώ που γίνεται. Βλέπουμε ότι το... μετά το ΣΥΡΙΖΑ που μπήκε στο Πασόκ. Ξέρεις, πρώτα έφυγαν από το Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από το ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στο Πασόκ. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν ξεφύγει τελείως. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, μέσα στο Πασόκ τώρα υπάρχει κι άλλος δάχτυλος, έτσι. Υπάρχει κι άλλο πηγαδάκι. Και είναι το πηγαδάκι του. Πώς το λένε, του ΜΕΡΑ25. Λοιπόν, γιατί η πρώην βουλευτής, η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου, αλλά και η πολιτεύτρια Εύα Αμπάζη, εντάσσονται στο κόμμα του Πασόκ. Να σας πω ότι πριν από λίγο καιρό είχε μπει η πρώην βουλευτής του ΜΕΡΑ25, η κυρία Μαρία Πατζίδη, η οποία είχε βγει και πολύ εύκολα στην Ανατολική Αττική. Και έχει πάει και αυτή στο Πασόκ. Έχει αναλάβει και ένα τομέα. Θα σας πω για την κυρία Πατζίδη, έχει ιστορία από πίσω. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το κόμμα Πασόκ αποκτάει πτέρυγα βαρουφάκι. Άμα έχει τρία άτομα, τέσσερα εκεί πέρα. Και για να μην το λέμε έτσι απλά, να σας θυμίσω εγώ ποια ήταν η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου. Θέλετε. Θέλετε, εσύ θες. Σ' αρέσουν αυτά, έτσι. Σ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου, λοιπόν, έχει κάνει έτσι προεργασία. Καλή.
1: Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ένα κλίμα πολιτικής αλλαγής, ας πούμε τώρα.
2: Ναι, υπάρχει. Να το δω. Το βλέπω στη διεύρυνση.
3: Θα φτάσουμε στο τέλος να αστειώνουμε και ανθρώπους. Αδέσποτους.
4: Υπάρχουν που είχαν άλλες επιλογές στο παρελθόν, κυρίως όμως οι άνθρωποι που είναι άνθρωποι των επιστημών.
3: Το ΜΕΡΑ25 είναι υπέρ των εμβολιασμών. Όμως, σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα, όχι. Ο φράχτης θεωρούμε ότι είναι ένα φαραωνικό έργο. Προτείνουμε την κατάργηση του ληστρικού ειδικού φόρου κατανάλωσης, να εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ. Εμείς προτείνουμε κοινωνικοποίηση των μέσων ενημέρωσης.
5: Διεύρυνση που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Η διεύρυνση.
5: Εσάς σας αφορά.
3: Δεν γίνεται με γυρολόγους. Αυτό το σενάριο.
0: Αυτό. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Γιανακόπουλου πάντως. Είναι ο πρώτος βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που ζήτησε να στηρωθούν αδέσποτοι άνθρωποι. Όχι, αυτό το άκουσες. Να στηρώσουμε ανθρώπους. Είπε να στηρωθούν ανθρώποι, αδέσποτοι. Υπάρχουν αδέσποτοι άνθρωποι. Ποιος εννοεί? Εννοεί αυτούς που είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια, το σκεπτικό δεν μπορώ να καταλάβω. Να εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ, δηλαδή να πάει στην εθνική. Ε? Να γίνει. Πώς το εννοεί, δηλαδή, να εθνικοποιηθεί? Είναι άλλο να πει η ΔΕΗ? Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ θα το ξαναπώ πάντως, γιατί όταν είχατε τον κύριο Αρδουλάκη εδώ πέρα τότε στην γιορτή που είχε γίνει εδώ με τα ποδοσφαιρικά σωματεία του Ηρακλείου, του το είχα πει. Πρόσεχε λίγο τη διεύρυνση. Μου λέει ποιος εννοείς. Του είπα εγώ 2-3 ονόματα. Ο Αρδουλάκη, εγώ το συμπαθώ, το ξέρεις. Πέρα από τα άλλα. Αλλά του είχα πει και 2-3 ονόματα. Δηλαδή, του λέω πρόσεχε ειδικά αυτόν. Αυτό είναι άστα να πάνε. Του το είχα πει στα ίσια, γιατί ξέρω. Ξέρω. Και την κυρία Πατζίδη την ξέρω. Πολύ καλά. Και την κυρία Γιανακόπουλου ξέρω. Τη σέβομαι πάρα πολύ, κύριε Γιανακόπουλου. Μπορεί να μην δέχομαι όλα όσα λέει, αλλά έχει επιχειρήματα πάντα. Πάμε. Και είναι και η μόνη που μίλησε για γυρολόγους. Έτσι. Οπότε είναι το σήμα κατευθείαν. Εντάξει. Του τι Πασόκ θέλουμε. Θέλουμε ένα Πασόκ αυτό το παλιό, το καλό, το ορθόδοξο, παιδί μου. Δεν θέλουμε το Πασόκ της Αδαμοπούλου που λέει να στυλωθούν οι άνθρωποι. Όχι, ρε φίλε, δηλαδή κάθομαι και ακούω μερικές φορές αυτές τις παπάντζες που λένε και τρελαίνομαι και. Επειδή λέω για παπάτσες να μου έρχονται και τα μηνύματα τώρα, μου στέλνει και άλλος φίλος και άλλα πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, να το παίξουμε, να μην το παίξουμε, δεν ξέρω εσύ τι λες. Φορά παρτίδα σε, δεν σε νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι για τον. Πώς το λέει, είναι για τον Μουτσάτσου, είναι για την Καριστιανού. Λοιπόν, εύκολο να το καταλάβεις τι θα πει. Ακούστε.
6: Διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες.
0: Θα κυβερνήσει τη χώρα γιατί παρακολούθησε πολλούς blogger, εξειδικευμένους blogger και twitteράδες. Ελλάδα. 2026. Τι ζούμε, ρε φίλε. No, Πού αριστερά και τον έζη, γουαβά, θα το πάω αίμα, τέρμα, τέρμα, τέρμα, θα το πάω αίμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Η κυρία Μουτσάτσου βγήκε από εσά στι κάμερε εχθέ να μιλήσει και να πει ό,τι ήταν να πει. Και ξαφνικά τη λένε πώ θα βοηθήσετε στο κόμμα, ή θα πάω με του Twitterάδε που έχω εμπειρία, του πρώην Twitterάδε, όχι καν Twitterάδε τώρα, έτσι. Τι εννοεί Twitterάδε, εννοεί τα τρολ. Ναι, εσύ τι πιστεύει. Οι πρώην Twitterάδες, δηλαδή τι ήταν, ήτανε κάποιοι που κάνανε επάγγελμα το Twitter και έχουν φύγει από το Twitter τώρα και είναι εκτός και κάτι κάνουνε. Τι κάνουνε. Και τους blockers. Οι blockers λέει και, α, και το πιο σημαντικό από όλα, δηλαδή εντάξει, ντροπή μας που κάνουμε και τα λέμε αυτά, η κυρία Μουτσάτσου είπε ότι, ότι έχει παρακολουθήσει την ειδησιογραφία από το εξωτερικό. Άρα, δηλαδή, άμα παρακολουθείς την ειδησιογραφία μέσα από τη χώρα σου, δεν έχεις καλή άποψη, δεν έχεις καλή αντίληψη. Ενώ αν την παρακολουθείς από το εξωτερικό, την εκλαμβάνεις αλλιώς. Σου έρχεται, ρε παιδί μου, πιο φυτευτή με στο μυαλό, την καταλαβαίνεις καλύτερα και προχωράς. Έτσι, ναι, αυτό. Βέβαια, μου έχουν στείλει και ένα άλλο βιντεάκι που αμφιταλαντεύω αν πρέπει να το παίξω ή όχι. Αλλά δεν το λέω εγώ, έτσι. Το λέει ένας άλλος κύριος. Και λέει. Για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσουμε την Καριστιανού. Ένας είναι ο λόγος. Και αυτό έχει να κάνει με το όνομά της.
7: Είμαι αγρότης, ποιητής.
8: Ήρθατε σήμερα εδώ.
7: Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Μαρία λέγα την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι όλη λόγος. Ο Έλλη Λόγος είναι η έφορη ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε αυτή η ιερά γη των προγόνων να μην κοίταται ορφανή και των άναυρων τίτλων στοιχειωμένων. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
8: Θα είστε υποψήφιος?
7: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος.
0: Ευτυχώς. Στο τέλος, αναγαλίαση ψυχής. Θα είστε υποψήφιος και εκεί που περιμένεις να πεις, να ακούσεις το ναι και να πεις, όχι Παναγία μου τι μας βρήκε. Παναγία είπα. Σώστεσαι γιατί λέει, όχι δεν θα είμαι υποψήφιος. Οπότε γλιτώσαμε. Αγρότης και ποιητής. Τίποτα κακό σε αυτό. Αλλά να ψηφίσουμε Καριστιανού γιατί η Παναγιά λέγανε και τη Μαρία. Μαρία λέγανε και την Παναγιά. Μαρία λέγανε και σένα. Το ξέρεις αυτό. Το τραγούδι. Μαρία λέγανε την Παναγιά. Πώς το λέγε. Μαρία λέγανε και σένα. Και ανέβηκα στα, στα δέντρα και έπεσα από ένα άστα. Πάντως αν το πάρει στα σοβαρά, είναι ένα σοβαρός λόγος. Δηλαδή να ψηφίσει τη Μαρία Καριστιανού επειδή και την Παναγία τη λέγανε Μαρία. Άρα κάτι κοινό έχουν. Το όνομα. Τώρα αν έχουν και τη χάρη και όλα αυτά. Είναι ντροπή και μόνο το συζητάμε. Έτσι το έχει καταλάβει. Λοιπόν, κοίτα, τώρα θα γίνω Μητσοτάκης, έτσι. Λοιπόν, ήμουνα στο συνέδριο. Το παρακολούθησα όλο. Δημοσιογραφικά. Λοιπόν, κάθεσε τώρα και λες. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και σου λέει. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο το πρωί. Όταν θα μας καλέσουν για μια δύσκολη κατάσταση. Ελπίζω να μην το σηκώσει αυτός που λέει για τη Γαία. Έτσι και για την Παναγία. Γιατί φαντάζεσαι τώρα πάνε να σηκώσει τον τρόπο και να πεις όχι Παναγία μου, κάνει να μην είναι οι Τούρκοι να μπαίνουν σε κανένα νησί και να το σηκώσεις. Έχεις από τη μία την Κατερίνα Μουτσάτσου η οποία θα βγει γιατί έχει μελετήσει τους blockers και όλα τα συναφή και τους twitteράδες και θα μπορέσει να βοηθήσει τη χώρα. Μέσω αυτή τη μεγάλη εμπειρία που έχει από μπλόκες και αυτά. Και λες τώρα τι να τον κάνει στον Άδωνη, τι να τον κάνει στον Παπαστεργίου, τον Δημήτρη, που έχει τόσα. Ο μηχανικός, ο οποίος έχει κάνει την ψηφιακή αυτή μεταρρύθμιση τη χώρα, που έχουμε τον gov.gr στο κινητό μας, που έχει κάμερες που πιάνουν όποιον παραβάτη περάσει με κόκκινο, που πάει να χτυπήσει τα παιδιά μας. Άμα το συγκρίνει, αυτή η σύγκριση, δηλαδή να συγκρίνει τον Δημήτρη Παπαστεργίου με την Κατερίνα Μουτσάτσου, ναι, είναι τραγικό να το συγκρίνει, έτσι. Η μία θα ρωτάει τους μπλόκερ, ο άλλος θα ρωτάει την επιστημοσύνη του. Εντάξει, διαλέξτε και πάρτε παιδιά. Ψήφος είναι, μπαίνει μέσα στην κάλπη, την καταμετρούν και βγαίνει αποτέλεσμα. Τώρα, αν εσείς θέλετε να ψηφίσετε τον αγρότη ποιητή, να σας φτιάχνει εκεί τις ντοματούλες, τα γκουράκια, τις μπελτζανούλες στον κήπο και να σας πετάει και ένα ποίημα, έχει καλώς. Γιατί άμα πας από την άλλη μεριά στη Δόμνα Μιχαηλίδου που έχει καμιά δεκαπενταριά διδακτορικά και πτυχία, και άμα τα πλώσει κάτω περπατάνε και σκεπάζονται όλοι οι βουλευτές της Βουλής, προτιμάς τον αγρότη ποιητή για να σου βγάλει ντομάτα με ποίημα. Και όχι τη Δόμνα Μιχαηλίδου που έχει το know-how και μπορεί να κάνει πράγματα και για τα παιδιά μας.

Και μου στέλνει τώρα ένας φίλος και μου λέει: είπες προηγουμένως για το Βαρουφάκη, είπες για την πτέρυγα, λέει Βαρουφάκη στο Πασόκ. Ντροπή σου, μου λέει, έσχος. Δεν γίνεται να τα λες αυτά. Ειδικά όταν το στέλεχος κυρία Πατζίδη λέει: μας έχει δείξει τα δείγματά της και γιατί έφυγε από το Πασόκ. Μάλλον εννοείς γιατί έφυγε από το Βαρουφάκη. Έτσι, γιατί στο Πασόκ είναι ακόμα. Για να καταλάβετε λοιπόν τι έχει γίνει, όταν έφυγε από το ΜΕΡΑ25 υπήρχαν κάποιες καταγγελίες. Εντάξει. Και επειδή έχω συζητήσει μαζί της και ξέρω πράγματα και πράγματα, δεν θα σας τα πω εγώ. Άμα θέλετε να τα πει αυτή μια συνέντευξή της όταν θα βγει κάποτε, αλλά δεν έφυγε καλά. Θυμάστε εκείνη την περιβόητη σκηνή που ήταν μέσα σε ένα καμαρίνι η κοπέλα και. Φωτόν, ξέρω, πρέπει να πάει στη Βουλή στο δωμάτιο. Ένα δωμάτιο που έχουν και στη Βουλή για όλα τα κόμματα. Και μπήκε μέσα ο Κλέον Γρηγοριάδης και ξαναχνίνεται. Το θυμάστε. Φοβερή σκηνή. Ω το οποίο ο παιδί μου αυτό είχε την άνεση να κρίνεται μπροστά σε όλο τον κόσμο, ξέρει. Το έχει συνηθίσει από τι σειρέ. Δεν ξέρω το να πεζόταν κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω να πεζόταν. Γιατί άμα πεζόταν, δεν θα ήταν τσαντισμένη η κυρία Πατζίδη. Έτσι. Αλλά το ότι γδύθηκε μπροστά τη τόσο άνετα, το θεωρεί και λίγο σεξουαλική έτσι. Όχι καλή συμπεριφορά. Πώ να το πω άλλο. Και επιστρέφουμε λοιπόν και βλέπουμε τώρα εκεί τον κύριο, πώς το είπαμε τον κύριο χθες, Φούκα, Φουδούκα, κάπως. Λοιπόν, ο Καημένιος απέτυχε. Δηλαδή είχε μια δουλειά να κάνει για την Καρσιανού, να τους μαζέψει κόσμο, να τους πάει από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Δεν το κατάφερε. Μου στέλνει μήνυμα τώρα ένας συνάδελφος, πολύ καλός συνάδελφος, και μου λέει: ρε Νικόλα, όπως το πες, περίμενε 1 εκατομμύριο κόσμο και πήγανε 1000. Το ένα της χιλής που λέμε, αυτό είναι, ξέρεις. Λοιπόν, αυτό είναι. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Η κυρία Μαρία Νεγρεπόντη πριν από λίγο. Εντάξει παιδιά, αυτό που ζούμε δεν υπάρχει έτσι. Δηλαδή αυτοξευτελίζονται πριν γίνει οτιδήποτε. Βγήκε η κυρία Νεγρεπόντη λοιπόν στον Νίκο Βαγγελάτο πριν από λίγο και επικαλείται τον Epstein για επιστροφή στην δραχμή. Μη με ρωτήσεις πώς και τι, δεν το είδα. Μου το στείλα μήνυμα. Μου λένε: βγήκε η κυρία Μαρία Νεγρεπόντη στον Νίκο Χατζηνικολάου, όση ώρα εσύ κάνεις εκπομπή. Μαρία Νεγρεπόντη δεν λιβάνει, να το πω σωστά. Και επικαλέστηκε τον Epstein για επιστροφή στη δραχμή. Δηλαδή. Πώς θα το συνδυάσω αυτό, όχι, πες, δηλαδή πες ότι σου βάζω εγώ αυτή τη στιγμή πώς να σου πω, μια πρόκληση. Σου λέω. 150 ευρώ, αν μου ενώσεις την επίκληση στον Epstein και την επιστροφή σε δραχμή. 150 ευρώ. 200. Φόραξε τη ζέτα, 250. Ανεβαίνει το. Παιδιά, λοιπόν, το βρήκαμε. Στα επόμενα 5-10 λεπτά στείλτε μου 6932-907-898. Πώς μπορεί να κολλήσει αυτά τα δύο. Δεν άκουσα τη συνέντευξη του Χατζηνικολάου, γιατί μπορεί να έχει πει κάτι. Οπότε θα κερδίσετε 100 ευρώ όποιος μου το ενώσει και μου πει. Πώς μπορεί να βγει από τον Epstein που κατηγορήθηκε για όλα αυτά τα σκάνδαλα στην Αμερική με την επιστροφή στη δραχμή. Μόνο με έναν τρόπο. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο. Λοιπόν, 100 ευρώ ποιος μου το ενώσει. Πάμε.

Λοιπόν, μου λένε πες κι άλλα, πες κι άλλα, πες κι άλλα. Δεν μπορώ να πω άλλα, παιδιά. Δηλαδή, όταν βλέπεις τέτοια πράγματα. Εντάξει, και μόνο η φάτσα της κυρίας Νεκρεπόντι να μιλάει στον Ευαγγελάτο για τον Επστάιν. Λοιπόν, μου στείλανε κάποια μηνύματα και μου λένε ότι είναι αποθυμένο ο Επστάιν και γι' αυτό θέλει να πάει σε δραχμή. Μου έχουν πει και το άλλο, ότι ό,τι έκανε ο Επστάιν θα μας το κάνουν εμάς αν δεν πάμε σε δραχμή. Βέβαια, υπάρχει και το ανάποδο μήνυμα. Ό,τι έκανε ο Επστάιν θα μας το κάνουν εμάς αφού μπούμε σε δραχμή. Κολλάνε αυτά τα δύο. Εκατοστάρικο δεν έχετε κερδίσει ακόμα. Δεν έχω, ξέρεις, δεν έχω πέσει ακόμα στο καλό καλό, ρε παιδί μου. Εσύ έχεις ένα καλό να στείλεις. Θα στείλεις, δεν μπορεί. Εντάξει, αυτό είναι πρόκληση τώρα. Μου στέλνετε μήνυμα και μου λέτε για τον Μάριο Ηλιόπουλο της ΑΕΚ που πήγε στο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και το είπε λέει ο Μητσοτάκη σε ένα παιδάκι στη Σπάρτη. Ωραία. Και μου το λέτε, με προκάλετε. Τώρα θα το πω έτσι. Εντάξει, θα το πω. Συναντήθηκε λοιπόν που λέει εκεί στη Σπάρτη που είχε πάει χθες ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ένα παιδάκι που φόραζε για την μπλούζα της ΑΕΚ. Και του λέει, το ξέρεις ότι έχω ραντεβού με τον πρόεδρό σας, λέει, με στο Μαξίμου. Και τι θέλεις, λέει, να του μεταφέρω. Και του λέει το παιδάκι, μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, λέει, θα το πω. Πρέπει να το πω. Λοιπόν, μου έστειλε ένας φίλος τώρα. Εντάξει, και άκουγα δεις κάτι. Στον Ντοστογεύσκη έχω βρει και εγώ μερικά πράγματα τα οποία μου αρέσουν. Έτσι. Τσέχοφ δεν το έχω πολύ έτσι. Μόνο λίγο με το θέατρο ότι είχα. Αλλά με τον Ντοστογεύσκη έχω κάτι καλά. Αγαπημένος με εμένα είναι ο Νίτσε. Για να ξέρετε, έτσι, άμα θέλει να ξέρετε. Οπότε μην μου στέλνετε τον Ντοστογεύσκη, είναι πολύ ρώσικο για μένα. Εντάξει, έχει ωραίες ατάκες, παιδί μου. Έχει κάποια ωραία αποφθέγματα τα οποία. Ο Ντοστογεύσκη είχε έτσι ένα άλλο. Πώς να σας το πω. Ένα άλλο σκεπτικό, ρε παιδί μου. Πολύ διαφορετικό. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, κολλημένος τελείως με αυτή την. Πώς το λέγανε, δεν το θυμάμαι τώρα. Το έλεγε ο Τολστόι αυτό. Με την Περεστρόικα, ρε παιδί μου, δεν είχε πολλά. Αλλά ήταν κολλημένος προς τα εκεί. Οπότε, ξέρεις. Βέβαια, οι Ρώσοι είναι όπως και εμείς έχουμε κάποιους από παλιά που δεν τους πολύ γουστάρουμε, αλλά τους αναφέρουμε γιατί είναι ιστορικοί. Έτσι. Και οι Ρώσοι τους έχουν θεούς λοιπόν. Και τον Ντοστογεύσκη και τον Τσέχοφ και τον Τολστόι και τα Μπολσόι. Μόνο τα Μπολσόι δεν πήγε χθες και Αγκαθιάνου εκεί. Τι να πω. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, έτσι. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Λοιπόν, έχει και Final Four σήμερα, έτσι. Ξεκινάει. Ολυμπιακός, τι είσαι. Πάω και είσαι. Καλά, μάλιστα. Θα σε γλεντάω από εδώ και πέρα. Τι θέλεις και το πες. Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι σας. Κανένα συγγενή θύματος των τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Καριστιανού. Καλά το είπες, Νίκο. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Ποιοι θα θέλαμε να μας κυβερνήσουν από εδώ και πέρα. Γι' αυτό έχεις, φίλε μου, τη δύναμη της ψήφου, για να αποφασίσεις εσύ ποιος θες να κάνει κουμάντο στη χώρα. Ή ποιος θέλεις. Πάντως δεν θέλει σίγουρα να πάει στον αναφόρο αυτός, έτσι, θέλει να ανοίξουμε κουβέντα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Να κάνετε αυτά που γουστάρετε με αυτούς που γουστάρετε. Και μην κάνετε εκτόσεις σε ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά σας μόνο και μόνο για να σας προκαλούν νεύρα προβλήματα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

0: ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.

Γεια τους, καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκη. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή λοιπόν 22 Μαΐου 2026. Φτάνουμε στο τέλος εσείως και αυτής εδώ της εβδομάδος, τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, έτσι. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 7 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 35 λεπτά. Ενώ από ό,τι βλέπω στο εορτολόγιο σήμερα γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Μαρτύρων λοιπόν Εμιλίου και Κάστου σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε αυτό το υπέροχο όνομα Εμίλιος. Πάντα μου άρεσε αυτό το όνομα Εμίλιος και Εμιλία στο θηλυκό του. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 22η ημέρα του Μάη είναι η μέρα αγοράς, λέει, πίτσας με bitcoin, η παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, καθώς και η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμη και να οδηγήσει στο θάνατο τη μητέρα και το έμβριο εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η προεκλαμψία τι είναι? Είναι μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Ξεκινά συνήθως το δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εκλαμψίας, επιληπτικές κρίσεις δηλαδή, νεφρικής ανεπάρκειας, συνδρόμου HELP, καρδιακής ανακοπής, αποκόλλησης του πλακούντα, πνευμονικού ειδήματος και άλλων επιπλοκών. Σε σοβαρές περιπτώσεις οι επιπλοκές της προεκλαμψίας μπορεί να αποβούν μοιραίες τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο. Η προεκλαμψία επηρεάζει το 2 έως 8% των ακυήσεων παγκοσμίως και προκαλεί τον θάνατο σε σχεδόν 76.000 μητέρες και 500.000 μωρά κάθε χρόνο. Τα ακριβή αίτια της είναι άγνωστα, αλλά υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη διαταραχή. Ιστορικό προηγούμενης υπέρτασης, προηγούμενο οικογενειακό ιστορικό προεκλαμψίας, παχυσαρκία, διαβήτης, νεφρική νόσος, πρώτη εγκυμοσύνη, πολύδημη εγκυμοσύνη και μεγαλύτερη ηλικία της μητέρας. Τα σημάδια της προεκλαμψίας εκτός από την υψηλή αρτηριακή πίεση περιλαμβάνουν πρίξιμο του προσώπου και των χεριών, έντονο πονοκέφαλο, αύξηση του βάρους πάνω από ένα κιλό σε μία εβδομάδα, ναυτία μετά την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, αλλαγές στην όραση και λαχάνιασμα, αγκομαχητό ή δυσκολία στην αναπνοή. Η μόνη θεραπεία για την προεκλαμψία είναι ο τοκετός, αν και τα συμπτώματα συνήθως συνεχίζονται και κατά την περίοδο μετά από αυτόν. Ωστόσο, όταν δεν είναι πολύ σοβαρά τα συμπτώματα, ο πρόωρος τοκετός συνήθως αποφεύγεται. Ανταυτού, η μητέρα παρακολουθείται στενά για την πρόληψη της εκλαμψίας και άλλων επιπλοκών, μερικές φορές σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας καθιερώθηκε το 2017 από μια ομάδα οργανώσεων μητρικής υγείας από όλο τον κόσμο. Το θέμα της εναρκτήριας Παγκόσμιας ημέρας προεκλαμψίας ήταν να είστε προετοιμασμένες προτού χτυπήσει ο κεραυνός και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τις έγκυες να προσέχουν τα σημάδια και τα συμπτώματα της προεκλαμψίας και να επικοινωνούν με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που παρουσιάσουν κάποιο από αυτά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Παγκόσμιας Υγείας, το 99% όλων των θανάτων που σχετίζονται με την προεκλαμψία παρουσιάζεται σε χώρες χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος, οπότε ένας από τους στόχους της Παγκόσμιας ημέρας προεκλαμψίας είναι η εδραίωση των διεθνών προσπαθειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προεκλαμψία και τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σε αυτές τις χώρες.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, η οποία καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοπικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1/3 της πανίδας από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα καρέτα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι. Λιγάκι παρακάτω όμως, πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1955, όπου σαν σήμερα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Χαρίλαος Ξενοφόντος, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Armitage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. 1963 και σαν σήμερα, δολοφονική επίθεση σημειώνεται στην Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 ημέρες αργότερα. 1967 και σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπιση στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 και σαν σήμερα αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1992 και σαν σήμερα ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. 2016 και σαν σήμερα υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δις ευρώ. Την ίδρυση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τον Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Διόρθωσης καταψηφίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθησε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Και θα ολοκληρώσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1825 έφυγε από την ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα βεβαίως της ελληνικής επανάστασης.

δούμε τον καιρό. Άστατος λέει ο καιρός σήμερα. Να δούμε σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται σήμερα Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και Βαθμία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24, στην Δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αρχικά αίθριος ο καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες και στην Δυτική Πελοπόννησο το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σε Κυκλάδες και Κρήτη, αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, έως ότου ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημείο, ρελάτε να περάσουμε στο politika.gr, να μπούμε στο site μας και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του σε τίτλους αρχικά. Στην συνέχεια θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας και θα σας παρουσιάσουμε τις τελευταίες ειδήσεις. Παγνή, τρίχρονη νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε όλο το σώμα. Εγκληματική ομάδα σε Βορίζια και Αμάρι, απολογούνται ο 43χρονος και τα δύο ανήψια. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Τρόμος για 22χρονη μετά από απειλές του πρώην συντρόφου. Την έσωσαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο. Συνελήφθη ο 24χρονος με μαχαίρι. Στον Ισαγγελέη 19 συλληφθέντες για δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις. Επίθεση από ομάδα νεαρών δέχτηκε Άγγλος στα μάλια. Τον χτυπούσαν σε όλο το σώμα. Επίθεση Θάνου Πλεύρη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δομή μεταναστών. Η πολιτική όχι σε όλα, δεν ταιριάζει σε κάποιον που φιλοδοξεί να κυβερνήσει.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Όπως σας είπα, τώρα αρκεστήκαμε μονάχα σε κάποιους από τους τίτλους. Ως το επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι και θα δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις που τώρα ακούσατε λίγο πιο αναλυτικά αυτήν την φορά. Φτάνουμε λοιπόν στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της σημερινής μας εκπομπής, οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο, επιστροφή στα δικά μας, επιστροφή στην εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολίτικα.gr λοιπόν για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του Πολίτικα.gr, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέτη 107,7. Ξεκινάμε με ένα άρθρο του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη, το οποίο άρθρο αφορά σε μία τρίχρονη που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε όλο το σώμα. Το σοβαρό περιστατικό στα Χανιά μετά την διακομιδή μικρού κοριτσιού σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των αρχών προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το κοριτσάκι έχει υποστεί κακοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 9:30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν το παιδί βρισκόταν σε παιδική χαρά μαζί με τη μητέρα του και συγγενικά πρόσωπα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε σπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων. Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών έκαναν λόγο για σοβαρή κατάσταση, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το παιδί έφερε εγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη νοσηλεία. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, καθώς το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζει την διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό κορίτσι κατέληξε με τόσο σοβαρά τραύματα. Πρώτο μέλημα όλων αυτή τη στιγμή είναι η πορεία της υγείας του παιδιού, το οποίο νοσηλεύεται, όπως είπαμε, στο Παγνί, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αλλάζουμε θέμα. Θύμα επίθεσης υποστηρίζει ότι δέχτηκε Άγγλος στα μάλια. Το επεισόδιο εκτελήθηκε την Τετάρτη όταν ένας 25χρονος Έλληνας μαζί με άλλους άνδρες κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον 30χρονο Άγγλο χτυπώντας τον με πόδια και χέρια σε όλο το σώμα. Μετά το περιστατικό ο 25χρονος συνελήφθη.

Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη και εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 61. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάναβης, 112,7 γραμμάρια κοκαίνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, 33.715 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης και κάναβης, σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, μέλη εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων, καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από πολύμινη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, από την ασυνδυαστική αξιολόγηση των δεδομένων που προέκυψαν, καθώς και από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, καταδείχθηκε η ύπαρξη δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, η δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, ενώ κοινό στοιχείο των δύο εγκληματικών ομάδων αποτελούσε βασικό μέλος, το οποίο λειτουργούσε αφενός ως κύριος προμηθευτής ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών της πρώτης εγκληματικής ομάδας και αφετέρου είχε και ενεργό ρόλο στην δεύτερη, τόσο στην προσπάθεια προμήθειας όσο και στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πιο αναλυτικά, ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι τα βασικά μέλη της χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως καβάτζες, καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους, στους οποίους αποθήκευαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που παραλάμβαναν από το κοινό μέλος. Ακολούθως, για να πετύχουν το σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής ιδιόκτητα οχήματα, καθώς και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον 108 αγοραπολισίες ποσοτήτων κοκαίνης και κάναβης σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι 33 έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Αναφορικά με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, διαπιστώθηκε ότι το κοινό μέλος αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών στα άλλα δύο μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένος με την καθοδήγησή τους για την από κοινού κατά περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης, στους τελικούς χρήστες με σκοπό το παράνομο οικονομικό τους όφελος. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 30 αγοραπολισίες ποσοτήτων σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων και τα 30 έχουν ταυτοποιηθεί. Σημειώνεται ότι δύο συγγενικά πρόσωπα του κοινού μέλους των εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία, τον συνέδραμαν κατά περίπτωση στην απόκρυψη ποσοτήτων κοκαίνης, χρηματικών ποσών, καθώς και ειδών συσκευασίας και επιμερισμού. Εκτιμάται ότι το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας για την διακρύβωση της παράνομης δραστηριότητας των όσων αναφέραμε, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ, κατά την οποία δύο από τους κατηγορούμενους, με τη συνδρομή ακόμη 8 κατηγορούμενων, φέρεται να δήλωναν ψευδός αριθμό εγωπροβάτων, προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατήχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε πνημιοστάσια, καθώς και τοποθέτηση ενωτίων με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης εν ώψη επικείμενου έλεγχου από αρμόδιους ελεγκτές. Συνολικά, κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 26 έρευνες σε οικίες, μνημειοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 5.203,8 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης,

αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Το πράσινο φως αποφυλάκησης του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη έδωσε η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης. Είχαν να προηγηθεί 4 απορριπτικές απαντήσεις, ενώ η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Και στην τελευταία αίτησή του η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτησε. Ωστόσο, ο Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη, προχώρησε σε έφεση, με το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά να του ανοίγει την πόρτα της φυλακής περίπου ένα χρόνο νωρίτερα από τη λήξη της ποινής του. Σημειώνεται ότι οι πολυσοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής τους. Η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς. Κατά συνέπεια, επρόκειτο να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Πλέον στην αφυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.

διεθνή είδηση πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο. Ρούμπιο, η Κούβα είναι απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπόνοιες για επέμβαση, αλλά Μαδούρο. Η Κούβα αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και η πιθανότητα επίτευξης ειρηνικής συμφωνίας δεν είναι μεγάλη. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι πολίτες της Κούβας έχουν βιώσει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και έλλειψη τροφίμων τους τελευταίους μήνες. Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έρχονται μόλις μία ημέρα αφού του ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο στον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο σε σχέση με την κατάρριψη δύο αεροσκαφών το 1996 που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο Αμερικανών υπηκόων. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προτιμά μία διπλωματική λύση. Τόνισε όμως ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύσει την χώρα του από οποιαδήποτε απειλή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, κατηγόρησε τον Ρούμπιο για ψέματα και δήλωσε ότι το νησί δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, εχθές Πέμπτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η διπλωματία παραμένει η προτίμησή μας όσον αφορά την Κούβα, αλλά πρόσθεσε πως απλώς είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ξέρετε, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, δεδομένου του ποιον έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι μεγάλη. Ο Ρούμπιο κατηγόρησε επίσης την Κούβα ότι είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή. Κάτι που ο Ροντρίγκες αρνήθηκε κατηγορηματικά σε μία ανάρτησή του στο X.

0: Πάντως, ένα από τα ερωτήματα που θέτουν διεθνή ΜΜΕ, όπως το CNN, είναι αν ο Τραμπ επιδιώκει να εξηλαιωθεί στην Κούβα μετά την αποτυχία του να επιφέρει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Ρούμπιο, η Κούβα είναι απειλή για τη ΣΥΠΑ. Ψάχνει ο Ουάσιγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας? Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε ακόμα σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Politica 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία

συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. www.γιατίκουλε.gr. Τώρα
1: και στο διαδίκτυο.
0: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

0: Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, σε αυτό το μέρος της εκπομπής μας έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Χαρά Φραγκάκη. Η Χαρά η Φραγκάκη είναι παιδιατρική λογοθεραπεύτρια, με την οποία θα μιλήσουμε για ένα workshop το οποίο ετοιμάζει και που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχει τον τίτλο «Εμπειρία στη φύση». Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες, Χαρά. Θα μας επιτραπεί ο Ενικός, γιατί γνωριζόμαστε, έχουμε έτσι αυτή την επαφή. Είσαι και νεαρή σε ηλικία, οπότε δεν έχουμε λόγο να κρατήσουμε τις τυπικότητες του πληθυντικού, σωστά?
1: Σωστά, ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αγάπη μου. Χαίρομαι πολύ που είμαι εκεί μαζί σας, μα... μπορέσω και εγώ με τον τρόπο μου έτσι να ενημερώσω και να αναφέρω στον κόσμο κάτι πολύ όμορφο που έτσι έχω φτιάξει και θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου. Είναι ένα workshop που το έχουμε ονομάσει «Εμπειρία στη φύση» και ο λόγος είναι γιατί θα είναι στη φύση. Mm-hmm. Απευθύνεται σε παιδάκια από 18 μηνών έως 12 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι βιωματικό. Θα έχει τρία σκέλη. Το πρώτο μέρος θα είναι μαγειρική, θα είναι workshop μαγειρικής, στο οποίο θα γίνει στον υπηκό όμιλο Ηρακλείου, όπου έχει ένα έτσι πολύ όμορφο μέρος εκεί και μια μινωική αυλή συγκεκριμένα. Και με τα παιδάκια θα φτιάξουμε κάτι πιτάκια, τα οποία τα έχουμε πάρει από αυτό που έκαναν τότε οι Μινωίτες στην Κρήτη. Έφτιαχναν πίτες όπου έπαιρναν υλικά από τη γη, όπως είναι το σιτάρι, το μέλι, το λάδι, τα βότανα. Και κάπως έτσι λοιπόν και εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτό το πράγμα για να ξαναέρθουμε και να έρθουμε και λίγο πίσω στο τι
0: πίσω
1: έκαναν τότε.
0: Πίσω στο χρόνο. Στα παιδιά ούτως ή άλλως αρέσει πάρα πολύ να πλάθουν. Τους αρέσουν τα ζυμάρια, τους αρέσουν να ανακατεύονται στην κουζίνα, έτσι. Να πλάθουν κουλουράκια κλπ. Είπα, το ζυμάρι είναι ένα αγαπημένο υλικό για τα παιδιά, οπότε θεωρώ πως θα απασχοληθούν εκεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα φτιάξετε λοιπόν πιτάκια από ό,τι μου λες.
1: Mm-hmm. Θα φτιάξουμε πιτάκια και η μαγειρική είναι και κάτι θεραπευτικό και κάπως έτσι το έχω συνδέσει κι εγώ, γιατί πολλοί αναρωτιούνται λογοθεραπεία και workshop μαγειρικής πώς. Για να μπορείς να εκτελέσεις μία συνταγή πρέπει να ακολουθήσεις μία ακολουθία, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Και πέρα από αυτό, πολλές φορές, αν σκεφτούμε και εμείς τον εαυτό μας, όταν έτσι είμαστε πιεσμένοι και στρεσαρισμένοι, μπαίνουμε στην κουζίνα και δημιουργούμε.
0: Ναι, λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική.
1: Και η ζαχαροπλαστική.
0: Ξεχνιέσαι.
1: Mm-hmm. Ξεχνιόμαστε. Οπότε, το πρώτο σκέλος λοιπόν θα είναι αυτό, της μαγειρικής,
0: ναι,
1: όπου θα δοθούν συνταγές στα παιδάκια και παρέα με επαγγελματίες που θα μας δείξουν πώς θα εκτελέσουμε τη συνταγή, θα την κάνουμε όλοι μαζί. Μετά θα φύγουν τα παιδάκια από εκεί και θα πάνε παραδίπλα που έχει ένα δεντρόσπιτο και εκεί θα τους βρουν κάποια κασπότ που έχω αγοράσει και θα κάνουν κυπουρική, θα φυτέψουν βότανα.
0: Οπότε θα γίνουν μικροί κυπουροί, θα φυτέψουν βότανα μας λες. Σε γλαστράκια, ναι.
1: Σε γλαστράκια. Το κάθε παιδάκι θα μπορέσει να ζωγραφίσει το κασπό του, το γλαστράκι του, όπως εκείνο το θέλει. Και αφού τελειώσουν λοιπόν και από την Κυπουρική, θα τους πάρει η κυρία που έχει τον υπηκόμιλο.
0: Η Μαριάννα Γραμματικάκη.
1: Φαντάζομαι. Ναι, σωστά, η Μαρία είναι γραμματικάκι. Θα πάρει λοιπόν τα παιδιά και θα τους κάνει μία βόλτα εκεί στον περιβάλλοντα χώρο, θα τους πάει στο στάβλο, θα τους μιλήσει για τα άλογα, θα μπορέσουν τα παιδάκια να ταΐσουν το άλογα και να κάνουν ίσως και κάποια βόλτα με το πόνι. Αυτό θα είναι το workshop.
0: Που όπως είπαμε θα πραγματοποιηθεί στον υπηκό όμιλο Ηρακλείου την Κυριακή που μας έρχεται, 24 του Μάη, έτσι. Τα παιδιά τι ώρα θα πρέπει να είναι εκεί η Χαρά?
1: Λοιπόν, έχω δημιουργήσει, ξεκίνησαμε ένα group, αλλά το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλο και έγινα πάρα πολύ γρήγορα sold out. Οπότε το πρώτο γκρουπ θα έρθει στις 10 η ώρα, ώρα προσέλευσης, 10.30 αυστηρά ώρα έναρξης.
0: Ναι.
1: Και δημιούργησα και ένα δεύτερο γκρουπ για να μπορέσω έτσι να εξυπηρετήσω και τον υπόλοιπο κόσμο για να μην στεναχωρηθούμε. Θέσεις λοιπόν υπάρχουν για το δεύτερο γκρουπ.
0: Οπότε το πρώτο μας λες είναι κλεισμένο το πρωινό, άρα πάμε λίγο πιο αργά.
1: Πάμε λίγο πιο αργά και πάμε στο δεύτερο γκρουπ.
0: Το οποίο ξεκινά στις 2 το μεσημέρι.
1: Στις 2 το μεσημέρι, ναι.
0: Είναι η ώρα δηλαδή που υποδέχεστε τον κόσμο και ξεκινά...
1: Και ξεκινά στις 2.30.
0: Στις 2.30.
1: Ναι, θα δώσουμε λίγο χρόνο μέχρι να μαζευτούμε. Υπάρχει και μια διαδικασία να πάρει ο καθένας την ταυτότητά του. Θα δώσουν κάποιες ποδίτσες στον κλάστρι του, γιατί θα δώσουν και κάποια πραγματάκια για να μπορούν να εκτελέσουν εκεί τα station για να πάνε από το ένα στο άλλο. Οπότε έχει μια διαδικασία και θα καλό θα ήταν όλοι να είναι στην ώρα τους για την καλύτερη, ας πούμε, έτσι, ροή του work.
0: Λογικό. Mm-hmm. Μας είπες πως αυτό το workshop μπορούν να το παρακολουθήσουν από 18 μηνών παιδάκια έως 12 ετών. Φαντάζομαι τα μικρότερα με συνοδό, σωστά?
1: Τα μικρότερα με συνοδό, σωστά. Θέλουμε πολύ να έρθουν όμως και τα μεγαλύτερα οι γονείς, έτσι να γίνουμε μία παρέα. Και πολλές φορές αναρωτιούνται οι γονείς αν μπορούν να πάνε εκεί παραδίπλα, ας πούμε, να περάσουν και λίγο χρόνο με τον εαυτό τους, αλλά στο τέλος καταλήγουν να είναι μαζί μας, γιατί περνάμε πολύ όμορφα. Οπότε εμείς τους θέλουμε τους γονείς, γιατί αυτό το κάνω όχι μόνο για τα παιδιά, το κάνω και για τους γονείς, για να μπορούν έτσι επικοδομητικά να περάσουν χρόνο με το παιδί τους.
0: Ναι, σωστά. Και να συνδεθούν, γιατί η σύνδεση είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική. Η αλήθεια είναι πως οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι καθημερινά. Η δουλειά απορροφά όλη μας την ενέργεια και η καθημερινότητα, τέλος πάντων, που είναι πολύ απαιτητική. Οπότε πολλές φορές δεν βρίσκουμε χρόνο για να συνδεθούμε με τα παιδιά μας, για να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά μας, να τα φουγκραστούμε, να ακούσουμε τις σκέψεις τους κλπ. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βρεθούν οι οικογένειες μαζί και να βιώσουν αυτή την πολύ πολύ όμορφη εμπειρία στη φύση, γιατί η φύση από μόνη της είναι αναζωογονητική, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Όταν έρχεσαι σε επαφή με τα δέντρα, εγώ οπότε πάω και μου αρέσει πολύ, έχει πολλά λουλούδια, έχει δέντρα, ακούς τα πουλάκια, γαλινεύεις, είναι πολύ ήρεμα και θεωρώ ότι θα το εκλάβουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν εκείνη τη μέρα εκεί.
0: Χαρά, υπάρχει κάποιος τρόπος επικοινωνίας για εκείνους που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που θέλουν να ενταχθούν στο δεύτερο γκρουπ που, από ό,τι μας είπες, υπάρχει ακόμα διαθεσιμότητα στο γκρουπ που ξεκινά στις 2.30 το μεσημέρι?
1: Οι θέσεις είναι περιορισμένες και γίνονται με συμμετοχή, όπου πρέπει να μπουν στο site του Νέστη Χαρά.
0: Ναι.
1: Είναι www.nestihara.gr και το χαρά με x, nestihara.gr. www.nestihara.gr. Εκεί μπορούν να μπουν, να κάνουν την αίτησή τους και λέει και όλες τις λεπτομέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν για να δεσμεύσουν τη θέση και να είναι μαζί μας την Κυριακή 24 Μαΐου στο δεύτερο γκρουπ στις 2 η ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαρά να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για όσα μοιράστηκες μαζί μας. Νομίζω ότι είσαι έτσι πολύ πολύ δραστήρια και πάντα βρίσκεις τρόπο να δίνεις έτσι το κάτι διαφορετικό στα πιτσιρικάκια τα οποία συνεργάζονται μαζί σου, και αυτό να ξέρεις είναι εξαιρετικό, γιατί δείχνει και τον επαγγελματισμό σου αλλά και το πώς προσεγγίζεις όλα εκείνα τα παιδιά που συνεργάζεσαι μαζί τους, και όχι μόνο, γιατί σε αυτό το workshop μπορούν να πάρουν μέρος, να λάβουν μέρος και παιδιά που δεν έχουν απαραίτητα συναναστραφεί εσένα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ο περισσότερος κόσμος είναι κόσμος ο οποίος δεν είναι από το κομμάτι της υπηρεσίας μου που έχω, της λογοθεραπείας.
0: Είναι
1: κόσμος που απλώς με παρακολουθεί και έρχεται σε εμένα, ούτε χρειάζεται να έχει κάποια δυσκολία το παιδάκι του για να ενταχθεί σε αυτό το, να λάβει μέρος σε αυτό το
0: workshop.
1: Ναι. Οπότε είναι κόσμος ο οποίος με γνωρίζει και τον γνωρίζω πρώτη φορά, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Η αλήθεια είναι ότι τα έχω αγαπήσει πολύ αυτά τα workshop και ο κόσμος. Το κάνω με πολύ αγάπη και το λαμβάνω αυτό, γιατί ό,τι γίνεται με αγάπη είναι πάντα έτσι όμορφο και έχει επιτυχία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Και εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε καινούριο ετοιμάζεις, για οτιδήποτε καινούριο έχεις στα σκαριά. Και θα ήθελα και κάποια στιγμή να κάνουμε και μία άλλη συζήτηση, μία άλλη κουβέντα που θα αφορά στην ειδικότητά σου, στην παιδιατρική λογοθεραπεία. Να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας για το τι ακριβώς είναι όλο αυτό, έτσι, και πόσο βοηθητικό είναι για παιδιά που το χρειάζονται.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Μιλιά πολλά σε όλους. Γεια.

Περνάμε τώρα σε άλλα θέματα για κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027. Σήμερα η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικός τουρισμός της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027, μία εβδομάδα μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για το δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη του, παρέχοντας επιδότηση για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα που είναι ενταγμένα στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται ενισχυμένα ωφέλη με δυνατότητα για έως 10 ή ακόμη και 12 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν την ένταξή τους στους πίνακες και στην συνέχεια να κινηθούν άμεσα για κράτηση καταλήμματος και έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων, καθώς η ζήτηση την καλοκαιρινή περίοδο αναμένεται αυξημένη. Για την ενεργοποίηση της επιταγής απαιτείται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με το κατάλημα και η ηλεκτρονική καταχώρηση των ημερομηνιών διαμονής στο σύστημα της ΔΥΠΑ. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν και τα δύο στάδια, η επιταγή δεν ενεργοποιείται. Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο θεματάκι που αφορά στα καθάριστα οικόπεδα, να δούμε τι ακριβώς ισχύει με τις προθεσμίες αλλά και τα πρόστιμα. Προθεσμία μέχρι και τις 15 Ιουνίου του 2026 έχουν οι πολίτες για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από τα αγριόχορτα. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ακόμα και αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρημοτομικό, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα, όχι χωράφια ή δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημειώνεται ότι ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Αφού πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός οικοπαίδου, πρέπει να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με το εύληπτο όνομα Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Ωστόσο, δίνει τη δυνατότητα να δηλωθεί και μέσω ΚΕΠ ή στην πλησιέστερη στην ιδιοκτησία πυροσβεστική υπηρεσία. Υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά ο νομέας ή ο επικαρποτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ποιος θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ εάν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα. Εάν δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο αλλά και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για την μη δήλωση. Διευκρινίζεται ότι η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε το επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα, γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός του οικοπαίδου από το Δήμο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων, το Υπουργείο προωθεί και νέες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

0: λεπτάκια όμως απομένουν ως ότου ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος σημερινής μας εκπομπής και να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ο χορηγός μας, έτσι, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1800, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

V&Y Concept Store λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Πάμε όμως κάπου εδώ σε μια ακόμη σύντομη τελευταία διακοπή και ερχόμαστε σε πολύ λίγο από τώρα.

0: είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει και πάλι. Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Τελευταίο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Και σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μια που το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών.
1: Ακριβώς, βεβαίως.
0: Και μας έχεις ωραία θεματάκια, ναι, Νίκο. Ευχάριστα.
1: Έχω προτάσεις.
0: Ναι, προτάσεις για το Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε.
1: Αρχίζει γενομένη από σήμερα να αξίζω τη σημερινή εκδήλωση.
0: Να
1: πάρουμε χρονικά. Και την αξία μετά ο καθένας την κρίνει από μόνος του. Και πράττει αναλόγως. Λοιπόν, απόψε λοιπόν στις 7.30 ώρα στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης, στο δημοτικό κατάστημα της οδού Ανδρόγεο, θα γίνει μια εκδήλωση για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον γνωρίζουμε πάρα πολύ, διότι και από δικού του ήταν ήπιον τόνων και χαμηλού προφίλ, όπως λέμε, αλλά έκανε σημαντικά πράγματα. Θα γίνει μια εκδήλωση λοιπόν για τον Άρη Φακίνο. Ο Άρης Φακίνος ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας, αλλά όχι μόνο. Για τον Άρη Φακίνο μίλησε το πρωί στην εκπομπή μου ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Κώστας ο Τριγώνης, που θα είναι και ο βασικός ομιλητής απόψινής εκδήλωσης. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται για τα 28 χρόνια από το θάνατο του Άρη Φακίνου και για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Επίρου και Νήσων. Είναι η Ένωση Συντακτών.
0: Και
1: εσύ επί, ακριβώς, που ανήκουν οι δημοσιογράφοι της Κρήτης. Λοιπόν, ο Άρης ο Φακίνος είχε πάρα πολύ στενούς δεσμούς με την Κρήτη και με το Ηράκλειο. Όπως μας είπε ο Κώστας ο Τριγώνης, καταρχάς υπηρέτησε ως φαντάρος της ΕΑΠ. Και μας έδωσε και ένα έτσι παραλυπόμενο της ιστορίας. Ήταν εκεί, υπηρετούσαν μαζί με τον Βασίλη Βασιλικό. Ήταν μάλιστα και πάρα πολύ στενοί φίλοι. Όταν έγινε η κηδεία, αυτό έγινε το 1957, υπηρετούσαν εκεί, και όταν έγινε η κηδεία του Καζαντζάκη, παρόλο που υπήρχε απαγόρευση για τους φαντάρους, για τους στρατιωτικούς να πάνε στην κηδεία, αυτοί πήδησαν, λέει, τη μάντρα της ΕΑΠ και πήγαν στην κηδεία. Έφυγε λοιπόν ο Άρης ο Φακίνος, γύρισε στην Αθήνα, έπιασε όμως δουλειά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, διότι ήταν καθηγητής Γαλλικών ο Άρης ο Φακίνος. Και μετατέθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο των Αθηνών στο Γαλλικό Ινστιτούτο του Ηρακλείου. Υπηρέτησε λοιπόν εδώ το Ηράκλειο ως καθηγητής Γαλλικών, αλλά όχι μόνο. Κατόρθωσε να ανασυστήσει τη χοροδία του Ηρακλείου και μάλιστα να γίνει και μαέστρος της. Δόθηκε και συναυλία υπό τη διεύθυνσή του. Έγραφε επιφυλίδες στην εφημερίδα Αλλαγή. Διακρίθηκε για τον αντιδιδακτορικό του αγώνα, διότι μόλις έγινε η Χούντα, αυτός διέφυγε και πήγε στο Παρίσι. Από εκεί λοιπόν άρχισε είτε με την πένα του, είτε με μια εκπομπή που είχε στην κρατική ραδιοφωνία της Γαλλίας στο Παρίσι, να κάνει μια εκπομπή που λεγόταν «Εδώ Παρίσι» και να αρχίσει από εκεί έναν αντιδιδακτορικό αγώνα, δικτατορικό αγώνα, τον οποίο άκουαν εδώ και οι Έλληνες στα βραχαία. Γενικά λοιπόν ο Άρης ο Φακίνος έγραψε βέβαια 11 βιβλία, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι μυθιστορήματα, και ο Άρης ο Φακίνος με αυτή του τη δραστηριότητα διακρίθηκε τόσο για το ταλέντο του στη δημοσιογραφία και στη λογοτεχνία βεβαίως, αλλά και για τον αγώνα του κατά της Χούντας. Ως φόρος τιμής λοιπόν γίνεται αυτή η εκδήλωση απόψε στο δημοτικό κατάστημα.
0: Η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό,
1: είναι
0: Νίκο.
1: Ανοιχτή για το κοινό, βεβαίως. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις, θα πούμε τώρα, είναι ανοιχτές για το κοινό.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η άλλη εκδήλωση είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτή που έπεται είναι η γιορτή που αφορά στο
1: αρχίσουμε από εκεί. Ωραία.
0: Στο ΕΛΜΕΠΑ.
1: Ναι, βέβαια. Αυτή είναι την Κυριακή.
0: Την Κυριακή λοιπόν.
1: Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Είναι η μαγεία των φυτών.
1: Ακριβώς. Είναι η μαγεία των φυτών. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και μετά είναι και Διεθνής ημέρα φυτών. Γενικά ο Μάης, όπως μας περιέγραψε η κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε για αυτή τη γιορτή, είναι η κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μας είπε λοιπόν για την αξία των φυτών, μιλήσαμε και επιστημονικά, όχι μόνο για τη γιορτή, για την αξία των φυτών στη ζωή μας, τις θεραπευτικές, να το πούμε έτσι, ιδιότητές τους. Μας είπε επίσης κάτι
0: ο Μάιος είναι, νομίζω, όντως ο κατεξοχήν μήνας των λουλουδιών. Ακριβώς. Η φύση ξυπνάει, ανθίζει, ευωδιάζει ο τόπος.
1: Μα υπάρχουν και 4-5 διεθνείς ημέρες για τα φυτά και τα λουλούδια μέσα στο Μάιο. Και κάτι που είπε η κυρία Ταμπακάκη που εγώ δεν το ήξερα, ίσως να μην το ξέρει και ο κόσμος, πολλοί να μην το ξέρουν, το 80% της διατροφής μας προέρχεται από φυτά.
0: 80%?
1: Το 80% της διατροφής μας προέρχεται από φυτά.
0: Τεράστιο ποσοστό.
1: Βεβαίως. Χώρια βέβαια μετά, τα χρώματα και τα αρώματα και τα βότανα, έτσι που...
0: που ιδιαίτερα εδώ στο νησί μας στην Κρήτη, ακριβώς, έτσι, τα βότανα είναι πλούσια, αυτό συζητάμε.
1: Ακριβώς. Και τα φυτά τα οποία όσο πιο πολλά έχουμε, τόσο πιο πολύ συμβάλλουν και στην εξομάλυνση της κλιματικής αλλαγής, όπως μας είπε και η κυρία Ταμπακάκη. Λοιπόν, αυτή η γιορτή είναι την Κυριακή από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και μιλάμε για γιορτή, γιατί εκεί δεν θα θαυμάσουν μόνο φυτά και χρώματα δηλαδή και αρώματα όσοι περαστούν. Υπάρχουν και εκδηλώσεις, υπάρχουν σχολεία που θα παρουσιάσουν εργασίες που έχουν κάνει για τα φυτά. Mm-hmm. Υπάρχουν σχολεία τα οποία θα παρουσιάσουν μουσική και χορό που έχουν αναπτύξει εν πάση περιπτώσει τις δραστηριότητές τους. Υπάρχουν χορηγίες από ιδιωτικές εταιρείες που θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Ένα κανονικό φεστιβάλ.
0: Ναι, μια γιορτή. Μια γιορτή όπου εάν βρεθείτε εκεί, το μόνο σίγουρο είναι θα περάσετε καλά, θα ξεφύγετε λιγάκι έτσι από τα καθημερινά τα τετριμένα.
1: Στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μπορούν να μπουν στο ίντερνετ οι ακροατές μας, να δουν και το πρόγραμμα, εάν βάλουν ημέρα φυτών στο ΕΛΜΕΠΑ, θα βγει και το πρόγραμμα και το που βρίσκεται το αγρόκτημα. Δεν είναι πολύ μακριά από το. Στην κάτω μεριά, να πούμε, στην νοτιοανατολική πλευρά του κτηρίου του ΕΛΜΕΠΑ είναι το αγρόκτημα. Θα το
0: είναι εύκολη πρόσβαση
1: βεβαίως. Να το βρουν, να πάνε να διασκεδάσουν και να περάσουν ωραία την Κυριακή τους.
0: Εξαιρετικά. Και έχουμε και ακόμα μια πολύ πολύ όμορφη δράση, η οποία αφορά στα ηνοποιεία της Κρήτης. Οι ανοιχτές ημέρες λοιπόν των ηνοποιείων της Κρήτης έρχονται. Είναι και Σάββατο και Κυριακή,
1: Νίκο. Ναι, είναι και Σάββατο και Κυριακή, λοιπόν. Ναι. Είναι κάποια ηνοποιεία είναι ανοιχτά το Σάββατο,
0: ναι,
1: και κάποια την Κυριακή και άλλα και το Σαββατοκύριακο.
0: Πώς μπορεί να δει ο κόσμος, πού μπορεί να μπει και να δει ποια ηνοποιεία είναι ανοιχτά Σάββατο, ποια Κυριακή και να κάνει τον προγραμματισμό.
1: Εάν αναζητήσει δίκτυο ηνοποιών Κρήτης,
0: ναι,
1: ανοιχτές πόρτες, θα βγουν όλα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, 27 από τα 37 ηνοποιεία της Κρήτης θα είναι ανοιχτά αυτό το Σαββατοκύριακο, να υποδεχθούν τον κόσμο ελεύθερα, ανοιχτές πόρτες, και μάλιστα μερικά από αυτά, αν όχι όλα, έχουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Ναι, από ό,τι είδα, γιατί μπήκα εχθές και το τσέκαρα, υπάρχουν και διάφορα workshops, υπάρχουν ταυτόχρονα μουσικές εκδηλώσεις. Οπότε είναι και αυτό μία ανάσα. Έτσι μέσα, βέβαια, στο Σαββατοκύριακο.
1: Και νοστιμιές, γαστρονομιές. Να πω ότι θα υπάρχει, υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και...
0: Εινογνωσία, εινοποσία.
1: Ακριβώς, εινογνωσία, εινοποσία. Μεζέδες κριτική, εδέσματα κριτικά. Εδέσματα, ξέχασα να πω, θα υπάρχουν και στο, από ό,τι μας είπε η κυρία Ταμπακάκη, και στη γιορτή των φυτών. Νομίζω ότι με αυτές τις τρεις εκδηλώσεις που αναφέραμε, έχουμε εν πολύ
0: σκαλίτσιο. Φουλ Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο για την ακρίβεια.
1: Ακριβώς. Σε αυτόν τον όμορφο μήνα Μάη.
0: Έτσι, τέλεια. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να σου ευχηθώ.
1: Επίσης.
0: Τα λέμε πρώτο Θεός από εβδομάδα.
1: Βεβαίως.

Και θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία αφορά στους ανελκυστήρες. Τελευταία λέει ευκαιρία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Να σας πω πως αντίστροφα κυλά πλέον ο χρόνος για χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων σε ολόκληρη την χώρα, καθώς η 30 Ιουνίου από τα κυλά πλέον ο χρόνος για χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων σε ολόκληρη την χώρα, καθώς η 30 Ιουνίου

ανάπτυξή τους. Συγκεκριμένα, στην διαδικασία περιλαμβάνονται ενελκυστήρες λειτουργικοί ή μη, ακινητοποιημένοι, εγκαταλελειμμένοι σε κτίρια με ιδιοκτησιακό καθεστώς, συντηρημένοι ή ασυντήρητοι, ακόμη και ενελκυστήρες που δεν εμφανίζονται ούτε στην οικοδομική άδεια. Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό μητρό, μέσα από το οποίο θα υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό, την κατάσταση και την νομιμότητα των ενελκυστήρων που λειτουργούν σήμερα στην χώρα. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και η διασφάλιση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και οι κανόνες συντήρησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ενελκυστήρας αποκτά μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, ο οποίος θα τον συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, τεχνικού ελέγχου, ασφάλισης ή ακόμη και μεταβίβασης ακινήτου. Ο συγκεκριμένος κωδικός θα λειτουργεί ως ταυτότητα για κάθε εγκατάσταση, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της κατάστασης και του ιστορικού της. Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Η πρόσβαση γίνεται με χρήση κωδικών TaxisNet ή στην περίπτωση δημοσίων κτίριων με τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης των υπευθύνων λειτουργίας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λοιπόν είναι πολύ πολύ σημαντικό να δοθούν κάποια στοιχεία. Απαιτούνται στοιχεία του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου, η διεύθυνση του κτιρίου που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, ο αριθμός των στάσεων, το έτος εγκατάστασης, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή. Όσον αφορά τώρα στον αριθμό των στάσεων, αυτές υπολογίζονται με βάση τα επίπεδα στα οποία πραγματοποιεί στάση ο ανελκυστήρας για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Για παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία 4 ορόφων, οι στάσεις είναι 5, καθώς ο ανελκυστήρας σταματά στο ισόγειο, στον πρώτο, στο δεύτερο, στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο. Αν υπάρχει και υπόγειο στο οποίο πραγματοποιείται στάση, τότε οι στάσεις γίνονται 6, αφού προσμετράται και το υπόγειο επίπεδο. Αντίστοιχα, σε μια πενταόροφη πολυκατοικία με 2 υπόγεια, τα οποία εξυπηρετούνται από τον ανελκυστήρα, ο συνολικός αριθμός στάσεων είναι 8. Δεύτερο υπόγειο, πρώτο υπόγειο, ισόγειο, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος όροφος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αποβεσά, μετά το πέρας της προθεσμίας, τα πρόστιμα θα διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου και θα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό. Παράλληλα, οι ανελκυστήρες που δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές προβλέπεται να τίθενται εκτός λειτουργίας και να σφραγίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις συμμόρφωσης. Στην συνέχεια θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις ανάλογα με το έτος εγκατάστασης κάθε ανελκυστήρα, να ακολουθεί έλεγχος από διαπιστευμένο ιδιωτικό φορέα και να εκδίδεται νέα πιστοποίηση πριν επιτραπεί η επαναλειτουργία τους. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε για σήμερα, σήμερα Παρασκευή. Οπότε να ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο, ξεκούραστο, χαλαρωτικό, αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο. Πολλές λοιπόν ευχές. Να σας πω πως για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και η εκπομπή 10 με τόνο. Στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 22 Μαΐου. Συντορισμένοι εδώ στο ραδιοφωνή του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια πλέον, μετά το Γιάννη Δασκαλάκη, σταθερά, ο Δημήτρης Σιφάκης.

συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές συνεχίζεται στη Βουλή. Όλα δείχνουν ποια θα είναι η εξέλιξη. Έχουν αποχωρήσει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τοποθετήσεις τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και του Σοκράτη Φάμελου, που δέχτηκαν, εξαπέλυσαν μάλλον, σκληρή κριτική και επίθεση στην Νέα Δημοκρατία, στους παριστάμενους υπουργούς και βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό, καθιστώντας τον αποκλειστικά υπεύθυνο για τις παρακολουθήσεις, τις παράνομες παρακολουθήσεις και το παράνομο λογισμικό Predator στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός δεν ήταν στη Βουλή, δεν πήγε στη Βουλή. Έστειλε τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Βορύδη. Αλλά συνέβη το εξής ενδιαφέρον. Ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι αφού η εξεταστική για τις υποκλοπές αφορά την ΕΕΠ, τότε αφορά την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια της χώρας. Άρα, γι' αυτό το λόγο δεν κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, διότι θα γίνουμε χωμακουτάλια που λέμε. Θα βγουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βγουν στο φως δημοσιότητας για την ασφάλεια της χώρας, για την άμυνα της χώρας και όλα τα συναφή. Μάλιστα. Λογικοφανές το επιχείρημα του κύριου Βορύδη. Έλα μου όμως που με το που κάθισε μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο κύριος Βορύδης, σηκώθηκε ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος στην προσπάθειά του να επεραμυνθεί των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης και κυρίως της αγγελίας του Αρείου Πάγου για το γεγονός ότι αρχαιοθέτησε την υπόθεση σε ό,τι αφορά το σκέλος της κατασκοπίας στη χώρα, ο κύριος Φλωρίδης μας είπε ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν την ΕΕΠ. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι της ΕΕΠ με το Predator, διαρωτώμενος, γελώντας μάλιστα και απευθυνόμενος κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ. Γιατί, φωστήρες μου, αναρωτήθηκε ο κύριος Φλωρίδης, να χρησιμοποιούσε η ΕΕΠ το Predator αφού ήδη παρακολουθούσε με τα δικά της μέσα. Το δε Μαξίμου που υπάγεται η ΕΕΠ δεν έχει πάει καν στη Βουλή και άφησε τον ντουέτο Βορύδη-Φλωρίδη να αναλάβουν το δούλεμα και το ψιλόγαζι εντός της Βουλής. Με το Βορύδη να λέει ότι οι υποκλοπές αφορούν την ΕΕΠ, άρα αφού αφορούν την ΕΕΠ αφορά την εθνική ασφάλεια και άμυνα της χώρας, άρα γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, γιατί θα βγάλουμε τα απλητά μας ή πλημμένα, πείτε ό,τι θέλετε, στη φόρα, και αυτό δεν είναι ορθό για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Ο δε κύριος Φλωρίδης μας λέει ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν την ΕΕΠ. Και δεν αφορούν την ΕΕΠ διότι αποδεικνύεται από το ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι της ΕΕΠ με το Predator, άρα η ΕΕΠ δεν είχε λόγο να χρησιμοποιεί το Predator, γιατί ήδη παρακολουθούσε τους στόχους που παρακολουθούσε και το Predator.

δε κύριος Βορύδης απεφάνθη ότι δεν είναι κατάλληλος να σηκώσει το τηλέφωνο, αν χτυπήσει στις 3 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, γιατί λέει δημοσίευσε τη συγχωμηθία που είχε με τον κύριο Δεμήρη, το διοικητή της ΕΕΠ, στην συζήτηση από στην Επιτροπή, κατά διάρκεια της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που ήταν κλειστή. Απόρριτη. Σωστό. Σωστό αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης. Να διατάξουν λοιπόν την ΕΕΠ, να τον παρακολουθήσουν μερικούς μήνες, ακόμη τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Ανδρουλάκη, με συγχωρείτε, να βεβαιωθούν αν είναι όντως ακίνδυνος ή επικίνδυνος ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο βήμα αυτή την ώρα βρίσκεται η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που παραδίδει φακέλους, τόμους ολόκληρους. Α, ολοκλήρωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ανέβηκε για πολύ λίγο, ούτε 1,5-2 λεπτά, όση ώρα δηλαδή κάναμε την εισαγωγή, μόλις είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής, κατέθεσε έναν σωρό από τόμους αρχείων. Δεν ακούγαμε εκείνη την ώρα, δούμε τι περιέλαβαν αυτά τα αρχεία, και κατήλθε του βήματος της Βουλής για να επιστρέψει στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κάπως έτσι ξεκίνησε με σφοδρή αντιπαράθεση η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Πλέον, παρά το γεγονός ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτούσε 120 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο κ. Βορύδης κατά την έναρξη της διαδικασίας, έθεσε παρεμπίπτον ζήτημα και επικαλούμενος τις διατάξεις του Συντάγματος, υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών δεν απαιτεί 120 βουλευτές, αλλά 151. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά απέκλεισε το ενδεχόμενο με τις ψήφους της αντιπολίτευσης να οδηγηθούμε στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Χρησιμοποίησα και το τελευταίο κοινοβουλευτικό, παύλα συνταγματικό εργαλείο που είχαν στα χέρια τους από την κυβερνητική πλειοψηφία, προκειμένου να αποφύγουν με κάθε τρόπο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

0: Αυτή η επιλογή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την έκρηξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του Πασόκ διατυπώθηκε ότι το παρεπίπτον θέμα τέθηκε ευνηδιαστικά. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν ξεκάθαρα για ένα ακόμη κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Ο δε πρόεδρος του Πασόκ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον ως τον Νίξον της Ελλάδας. Για πάμε στη Βουλή, διότι έχει ζητήσει λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Καζαμίας, και ίσως ενδεχομένως να έχουμε απάντηση για τους τόμους που κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για πάμε, Βουλή.
1: Να επισημάνω για μία ακόμη φορά πόσο εμφανές είναι στα μάτια όλων των πολιτών ότι η μόνη μέριμνα των νομικίστικων τακτικών και τακτικισμών της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στην Ολομέλεια είναι να κάνει το παν ούτως ώστε να θάψει το σκάνδαλο των
2: υπουργών. Παρακαλώ ησυχία.
1: Να κάνει το παν, κύριε Πρόεδρε, ούτως ώστε να θάψει το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει το παραμικρό για να βγει στο φως η αλήθεια. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει το παραμικρό ούτως ώστε να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Και μετά έχουμε και τις διαλέξεις, τις οποίες θα επανέρθω, του ακροδεξιού Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος προσπαθεί να μας πει τι στάση να κρατήσουμε απέναντι στη δικαιοσύνη. Αλλά απόδειξη του γεγονότος ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο να θάψει την υπόθεση είναι και το ότι από τον κατάλογο των ομιλητών άρχισαν να αποσύρονται ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο κύριος Βορύδης λίγο πριν κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν διότι λέει δεν τους ενδιαφέρει η συζήτηση. Καλά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που είναι αυτή η φοβερή συζήτηση που ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι θέλατε να κάνετε και για την οποία περιμέναμε να συμμετέχουν τόσοι πολλοί ομιλητές από το κόμμα σας, εξανεμίστηκε κι αυτή. Αλλά τελικά δεν σας ενδιαφέρει ούτε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ούτε και η διεξαγωγή μια σοβαρή συζήτηση, γιατί επαναλαμβάνω, το μόνο ενδιαφέρον σας είναι να μπαζώστε αυτή την υπόθεση, γιατί σας καίει. Και σας καίει βαθιά, διότι αποκαλύπτει σε όλη την κοινωνία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, πόσο βαθιά νοσεί το κράτος δικαίου στη χώρα. Οι ομιλητές, κύριε Πρόεδρε, εδώ, ήταν πρόεδροι επιτροπών που ασχολούνται με σκάνδαλα. Ο κύριος Νικολακόπουλος, ο περίφημος πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διακρίθηκε στην κοινοβουλευτική του καριέρα γιατί εφήβρε ένα κουμπί το οποίο χρησιμοποιούσε για να αφαιρεί το μικρόφωνο από τους βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, μόνο αυτούς, κανέναν άλλον από την αντιπολίτευση που συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Έπειτα είχαμε και τον κύριο Καπάτο. Κύριε Καπάτο, είστε πρόεδρος της προανακριτικής για τον Τριαντόπουλο, για τον Καραμαλή, δεν έχει σημασία, πάλι πρόεδρος μιας προανακριτικής που ασχολείται με τη συγκάλυψη του άλλου μεγάλου σκανδάλου, του εγκλήματος των Τεμπών και του μπαζώματος του τόπου του εγκλήματος των Τεμπών. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, αυτά που ακούμε περί δικαιοσύνης, περί συζητήσεων, περί αλήθειας, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και τέλος, αναφορικά με το κράτος δικαίου, πραγματικά θέλω να επιστήσω την προσοχή όλων όσων μας ακούν ότι ο κύριος Φλωρίδης υποστήριξε χθες τη συνεδρίαση ότι κράτος δικαίου είναι το κράτος που εφαρμόζει τους νόμους. Αυτά τα λένε οι χούντες. Αυτά τα λένε οι χούντες. Το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται με την ελευθερία του λόγου, με τη δικαιοσύνη, με την καταπολέμηση της διαφθοράς και με...
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Καζαμία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας. Α, έχουμε τώρα και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για πάμε να το ολοκληρώσουμε λίγο για να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
2: Ψηφοφορίας. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
3: Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως το είπε, Το έκανε και το κάνει. Ούτε αφήνει τη Βουλή αφύλακτη, ούτε παραδίδει τη Βουλή και τη Δημοκρατία σε αυτούς που την επιβουλεύονται. Απευθύνθηκα και απευθύνομαι στους βουλευτές και στις βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή δεν είναι μία ψηφοφορία κομματική, είναι μία ψηφοφορία που αφορά τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ανάμεσα σε αυτούς που θα ψηφίσουν, το ξέρετε, είναι πρόσωπα παρακολουθούμενα. Ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, ο... ποιο να πρωτοαναφέρω. Είναι πρόσωπα παρακολουθούμενα, που δεν μίλησαν ποτέ, που δεν πήγαν. Ο Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δεν πήγε ποτέ ούτε να ζητήσει αντίγραφα της δικογραφίας. Ανάμεσά σας υπάρχουν άνθρωποι που προηγουμένως ήταν σε άλλους πολιτικούς χώρους και τώρα γελάνε. Ήτανε σε άλλους πολιτικούς χώρους. Ήτανε μαζί με τον Μιχαλολιάκο, ήτανε μαζί με τον Παπαδόπουλο. Φιλοξενούσανε τον αρνητή του ολοκαυτώματος Πλεύρη. Ήτανε σε άλλους πολιτικούς χώρους. Στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν διαχρονικά άνθρωποι που υπερασπίστηκαν και το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Ο Τζανετάκης ως εν ενεργεία στρατιωτικός, με το που έγινε η Χούντα, πήγε και κατέθεσε την παραίτησή του. Και γι' αυτό υπήρξε πρόσωπο αποδεκτό να γίνει πρωθυπουργός ευρύτερης συνεργασίας. Το τι κάνει ο καθένας σε μια στιγμή που δοκιμάζεται η δημοκρατία αφορά τη δημοκρατική συνείδηση του καθενός και της καθεμιάς. Αυτό κρίνεται τώρα. Δεν είναι θέμα εξυπνακισμών. Σας κατέθεσα 2.000 σελίδες με νέα στοιχεία και υπάρχουν ακόμη δωμάτια με νέα στοιχεία. Γνωρίζετε ότι τα στοιχεία είναι βροντερά και γνωρίζετε ότι η ιστορία δεν τελειώνει σήμερα. Η ψήφος που θα καταγράψετε θα σας συνοδεύει. Ο Μητσοτάκης που απέρχεται σας ζητάει να προσδεθείτε στο άρμα του. Θα σας πάρει στο λαιμό του στον κρεμό. Ο Μητσοτάκης έχει ήδη καταγραφεί στην ιστορία ως ένας μαύρος πρωθυπουργός που μετήλθε τα πιο σκοτεινά τεχνάσματα κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας, στραγγαλισμού της δικαστικής ανεξαρτησίας, παραβίασης κάθε έννοιας θεσμικής λειτουργίας μέσα και έξω από τη Βουλή, στις ανεξάρτητες αρχές, σε κάθε ελεύθερο και ανεξάρτητο χώρο. Κύριε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, πήραμε και μια γεύση των όσων συμβαίνουν αυτή την ώρα εντός της Βουλής, το μήνυμα που απευθύνει αυτή την ώρα προς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Θυμίζω ότι έχουν αποσυρθεί ήδη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αρνούμε να συνενέσουν στη διαδικασία έτσι όπως την οριοθέτησε η κυβερνητική πλειοψηφία. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον κύριο Φλωρίδη μαζί με τον κύριο Βορύδη που είχε προηγηθεί, να υποστηρίζει ότι εφόσον η ΕΕ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους. Αναφερόμενος δηλαδή για την εμπλοκή του Predator. Δεν ξέρω αν αυτή η εξήγηση του κυρίου Φλωρίδη είναι κουτοπονηριά ή ανοησία. Και τι είναι από τα δύο, αν ισχύει και τι ισχύει από τα δύο, είναι χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση. Περισσότερο όμως μου θυμίζει η ανάλυση του κυρίου Φλωρίδη, υπουργός δικαιοσύνης παρακαλώ, ανάλυση επίπεδου αντιπροέδρου του Εδωσαϊκού. Διότι σου λέει, αφού λέει παρακολουθούσε το Predator τους ίδιους στόχους που παρακολουθούσε η ΕΕΠ, τι λόγο είχε η ΕΕΠ να συνεργαστεί με το Predator. Αυτή είναι η ανάλυση που κάνει ο υπουργός δικαιοσύνης. Και δεν καταλαβαίνει ότι από την ώρα που αποδέχεται αυτό που εμείς έχουμε επισημάνει, και όχι μόνο εμείς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι. ταυτόχρονα κοινοί στόχοι, η παραδοχή αυτή του κυρίου Φλωρίδη ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι οι βίοι ΕΥΠ και Πέντατορ είναι παράλληλοι και τέμνονται. Συμβιώνουν οι παράνομοι με την νόμιμη παρακολούθηση και πάνε χέρι-χέρι. Και υπάρχει συντονισμός ανάμεσα σε αυτά τα δύο χέρια. ΕΥΠ και Predator, μην ξεχνάμε, είχαν 11 κοινές παρακολουθήσεις. Πολιτικών, στρατιωτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων. 11 κοινές παρακολουθήσεις. Να το πούμε γιατί δεν λέγεται δημόσια. Αποφεύγουν ή δεν ξέρω τι σκέφτονται, αλλά επειδή εμείς τα λέμε όλα ανοιχτά. Το Predator ήταν ο προπομπός της ΕΥΠ. Στόχευε πολιτικά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένους στόχους, τους παρακολουθούσε με το Predator παράνομα, αυτό λέμε εμείς, με την ευθύνη αυτό που ακούγεται, παράνομα παρακολουθούσε η κυβέρνηση, πώς αλλιώς το πούμε. Και όταν ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, τότε πήγαινε στην ΕΥΠ και ζητούσε από την εισαγγελία να δώσει άδεια για να νομιμοποιήσει την παράνομη παρακολούθηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντλούσαν στοιχεία με το παράνομο λογισμικό το Predator και πήγαιναν με την τεκμηρίωση που έκαναν, γιατί κάτι ακούσανε, το καταγράψαν παράνομο πάντα, το χρησιμοποιούσαν μετά ως στοιχείο ότι έχω πληροφορία ότι ο τάδε εκθέτει τη χώρα ή ξέρω εγώ υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας με αυτά που θεωρώ ότι κάνει, και πήγαιναν και νομοποιούσαν μετά στη συνέχεια την παρακολούθηση. Και συνέχιζε το έργο του Predator, το συνέχιζε η ΕΥΠ. Αυτή είναι η αλήθεια. Που κανείς δεν την περιγράφει. Κανείς δεν το λέει. Προσπαθούν να το φωτογραφίσουν αυτό. Ακόμη και τα θύματα, συγγνώμη, ακόμη και τα θύματα αδυνατούν να το περιγράψουν όπως θα το περιγράφουμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προκύπτει από τα γεγονότα. Έφτασε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, να κάνει λόγο από το βήμα της Βουλής για εθνική προδοσία. Και δεν έχει άδικο. Η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πάει η Βουλή σε νέα εξεταστική για τις υποκλοπές δείχνει πως τη φοβάται όπως ο διάολος το λιβάνι. Την ίδια ώρα όμως και οι λόγοι που επικαλείται για να το αποφύγει είναι τουλάχιστον γελοί. Δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια την ώρα που είχε αφήσει τους πράκτερες της Ιντελέξα να αλωνίζουν την Ελλάδα. Και την ώρα που αποδεδειγμένα παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και την ηγεσία των όπλων δυνάμεων της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να επικαλείσαι τώρα την εθνική ασφάλεια, ότι δεν το πάω στην Εξεταστική Επιτροπή γιατί κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια της χώρας με αυτά που θα ακουστούν, και να έχεις αφήσει επί σειρά ετών, τουλάχιστον από το 2021, πράκτορες της Ιντελέξα, Ισραηλινούς και μη, να αλωνίζουν τη χώρα και να παρακολουθούν όποιους θέλουν, όπως θέλουν, ανενόχλητοι. Δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια και την ίδια ώρα οι υπουργοί σου να μην έχουν κάνει ούτε μία προσφυγή στη δικαιοσύνη εις βάρος των ιδιωτών και κατά τα άλλα ιδιωτών, σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα του Predator. Δεν έχουν τολμήσει τα μέλη της κυβέρνησης που παρακολουθούνταν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Να στήσουν έστω μια στοιχειώδη ενημέρωση. Να μην κάνουν μήνυση. Να πάνε τουλάχιστον να ενημερωθούν. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν παρακολουθείται ο αρχηγός για ΕΘΑ της χώρας. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό ζήτημα όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Αλλά να θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό ζήτημα όταν ζητάει η αντιπολίτευση να συζητηθούν αυτά στην Εξεταστική Επιτροπή. Μα πού μπορεί να σταθεί αυτό, σε ποια λογική? Μόνο στη λογική εκείνων που θεωρούν ότι αυτή η πραγματικότητα πλέον έχει καταστήσει στη χώρα τα τελευταία χρόνια μια κανονικότητα. Και εν τέλει δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια και να μην ξέρουμε τι έχει στα χέρια του αυτός ο τύπος, ο Τάλ Ντίλιαν, ο οποίος τύπος εμέσως πλησαφώς ο ίδιος έχει προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό της χώρας ότι θα έχει την τύχη του Νίξον. Και αυτό έχει μείνει αναπάντητο. Κατά συνέπεια, ναι, το θέμα έχει και διαστάσεις εθνικής προδοσίας. Δεν είναι υπερβολή. Και απέναντι σε αυτό είναι υπόλογος όχι μόνο ο Πρωθυπουργός. Πλέον με την σημερινή απόφαση που όπως όλα δείχνουν θα είναι απορριπτική για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ευθύνη φέρουν και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν στη θέση τους βρισκόντουσαν βουλευτές κομμάτων σήμερα της αντιπολίτευσης, θα τους είχαν κρεμάσει. Θα τους είχαν κρεμάσει πολιτικά, εννοούμε, από τα θεωρία της Βουλής. Και θα ούρλιαζαν στα έδρανα των σημερινών βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι σημερινοί βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, θα ούρλιαζαν για την προστασία της δημοκρατίας. Αλλά τώρα είναι η κυβέρνηση. Και έχουν την ευθύνη για τις παρακολουθήσεις. Πάμε πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
4: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
7: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
6: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας και περιμένουμε και το αποτέλεσμα από το αναμενόμενο ούτως ή άλλως αποτέλεσμα, μιας και ψηφίζουν κατά κύριο λόγο μόνο οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, έχοντας οι επόμενες δύο μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες αποχωρήσει, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις επιμέρους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα το οποίο δεν θεωρείται πιθανό. Να έχουμε τουλάχιστον το επίσημο αποτέλεσμα της απόρριψης του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις. Ερχόταν μια είδηση σήμερα το πρωί στο Φως Δημοσιότητας που έχει ανοίξει έτσι πολλές συζητήσεις και στον πολιτικό κόσμο και στον νομικό κόσμο. Περίπου 19 χρόνια από την τελική ετοιμιγορία που εξέδωσε το Μάιο του 2007 το πενταμελές εφετείο Αθηνών, επιβάλλοντας του ποινή 17 φορές ισόβια, 17 φορές όσες και οι δολοφονίες για τις οποίες κατηγορήθηκε, συν 25 επιπλέον έτη κάθεξης, μαζί και με μια χρηματική ποινή περίπου 13.000 ευρώ, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, είναι από σήμερα και πάλι ελεύθερος. Έστω και με περιοριστικούς όρους. Η είδηση έτσι έχει ανάψει αρκετές συζητήσεις. Ωστόσο, ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις, ήδη έγινε γνωστή η πρωτοβουλία, η απόφαση, η πρόθεση της εισαγγελίας του Αριουπάγου να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που άναψε και το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για την εγκληματική δράση της 17 Νοεμβρίου. Όπως και να έχει όμως, από μόνο του αυτό το βούλευμα, ασχέτως της τύχης που θα έχει μετά την επιλογή της αγγελίας του Αριουπάγου να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης, δημιουργεί έτσι αρκετές συζητήσεις. Πάμε να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Χάρη Τσιλιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και το αγαπημένο μου Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πριν πάω στην υπόθεση Γιωτόπουλου και την 17 Νοέμβρη, θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση από το πρωί με την απόφαση της κυβέρνησης και κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αντί για 120 ψήφους που απαιτείται για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, να οδηγηθούμε στην πλειοψηφία των 151, αξιοποιώντας το Σύνταγμα, σύμφωνα με τον κύριο Βορύδη, επικαλούμενος συγκεκριμένη πρόνοια του Συντάγματος. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτή την επιλογή, μιας και η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ένα ακόμη κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
1: Ναι, η δυνατότητα στην μειοψηφία, η οποία θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 120 βουλευτές, δηλαδή τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, και να ζητά την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπου στην περίπτωση βεβαίως που επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία είναι υποχρεωτική η σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής, όχι η επιτροπή του άρθρου 86, έτσι, να μην τα συγκαίρουμε, μιλάμε για Εξεταστική Επιτροπή κατά το άρθρο 68 παράγραφος 2. Η δυνατότητα λοιπόν αυτή εισήχθη μετά από πολλά χρόνια αντιπαραθέσεων για την ερμηνεία του άρθρου 68 παράγραφος 2. Η δυνατότητα αυτή εισήχθη το πρώτο την αναθεώρηση του 2019, όπου στο άρθρο 68 παράγραφος 2 εισήχθη σχετικό εδάφιο, το εδάφιο γάμα, το οποίο λέει ότι σε δύο φορές μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο μπορεί να αποφασιστεί η σύσταση τέτοιας επιτροπής όχι πλειοψηφία αυτή τη φορά, αλλά αφού το ζητήσουν τουλάχιστον τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών μετά από πρόταση 10 βουλευτών. Τις δυνατότητες αυτές έκανε χρήση προφανώς η αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που έπαιξαν να υποστηρίξουν αυτό το αίτημα. Τώρα, υπάρχει πριν από αυτή τη διάταξη, η ιστορία της διάταξης είναι ότι υπάρχει παράγραφος 2 εδάφιο Α και Β που λένε ότι κανονικά συστήνεται Εξεταστική Επιτροπή με πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/5, αλλά εκεί χρειάζεται πλειοψηφία. Mm-hmm. Όμως για θέματα, όπως λέει, εθνικής, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με, τουλάχιστον με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή την κυβερνητική πλειοψηφία. Τώρα, η συνδυασμένη ερμηνεία αυτών των τριών εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 68 επιδέχεται μια διπλή ανάγνωση. Η πρώτη ανάγνωση είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι το εδάφιο γάμα που μπήκε με την αναθεώρηση του 2019, δηλαδή η δυνατότητα στην μειοψηφία και ανεξαρτήτως του τι λέει η κυβερνητική πλειοψηφία, να μπορεί να συστήνει με τον αριθμό των 2/5, mm-hmm. να συστήνει εξεταστική επιτροπή, δεν αφορά την περίπτωση των υποθέσεων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, διότι η περίπτωση αυτή του εδαφίου Β αναφέρεται στο εδάφιο Α, δηλαδή στον κανόνα που είναι η εξεταστική επιτροπή να συστήνεται με απόφαση της πλειοψηφίας, έστω το παρόν. Άρα λοιπόν η εξαίρεση της περίπτωσης του εδαφίου Β αφορά την περίπτωση Α και όχι την περίπτωση Γ. Δηλαδή ο περιορισμός για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που να απαιτεί από την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών δεν ισχύει για αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι η μία ερμηνεία. Η δεύτερη ερμηνεία είναι η της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχει η εξαίρεση για το μείζον, δηλαδή για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με την πλειοψηφία των παρόντων, το σούτο μάλλον η εξαίρεση είναι που είναι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόνο με 120 βουλευτές. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι η δεύτερη θεώρηση είναι η σωστή, διότι διαφορετικά θα ακυρώνονταν η ράτσιο του εδαφίου Β. Δηλαδή ότι να απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία στην περίπτωση που έχουμε θέματα εξωτερικών και άμυνας. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά ακούω πολύ σοβαρά ναι. την αντίθετη άποψη. Δεν μπορώ να πω ότι η αντίθετη άποψη δεν έχει
0: ισχυρά επιχείρημα. Ορθώς ή λαδασμένα.
1: Η συζήτηση και εγώ δεν τελειώνει εδώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάνω κάτω. Το δεύτερο ερμηνευτικό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Τα θέματα για τα οποία ζητά η σύσταση εξεταστικής επιτροπής αντιπολίτευση εντάσσονται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, για να τα πάμε στο εδάφιο Β. Εκεί είναι το θέμα.
0: Εθνική ασφάλεια, εθνική ασφάλεια επικαλέσει. Και τώρα δεν ξέρω αν.
1: Η κυβέρνηση επικαλείται εθνική ασφάλεια. Το ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στην περίπτωση του εδαφίου Β. Λέει εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική. Και επειδή το εδάφιο Β είναι η εξαίρεση στον κανόνα του εδαφίου Α, θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα να πάει την εκδοχή ότι να κάνουμε μία ευρεία ερμηνεία του όρου εξωτερική, των όρων εξωτερική πολιτική και άμυνα και να εντάξουμε και την εθνική ασφάλεια σε αυτούς τους όρους, το οποίο επαναλαμβάνω είναι μένω. Έτσι, αλλά για την οικονομία της συζήτησης. Εάν πούμε λοιπόν ότι σε αυτά τα θέματα εντάξουμε και θέματα της εθνικής ασφάλειας, η οποία εθνική ασφάλεια είναι έννοια στενότερη της, και όχι κατά ανάγκη ταυτιζόμενη με τις έννοιες εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα. Αλλά και να κάνει μια τέτοια ερμηνεία. Τα θέματα τα οποία, καθώς γνωρίζω, δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα σε κάθε λεπτομέρεια, από το γνωρίζω που θα υποτάσει. Τα θέματα που ζητάει η πρόταση για την σύσταση εξωτερικής επιτροπής να θεωρηθούν όσο και να θέλουμε να προωθήσουμε, όσο και να έχουμε τη διάθεση να φανούμε φιλικοί προς την ερμηνεία την οποία δίνει η κυβέρνηση. Να καταθέσουμε και καλά θέματα εθνικής ασφάλειας και μάλιστα που να συνδέονται με την εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική, διότι μέχρι εκεί μπορούμε να εντάξουμε την εθνική ασφάλεια στις έννοιες αυτές, στο μέτρο που οι έννοιες εθνικής ασφάλειας ή τα περιστατικά τα οποία υποτίθεται διακινδυνεύουν την εθνική ασφάλεια συνδέονται με την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν περιλαμβάνεται στην πρόταση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το θέμα του Predator και το θέμα της παρακολούθησης προσώπων, πολιτικών προσώπων, στρατιωτικών προσώπων, από ιδιώτες, οι οποίοι καταδικάστηκαν, ως ιδιώτες και όχι ως... Όχι από την ΕΗ. Όχι, οι παρακολουθήσεις δεν γίνονται να έχουν γίνει από την ΕΗ. Δεν καταλαβαίνω που είναι το θέμα της εθνικής ασφάλειας και πολύ λιγότερο καταλαβαίνω που είναι το θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, τα οποία συνδέονται.
0: Να κάνω τον αντίλογο. Ναι, αλλά εδώ δεν έχει να κάνει μόνο και ποιοι έκαναν τις παρακολουθήσεις, είναι και το ποιοι παρακολουθούνταν. Όταν παρακολουθείτε λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας, όταν παρακολουθείτε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, όταν παρακολουθείτε ο Αρχηγός ΓΕΘΑ της χώρας, δεν υπάρχει ζήτημα και εθνικής ασφάλειας. Θα αναρωτηθεί κάποιος.
1: Και επειδή παρακολουθείτε από ιδιώτες. Έτσι, από ιδιώτες. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Έτσι. Και είναι εύλογο να μάθουμε για ποιο λόγο. Ιδιώτες παρακολουθούσαν. Αυτό θα πρέπει να το αναγάγουμε οπωσδήποτε σε θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Και πάση περιπτώσει δεν ετέθησαν τα θέματα αυτά ενώπιον του δικαστηρίου. Δεν θα τεθούν ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Να ξέρει η Βουλή, έστω και κλεισμένων των θυρών, εγώ να σας πω την εκδοχή ότι να συνεδριάσει και κλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Δεν πρέπει η Βουλή να πληροφορηθεί.
0: Άρα κύριε καθηγητά, εσείς λέτε ότι εξεταστική θα έπρεπε, κατά την άποψή σας, θα έπρεπε να γίνει έστω και κλεισμένων των θυρών, αν υπάρχει ζήτημα διαρροής.
1: Αν τεθεί θέμα σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, γιατί ο κανονισμός της Βουλής συνεδρίασε και κλεισμένων ανεξάρτητα από το. Άρθρο 68 του Συντάγματος. Δηλαδή το θέμα της εθνικής ασφάλειας, αν υποτεθεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας είπα και πάλι, η άποψή μου είναι από τη μια ότι θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, αν πραγματικά υπάρχουν, αποτελούν λόγο για την υποχρεωτική σύσταση της Επιτροπής με την απόλυτη πλειοψηφία. Από τη μια είναι αυτό. Επαναλαμβάνομαι ισχυρά επιχειρήματα και την αντίθετη άποψη. Από την άλλη όμως, δυσκολεύομαι πριν να δεχτώ την άποψη της διευρυμένης ερμηνείας, της διασταλτικής ερμηνείας. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι ακόμα και στην ευρωπαϊκή νομολογία, ξέρετε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η εθνική ασφάλεια εξετάζεται ως ξεχωριστός λόγος από άλλες έννοιες όπως είναι η εθνική άμυνα ή η δημόσια τάξη. Άρα λοιπόν, είναι διαφορετικό ένομο αγαθό. Εάν λοιπόν το εντάξουμε σε αυτή την εξαιρετική διάταξη του εδαφίου Γ, που μάλλον του εδαφίου Β, την εξαιρετική διάταξη, η οποία απαιτεί μόνο για αυτές τις περιπτώσεις, μόνο για αυτές τις περιπτώσεις, αποκλειστικά την λήψη της απόφασης με απόλυτη πλειοψηφία, κάνουμε μια διαταλλαγή που υπερβαίνει το σκοπό της διάταξης.
0: Μάλιστα. Κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό, νομίζω είναι σαφές. Αυτό που περιγράφεται. Πάμε στην υπόθεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου και θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά πριν πάω στην καθεαυτή υπόθεση. Αναρωτιέται ο μέσος πολίτης μετά και από αυτή την απόφαση, μετά και από αυτή την εξέλιξη. Δεν αφορά μόνο την υπόθεση 17 Νοέμβρη, αφορά πάρα πολλές υποθέσεις και κατά το παρελθόν. Τι νόημα έχει πλέον στη χώρα? Νομίζω είναι εύλογη απορία. Μπορεί εσείς να μας δουν νομικά, να μας την προσεγγίσετε διαφορετικά, αλλά τι νόημα έχει στη χώρα τα ισόβια? Γιατί τα έχουμε? Όταν ποτέ δεν υφίσταται ισόβια. Δηλαδή λέμε ισόβια, το οποίο δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Πρακτικά δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω από το γεγονός, αλλά θα το αναφέρω αυτό στην αρχή για να το χρησιμοποιήσω στο τέλος.
0: Ναι.
1: Από το γεγονός ότι κάποιοι εκ των πρωτετήρων του πραξικοπήματος του Απριλίου του 67 πέφτουν στη φυλακή. Δηλαδή τα εισόδια για αυτούς ήταν πραγματικά εισόδια. Έτσι και μιλάω για τον Παπαδόπουλο, τον Ιωαννή, πέφτουν στη φυλακή. Δηλαδή τα εισόδια για αυτούς ήταν πραγματικά εισόδια. Έτσι και μιλάω για τον Παπαδόπουλο, τον Ιωαννή.

0: Πατακός, όπως ο Μακαρέζος.
1: Ο Πατακός, για παράδειγμα, πλέον, είχε καταδικαστεί
0: για λόγους υγείας.
1: Είχε καταδικαστεί αρχικό σε θάνατο. Με χάρη μετατράπηκε σε ισόβια, εξέτησε 16 χρόνια και σε άλλα 26 μετά την αποφυλάκησή του.
0: Οι τρεις προτέτη,
1: ναι.
0: Παπαδόπουλος, Πατακός, Μακαρέζος, καταδικάστηκαν με απόφαση του τότε, του πενταμελούς εφετείου Αθηνών, στη θανατική ποινή, με τετράπη αυτή εν συνεχεία σε ισόβια κάθριξη. Και ο Παπαδόπουλος μόνο πέθανε στη φυλακή, οι άλλοι δύο κάνανε χρήση της δυνατότητας της φόρων απόλυσης, αλλά προσέξτε, για λόγους υγείας. Για λόγους υγείας. Και μάλιστα με περιοριστικούς όρους, όχι περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου, σε κατοίκον περιορισμό. Λοιπόν, είναι διαφορετικές περιπτώσεις λοιπόν Γιωτόπουλου. Και πρέπει να σας πω και το εξής, ότι διαφορετική αντιμετώπιση θα προσέβαλε κατάφορα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα υπήρχε και λόγος προσφυγής και αποδοχής της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό
1: Κέντρο. Αναφέρεστε σε περιπτώσεις που επικαλούνται λόγω υγείας.
0: Ναι, αν για λόγους υγείας δεν προβλέπεται η φόρο απόλυση, αυτό παραβιάζει και το Σύνταγμα, το άρθρο 2, ενδεχομένως και το άρθρο 7, παράγραφος 2 για την απαγόρευση.
1: Ο Γιωτόπουλος όμως δεν επικαλέστηκε λόγους υγείας για να...
0: Και
1: για
0: το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Ο Γιώργος δεν επικαλείται. Και αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι λοιπόν η διαφορετική περίπτωση, επειδή είπατε ότι αυτοί δεν το ζήτησαν. Το ζήτησαν κάποιοι και για τους άλλους δεν προβλέπεται δυνατότητα, διότι είχαν την προδοσία. Υπήρχε λοιπόν μια διαφοροποίηση από τον νομοθέτη. Μόνο για αυτούς. Τώρα πάμε στο κάτω τόπο. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το περίγραμμα.
1: Κύριε Τσιλιώτη, μια χάρη μόνο, αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, γιατί μάλλον εκεί που είστε ακριβώς στο σημείο δεν έχει το τέλειο σήμα και κάποιες στιγμές
0: υπάρχουν
1: κάποιες διαλύσεις. Ναι, τώρα σας ακούμε.
0: Ναι, λοιπόν, με ακούτε τώρα?
1: Τώρα μια χαρά.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, το γενικό περίγραμμα είναι ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, από το άρθρο 3 της ΕΔΑΠ που απαγορεύει τα βασανιστήρια και οποιαδήποτε άλλη εξευτελιστική και ταπεινωτική μεταχείριση, προβλέπεται δικαίωμα για τον κάθε κρατούμενο, για όσο οι δεκτές αδίκημα και αν έχει καταδικαστεί, ακόμα και αν είναι κατά συρροήν δολοφόνος, αν έχει διαπράξει κατά συρροήν εγκλήματα ή δεχθεί εγκλήματα, προβλέπεται η δυνατότητα, το τονίζω, δυνατότητα να ζητήσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αφού έχει εκτίσει ένα μεγάλο μέρος της ποινής του, από ένομη τάξη σε ένομη τάξη διαφέρει, αλλού είναι 16 χρόνια, αλλού είναι 20, αλλού είναι 22, συνήθως είναι μεταξύ 16 και 20, να ζητήσει την υφόρον απόλυσή του. Όχι όμως αυτόματα, δεν λέει κάτι τέτοιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν λέει ότι μετά από 16 ή μετά από 20 χρόνια, αν ζητήσεις την αποφυλάκησή σου, είναι υποχρεωμένο το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο ή τέλος πάντων οποιοδήποτε όργανο, αρμόδιο όργανο, να κάνει δεξό το αίτημά σου. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Κατά τη γνώμη μου, αυτό προκύπτει και από την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν και με τον με το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί κάποιος και ο ισοβήτης. Βεβαίως οι ισοβήτες περισσότερες περιπτώσεις έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του κρατουμένου, έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά του στις φυλακές, έχουν να κάνουν με το αν έχει μετανοήσει για τα αδικήματα τα οποία έχει πράξει, έχουν να κάνουν με το αν είναι ύποπτος φυγής, καθώς επίσης και αν είναι ύποπτος για την τέλεση, αν σε περίπτωση υφόρων αποφύλασης, αν είναι ύποπτος για την τέλεση άλλων αδικημάτων. Εδώ η δική μας ένομη τάξη κάνει χρήση, οπωσδήποτε ανταποκρίνεται, και θα έλεγα ανταποκρίνεται και γενναιόδωρα σε αυτά τα στάνταρτ τα οποία έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και πρέπει να σας πω ότι τις σύγχρονες πρόσφατες αποφάσεις, πολύ πρόσφατες αποφάσεις του 2025-2026 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει

0: το δικαίωμα αυτό να είναι πραγματικό. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια χώρα, νομίζω σε κάποια από τις Βαλτικές χώρες, ή στην Ουγγαρία, προβλέπεται το δυνατότητα μετά από 40 χρόνια. Και είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν μπορείς, ας πούμε, μετά από 40 χρόνια να του δίνεις αυτή τη δυνατότητα. Είναι σαν να του λες ότι δεν σε βγάζω ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα, η δική μας νομιτάξη βεβαίως έχει σε πολλές περιπτώσεις, έχει αλλάξει πολλές φορές ο νόμος. Είναι τα 105 έως 110 του ποινικού κώδικα, τα οποία έχουν αλλάξει πολλές φορές και με το νέο ποινικό κώδικα του 19 και την εκείνη έχουν αλλάξει με τρεις νόμους, το 21, το 24 και το 25. Ενδιαφέρον εδώ έχουν το 105β και 106 του ποινικού κώδικα. Το μεν άρθρο 105β λέει για τη διαδικασία και ποιο είναι το αρμόδιο όργανο και σε ποιες μάλλον πότε μπορεί να ζητήσει κάποιος την ηφόρο αναπόλυσή του. Το δε άρθρο 106, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα, νομίζω με τον νόμο του 2024, προβλέπει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Επίσης, πρέπει να πούμε και μια τελευταία τροποποίηση με νόμο του 2025, που προβλέπει τη δυνατότητα όσων έχουν παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας ή παλαιότερα όσων έχουν παραταθεί ως πολιτικός ενάγοντες, είτε αυτοί είτε οι οικοί τους σε περίπτωση ανθρωποκτονίας, έτσι, διότι δεν μπορεί το θύμα σε αυτή την περίπτωση να παραταθεί, παρίστανται όμως οι οικοί και έχουν δικαίωμα να εκφράσουν άποψη σε συγκεκριμένα αδικήματα, κακουργήματα όπως είναι οι ανθρωποκτονίες και τα εγκλήματα κατά της ζωής και της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Εκεί λοιπόν μπορούν τα θύματα ή των θυμάτων να εκφράσουν την άποψή τους. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόστηκε η τελευταία διάταξη αυτή του νόμου του 2025 στον κύριο Γιωτόπουλο. Πάντως, αυτό που έχω να πω και να πω προς ενημέρωση των ακροατών, ότι το άρθρο 106 παράγραφος 1 που θέτει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και αυτό είναι το ενδιαφέρον, λέει ότι η απόλυση υπό όρο μπορεί να μην χορηγηθεί, έτσι, καταρχήν ναι. Υπάρχει το δικαίωμα της χορήγησης.
1: Ναι, ναι, μπορεί να μην χορηγηθεί.
0: Η απόλυση υπό όρο μπορεί να μην χορηγηθεί. Πάμε τώρα λοιπόν στην εξαίρεση, ναι. Στον περιορισμό του δικαιώματος. Αν κριθεί ότι η διαγωγή του καταδικαστέντος κατά την έκθεση της ποινής του σε συνδυασμό με τη διάγνωση της πιθανότητας επανάληψης του εγκλήματος κατά τον χρόνο δοκιμασίας, όπως προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, σε σχέση με την εκτίμηση των ατομικών και κοινωνικών περιστάσεων του καταδικαστέντος, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτών νέων αξιόπινων πράξεων. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ακόμα και με την τροποποίηση αυτή, η οποία κατέστησε τους όρους αυστηρότερους σε σχέση με το παρελθόν, διότι είναι με το νόμο 5090 του 2024 την νέα μεγάλη τροποποίηση του ποινικού κώδικα που έγινε το 2024. Βλέπουμε λοιπόν ότι δίδεται ένα δικαίωμα, δεν μιλάει για μεταμέλεια του κρατουμένου.
1: Άρα συγγνώμη, δεν υπάρχει κριτήριο. Απόρριψης...
0: Υπάρχει κριτήριο, μισό. Το οποίο όμως το βασικό κριτήριο είναι η διαγωγή.
1: Αφήστε με να ρωτήσω. Δεν υπάρχει το κριτήριο με το νόμο του 24 της μεταμέλειας. Σωστό λέω. Για το συγκεκριμένο ειδικά κατηγορούμενο ή μάλλον για τα συγκεκριμένα αδικήματα που έχουν ιδεολογικοπολιτικό στίγμα, φέρουν και ένα ιδεολογικοπολιτικό περιεχόμενο, πόσο μάλλον για το συγκεκριμένο κρατούμενο, για το συγκεκριμένο καταδικαστέντα, δεν πρέπει να είναι ένα κομβικό ζήτημα. Διότι αν ένας άνθρωπος ο οποίος επικαλείται ιδεολογία για τη δολοφονία 17 συνανθρώπων μας, εκτείνει μια ποινή, ολοκληρώνει την ποινή βάσει του νομικού καθεστώτος που διέπει τη χώρα, έχει το δικαίωμα να αφαιθεί ελεύθερος, να αποφυλακιστεί έστω και με όρους. Δεν έχει μετανιώσει στοιχειωδώς για αυτό που έχει κάνει, δεν μπορώ εγώ ως πολίτης να σκεφτώ ότι κακώς έχει αποφυλακιστεί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι.
1: Υπάρχει, συγγνώμη, να το απαντήσω συνολικά, συγγνώμη, σα διακόπτω τώρα, επειδή σα ακούω έτσι με πολύ προσοχή. Υπάρχει το αντίλογο ότι εντάξει, στα 80 κάτι του χρόνια τώρα. Τι περιμένει τώρα να πιάσει το όπλο. Μα ο Γετόπουλο δεν πιάσει ποτέ το όπλο. Ούτε όταν ήταν 40, ούτε όταν ήταν 30, ούτε όταν ήταν 50. Άλλο ήταν ο ρόλο του στην οργάνωση. Ο Γετόπουλο έγραφε. Έγραφε, σκεφτόταν, ανέπτυσε ιδέε.
0: Και καθοδηγούσε.
1: Ακριβώς. Αυτό μπορεί να το κάνει και 80, 85 και 95 και 105.
0: Και έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιπτώσει. Ίσως όχι στην Ελλάδα, αλλά σε άλλε χώρε. Λοιπόν, υπέργυρ, οι οποίοι δεν μετάνιωσαν ποτέ μέχρι το θάνατό τους και οι οποίοι όσο μπορούσαν συνέχισαν τη δράση τους και όσο τους επέτρεπαν οι συνθήκες. Το θέμα της ηλικίας για μένα δεν είναι το κρίσιμο, παρά μόνο εάν συνδυάζονταν, όπως σας είπα, με θέματα υγείας.
1: Σωστά.
0: Εάν ο Γιωτόπουλος επικαλείται και αποδείκνει λόγους υγείας, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί. Διότι δεν μπορούμε να αφήνουμε έναν άνθρωπο να πεθάνει ασθενής λόγω της ασθένειάς του στη φυλακή. Το ίδιο πράγμα έχει άλλο παράδειγμα πολύ γνώστο, το περίπτωση του Χατζόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθεξη, έμεινε στα πέντε από φυλακή και λόγω ηλικίας. Και μάλιστα πολλοί αφέβαλαν τότε κατά πόσο ήταν ειλικρινής οι λόγοι. Δεν το εξετάζουμε, αλλά έτσι έγινε. Και από τη στιγμή που κρίθηκε ότι υπήρχαν λόγοι υγείας, βάσιμοι λόγοι υγείας, που επέτασαν την αποφυλάκηση, φυλακίστηκε. Εδώ δεν έχουμε όμως τέτοια περίπτωση. Και η ηλικία από μόνη της δεν είναι τέτοια περίπτωση. Πολύ περισσότερο σε αυτό που λέτε. Τώρα, ο νόμος λέει βέβαια και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Κώστα, και αυτό ξεκίνησα να σας λέω, ότι και το 19 που δεν υπήρχε, το 19 θυμάστε ήταν η περίπτωση του Κουφοντίνα. Είχαμε την περίπτωση του Κουφοντίνα. Και μάλιστα ήταν παραμονές των εκλογών. Λίγους μήνες πριν τις εκλογές τότε, το 19. Λοιπόν, και τότε είχε υπάρξει η ερμηνεία, ας το πούμε, υπέρ του κρατουμένου, ότι να κάνουμε μια πολύ light ερμηνεία της διάταξης για να μπορέσει ο Κουφοντίνας να αποφυλακίσει. Και τότε είχε ασκηθεί έφεση και ανέρεση στον Άριο Πα και τελικά είχε αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Βόλου, με το οποίο αποφυλακίζονταν λοιπόν ο Κουφοντίνας, κάνοντας μια ερμηνεία συνδυαστική των ενιών της τότε διάταξης. Εδώ λοιπόν μπορεί να γίνει το ίδιο και μπορεί να γίνει ότι διάβασα ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάδου εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης, αιτήσεως ανέρεσης κατά του βουλεύματος αυτού. Το θεωρώ πιθανό ότι θα το κάνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προκαταλάβω, αλλά είναι πιθανό. Εδώ λοιπόν και άλλα πράγματα. Μπορεί δηλαδή να μην λέει ο νόμος ρητά και κακώς δεν το λέει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι μία προϋπόθεση για να δοθεί, ας το πούμε, η δεύτερη ευκαιρία στον κρατούμενο ή πασπιστώσει να δοθεί αυτό που λέμε ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται, να σεβαστούμε την αξιοπρέπειά του ως κρατουμένο, όλα αυτά είναι απόλυτα αποδεκτά και αυτονόητα κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, και εκφράζουν τον νομικό μας πολιτισμό, τον σύγχρονο ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, στον οποίο ζητήσετε και η Ελλάδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει μία μεταμέλεια. Αυτό που λένε να το ζητήσουμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων, αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αν μηκανιώνει για τις δολοφονίες.
1: Όχι πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Πιστοποιητικό δημοκρατικών φρονημάτων. Ναι, να το ζητηθεί. Πιστοποιητικό δημοκρατικών φρονημάτων.
0: Δηλαδή,
1: στο σύνταγμά μας υπάρχει άρθρο του συντάγματος που λέει υπάρχει το αδίκημα όποιος καταφέρεται εναντίον του πολιτεύματος της χώρας, ναι ή όχι? Άρα με αυτή τη λογική, από τη στιγμή που αποδεχόμαστε, συγγνώμη, από τη στιγμή που αποδεχόμαστε το σύνταγμα, είναι κατά γενική ομολογία, υπό την ευρεία έννοια, ένα πιστοποιητικό δημοκρατικό φρονημάτων. Όσοι λοιπόν δεν αποδέχονται.
0: Όχι όμως ως λόγο απόλυσης υπόρων.
1: Σύμφωνοι.
0: Λοιπόν, εγώ θα αρκούμην εάν ο Γιωτόπουλος ή οποιοδήποτε από όλους αυτούς τους τρομοκράτες, τους καταδικασμένους τρομοκράτες, για να ζητήσει την υπόρων απόλυση, έλεγε μετανιώνω για τα εγκλήματα τα οποία διέπραξε, ότι αφαίρεσα ανθρώπινες ζωές, ότι έκλεισα οικογένεια, ότι έκανα δυστυχισμένες οικογένειές τους. Και για αυτό το πράγμα μετανιώνω, διότι όπως κάναμε οι Ιταλοί συντροφοί τους των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αν θυμάστε τη δεκαετία με τη μάστιγα της τρομοκρατίας δεκαετία του 70, πολύ χειρότερη από εμάς. Λοιπόν, στο τέλος είπανε, ήταν μια τρύπα στο νερό αυτό το οποίο κάναμε. Σκοτώσαμε ανθρώπους και δεν καταφέραμε τίποτα. Τουλάχιστον να λέγανε κάτι. Δεν λένε δικαίωμά τους. Αλλά δεν μπορούν από την άλλη να ζητάνε τη φόρον απόλυση. Εκεί είναι το θέμα για μένα. Μάλιστα. Και βέβαια, και αυτό που είπατε, ότι κανένας δεν εμποδίζει έναν 80χρονο, ο οποίος έχει σώστα στο ένας, και από ό,τι έχω καταλάβει έχει σώστα στο ένας ο κύριος Γιωτόπουλος, να κάνει αυτό το οποίο ήταν τότε. Που όπως είπατε δεν έριξε, δεν κατηγορήθηκε και δεν καταδικάστηκε ποτέ ότι έριξε σφαίρα, ότι συμμετείχε σε μια σφαίρα, ότι έβαλε μια βόμβα. Υπάρχει, δεν έχει καταδικαστεί για φυσική αυτουργία στα εγκλήματα, για όλα τα ως αυτούργος. Και λοιπόν μας διαβεβαιώ ότι αύριο σε μια νέα γενιά, στο πλαίσιο μιας καθοδήγησης νέας γενιάς τρομοκρατών που υπάρχουν έτοιμοι, υπάρχουν άτομα που είναι έτοιμα να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.
1: Άρα, κύριε καθηγητά, συνοψίζοντας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, νομίζω το αναλύσαμε διεξοδικά, αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτό που συμφωνείτε, διορθώστε με, ή αυτό θέλω να το συνοψίσω, λέτε ότι δεν μπορεί να αποφυλακίζεται ο κάθε Γιωτόπουλος με 17 δολοφονίες στην πλάτη του, συν όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα στις 17 Νοέμβρη, χωρίς να έχει επιδείξει την ελάχιστη μεταμέλεια. Καλά το καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνετε πολύ σωστά. Μάλιστα. Διότι η έλλειψη μεταμέλειας συνοδεύεται.
1: Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει. Ωραία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει, και κλείνω με αυτό. Πολύ σύντομα, απαντήστε μου. Βάση για τον εισαγγελέα του Αρυπάγου. Για εκείνο που θα εξετάσει, μάλλον το αίτημα του εισαγγελέα του Αρυπάγου.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί θα προσανατολιστεί ο εισαγγελέας.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία
0: και βοήθεια
1: στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλά που
0: είμαστε.
1: Ήταν ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κ. Χάρης Τσιλιώτης, και για την υπόθεση που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στη Βουλή. 155 βουλευτές ψήφισαν κατά του αιτήματος της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι βουλευτές δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Μας εξήγησε ο κ. Τσιλιώτης εδώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα, διότι οδηγήθηκε σε απόλυτη πλειοψηφία η διαδικασία, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει διαδικασία μόνο με 120 βουλευτές, οδηγήθηκε στους 150 συν έναν, επικαλούμενη η κυβέρνηση ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ενώ η υπόθεση της παρακολουθήσης έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια. Έκανε δηλαδή μια διασταλτική ερμηνεία ότι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα συνεπάγεται εθνική ασφάλεια, και έτσι έκοψε στα μέτρα της την πρόνοια του συντάγματος. Η κυβέρνηση, για να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο και να αυξήσει τις ψήφους που απαιτούνται για να εγκριθεί το αίτημα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, και φυσικά την καθαρή θέση του κ. Τσιλιώτη για την αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου, του εγκεφάλου, του ηθικού και πολιτικού αυτούργου της 17 Νοέμβρη, που επί σειρά ετών σκορπούσε τρόμο στη χώρα, με 17 στο σύνολο δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες, που αυτά φαντάζουν πολύ μικρά απέναντι σε 17 ανθρώπινες απώλειες, με τον κύριο Γιωτόπουλο να μην έχει μετανοήσει ούτε κατελάχιστο, τουλάχιστον δεν έχει φανεί οποιαδήποτε κίνηση, πρόθεσή του με οποιοδήποτε τρόπο να καταδείξει ότι έστω και κατελάχιστο έχει μετανοήσει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Νωρίτερα σήμερα στη Βουλή ζήτησε και πήρε το λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, Μεσσηνίας, ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Όχι ότι είπε κάτι μη αναμενόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία γενικώς, τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι λίγο εις πολύ ήταν αναμενόμενα αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά αν κάποιος παρακολουθήσει έτσι λίγο πιο βαθιά το περιεχόμενο της ομιλίας του, θα δει ή θα αντιληφθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς επιχείρησε ουσιαστικά σήμερα να ρίξει ο ίδιος ιδεολογικοπολιτικούς τίτλους τέλους στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι εμείς ερμηνεύσαμε τη σημερινή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά. Είχε, ρε παιδί μου, κάτι σχεδόν μεταπολιτευτικά αποχαιρετιστήριο με την ιστορική έννοια. Σαν να μιλούσε ένας πολιτικός που αντιλαμβάνεται ότι η παράταξη που γνώρισε δεν υπάρχει πλέον ως συνεκτικό ιστορικό υποκείμενο. Έτσι λοιπόν, πίσω από αναφορές περί γαλάζιας πατρίδας, αναφέρθηκε και ξεκίνησε η ομιλία του για τα εθνικά θέματα, τις υποκλοπές, τα Τέμπη, την Κάσο, καλώδιο αυτό που έφυγε, το πήρε το κύμα τέλος πάντων, το δημογραφικό, την αποσύνδεση επαρχίας και άλλα πολλά. Πολλοί άκουσαν κάτι βαθύτερο στην ομιλία του κ. Σαμαρά, τη διατύπωση της υποψίας ότι το σημερινό σύστημα διαχείρισης εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί μια προσωρινή ιδεολογική παρέκκληση της παράταξης, αλλά την τελική της μετάλλαξη. Έτσι, η σημερινή παρέμβαση Σαμαρά ακούστηκε σχεδόν σαν δημόσια ομολογία ότι ένα τμήμα του ιστορικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας δεν αναγνωρίζει πλέον τον εαυτό του μέσα στο σημερινό κόμμα. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σαμαρά.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο λόγια μόνον για τα εθνικά μας θέματα. Με αυτά θα ξεκινήσω. Ο οδικός χάρτης της υλοποίησης των τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων για το Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κρυφός. Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκι και οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς. Η κατάσταση τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασή της στο Αιγαίο δεν είναι αστείο ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν. Το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος. Η κατάργηση των διεθνών συνθήκων, η συνδιαχείριση δικών μας περιοχών, η επέκτασή της, λίγο-λίγο. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα. Οι συνθήκες περί φιλίας, οι υποκλήσεις, η κουβέντα μη με πουν και μειοδότη, ας με πουν και μειοδότη. Το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση. Και η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της, δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε λοιπόν και ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών σε αυτό που μας έλεγε εμάς επαγγελματίες ανησυχούντες. Προειδοποιώ και πάλι, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Πριν. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να το προλάβουμε πριν να είναι αργά? Οφείλουμε λοιπόν να πάρουμε πρωτοβουλίες, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξαντλήσουμε όλο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητά μας, να απειλήσουμε ακόμα και με αλλαγή στάσης σε σειρά ζητημάτων και να απαιτήσουμε την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου με όλα τα διπλωματικά μας μέσα, τώρα και όχι μετά. Και κοιτάξτε, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, έλεγε ότι την έβαλε για τρεις λόγους: για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφάλειάς μας. Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφάλειας? Όσο για τα οπλικά μας συστήματα, μην προκαλείτε. Μέχρι και για την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο λέγατε ορισμένοι. Και κάποιοι με εγκαλούσαν ότι δεν είπα μπράβο στην κυβέρνηση. Βέβαια, εγώ είχα πει ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή. Αλλά αναρωτιόμουν μήπως είχε μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Και σας πρότεινα να αρπάξετε την ευκαιρία, να αρπάξετε την ευκαιρία με τον πόλεμο και να ζητήσετε συστάθμευση στην Κύπρο. Και μένω εδώ. Έρχομαι τώρα στο θέμα μας. Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου. Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον, σύνηθες. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα? Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές? Και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, του αποτελεσματικού, του αλάνθαστου πάντοτε επιτελικού κράτους. Προσέξτε, δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες μπορεί και αυτές να δημιουργήσουν κάποια εύλογα ερωτήματα για ορισμένα πρόσωπα. Εδώ όμως μιλάμε για το παράνομο λογισμικό. Οι υποψίες, μετά και από την απόφαση κυρίως σε πρώτο βαθμό, για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους 4 ιδιώτες, δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος? Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου η εταιρεία του που διέθετε το Predator ότι συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις? Μια στο τόσο να έχει δίκιο. Δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος? Γιατί δεν έχει συμβεί? Και γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα? Και αν το κράτος για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει? Μετά μάλιστα από τα στοιχεία της δίκης. Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί? Εκτός αν κύριοι της κυβέρνησης ψεύδεστε. Εάν αλήθεια είναι άλλη, αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία και για την ποιότητά της. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επικαλείται την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας, της ισονομίας και των δίθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στο γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να διαφορεί για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Και φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε, είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός κανονικής τρικομματικής κυβέρνησης της μεταπολίτευσης στην πτωχευμένη Ελλάδα του 12-15, την οποία με την θυσία του ελληνικού λαού κρατήσαμε όρθια μέσα στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που ψηφίστηκε σε ηλικία 26 ετών. Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά. Και πολύ καλά έκανα από την πλευρά του. Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κύριος Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύψε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι η ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω επιβεβαιώνεται αυτό που σας μεταφέρα λίγο νωρίτερα ως κλίμα, ως αίσθηση από το περιεχόμενο της ομιλίας του κύριου Σαμαρά, το οποίο ήταν απολύτως αναμενόμενο. Δεν είπε κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε ή δεν περιμέναμε να ακούσουμε πλέον από τον Αντώνη Σαμαρά. Κυρίως όμως κάναμε τον κόπο να ακούσουμε την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί την ερμηνεύουμε ως μια σηματοδότηση του τέλους της εποχής της καραμαλικής. Του ιδρυτή εννοούμε, όχι, μην μπερδευτείτε. Της καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας. Με τους όρους του μεταπολιτευτικού της καραμαλικής, όχι τους νεοπολιτευτικούς του 2004-2009, για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτό σηματοδότησε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς σε μια συγκυρία λίγο πριν ο ίδιος πάρει τις οριστικές του αποφάσεις για την ίδρυση κόμματος. Και ενώ χθες είχαμε ένα νέο κόμμα να παίρνει σάρκα και οστά, και αυτή τη φορά τα περιγράφαμε στις αρχές της εβδομάδας με σημείο αναφορά στη Θεσσαλονίκη, το κόμμα Ελπίδα με την Μαρία Καριστιανού. Έχει γίνει πολλής λόγος, θα πάμε στη διακοπή, επιστρέφουμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα αναφερθούμε στα σημεία που εμείς διαπιστώσαμε και έχουν ενδιαφέρον από τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος, τους βασικούς άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης και το αν πράγματι αυτό το κόμμα είναι ένα κόμμα που έχει προοπτική ή ένα κόμμα που απλά θα καταγραφεί ως μια μορφή διαμαρτυρίας.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πάμε στην χθεσινή παρουσία της Μαρίας Καριστιανού, την πρώτη της επίσημη παρουσία ως επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού.

πάλι με βάση την Θεσσαλονίκη, ένα κόμμα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει δεξιά χαρακτηριστικά, ασχέτως ότι δεν θέλουν από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να το τοποθετήσουν ξεκάθαρα ιδεολογικοπολιτικά, αλλά και μόνο η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως εφαλτήριο αυτού του πολιτικού εγχειρήματος από μόνη της τοποθετεί τα πράγματα δεξιά, με την έννοια ότι η Θεσσαλονίκη κατά γενική ομολογία ψηφίζει δεξιότερα διάφορα πολιτικά σχήματα και το έχει δείξει αυτό τα τελευταία τουλάχιστον πολλά χρόνια. Ελπίδα για τη δημοκρατία λοιπόν το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως, λέει η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να πιστούν και κυρίως πόσοι μπορεί να δουν έτσι με μεγαλύτερη προσοχή τα όσα χθες διακήρυξε ή παρουσίασε υπό τη μορφή διακήρυξης για το τι σκοπεύει, σε τι στοχεύει μάλλον ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας. Σύμφωνα με το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το οποίο περιγράφεται ως μια αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι σε αδιαφάνεια και διαφθορά και απάντηση στη συνολική απαξίωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής, κεντρικός άξονας είναι η δικαιοσύνη. Προφανώς με αφετηρία τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, το κόμμα αυτό εστιάζει καταρχάς στην διαμόρφωση νέων συνθήκων για την λειτουργία και την απονομή της δικαιοσύνης. Επίσης όμως, η κυρία Καριστιανού χθες με την ομιλία της έβαλε ψηλά τον πήχη για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες, όπως είπε, η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει να εξαφανίσει, ενώ στους βασικούς στόχους του νέου κινήματος συμπεριλαμβάνεται η καταπολέμηση της διαφθοράς, η στήριξη της οικογένειας και των νέων, η αντιμετώπιση του δημογραφικού δηλαδή, η ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας, της πρόνοιας για την τρίτη ηλικία, τους ευάλωτους και την ενίσχυση του ΕΣΥ. Ουσιαστικά τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από τα όσα έχουμε ακούσει από τα περισσότερα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς σε αυτή τη χώρα. Η πρώτη εμφάνιση χθες του κινήματος της κυρίας Καριστιανού, της Ελπίδας δηλαδή, επιβεβαίωσε αυτό που ήδη υποπτευόμασταν ή ξέραμε από πριν. Οργισμένες διατυπώσεις και διαπιστώσεις, απλοϊκές ίσως για πολλούς εξηγήσεις, εύκολες λύσεις μέσω προτάσεων, καταγγελτικός λόγος και μια πολλοί θα την εκλάβουν ακόμη και ως λαϊκίστικη δημαγωγία. Όλα αυτά το 2026, όπου μας θυμίζουν σκηνικό από τις αρχές του 2010. Ωστόσο τα πράγματα 15-16 χρόνια μετά δεν δείχνουν να είναι τα ίδια, παρότι παρουσιάζονται κοινά χαρακτηριστικά. Δεν δείχνουν να είναι τα ίδια με την Ελλάδα που βίωνε την κρίση των μνημονίων, για παράδειγμα. Τότε ψήφισαν 6,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Σήμερα ψηφίζουν μεταβίας 5. Έχουν αποχωρήσει δηλαδή από το εκλογικό σώμα περίπου 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι. Σχεδόν ένα στους τρεις. Και αυτοί που έφυγαν, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γυρίσουν πίσω με τέτοιες διακήρυξεις. Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι αυτοί που διαμαρτύρονταν την εποχή των μνημονίων ουσιαστικά επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην πρώτη κρίση εποχή για κάποιους ευημερία των παροχών, των διακοποδανείων, της αστοκομακαρονάδας και πάει λέγοντας. Και ήταν και ευάλωτοι στη δημαγωγία όσων τους έταζαν ότι θα τους φέρουν πίσω στις καλές χρυσές εποχές. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η προσδοκία ενδόμηχα έστω, γιατί ούτε τότε το διατύπωναν δημόσια, αλλά ενδόμηχα αυτή ήταν η προσδοκία. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε καν ενδόμηχα αυτή η προσδοκία.
Άλλη διαφορά είναι ότι το τότε πολιτικό σκηνικό δεν είναι καμία, καμία ένδειξη ότι παρομοιάζει το σημερινό. Παράδειγμα, ότι το 2010 το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου τότε είχε πάρει 44% στις εκλογές του 9. Βυθίστηκε στο 12,5 το 2012 και αργότερα έπεσε ακόμη πιο κάτω. Θυμίζω ότι βασικό σύνθημα του Πασόκ τότε ήταν «Το λεφτά υπάρχουν», ασχέτως αν ο Γιώργος Παπανδρέου, και πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι στον ίδιο, δεν το περιέγραφε έτσι όπως εκλήφθηκε ή επιχειρήθηκε να επικοινωνηθεί. Έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν γιατί διανύμονται και κατανύμονται λανθασμένα, άρα μπορούν να βρεθούν πόροι με μια ανακατανομή. Αυτή η εξήγηση δεν υπήρχε, έμεινε μόνο στο «λεφτά υπάρχουν». Κέρδισε φυσικά τις εκλογές με το σύνθημα «λεφτά υπάρχουν», αλλά μετά ήρθαν όχι μέλισσες, τα μνημόνια. Ο κόσμος πίστεψε το σύνθημα και ύστερα τιμώρησε εκείνον που διατύπωσε το σύνθημα με το οποίο τους έπεισε.

Το ΣΥΡΙΖΑ τον πίστεψε το 2015, αργότερα το μετάνιωσε, τον έστειλε στην αντιπολίτευση το 2019 και ουσιαστικά πλέον στέλνει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, στα εξών συνετέθη. Διαλυμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα όμως να επιστρέφει επανερχόμενος δια της αποκηρύξεως του ΣΥΡΙΖΑ. Και το μόνο κόμμα που κυβέρνησε με μνημόνια και δεν διαλύθηκε πρακτικά ήταν η Νέα Δημοκρατία.

Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι επιχειρείται, όχι άδικα θα πω, να παρουσιαστούν πολλά κοινά σημεία με την περίοδο των αγανακτισμένων, δηλαδή του 2010, 11, 12, επαναλαμβάνω, όχι αδικαιολόγητα, εντούτοις είναι ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα. Είναι μια διαφορετική πολιτική συγκυρία. Δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού έχει μαζί με την ομάδα της η ίδια μέχρι και σήμερα μπορεί να εξακολουθεί να έχει τη δυναμική. Δεν ξέρω η ομάδα της αν έχει τη δυναμική και τα φόντα να σηκώσουν από τους καναπέδες αυτό το 1,5 εκατομμύριο που αποχώρησε απογοητευμένο από τις κάλπες μετά το 2000, ουσιαστικά μετά το 2015 και μετά. Εκείνη το μεγάλο στοίχημα και για την κυρία Καριστιανού και για οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σχηματισμό δημιουργηθεί. Και του κύριου Τσίπρα την επόμενη εβδομάδα και όσων ακολουθήσουν, του κύριου Σαμαρά ενδεχομένως, και όσων ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Κοινό σήμερα δεν έχουμε τους αγανακτισμένους του 2010-12, αλλά έχουμε τεράστιο κενό εκπροσώπησης.

Δεν ξέρω λοιπόν αν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα είναι η λύση στο πρόβλημα. Έχω, δεν θα πω ενστάσεις ή αμβολίες, έχω έναν προβληματισμό, ναι. Σίγουρα όμως υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Υπάρχει πρόβλημα.

Από εβδομάδα λοιπόν πάμε σε νέο κόμμα. Περιμένουν δηλαδή 26 του μήνα τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, την Τρίτη δηλαδή. Μέχρι τότε θα έχουμε να πούμε αρκετά, τη Δευτέρα δηλαδή κυρίως. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Να σε ευχηθούμε λοιπόν να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο και ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Τι να πρωτοπεί σήμερα, τι να πρωτοπεί. Πολύ δύσκολη ημέρα. Καθόμαστε τώρα με το Βαγγέλη εδώ και κάναμε ένα μπαμπλόμ. Έχουμε καμιά δεκαετία θέματα, με ποιον να ξεκινάγαμε. Με ποιον να ξεκινήσουμε. Πάμε με το Πασόκ. Θα ανέβει σαν κάγκελα. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει κάτι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυβέρνηση, αλλά δεν τους αφήνει κάποιος να παίξουν την κυβέρνηση. Δηλαδή, εγώ είμαι και παίζω την κυβέρνηση, αλλά δεν με παίζεις εσύ που είσαι η κυβέρνηση. Αυτό είναι το αλαλούμ. Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει. Όταν λέμε πλειοψηφία, εννοούμε πλειοψηφία. Εντάξει. Είμαστε 5 άτομα εδώ πέρα και δεν γουστάρουμε το Βαγγέλη. Είναι όμως 10 άτομα απ' έξω που γουστάρουν το Βαγγέλη. Ποιος χάνει? Εμείς που δεν γουστάρουμε το Βαγγέλη. Σωστά. Έτσι πάει. Γιατί όμως πολύ σωστά λέει και ένας φίλος, άμα έχει πλειοψηφία, άμα έχει πλειοψηφία το Πασόκ 42-43%, είναι καλά. Άμα το έχει Νέα Δημοκρατία, είναι καθεστώς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Και επειδή δεν σας καταλαβαίνει και ο λαός, όταν θα έρθει η ώρα για να ψηφίσει, αυτά θα παίξει μπάλα στο μυαλό του. Τι καταλαβαίνει και τι όχι. Λοιπόν, έχουμε πολλά αστεία θέματα να σχολιάσουμε σήμερα. Να τα πάμε στο τέλος αυτά όμως, γιατί στην αρχή να βάλουμε τα σοβαρά. Χθες από το politica.gr αργά το βράδυ μάθατε ότι βρέθηκε η σωρός του 33χρονου γιατρού, του Αλέξανδρου Τσικόπουλου, ο οποίος βρέθηκε σε ένα δύσβατο σημείο στην περιοχή εκεί έξω από τον Αποκόρονα Χανίων, όπου σε αυτή την περιοχή είχε κάτι, πώς θα σας το εξηγήσω, ήταν χαρουπιές, αλλά ήταν άγριες χαρουπιές, βλάστηση πολύ έτσι πυκνή. Το πώς έφτασε εκεί θα το βρει η αστυνομία, ο Αλέξανδρος Τσικόπουλος. Το πώς έχασε τη ζωή του εκεί θα μας το δείξει η ιατροδικαστική εξέταση. Αλλά να μας δείχνετε τώρα το αίμα δεν είναι ωραίο. Βέβαια κάποιοι για να έχουν την είδηση πρώτοι γράψαν ότι βρίσκονται στην Κρήτη ήδη οι γονείς. Από το πρωί το έχουν γράψει ότι είναι στην Κρήτη ήδη οι γονείς του. Δεν είναι στην Κρήτη οι γονείς του, έρχονται σήμερα το απόγευμα. Και θα έρθουν για αυτή την επίπονη διαδικασία αναγνώρισης του Αλέξανδρου. Οι αστυνομικοί κατέληξαν ότι είναι ο Αλέξανδρος από τα ρούχα που φορούσε, ό,τι είχε μείνει από τα ρούχα τέλος πάντων. Κυρίως η αναγνώριση έγινε από το μπλε φούτερ που φορούσε. Αυτό ήταν το σημείο κλειδί. Γιατί μην περιγράψω την εικόνα τώρα πώς ήταν όλο το υπόλοιπο. Όλη η υπόλοιπη εικόνα. Είναι αυτό που γράψαμε χθες στο politica.gr, ότι βρέθηκε κοντά στο σημείο που ήταν και το αυτοκίνητό του. 1,5 χιλιόμετρο περίπου μακριά από εκεί που είχε εγκαταλείψει το όχημα. Έφτασε μέχρι εκείνο το σημείο και μάλιστα σε 100 μέτρα από εκεί που ήταν η σωρός του υπάρχει ένα μικρό κλεισάκι. Αμέσως σήμανε ο συναγερμός όταν βρέθηκε το ισορός από έναν εκεί κτηνοτρόφο. Στο σημείο έσπευσαν ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο κ. Νικολάου, και ο υποδιευθυντής της δίωξης ξυχνίας εγκλημάτων, ο κ. Γουρός. Όλη η δύναμη της αστυνομίας ήταν εκεί και θα σας πω γιατί λέω τα ονόματά τους. Λέω τα ονόματά τους γιατί από την πρώτη στιγμή αυτοί οι δύο αξιωματικοί έκαναν τα πάντα προκειμένου να βρεθεί αυτό το παλικάρι. Είχαν σηκώσει ντρόουν, είχαν βγάλει όλους τους αστυνομικούς στο δρόμο, στους δρόμους, στα χωράφια, στα κτήματα, στα φαράγγια. Μόνο σε εκείνο το σημείο δεν είχε πέρασει αστυνομικός. Και είναι το θέμα με την πυκνή βλάστηση που υπήρχε. Φαίνεται ότι ο Αλέξανδρος έπεσε από ένα σημείο, όπως λένε, όπως εικάζουν αυτή τη στιγμή, και κατρακύλησε μέχρι εκείνο το σημείο. Και όσο περνούσε ο καιρός, τα φύλλα πέφτανε από πάνω, χώμα, αυτό, χαμός, αέρας, όλα αυτά σκεπάστηκαν σε ένα σημείο πολύ κοντά από εκεί που ήταν το αυτοκίνητό του. Μόνο 1,5 χιλιόμετρο. Και είπα για τους δύο αξιωματικούς για ποιο λόγο. Θυμάστε εδώ από το politica.gr και από το politica89.8, όταν είχε σκάσει εκείνο το θέμα με τον Απατεώνα, με την κβαντική φυσική. Ότι είχε κβαντική τεχνολογία και ότι με ένα ρούχο του Αλέξανδρου θα μπορούσε να βρει που είναι αυτή τη στιγμή το στίγμα του. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τύπος συνελήφθη από τους αστυνομικούς των Χανίων, γιατί υποστήριζε στους γονείς ότι μπορούσε να στον βρω, μάζευε χρήματα έτσι. Το έχει κάνει και σε άλλους. Καταδικάστηκε. Πέρασε αυτό από την άλλη μέρα και καταδικάστηκε κανονικά με αναστολή. Θα γίνει το εφετείο, τέλος πάντων αυτά. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι αυτοί οι αστυνομικοί επέδειξαν επειδή ένα τρομερό ζήλο για να βρεθεί το παλικάρι.
είχαν, από ό,τι μίλησα και χθες με κάποιους αξιωματικούς, μέχρι και λίγο πριν, μέχρι πριν λίγο καιρό, είχαν την πεποίθηση ότι μπορεί να είναι κάπως ζωντανός. Ότι να θέλει να κρυφτεί, γιατί το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Αυτό ήταν που τους έκανε να πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος ίσως κάπου είναι. Όταν λοιπόν ο απατεώνας αυτός που χρησιμοποιούσε και την ομάδα Silver Alert για να τραβήξει πελατολόγιο, δηλαδή όποιος εξαφανιζόταν πήγε και έλεγε: έχω κβαντική τεχνολογία, θα το βρω. Και η κβαντική τεχνολογία ήταν μια παιχνιδομηχανή Atari. Λοιπόν, μόλις το είδαν οι αξιωματικοί μπροστά που του είπαν: φέρε μας το μηχάνημα να το τσεκάρουμε. Ξέρεις, τον παπά του παίξανε. Δηλαδή, α, ναι, μπράβο, ρε φίλε, το ξέρουμε αυτό, ότι το έχεις μόνο εσύ και έχεις την αστυνομική, δεν είναι χαζή. Λοιπόν, πήγε αυτό στο μηχάνημα εκεί και προσπάθησε να του δείξει ότι δουλεύει. Σε ποιους? Σε δύο μπορτοκαπλισμένους αστυνομικούς που έχουν κάνει τρομερές επιτυχίες στην Αθήνα. Και πήγαν να του πουλήσουν παπά ότι έχει κβαντική τεχνολογία. Τον μπουζουριάσανε με τη μία. Δηλαδή, δεν ξέρω, κι εγώ θα θυμώνα στη θέση του. Τέλος, αυτό σας την είπα την ιστορία μόνο και μόνο για να δείτε πόσο πολύ ήταν χωμένοι αυτοί οι δύο αστυνομικοί στο να βρούνε τον Αλέξανδρο. Και κάνανε τα πάντα, πραγματικά κάνανε τα πάντα. Όλοι οι αστυνομικοί, ακόμα και οι γονείς του παιδιού, έχουν να το λένε για την αστυνομία. Στα Χανιά. Η έρευνα βέβαια επεκτάθηκε σε όλη την Κρήτη, αλλά όπως είδατε, ο Αλέξανδρος δεν βρέθηκε. Δυστυχώς, αυτές είναι οι τραγικές ειδήσεις που πρέπει να τις πεις, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να πεις στο γονιό: έλα να γνωρίσεις το παιδί σου. Δηλαδή, πώς να το αντέξει ένας γονιός αυτό? Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από το γονιό να χάνει το παιδί του. Βγαίνουν βέβαια κάποιοι εκεί και λένε διάφορες αμπελοφιλοσοφίες για το πώς μπορεί να πέσει ο Αλέξανδρος εκεί, πώς μπορεί να πέθανε, πώς αυτό, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Εντάξει, δεν τα διαβάζω, δεν τα βλέπω και δεν τα γράφουμε στο politica.gr. Εμείς τα γράψουμε μόνο τα επίσημα. Το τι λέει ο κάθε ένας, ακόμα και αν είχε πάρει μέρος ως εθελοντής για να βρεθεί ο Αλέξανδρος, δεν πρόκειται να κάτσουμε να παίξουμε αυτό το παιχνιδάκι. Τι λέει η αστυνομία, τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση. Αυτό μετράει, αυτό είναι, αυτό θα γραφτεί, αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι αμπελοφιλοσοφίες. Κάποιοι για να πουλάνε μούρι και να βγαίνουν στα site και στα κανάλια να μιλάνε. Γι' αυτό σας λέω, απευθυνθείτε εκεί που πρέπει, στην αστυνομία. Είδατε η αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο, έτσι? Είδατε στα Χανιά. Είδατε στα Χανιά. Είδατε στο Λασίδι. Είδατε στο Ρέθυμνο. Παντού κάνουν επιτυχίες. Λοιπόν, αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα οι υπόλοιποι σκιτζίδες που βγαίνουν, τι να πω. Εγώ δεν τους βγάζω στον αέρα. Τέλος. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας και πάμε να σας πω για τις υποθέσεις τώρα. Γιατί έχουμε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Τρομερές επιχειρήσεις αστυνομίας που τι κάνουνε, μεταφέρουν και τους κατηγορούμενους για να απολογηθούν ή για να πάρουν προθεσμία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αυτό το θέμα γιατί έχει πολύ ζουμί όλη η ιστορία. Και εδώ είμαστε. Hunger. Στο 6932907898 θα μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κάνουμε απλά να τα διαβάσουμε. Τώρα πλέον την ευθύνη αυτή την έχει αναλάβει ο Ευαγγέλης. Θα τα διαβάσεις εσύ για να μου τα λες πια να παίξουμε, έτσι? Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, πάμε να τα μαζέψουμε όλα πριν έρθουν. Μικρές, μεγάλες, καφεδάκι, άσος. Αυτές ήταν οι κωδικοποιημένες φράσεις που έχουν, που πρόδωσαν μάλλον την οικογενειακή συμμορία κοκαίνης στο Ηράκλειο. Λοιπόν, η εντυπωσιακή και μεθοδική έρευνα της δίωξης ναρκωτικών αλλά και της ασφάλειας Ηρακλείου μέσα από παρακολουθήσεις, φυσική επιτήρηση, από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες ξεσκέπασε βήμα-βήμα τη δράση της οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης που φαίνεται να έχει στήσει οργανωμένο δίκτυο διακίνησης κοκαίνης σε όλη την Κρήτη. Όχι μόνο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, χαρακτηριστικές είναι οι συνομιλίες που έχουν μέσα στη δικογραφία και που περιγράφουν διάφορα σκηνικά, διάφορες καταστάσεις και φαίνεται ότι ήταν τόσο σίγουροι για όλα που το να μιλάνε στο τηλέφωνο ήταν κάτι φυσικό. Στις 5 Μαρτίου του 2026, ένας από τους κατηγορούμενους, ο 27χρονος, λίγο μετά από μια συνάντηση με τον 20χρονο βασικό προμηθευτή στην Αγία Πελαγία, επικοινωνεί με πελάτη του, αποκαλύπτοντας έτσι μια πίεση που υπήρχε λόγω ζήτησης ναρκωτικών. Και του λέει: 6 άτομα με περιμένανε, ρε φίλε. Πήγα Αγία Πελαγία, δεν είχα. Τώρα μόλις γύρισα, θα τα βάλουμε σε τάξη. Η συγκεκριμένη συνομιλία, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποτυπώνει τη διαδικασία προμήθειας και τη συνεχή ροή διακίνησης που είχαν αναπτύξει όλα αυτά τα άτομα. Λοιπόν, η συμμορία έχει και κωδικοποιημένη γλώσσα, η οποία αποτυπώνεται μέσα από τις συνομιλίες. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ηρακλείου, μέσα από την ανάλυση αυτών των συνομιλιών, κατάφεραν να αποδικοποιήσουν και τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν. Γιατί ξέρεις, είναι δύσκολο. Όταν χρησιμοποιείς κωδικούς, είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, μικρές σήμαινε μισό γραμμάριο κοκαίνης με τιμή από 40 έως 50 ευρώ. Μεγάλες σήμαινε ένα γραμμάριο με τιμή 100 ευρώ. Το μισό το είχαν 40-50 ανάλογα τον πελάτη. Το ένα γραμμάριο ήταν κατέβατα 100 ευρώ. Γεια σας. Λοιπόν, σε αυτές τις συνομιλίες χρησιμοποιούσαν μάλιστα και άλλες εκφράσεις όπως το καφεδάκι, το πεντάρικο, το 100, ο άσος. Και ήταν αναφορές στις ποσότητες και στις χρηματικές συναλλαγές. Λοιπόν, έγινε μια πολύ συστηματική και πολυεπίπεδη δουλειά από την ασφάλεια Ηρακλείου. Οι αστυνομικοί δεν περιορίστηκαν μόνο στη φυσική επιτήρηση, αλλά αξιοποίησαν συνδυαστικά και τις τηλεφωνικές συνομιλίες και κάποιες καταγγελίες που υπήρχαν. Αλλά όλους αυτούς τους μήνες που τους παρακολουθούσαν πηγαίνανε βήμα-βήμα-βήμα-βήμα μέχρι να τους έχουν όλους. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο το κατηγορητήριο. Μιλάμε 61 άτομα, συν 16 που έχουν πιάσει, 76 άτομα, 77. Λοιπόν, ένας 21χρονος είναι ο κεντρικός συντονιστής, 27χρονος αδερφός, 48χρονος πατέρας ως ενεργά μέλη, ενώ ο 20χρονος αυτός φέρεται και ως βασικός προμηθευτής και συνδετικός κρίκος με το δεύτερο κύκλωμα, γιατί είναι δύο οι οργανώσεις που πιάσανε. Αυτός φαίνεται ότι ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο οικογενειών. Πάμε τώρα στο άλλο. Η απάτη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας είπα εγώ χθες ότι ήταν γύρω στις 500 κάτι χιλιάδες, πάνω άνω από 500.000. Φαίνεται τελικά ότι όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ μεγαλύτερη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια, οι ίδιοι υποστηρίζουν και πρέπει να πούμε για τη δικιά τους πλευρά ότι όλα αυτά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια κόντρα που έχουμε με μια άλλη οικογένεια και ότι είναι καρφωτή και ότι είναι έτσι και ότι είναι αλλιώς και ότι δεν είναι αυτό, είναι σκευωρία. Αυτά θα τα αποδείξει το δικαστήριο. Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Βέβαια, και εδώ στις συνομιλίες φαίνονται αυτές οι ανταλλαγές κοπαδιών που είχαν, αλλαγές ενωτιών, ξέρεις, τα σκουλαρίκια που βάζαν στα αυτιά, και είχαν ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα της εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, εισπράξαν αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και μάλιστα σας έχω αναλυτικά όλο το κόλπο όπως το κάνανε. Λοιπόν, σύμφωνα με την δικογραφία, η 34χρονη γυναίκα του ενός είχε δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι διαθέτει 823 πρόβατα. Αριθμός που αποτέλεσε τη βάση για την καταβολή των επιδοτήσεων. Άλλα τα λεφτά για 823. Ωστόσο, από την έρευνα που έκανε η αστυνομικοί και τις παρακολουθήσεις, προέκυψε ότι, σύμφωνα πάντα με το διαβαστικό, έτσι, ότι το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο ήταν σημαντικά μικρότερο και ότι η εικόνα της εκτροφής συμπληρωνόταν προσωρινά κάθε φορά που υπήρχε πληροφορία για επικείμενο έλεγχο. Παίρνανε δανεικά από δεξιά και αριστερά πρόβατα, τα βάζανε εκεί, μέτραγε ο έλεγχος, γεια σας, βγαίνανε σωστοί. Ο
Ο 33χρονος σύζυγος δε, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να συντόνιζε τις κινήσεις, να επικοινωνούσε τηλεφωνικά με άλλους κτηνοτρόφους και να εξασφάλιζε ότι τα ζώα που θα μεταφέρονταν θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως νόμιμα καταγεγραμμένα στην επίμαχη εκτροφή. Να μην σας τα πω λίγο. Λοιπόν, μπείτε μέσα στο politica.gr να διαβάσετε όλο το κείμενο αναλυτικά. Τα έχουμε γράψει, έχουμε κουραστεί εδώ όλη η ομάδα για να τα μαζέψουμε τα στοιχεία. Πάντως από την ανάλυση των τηλεφωνικών συνομιλίων προκύπτουν και αυτά για τον ΟΠΚΠ, προκύπτουν και τέρα θέματα τα οποία θα βγουν μετά την προανάκριση. Όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς δεν θα παίξουμε κανένα παιχνιδάκι δικηγόρων και λοιπά. Αυτή είναι η δικογραφία, γι' αυτό κατηγορούνται. Αν θέλουν να κάποιοι να το παρουσιάσουν αλλιώς, ας το παρουσιάσουν στο δικαστήριο. Αυτός είναι ο φυσικός δικαστής, εκεί είναι, τους περιμένει για να τους αθωώσει, να τους καταδικάσει. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, θυμάστε που μια εβδομάδα σας είχα πει εγώ ότι θα σκάσει θέμα από ΚΕΠΕ. Δεν είναι αυτό. Περιμένετε, έρχεται κι άλλο. Η κυρία Δημοκλείου, άλλωστε, μας το είχε πει εδώ στην εκπομπή ότι η αστυνομική συντάκτη θα γίνεται πολλή δουλειά στην Κρήτη. Γενικά θα γίνεται πολλή δουλειά. Ήδη παράλληλα γίνανε και κάποια πράγματα στην Αθήνα. Σήμερα έχουμε και άλλη μια υπόθεση στο Ρέθυμνο. Μαζί με άλλες 14 πόλεις στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται σε μια μεγάλη σπήρα που διακινούσε. Είχε νοθευμένη βενζίνη, κλέβαν την ΑΔΕ. Πολύ μεγάλο θέμα. Θα το δείτε σε λίγο και αυτό στο politica.gr. 14 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μια τρομακτική επιχείρηση της ΑΔΕ. Και όταν λέμε τρομακτική, γιατί το λέμε? Γιατί πραγματικά έγινε ταυτόχρονα στα 14 πόλεις. Μία από αυτές είναι το Ρέθυμνο. Για κάποια συγκεκριμένα βενζινάδικα. Έχουν κατασχέσει γύρω στα 15 βιτιοφόρα, τα οποία ήταν πειραγμένα, ξέρεις, και μετέφεραν και χημικά περίεργα. Τα ονόματα που εμπλέκονται σε αυτή τη δικογραφία είναι πάρα πολλά και απίστευτα. Και από ό,τι φαίνεται, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται καλό. Η μία ομάδα, οι 19 λοιπόν άντρες της εγκληματικής οργάνωσης, των δύο εγκληματικών οργανώσεων που ήταν εδώ στο Ηράκλειο, μεταφέρθηκαν σήμερα στα δικαστήρια εδώ στο Ηράκλειο με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να τους επιτηρούν, δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Άλλωστε, αν δείτε και το βίντεο που παίξαμε χθες στο politica.gr με πώς γίνεται η επιχείρηση ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σπίτια, εντάξει, λες όπα, εδώ είμαστε. Τα ΕΚΑΜ κάνουν δουλειά, ρε παιδί μου, κάνουν δουλειά. Ξέρετε, όπου πάνε τα ΕΚΑΜ, μειώνονται οι μαγκές. Το ξέρεις αυτό. Και δεν είναι πλάκα. Λοιπόν, να το πούμε και αυτό γιατί μου το γράφουν και εδώ πέρα και σε μηνύματα. Ήταν πολύ σημαντική η δουλειά που κάνανε εδώ η ασφαλεία Ηρακλείου. Πάρα πολύ σημαντική. Το να συντονίσεις αυτή την επιχείρηση με 200 αστυνομικούς, να πάνε σε τόσα πολλά μέρη, να περιμένεις αντιδράσεις, να σου έρχονται οι αντιδράσεις, να σου πετάνε πέτρες και να μην αντιδράσεις και να είναι όλα ήρεμα, σημαίνει ότι έγινε καλή, καλή αστυνομική δουλειά. Και το λέω γιατί θα μπορούσε όταν άρχισε ο πετροπόλεμος εκεί στα Ζωνιανά να αντιδράσουν οι αστυνομικοί. Δεν αντίδρασαν. Ήταν όλα, πώς να σου πω, σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Πήγανε, τους πιάσανε, φύγανε. Γεια σας. Τέλος. Επιτηρούσαν για λίγο την περιοχή μέχρι να μαζέψουν τα στοιχεία στις γενικές σκηνές εγκλήματος όλες αυτές. Οπότε, τι έγινε, τέλος. Λοιπόν, αυτό και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για πώς να κάνεις και εσύ δουλειά, Βαγγέλη. Βαγγέλη, την πόρτα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,820 λοιπόν. Δέξτε όλα μαζί και στο 693-297-898. Μα στέλνει τα σχόλια σα, παρατηρήσει σα, τα πινελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Σήμερα έχουμε παίξει πολλά πινελίκια. Δεν ξέρω γιατί. Κάποιο κόσμο γουστάρει να τον κλέβουν. Δεν ξέρω τι να πω. Αφού θέλετε αυτά, τι να πω. Ξέχασα να πω σε όλο αυτό το θέμα προηγουμένως ότι έχουν καμιά δεκαπενταριά διπλοκάμπινα πλέον να ανήκουν στην ελληνική αστυνομία. Έχουν κατασκευή. Οπότε καταλαβαίνετε, ενισχύεται η ελληνική αστυνομία με τέτοιες συλλήψεις, γιατί ενισχύεται ο στόλος της. Και τώρα τα έχει τα διπλοκάμπινα αυτά να μπαίνουν στα χωράφια και να πιάνουν κακούς. Κακούς. Λοιπόν, μέσα από αυτήν την εκπομπή να ευχηθούμε τώρα περαστικά στην Ειρήνη Αγαπηδάκη, την Υφυπουργό Υγείας. Είχε ένα προβληματάκι, ένιωσε μια αδιαθεσία. Τη μετέφεραν στο ιατρείο της Βουλής, όπου της παρασχέθηκαν υπό τις βοήθειες. Κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για καθαρά προληπτικούς λόγους. Και σύμφωνα με τους θεραπευτές ιατρούς, δεν συντέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχει γίνει και επίσημη ενημέρωση. Εμείς θα πούμε περαστικά στην κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία πραγματικά έχει κάνει τρομερή δουλειά, ειδικά με τα ασυνόδευτα παιδιά. Βέβαια, κάνει δουλειά τώρα και στο Υπουργείο. Και έχει και κάποιους σκάφους εκεί απέναντι να τις πηγαίνουν και κόντρα. Δεν πειράζει. Θα τα καταφέρει, είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετική στη δουλειά της και γρήγορα πίσω στα καθήκοντα. Λοιπόν, αυτό, περαστικά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8 και τώρα έχουμε μια τρομερή ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει από τα Χανιά. Έφτασε τώρα μέχρι εδώ πέρα στο Ηράκλειο, γιατί το τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Παγνή. Μάλιστα, έχουμε στη γραμμή τον κύριο Χαλκιαδάκη, τον διοικητή του Παγνή. Καλησπέρα, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Μόνο για άσχημες ειδήσεις σας βγάζω τα τελευταία και νιώθω και λίγο άσχημα. Πρέπει να σας βγάλουμε και για κάποιο καλό θέμα επιτέλους.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι. Για πείτε μου λοιπόν, υπάρχει υποψία ότι το παιδί έχει υποβληθεί σε κακοποιήσεις, κύριε Χαλκιαδάκη?
1: Ακούστε, το παιδί φέρει αιματώματα στο εγκέφαλο, έχει ένα παλαιό κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο που
0: ναι,
1: έχει εξημώσει το σώμα του. Οπότε έχουμε μια υποψία πιθανότητα να έχει υποστεί κακώσεις.
0: Επειδή ξέρω πόσο σοβαρός άνθρωπος είστε και δεν λέτε εύκολα τέτοια πράγματα, σημαίνει ότι έχετε τρομερή ανησυχία για, για αυτές τις ενδείξεις.
1: Είναι υπό έλεγχο.
0: Είναι υπό έλεγχο.
1: Όλα αυτά μπήκαν ως μέρες υποψίες και προσπαθούμε, ήρθαν οι ιατροδικαστές, το έλεγξαν, το εξέτασαν. Περιμένουμε ως μέρες βιομερικές εξετάσεις, το σώστο να δούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλες κακόρες αλλού. Το καλό κατά κάποιον τρόπο είναι ότι δεν επιδεινώνεται η κατάστασή του, είναι σταθερά κρίσιμη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά.
0: Έχει έρθει κάποιος να το δει, κάποιος συγγενής, τίποτα? Όχι.
1: Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η μητέρα του με την οποία ζούσε είναι στα Χανιά κρατούμενη.
0: Ναι, είναι κρατούμενη. Ο εισαγγελέας είπε να μην φύγει. Έχουν συνοηθεί και με την αστυνομία. Κάνει έρευνες αστυνομίας σε όλο το περιβάλλον. Γιατί είναι λίγο περίεργο το περιβάλλον εκεί πέρα. Από ό,τι έχουμε μάθει. Να μην πούμε παραπάνω. Από ό,τι φαίνεται έχει συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ναι. Το παιδάκι έχει τις αισθήσεις του, είναι σε...
1: Όχι, όχι, είναι διασωληνωμένο το παιδί.
0: Ήταν τόσο βαρύ το χτύπημα εχθές,
1: Ναι, ναι, ήρθε διασωληνωμένο.
0: Ήρθε διασωληνωμένο, ναι. Αυτό έκρινε γιατί έχει στα Χανιά, ναι, κάτι μάθαμε. Λένε ότι έπεσε από την κούνια και χτύπησε.
1: Τώρα, το τι λέει ο καθένας είναι άλλο. Εμείς κοιτάζαμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Να γίνει καλό το παιδάκι, ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε διοικητά, να είστε καλά. Τα καλύτερα, εύχομαι. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Χαλκιαδάκη, έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ και τον σέβομαι απεριόριστα. Ποτέ δεν θα έλεγε κάτι αν δεν ήταν 100% σίγουρος. Όπως ακούσατε, το παιδάκι μάλλον έχει υποβληθεί σε κακοποιήσεις. Δύσκολη κατάσταση. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω. Θα σας πω μόνο το story πως έχει παιχτεί ηλική από τα Χανιά. Γιατί η αστυνομία στα Χανιά ήδη τους έχει μαζέψει όλους εκεί πέρα, τους ψάχνει. Και να σας πω κάτι, όχι, πρέπει να τα λέμε αυτά. Πρέπει να τα λέμε, δεν είμαι της άποψης να μην τα λέμε. Πάμε. Λοιπόν, το παιδάκι έχει έναν μπαμπά Πακιστανό, όπως ανακάλυψαν οι αστυνομικοί εχθές, ο οποίος δεν το έχει αναγνωρίσει, δεν το αναγνωρίζει. Το ίδιο πρόβλημα, αν το πούμε πρόβλημα, αντιμετωπίζει και η αδερφή της μητέρας του κοριτσιού, η οποία και αυτή έχει κάνει παιδί με Πακιστανό, ο οποίος δεν το έχει αναγνωρίσει. Όλη η οικογένεια είναι σε αυτό το σύστημα, τέλος πάντων. Οι πρώτες κουβέντες που είπε η μητέρα χθες στους αστυνομικούς είναι ότι έπεσε από την κούνια, μετά είπαν ότι έπεσε από την τζουλήθρα, είπαν διάφορα, τέλος πάντων. Ξέρετε, όταν αρχίζουν και μιλάνε, τα αλλάζουν πολύ εύκολα. Γι' αυτό και η εισαγγελέα, σε συνεννόηση με τον αστυνομικό διευθυντή των Χανίων, τον κύριο Κανέλο Νικολάου, προτίμησαν να την κρατήσουν μέσα. Το παιδάκι είναι σε καλά χέρια στο νοσοκομείο. Στο Παγνή μεταφέρθηκε, γιατί αυτό έκριναν οι γιατροί των Χανιών όταν είδανε τις πρώτες εξετάσεις και ειδικά αυτό το αιμάτωμα μέσα στον εγκέφαλο. Εκεί ήταν που τρομάξαν λίγο και διασωληνώσαν το παιδί και το στείλανε στο Παγνή. Λοιπόν, είναι σταθερά κρίσιμη η κατάστασή του όμως, αλλά είναι σταθερή. Αυτό είναι κάτι που χαροποιεί τους γιατρούς και τους κάνει να έχουν μια ιδιαίτερη έτσι, αισιοδοξία. Μακάρι να γίνει καλά το παιδάκι και γρήγορα. Και επειδή μετά από τέτοιο θέμα δεν είμαι σε φάση να μιλήσω, όταν αρχίσω να βρίζω, καλύτερα να ακούσετε ένα τραγούδι. Σωστά, Βαγγέλη, σωστά. Πάμε να ακούσετε ένα τραγούδι.

Και ξαπλώνω που λέτε με το μικρόφωνο έτσι και το παίρνω αγκαλιά, γιατί λέω κάτσε να ηρεμήσουμε λιγάκι τώρα, να αρχίσουμε να λέμε και άλλα θεματάκια, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πού θα. Έρχονται τα μηνύματα τώρα και με ρωτάνε όλη τη βοήθεια χρειάζεται το κοριτσάκι, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αν μπορούμε να βοηθήσουμε, να στείλουμε πράγματα, να κάνουμε, να το υιοθετήσω, μου λένε κάποιοι. Τι να πεις. Δεν έχω ξανακούσει τον κύριο Χαλκιαδάκη ποτέ να μιλήσει έτσι. Δηλαδή, ευθέως να πει ότι ξέρεις κάτι. Είναι έμπειρος. Έχει τόσα παιδάκια προστατεύσει εκεί πέρα στο νοσοκομείο. Πάλι καλά που υπάρχει και το Παγνίτσο όπως υπάρχει και βοηθάει. Μακάρι το κοριτσάκι να βγει από αυτή τη δύσκολη και να έχουμε να μιλάμε εδώ πέρα μετά για άλλα πράγματα.

Σας έλεγα προηγουμένως για αυτό το κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμου που εξαρθρώθηκε. Κατασχέθηκαν 15 βιντεοφόρα που σας είχα πει πριν και 293.000 λίτρα υγραερίου. Πάπο γίναμε. Λοιπόν, πρόκειται για ένα εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου, το οποίο εξάρθρωσαν οι ελεκτές της ΔΕΟΣ, του ΔΕΟΣ, όπως θέλετε να το πείτε, είναι ανεξάρτητη αρχή, από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση, όπως σας είπα και πριν, σε όλη τη χώρα. 14 διαφορετικές πόλεις, μεταξύ τους Θεσσαλονίκη, Ιωάννα, Αθήνα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και φυσικά το Ρέθυμνο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 5, έτσι, να βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε και να επιστρέψουμε σε λίγο και το φτιάχνουμε το έργο. Λοιπόν, πρέπει να πάρω δύο τηλέφωνα στα Χανιά να μάθω κάτι για τη μητέρα που μου έχουν στείλει σε μήνυμα και γι' αυτό βάζουμε τραγουδάκι για να το ψάξουμε εμείς ρεπορταζιακά και να γυρίσουμε εδώ να σας το πούμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
1: Ο σταθμός
0: των επιτυχιών. We met at midnight in the hanging tree.

Και ήρθε η ώρα που περιμένατε όλοι να γελάσετε. Πάω. Τι έγινε χθες ο βάδος στο Ολύμπιον με τη Μαρία Καριστιανού? Μόνο η Ανίτα Πανιά έλειπε από εκεί. Δεν την κάλεσαν. Δεν ξέρω.

0: Το τι γέλιο παίχτηκε χθες και το τι μαζεύω από το YouTube και το τι μου στέλνετε στο 693-2907-898 δεν υπάρχει. Να τις πούμε καλορίζικο το κόμμα, να τις πούμε εκεί με τον μπουλζάκι της βαριάς ρώσικης τεχνολογίας λογοτεχνίας που φορούσε ο κύριος Αυγερινός. Τώρα ιδρύει ένα κόμμα το οποίο αυτό το κόμμα θεωρείς και υποστηρίζεις ότι θα σώσει την Ελλάδα από τη από όλα τα στραβά που συμβαίνουν τώρα και που εσείς κρίνετε, και μου βγαίνεις πάνω στη σκηνή με μπουλουζάκι που έχει τρεις φάτσες, του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη και του Τσέχοφ. Και πέρα από αυτό ανεβάζεις και την Κατερίνα Μουτσάτσου, την οποία την ξέρω την Κατερίνα πολλά χρόνια, αλλά η κοπέλα είχε χαθεί τον τελευταίο καιρό, ήταν ηθοποιός, τραγουδίστρια. Βέβαια θα μας σώσει, γιατί έχει κάνει εκπαίδευση, είπε, με YouTubers και πρώην έξι του ιτεράδες, και επειδή τους έχει παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά, μπορεί να βοηθήσει τη χώρα. I'm not Greek, I am Eleni, έτσι έλεγε στα βίντεο η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, και τώρα αυτή θέλει να σώσει την Ελλάδα, έτσι. Όπου και happy να ήταν, δεν το έπαιρνες. Είχαμε και τον Batman, τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη, έτσι, που ήταν εκεί πέρα. Άκουσα, βάλανε κάτι ωραία τραγούδια εκεί, βάλανε Μίκη Θοδωράκη, βάλανε Ξυλούρη, βάλανε... Γενικά είχαμε και μια ομιλία η οποία, εντάξει, δεν ξέρω, να σου πω κάτι, ποτέ δεν θα πάψω να τη θεωρώ μια μητέρα που έχασε το παιδί της, εντάξει. Αλλά από τη θεϊκή εκείνη συνέντευξη Ράνια Τζίμα, που έλεγε ότι δεν θα πολιτευτώ και ότι σκοπί μου θα λένε όλα αυτά για να κάνουν ζημιά στο κίνημα των τεμπών, μέχρι το να ιδρύσεις ένα κόμμα το οποίο, τι να πω, έλεγε αλλαγή, διαφθορά, καθαρά χέρια, καλύτερη δημόσια υγεία και παιδεία. Λες και εμείς δεν τη θέλουμε, την καλύτερη υγεία και την παιδεία, μόνο εκείνη τη θέλει. Κράτος δικαίου, τι να πεις, δηλαδή, δεν ξέρω. Ξέρεις, βγάλαμε χθες την εκπομπή εδώ πέρα, δεν ήσουν ασυμπαγγελί. Ρίξαμε πολύ γέλιο. Βγάλαμε αυτόν τον κύριο που είχε στο Facebook το τηλέφωνο του και έλεγε για τα λεωφορεία. Να ανεβούν τα λεωφορεία από την Αθήνα από το Σύνταγμα να πάνε Θεσσαλονίκη. Και τα κυρώσανε. Ξέρεις γιατί. Δεν μαζεύτηκε ούτε ένας. Στη Θεσσαλονίκη δε, στο Ολύμπιον, περιμένει, είχαν βγάλει μια γιγαντοθόνη απ' έξω τεράστια, προκειμένου να παρακολουθήσει το πλήθος που θα έκλεινε τους δρόμους γύρω από το Ολύμπιον, για να δει την ομιλία της που ήταν μέσα στο τέλειο. Πάλι καλά, εντάξει, κάποιοι καθόντουσαν μέσα, κοίτα, με τα πόδια πάνω στους καρύγκλες. Δηλαδή στις μπλανές. Πιάνανε 2-3 θέσεις ο καθένας. Τόσο κόσμο είχε. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού έφτιαξε ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των άλλων κομμάτων που τώρα αυτή τα βρίζει. Βρίζει. Τα και τα κεραυνώνει. Μην ξεχνάμε ότι χθες ακούστηκε μια ατάκα από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος λέει: εμείς κάνουμε branding και όχι rebranding. Αυτό ήταν η καρφή για τον Τσίπρα, έτσι, καθαρά. Όταν πας σε ένα σουλατζίδικο, τι παραγγέλνεις?
1: Γύρω απ' όλα.
0: Γύρω απ' όλα. Άμα είσαι παρέα, mix grill ή παίρνει τα παραστουλάκια ο καθένας? Mix grill. Αυτό ήταν και το κόμμα της Καριστιανού χθες, να ξέρεις. Λοιπόν, θα σας πω κάτι για να το τελειώνουμε την ιστορία, επειδή, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στο όλο σκηνικό εχθές της κυρίας Καριστιανού, έτσι. Ένα μόνο σκηνικό εγώ θα σας αναφέρω και κανένα άλλο. Δεν πήγε ούτε ένας από τους συγγενείς θυμάτων των τεμπών. Ήτανε μόνη της. Τελείως. Και αυτό είναι το λυπηρό τελικά σε όλη την ιστορία. Να φτιάχνεις ένα σωρό αφηγήματα γύρω από το ότι όλοι σκοτώσαν τα παιδιά μας, κάνανε, δείξανε, ράνανε, και ξαφνικά, ενώ είναι κάπου 57 οικογένειες που κλαίνε τα παιδιά τους, να μην έρχεται ούτε ένας να σας στηρίξει. Αυτό κάτι λέει. Και επειδή άλλο ο πόνος που νιώθουμε και άλλο αυτό που έγινε χθες, γιατί αυτό που έγινε χθες, εσύ τι ήταν? Ήταν η εκδίκηση του κοινού, η εκδίκηση των νοικοκυρέων, η εκδίκηση των ανθρώπων που ακούγανε τόσο καιρό για ξυλόλια, πεντόλια και ο ένας ολόκληρο θεωρεί συνωμοσίες. Και ό,τι έλεγαν η μία πλευρά ήταν το σωστό, το κανονικό. Και ό,τι έλεγε η άλλη πλευρά, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η γενικά οι φορείς, ήταν το κακό. Το πιο λυπηρό, είπαμε απ' όλα, είναι ότι δεν πήγε να τη στηρίξει ούτε ένας από τους συγγενείς των θυμάτων. Το αμέσως επόμενο λυπηρό, έτσι, θεματάκι που διακρίνω εγώ, είναι ότι η κυρία Καριστιανού ονειρευόταν χθες μια συγκέντρωση σαν τη συγκέντρωση του Συντάγματος για τα Τέμπη, που μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Πριν από περίπου 15 μήνες ήταν αυτό, έτσι. Και μάλλον χθες, όχι απλά θα έπεσε από τα σύννεφα, ακόμα πέφτει.

Λοιπόν, βλέπω ότι μου στέλνετε μηνύματα διάφορα για την κυρία Καρσιανού και ο Βαγγέλης έχει διαλύσει μερικά και είναι έτοιμο να μου τα διαβάσει τώρα. Στείλε όσα θες, δεν έχω πρόβλημα. Στείλε όσα να είναι, δεν με νοιάζει. Θα τα πούμε όλα εδώ πέρα, γιατί τα λέμε όλα.

0: Ζώσε, εμείς λέμε εδώ πέρα για την κυρία Καριστιανού, μου στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι και μου λένε τι γίνεται με το Πασόκ, ρε φίλε. Λέω τι να γίνει, παιδιά, εντάξει, βλέπουμε τη διεύρυνση εδώ που γίνεται. Βλέπουμε ότι το... μετά το ΣΥΡΙΖΑ που μπήκε στο Πασόκ. Ξέρεις, πρώτα έφυγαν από το Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από το ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στο Πασόκ. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν ξεφύγει τελείως. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, μέσα στο Πασόκ τώρα υπάρχει κι άλλος δάχτυλος, έτσι. Υπάρχει κι άλλο πηγαδάκι. Και είναι το πηγαδάκι του. Πώς το λένε, του ΜΕΡΑ25. Λοιπόν, γιατί η πρώην βουλευτής, η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου, αλλά και η πολιτεύτρια Εύα Αμπάζη, εντάσσονται στο κόμμα του Πασόκ. Να σας πω ότι πριν από λίγο καιρό είχε μπει η πρώην βουλευτής του ΜΕΡΑ25, η κυρία Μαρία Πατζίδη, η οποία είχε βγει και πολύ εύκολα στην Ανατολική Αττική. Και έχει πάει και αυτή στο Πασόκ. Έχει αναλάβει και ένα τομέα. Θα σας πω για την κυρία Πατζίδη, έχει ιστορία από πίσω. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το κόμμα Πασόκ αποκτάει πτέρυγα βαρουφάκι. Άμα έχει τρία άτομα, τέσσερα εκεί πέρα. Και για να μην το λέμε έτσι απλά, να σας θυμίσω εγώ ποια ήταν η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου. Θέλετε. Θέλετε, εσύ θες. Σ' αρέσουν αυτά, έτσι. Σ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου, λοιπόν, έχει κάνει έτσι προεργασία. Καλή.
1: Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ένα κλίμα πολιτικής αλλαγής, ας πούμε. Τώρα.
2: Ναι, υπάρχει. Να το δω. Το βλέπω στη διεύρυνση.
3: Θα φτάσουμε στο τέλος να αστειώνουμε και ανθρώπους αδέσποτους.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει άλλες επιλογές στο παρελθόν, κυρίως όμως οι άνθρωποι που είναι άνθρωποι των επιστημών.
3: Το ΜΕΡΑ25 είναι υπέρ των εμβολιασμών. Όμως, σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα, όχι. Ο φράχτης. Θεωρούμε ότι είναι ένα φαραωνικό έργο. Προτείνουμε την κατάργηση του ληστρικού ειδικού φόρου κατανάλωσης, να εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ. Εμείς προτείνουμε κοινωνικοποίηση των μέσων ενημέρωσης.
1: Διεύρυνση που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Η διεύρυνση.
1: Εσάς σας αφορά.
3: Δεν γίνεται. Είμαι γυρολόγος. Αυτό το σενάριο.
0: Αυτό. Αυτό. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Γιανακόπουλου πάντως. Είναι ο πρώτος βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που ζήτησε να στηρωθούν αδέσποτοι άνθρωποι. Όχι, αυτό το άκουσες. Να στηρώσουμε ανθρώπους. Είπε, να στηρωθούν ανθρώποι, αδέσποτοι. Υπάρχουν αδέσποτοι άνθρωποι. Ποιους εννοεί? Εννοεί αυτούς που είναι... Τι να... Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια, το σκεπτικό δεν μπορώ να καταλάβω. Να εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ, δηλαδή να πάει στην εθνική. Ε? Να γίνει... Πώς το εννοεί, δηλαδή, να εθνικοποιηθεί? Είναι άλλο να πει η ΔΕΗ? Ξέρω. Λοιπόν, εγώ δεν το ξαναπώ πάντως, γιατί όταν είχατε τον κύριο Αρδουλάκη εδώ πέρα τότε στην γιορτή που είχε γίνει εδώ με τα ποδοσφαιρικά σωματεία του Ηρακλείου, του το είχα πει. Πρόσεχε λίγο τη διεύρυνση. Λέει, ποιος εννοείς? Του είπα εγώ 2-3 ονόματα. Ο Αρδουλάκη, εγώ το συμπαθώ, το ξέρεις. Πέρα από το άλλα. Αλλά του είχα πει και 2-3 ονόματα. Δηλαδή, του λέω, πρόσεχε ειδικά αυτόν. Αυτός είναι, άστα να πάνε. Του το είχα πει στα ίσια, γιατί έχω, ξέρω. Ξέρω. Και την κυρία Πατζίδη την ξέρω. Πολύ καλά. Και την κυρία Γιανακόπουλου ξέρω. Τη σέβομαι πάρα πολύ την κυρία Γιανακόπουλου. Μπορεί να μην δέχομαι όλα όσα λέει, αλλά έχει επιχειρήματα πάντα. Πάμε. Και είναι και η μόνη που μίλησε για γυρολόγους. Έτσι. Οπότε είναι το σήμα κατευθείαν. Εντάξει. Του τι Πασόκ θέλουμε. Θέλουμε ένα Πασόκ, αυτό το παλιό, το καλό, το ορθόδοξο, παιδί μου. Δεν θέλουμε το Πασόκ της Αδαμοπούλου που λέει να στηρωθούν οι άνθρωποι. Όχι, ρε φίλε, δηλαδή κάθομαι και ακούω μερικές φορές αυτές τις παπάντζες που λένε και τρελαίνομαι. Και επειδή λέω για παπάντζες, να μου έρχονται και τα μηνύματα τώρα, μου στέλνει κι άλλος φίλος και άλλα πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, να το παίξουμε, να μην το παίξουμε, δεν ξέρω εσύ τι λες. Φορά παρτίδα, σε, δεν σε νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι για τον. Πώς το λέει, είναι η Κατερίνα Μουτσάτσου. Είναι για την Καριστιανού. Λοιπόν, εύκολο να το καταλάβεις τι θα πει. Ακούστε.
4: Διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, από το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες.
0: Θα κυβερνήσει τη χώρα γιατί παρακολούθησε πολλούς blogger, εξειδικευμένους blogger και twitteράδες. Ελλάδα. 2026. Τι ζούμε, ρε φίλε. No Μου βάλε τώρα και τον έζη γουαουά, θα το πάω αίμα. Τέρμα. Θα το πάω αίμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Η κυρία Μουτσάτσου βγήκε από εσά στι κάμερε εχθέ να μιλήσει και να πει ό,τι ήταν να πει. Και ξαφνικά τη λένε πώ θα βοηθήσετε εσεί στο κόμμα, ή θα πάω με του τουιτεράδε που έχω εμπειρία. Του πρώην τουιτεράδε, όχι καν τουιτεράδε τώρα, έτσι. Τι εννοεί τουιτεράδε, εννοεί τα τρολ. Ναι, εσύ τι πιστεύει. Οι πρώην Twitter-άδε. Δηλαδή, τι ήταν, ήτανε κάποιοι που κάνανε επάγγελμα το Twitter και έχουν φύγει από το Twitter τώρα και είναι εκτός και κάτι κάνουνε. Τι κάνουνε. Και τους blockers. Οι blockers λέει. Και, α, και το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, εντάξει, ντροπή μας που κάνουμε και τα λέμε αυτά. Η κυρία Μουτσάτσου είπε ότι, ότι έχει παρακολουθήσει την ειδησιογραφία από το εξωτερικό. Άρα, δηλαδή, άμα παρακολουθήσει την ειδησιογραφία μέσα από τη χώρα σου, δεν έχει καλή άποψη, δεν έχει καλή αντίληψη. Ενώ αν την παρακολουθεί από το εξωτερικό, την εκλαμβάνει αλλιώ. Σου έρχεται, παιδί μου, πιο φυτευτή με στο μυαλό, την καταλαβαίνει καλύτερα και προχωρά. Έτσι, δεν είναι. Αυτό. Βέβαια, μου έχουν στείλει και ένα άλλο βιντεάκι που αμφιταλαντεύομαι αν πρέπει να το παίξω ή όχι. Αλλά δεν το λέω εγώ. Έτσι. Το λέει ένα άλλο κύριο. Και λέει. Για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσουμε την Καριστιανού. Ένας είναι ο λόγος. Και αυτό έχει να κάνει με το όνομά της.
5: Είμαι Νικόλος Γιαννουλίδης, είμαι αγρότης, ποιητής.
6: Ήρθατε σήμερα εδώ.
5: Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Μαρία λέγα την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι όλη λόγος. Ο έλλη λόγος είναι η έφορη ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε αυτή η ιερά γη των προγόνων να μην κοίταται ορφανή και των άναυρων τίτλων στοιχειωμένων. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
6: Θα είστε υποψήφιος?
5: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος.
0: Ευτυχώς. Στο τέλος, αναγαλίαση ψυχής. Θα είστε υποψήφιος και εκεί που περιμένεις να πεις, να ακούσεις το ναι και να πεις όχι Παναγία μου τι μας βρήκε. Παναγία είπα. Σώστεσέ γιατί λέει όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος. Οπότε γλιτώσαμε. Αγρότης και ποιητής. Τίποτα κακό σε αυτό. Αλλά να ψηφίσουμε Καριστιανού γιατί Παναγιά λέγανε και τη Μαρία. Μαρία λέγανε και την Παναγιά. Μαρία λέγανε και σένα. Το ξέρεις αυτό. Το τραγούδι. Μαρία λέγανε την Παναγιά. Πώς το λέγε. Μαρία λέγανε και σένα. Και ανέβηκα στα, τρένα, στα δέντρα και έπεσα από ένα άστα. Πάντως αν το πάρει στα σοβαρά, είναι ένα σοβαρός λόγος. Δηλαδή να ψηφίσει τη Μαρία Καριστιανού επειδή και την Παναγία τη λέγανε Μαρία. Άρα κάτι κοινό έχουν. Το όνομα. Τώρα αν έχουν και τη χάρη και όλα αυτά. Είναι ντροπή και μόνο το συζητάμε. Έτσι το έχει καταλάβει. Λοιπόν, κοίτα, τώρα θα γίνω Μητσοτάκης, έτσι. Λοιπόν, ήμουνα στο συνέδριο. Το παρακολούθησα όλο. Δημοσιογραφικά. Λοιπόν, κάθεσαι τώρα και λες. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και σου λέει. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο το πρωί όταν θα μας καλέσουν για μια δύσκολη κατάσταση. Ελπίζω να μην το σηκώσει αυτός που λέει για τη Γαία. Έτσι και για την Παναγία. Γιατί φαντάζεσαι τώρα πάνε να σηκώσει το τηλέφωνο και να πεις όχι Παναγία μου, κάνε να μην είναι οι Τούρκοι να μπαίνουν σε κανένα νησί και να το σηκώσεις. Έχεις από τη μία την Κατερίνα Μουτσάτσου η οποία θα βγει γιατί έχει μελετήσει τους bloggers και όλα τα συναφή και τους twitteράδες και θα μπορέσει να βοηθήσει τη χώρα μέσω αυτής της μεγάλης έτσι, εμπειρίας που έχει από μπλόκες και αυτά. Και λες τώρα τι να τον κάνει στον Άδωνη, τι να τον κάνει στον Παπαστεργίου, τον Δημήτρη, που έχει τόσα ο μηχανικός, ο οποίος έχει κάνει την ψηφιακή αυτή μεταρρύθμιση της χώρας, που έχουμε τον gov.gr στο κινητό μας, που έχει κάμερες που πιάνουν όποιον παραβάτη περάσει με κόκκινο, που πάει να χτυπήσει τα παιδιά μας. Άμα το συγκρίνει, αυτή η σύγκριση, δηλαδή να συγκρίνει τον Δημήτρη Παπαστεργίου με την Κατερίνα Μουτσάτσου, ναι, είναι τραγικό να το συγκρίνει, έτσι. Η μία θα ρωτάει τους μπλόκερ, ο άλλος θα ρωτάει την επιστημοσύνη του. Εντάξει, διαλέξτε και πάρτε παιδιά. Ψήφος είναι, μπαίνει μέσα στην κάλπη, την καταμετρούν και βγαίνει αποτέλεσμα. Τώρα, αν εσείς θέλετε να ψηφίσετε τον αγρότη ποιητή, να σας φτιάχνει εκεί τις ντοματούλες, τα γκουράκια, τις μπελτζανούλες στον κήπο και να σας πετάει και ένα ποίημα, έχει καλώ. Γιατί άμα πας από την άλλη μεριά στη Δόμνα Μιχαηλίδου που έχει καμιά δεκαπενταριά διδακτορικά και πτυχία, και άμα τα πλώσει κάτω περπατάνε και σκεπάζονται όλοι οι βουλευτές της Βουλής, προτιμάς τον αγρότη ποιητή για να σου βγάλει ντομάτα με ποίημα. Και όχι τη Δόμνα Μιχαηλίδου που έχει το know-how και μπορεί να κάνει πράγματα και για τα παιδιά μας.

Και μου στέλνει τώρα ένας φίλος και μου λέει: είπες προηγουμένως για το Βαρουφάκι, είπες για την πτέρυγα, λέει Βαρουφάκι στο Πασόκ. Ντροπή σου, μου λέει, έσχος. Δεν γίνεται να τα λες αυτά. Ειδικά όταν το στέλεχος κυρία Πατζίδη λέει: μας έχει δείξει τα δείγματά της και γιατί έφυγε από το Πασόκ. Μάλλον εννοείς γιατί έφυγε από το Βαρουφάκι. Έτσι, γιατί στο Πασόκ είναι ακόμα. Για να καταλάβετε λοιπόν τι έχει γίνει, όταν έφυγε από το Μέρα 25, υπήρχαν κάποιες καταγγελίες. Εντάξει. Και επειδή έχω συζητήσει μαζί της και ξέρω πράγματα και πράγματα, δεν θα σας τα πω εγώ. Άμα θέλετε να τα πει αυτή τη συνέντευξή της όταν θα βγει κάποτε, αλλά δεν έφυγε καλά. Θυμάστε εκείνη την περιβόητη σκηνή που ήταν μέσα σε ένα καμαρίνι η κοπέλα και. Αυτόν ξέρω, πρέπει να πάει στη Βουλή, στο δωμάτιο. Ένα δωματιάκι που έχουν και στη Βουλή για όλα τα κόμματα. Και μπήκε μέσα ο Κλέον Γρηγοριάδης και ξαναχνίνεται. Το θυμάστε. Φοβερή σκηνή. Ως το οποίο, επειδή με αυτός είχε την άνεση να κρίνεται μπροστά σε όλο τον κόσμο, ξέρεις. Το έχει συνηθίσει από τις σειρές. Δεν ξέρω το αν πεζόταν κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω να πεζόταν, γιατί άμα πεζόταν δεν θα ήταν τσαντισμένη η κυρία Πατζίδη. Έτσι. Αλλά το ότι κρίθηκε μπροστά της τόσο άνετα, το θεωρείς και λίγο σεξουαλική έτσι. Όχι καλή συμπεριφορά, πώς θα το πω άλλος. Και επιστρέφουμε λοιπόν και βλέπουμε τώρα εκεί τον κύριο, πώς το είπαμε τον κύριο χθες, Φούκα, Φουδούκα, κάπως. Λοιπόν, ο Καημένος απέτυχε, δηλαδή είχε μια δουλειά να κάνει για την Καρσιανού, να τους μαζέψει κόσμο, να τους πάει από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, δεν το κατάφερε. Μου στέλνει μήνυμα τώρα ένας συνάδελφος, πολύ καλός συνάδελφος, και μου λέει, ρε Νικόλα, όπως το πες, περίμενε 1 εκατομμύριο κόσμο και πήγανε 1000. Το ένα της χιλής που λέμε, αυτό είναι, ξέρεις. Λοιπόν, αυτό είναι. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Η κυρία Μαρία Νεγρεπόντη πριν από λίγο. Εντάξει, παιδιά, αυτό που ζούμε δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, αυτοξευτιλίζονται πριν γίνει οτιδήποτε. Βγήκε η κυρία Νεγρεπόντη, λοιπόν, στον Νίκο Βαγγελάτο πριν από λίγο και επικαλείται τον Epstein για επιστροφή στην δραχμή. Μη με ρωτήσεις πώς και τι, δεν το είδα. Μου το στείλα μήνυμα. Μου λένε, βγήκε η κυρία Μαρία Νεγρεπόντη στον Νίκο Χατζηνικολάου, όση ώρα εσύ κάνεις εκπομπή, Μαρία Νεγρεπόντη δεν λιβάνει, να το πω σωστά, και επικαλέστηκε τον Epstein για επιστροφή στη δραχμή. Δηλαδή, πώς θα το συνδυάσεις αυτό, όχι, πες, δηλαδή πες ότι σου βάζω εγώ αυτή τη στιγμή πώς να σου πω, μια πρόκληση. Σου λέω, θα σου 150 ευρώ αν μου ενώσεις την επίκληση στον Epstein και την επιστροφή στην δραχμή. 150 ευρώ, 200, φόραξε τη ζέτα, 250, ανεβαίνει το παιδιά. Λοιπόν, το βρήκαμε. Στα επόμενα 5-10 λεπτά στείλτε μου 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 πώς μπορεί να κολλήσει αυτά τα δύο. Δεν άκουσα τη συνέντευξη του Χατζηνικολάου, γιατί μπορεί να έχει πει κάτι. Οπότε θα κερδίσετε 100 ευρώ όποιος μου το ενώσει και μου πει πώς μπορεί να βγει από τον Epstein που κατηγορήθηκε για όλα αυτά τα σκάνδαλα στην Αμερική με την επιστροφή στη δραχμή. Μόνο με έναν τρόπο. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο. Λοιπόν, 100 ευρώ όποιος μου το ενώσει. Πάμε.

Λοιπόν, μου λένε πες κι άλλα, πες κι άλλα, πες κι άλλα. Δεν μπορώ να πω όλα, παιδιά. Δηλαδή, όταν βλέπεις τέτοια πράγματα. Εντάξει, και μόνο η φάτσα της κυρίας Νεκροπόντη να μιλάει στον Ευαγγελάτο για τον Επστάιν. Λοιπόν, μου στείλανε κάποια μηνύματα και μου λένε ότι είναι αποθυμένο ο Επστάιν και γι' αυτό θέλει να πέσει στη δραχμή. Μου έχουν πει και το άλλο, ότι ό,τι έκανε ο Επστάιν θα μας το κάνουν εμάς αν δεν πάμε στη δραχμή. Βέβαια, υπάρχει και το ανάποδο μήνυμα. Ό,τι έκανε ο Επστάιν θα μας το κάνουν εμάς αφού μπούμε στη δραχμή. Κολλάνε αυτά τα δύο. Εκατοστάρικο δεν έχετε κερδίσει ακόμα. Δεν έχω, ξέρεις, δεν έχω πέσει ακόμα στο καλό, καλό, ρε παιδί μου. Εσύ έχεις ένα καλό, στείλεις. Θα στείλεις, δεν μπορεί. Εντάξει, αυτό είναι πρόκληση τώρα. Μου στέλνετε μήνυμα και μου λέτε για τον Μάριο Ηλιόπουλο της ΑΕΚ που πήγε στο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και το είπε λέει ο Μητσοτάκη σε ένα παιδάκι στη Σπάρτη. Ωραία. Και μου το λέτε, με προκάλετε τώρα, θα το πω έτσι. Εντάξει, θα το πω. Συναντήθηκε λοιπόν που λέει εκεί στη Σπάρτη που είχε πάει χθες ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκη, με ένα παιδάκι που φόραζε για την μπλούζα της ΑΕΚ. Και του λέει, το ξέρει ότι έχω ραντεβού με τον πρόεδρό σα, λέει, με στο Μαξίμου. Και τι θέλει, λέει, να του μεταφέρω. Και του λέει το παιδάκι, μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, λέει, θα το πω. Πρέπει να το πω. Λοιπόν, μου έστειλε ένας φίλος τώρα. Εντάξει, και άκουγα δεις κάτι. Στον Ντοστογεύσκη έχω βρει και εγώ μερικά πράγματα τα οποία μου αρέσουν. Έτσι. Τσέχοφ δεν το έχω πολύ έτσι. Μόνο λίγο με το θέατρο ότι είχα. Αλλά με τον Ντοστογεύσκη έχω κάτι καλά. Αγαπημένος με εμένα είναι ο Νίτσε. Για να ξέρετε, έτσι, άμα θέλει να ξέρετε. Οπότε μην μου στέλνετε το Στογκεύσκι, είναι πολύ ρώσικο για μένα. Εντάξει, έχει ωραίες ατάκες, επειδή έχει κάποια ωραία αποφθέγματα τα οποία ο Στογκεύσκι είχε έτσι ένα άλλο. Πώς να σας το πω, ένα άλλο σκεπτικό, ρε παιδί μου. Πολύ διαφορετικό. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, κολλημένος τελείως με αυτή την. Πώς το λέγανε, δεν το θυμάμαι τώρα. Το έλεγε ο Τολστόι αυτό. Με την περεστρόικα, ρε παιδί μου, δεν είχε πολλά. Αλλά ήταν κολλημένος προς τα εκεί. Οπότε, ξέρεις. Βέβαια, οι Ρώσοι είναι όπως και εμείς έχουμε κάποιους που από παλιά που δεν τους πολύ γουστάρουμε, αλλά τους αναφέρουμε γιατί είναι ιστορικοί. Έτσι. Και οι Ρώσοι τους έχουν θεούς, λοιπόν. Και τον Ντοστογεύσκη, και τον Τσέχοφ, και τον Τολστόι, και τον Πολστόι. Μόνο τα Μπολσόι δεν πήγε χθες και αρκετά εκεί. Τι να πω. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, έτσι. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Λοιπόν, έχει και Final Four σήμερα, έτσι. Ξεκινάει. Ολυμπιακός, τι είσαι. Πάω είσαι. Καλά πάθεις. Θα σε κλέντα από εδώ και πέρα. Τι θέλεις και το πες. Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι σας. Κανένα συγγενής θύματος των Ντεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Καριστιανού. Καλά το είπες Νίκο, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Ποιοι θα θέλαμε να μας κυβερνήσουν από εδώ και πέρα. Γι' αυτό έχεις, φίλε μου, τη δύναμη της ψήφου, για να αποφασίσεις εσύ ποιος θες να κάνει κουμάντο στη χώρα. Ή ποιος θέλεις. Πάντως δεν θέλει σίγουρα να πάει στο αναφόρο αυτός, έτσι θέλει να ανοίξουμε κουβέντα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Να κάνετε αυτά που γουστάρετε με αυτούς που γουστάρετε. Και μην κάνετε εκτόσεις σε ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά σας μόνο και μόνο για να σας προκαλούν νεύρα προβλήματα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Γεια σας, καλώς ήρθατε στην σημερινή πηξίδα που μόλις ξεκινάει την διαδρομή της 22 του Μάη σήμερα, 88, 89 και 8 από τη συχνότητα του Πολίτικα και politika.gr βεβαίως. Μας ακούτε διαδικτυακά, πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά, από τον υπολογιστή σας, το τηλέφωνό σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή κάνει λήψη πηγών του ίντερνετ.

Έτσι λοιπόν ξεκινάμε στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα με το στοίχημα βεβαίως να κερδίσουμε και σήμερα το μοναδικό μας αντίπαλο που είναι ο χρόνος.

Μαζί μου εδώ και σήμερα, Μαριάννα Βρωμάτη, Φιλία Σαρδάκη και Μανώλη Σαρή, είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη τη Πηξίδα. Η Πηξίδα, η οποία δοκιμάζει την υπομονή τη, ακούγοντα όλο και περισσότερα τα σενάρια ότι το νέο κόμμα Τσίπρα θα λέγεται Πηξίδα. Είναι μαζί μου ο Δημήτρης Σοσιφάκης στον ήχο. Απέναντί μου η Ζέτα Ιεκολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά και βεβαίως να δούμε τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα στην επικαιρότητα, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο και βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να δούμε τι προοπτικές υπάρχουν για τις επόμενες μέρες στα ζητήματα που είναι ανοιχτά.

0: Λοιπόν, πολύ ψηλά από το πολιτικό παίζει η υπόθεση και νομίζω δικαίως πριν από λίγο με όριο 151 βουλευτές η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Η συζήτηση στη Βουλή άνοιξε με ένταση μεταξύ Βορύδη, Ανδρουλάκη και Φάμελου. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε θέση, ιδίως όταν έχει σχέση με θέματα εθνικής ασφάλειας, είπε ο Βορύδης στον πρόεδρο του Πασόκ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά αυτή η συζήτηση, αυτές οι εξελίξεις βρίσκονται στην σκιά της λεωφόρου, να το πω έτσι πολύ απλά, που μας οδηγεί στις εθνικές κάλπες. Το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης με τον Δημήτρη Μάντζο από την πλευρά του Πασόκ να φωνάζει ότι το παρεμπίπτον θέμα τέθηκε ευνηδιαστικά και τον Σωκράτη Φάμελο να φωνάζει ξεκίνησε το πραξικόπημα. Από την πλευρά του Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πασόκ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον Νίξον της Ελλάδας. Κύριε Ανδρουλάκη, αναρωτηθήκατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο σε κάποια μια κρίσιμη στιγμή. Ελπίζω ότι δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται το απόρριτο της διαδικασίας όπως κάνατε με τη μυστική συνεδρίαση. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση, ιδίως όταν έχει σχέση με θέματα εθνικής ασφάλειας, απάντησε ο Βορύδης. Τελικά, λίγο αργότερα, οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ αποχώρησαν από τη διαδικασία. Για πάμε να πάρουμε έτσι λίγο μια γεύση.
1: Διάφορες πλευρές, άρα ας ξεκινήσω από αυτό. Ερώτησης. Πρώτη. Υπήρξε απόφασης που έκρινε το ζήτημα της πλειοψηφίας το 2022. Απάντησης. Όχι. Γιατί δεν υπήρξε? Γιατί δεν υπήρξε? Διότι κατά τον κανονισμό, ακούστε συνάδελφοι, δεν είναι επειδή, ακούστε. Αυτά είναι, απλά θα τα πω.
2: Βορύδη, μην κάνετε διάλογο, κάντε την τοποθέτησή σας. Ωραία. Παρακαλώ.
1: Δεν με πειράζει. Λοιπόν, να πω το εξής. Άρα λοιπόν, πώς τίθενται τα ζητήματα, τα λεγόμενα παρεμπίπτοντα, τα οποία θέτουν ζητήματα διατάξεων του κανονισμού που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης, πώς τίθενται? Τίθενται αυτεπαγγέλτος? Τα ερευνά αυτεπαγγέλτος η Βουλή από μόνη της? Απάντηση, όχι. Πώς τίθενται? Δύο βουλευτές πρέπει να το θέσουν. Το έθεσαν το 22? Όχι. Άρα λοιπόν, νομικό προηγούμενο υπάρχει? Όχι. Πάμε τώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λυπάμαι. Πάμε. Πολύ ωραία, κύριε Φάμελε.
2: Κύριοι συνάδελφοι,
1: να απαντήσω στο ερώτημα.
2: Η Νέα Δημοκρατία σας άκουσε σιωπηρά. Παρακαλώ.
1: Θα δείτε τώρα. Θα
2: έλα,
1: δείτε τώρα, κύριε Φάμελε. Κύριε Φάμελε, θέλει μια εξοικείωση αυτή.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο και τον πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη, από του Δήματος της Βουλής.
1: Θα πω τώρα.
0: Θα το βρούμε, μην ανησυχείς, συμβαίνουν αυτά, να κολλάνε καμιά φορά. Είναι αυτό που, ξέρεις, ο δαίμον του πιεστηρίου που έλεγαν οι παλιοί δημοσιογράφοι, ο δαίμον του ραδιοφώνου. Για βάλω να ακούσουμε λίγο.
3: Είναι πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα, τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό να πείτε. Είχα χρέος να πω στον ελληνικό λαό τι έγινε, για να ξέρει την αλήθεια και όχι να ενημερώνεται από τα τρόλ που όταν είναι ρώσικης προέλευσης σας ενοχλούν, όταν είναι ισραηλινής προέλευσης δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Ένα κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα. Ένα κατήφορο...
0: Μάλιστα, αυτά. Πολύ ψηλά το αποφυλακιστήριο του αμετανόητου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, ο οποίος πλέον μένει ελεύθερος, δεν ξέρω για πόσο, γιατί υπάρχει μια σκέψη να τον ξαναγυρίσουν πίσω. Κυρίες και κύριοι, θέλω να είμαι πολύ δικαιός και πολύ τίμιος. Αν αυτό συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ, θα τον ξεσκίζαμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Να είμαστε δίκαιοι. Είναι ατόπιμα να έχεις φάει τόσο κόσμο, να είσαι ο εγκέφαλος, ο αμετανόητος εγκέφαλος και να μην σ' ακπίσουν ακόμα και τα οστά σου στη φυλακή. Αυτό το πράγμα με την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω εξετάζει ότι πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι ο Γιωτόπουλος σήμερα, είναι, αποτελεί όνειδος. Όταν αυτός ο άνθρωπος έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβια και βγαίνει στα 19 χρόνια, έτσι, περίπου 19 χρόνια από την τελική ετιμιγορία που εξέδωσε στις 14 του Μάη του 7 το πενταμελές εφετείο Αθηνών, επιβάλλοντας του ποινή 17 φορές ισόβια, θέλω να πω ότι προσωπικά μου δημιουργεί ένα θυμό, μία θλίψη και μία απογοήτευση. Διότι στην Ελλάδα ένα από τα πράγματα που πρέπει να δούμε είναι η δικαιοσύνη, η οποία δυστυχώς έχει αποδείξει ότι δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι και δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη. Ο κ. Τζαβέλας αναμένει αντίγραφο του βολεύματος και ήδη έχει αναθέσει να το μελετήσει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Σοφοκλής Λογοθέτης. Πάντως το βούλευμα αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στην εισαγγελία. Προσωπική εκτίμηση θα τον γυρίσουν πίσω. Τον βγάζουνε, προσέξτε, μετράνε την αντίδραση, η οποία είναι πραγματικά καταιγιστική, θα τον γυρίσουν πίσω τον Γιωτόπουλο, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κρατήστε το αυτό που σας λέω σήμερα, 22 του Μάη. Ο Γιωτόπουλος θα γυρίσει πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να παίζει επικοινωνιακά προεκλογικά τώρα με τέτοια ζητήματα κυβέρνηση. Αν εξαιρεθούν οι άδειες που κατά καιρούς έπαιρνε, ο Γιωτόπουλος έχει παραμείνει κρατούμενος για μια περίοδο περίπου συνολικά 24 ετών. Αρχής γενομένης από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2002. Η αποφυλάκησή του, όπως ήταν αναμενόμενο, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πραγματική σημασία των ισοβίων δεσμών. Όμως, εφόσον τα ισόβια συνιστούν τη βαρύτερη των ποινών που προβλέπει η ελληνική δικαιοσύνη, όπως αποδεικνύεται εμφατικά σε μια ακραία περίπτωση όπως αυτή του Γιωτόπουλου, θα πρέπει να πάρει απόφαση κανείς ότι ο όρος ισόβια είναι καθαρά συμβολικός. Όπως να θυμίσω, εντελώς συμβολικού χαρακτήρα είναι και ο πολλαπλάσιος της ισόβιας κάθερξης με 17 φορές ισόβια. Πρόσεξε, δεν μιλάμε για ισόβια. Εδώ μιλάμε 17 φορές ισόβια. Συν 25 χρόνια. Εδώ δεν έχει κάνει ούτε το συν 25 χρόνια, έχει κάνει 24. Συνεπώς, ξαναλέω ότι εδώ κλονίζεται η εμπιστοσύνη των ανθρώπων, του πολίτη προς την δικαιοσύνη και αφήστε με εμένα, εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Οι συγγενείς των θυμάτων πώς νιώθουν σήμερα που βλέπουν το φωνιά τον αρχιτέκτονα αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων να περνάει το κατώφλι της φυλακής, ξαναλέω, αντί να σαπίσουν και τα οστά του εκεί μέσα όπως και του Κουφοντίνα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρόκειται για αμετανόητους δολοφόνους, εγκληματίες, τρομοκράτες, οι οποίοι όχι απλά πρέπει να εκτίσουν μέχρι το θάνατό τους, πρέπει να παραμείνουν φυλακισμένα και τα οστά τους στα κελιά. Τελειώσαμε. Το λέω μεταφορικά και ακραία. Το καταλαβαίνετε. Πρέπει να βγει από τη φυλακή στο κουτί. Στο φέρετρο δηλαδή. Πρέπει να σαπίσει, πρέπει να πεθάνει στη φυλακή. Το λέω ξεκάθαρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας, παιδιά. Εδώ δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα τα οποία στρογγυλοποιούν και ωραιοποιούν καταστάσεις.

ξαναλέω, η προσωπική μου εκτίμηση, και ρισκάρω όπως το κάνουμε πάντα στην Πηξίδα, να κάνουμε λόγο και να κάνουμε εκτιμήσεις για μεγάλα θέματα, θα επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Ψηλά στην ειδησιογραφία το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εφόσον εγκριθεί και από τις δύο πλευρές, αποκάλυψαν αραβικές πηγές με γνώση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, και ενώ εντείνονται οι προσπάθειες του Πακιστάν για διαμεσολάβηση. Όπως αναφέρουν οι πηγές του Αλαραμπίγια, το σχέδιο προβλέπει πλήρη, άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και δέσμευση για τη μη στοχοθέτηση στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών υποδομών. Θέλω να σχολιάσω και να πω ότι πολλές φορές έχουμε φτάσει κοντά στην ειρήνευση και όλες τις φορές έχει χαλάσει. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά πράγματα.

0: Λοιπόν, θα κλείσω την εισαγωγή, γιατί ξέρω ότι το ζητάτε και το ζητάτε έτσι επιτακτικά, να ακούσετε το σχόλιο μου. Ήδη πριν μπω στο στούντιο είχαν μπει στη θηρίδα υποδοχής, εκτός από τις ευχές που συνεχίζουν να έρχονται για την ημέρα εορτής, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κάνοντας έτσι μια κατάχρηση λίγων δευτερολέπτων του μικροφόνου για το δημόσιο λόγο, για αυτό που έζησα και χθες, όπως κάθε χρόνο, που ήταν άκρος συγκινητικό, που πραγματικά γέμισαν τα πανιά μας από τις ευχές σας. Ένα σκαρί που πλέει με την ευλογία που του δίνουν οι άνθρωποι αυτοί, εσείς δηλαδή, με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας. Πολλά μηνύματα λοιπόν που ήρθαν πριν επί της ουσίας μπω στη σημερινή πηξίδα, πριν μπω στο ραδιοθάλαμο εδώ του Πολίτικα, έλεγαν ότι αγωνιούμε να δούμε τι θα πεις για το κόμμα της Μαρίας της Καριστιανού. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε τι θα πούμε για το κόμμα της Μαρίας της Καριστιανού, θέλω να ακούσετε έναν από τους στυλοβάτες της προσπάθειας αυτής, που βρίσκεται στο πλευρό και στο επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού.
1: Είμαι αγρότης, ποιητής.
2: Ήρθατε σήμερα εδώ?
1: Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Μαρία λέγαν την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η λίμνη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε, αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή, ηγετών άναδρων τίτλων στοιχειωμένων, έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
2: Θα είστε υποψήφιος?
1: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος.
0: Λοιπόν, έτσι για να παίρνουμε λίγο γεύση από τα στελέχη και το επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού, που πραγματικά έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε. Λοιπόν, θα μπορούσα να σας παίξω πάρα πολλά αποσπάσματα, δεν θέλω να το κάνω, δεν θέλω να σας κουράσω. Πάμε στην ουσία του πράγματος, σε αυτό που εγώ είδα χθες και σε αυτό που εγώ καταλαβαίνω μετά το χθεσινό. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι απορρίπτω κάθε πιθανό σενάριο η Ρωσία να βρίσκεται πίσω από αυτό που είδε χθες όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, το αναφέρω έτσι, Δημήτρη, διότι ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες με τη συμμετοχή του Αυγερινού κλπ. Ότι είναι ένα ρωσόφιλο κόμμα, ότι η Ρωσία υποστηρίζει, ότι ο Πούτιν κλπ. Εγώ λοιπόν το απορρίπτω μετά από αυτό που είδα χθες. Για το νέο πολιτικό φορέα. Και το απορρίπτω διότι αυτό που είδα εγώ χθες θυμίζει κάτι από Trust TV. Τηλεόραση σκουπίδια δηλαδή. Για αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι στον όρο. Θυμίζει τις ωραίες νύχτες με το ερωτοδικείο. Θυμίζει τα ωραία εκείνα απογεύματα του Σαββάτου και της Κυριακής, με τα παρατράγουδα της Ανίτα Σπάνια, με τον Κατέλη, το Βάς Βάς τον Παρασκευά και τους λοιπούς αστέρες από τα παρατράγουδα. Θυμίζει επίσης τις νυχτερινές εκπομπές του Εθνικού Στάρ Ευαγγελόπουλου με την Πέπη Τσεσμελή και την Τζίνα Βαρώνη. Αυτό κατάλαβα εγώ χθες. Αν εσείς καταλάβατε κάτι άλλο είναι δικαίωμά σας. Εγώ όμως που είδα και είδα αρκετά, κατάλαβα αυτό. Και μάλιστα επειδή σήμερα επικοινώνησε και ένας άνθρωπος που φαίνεται να πλασάρεται στο επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού, με τον οποίο έχω προσωπική σχέση, του είπα ξεκάθαρα: άνθρωπέ μου, πού πας να μπλέξεις? Σε ξέρω για σοβαρό άνθρωπο. Σε ξέρω για σοβαρό άνθρωπο. Πώς σε μπλέξανε εκεί? Υπό κανονικές συνθήκες λοιπόν, αν υπήρξε αρχικά τέτοια πρόθεση, η Μόσχα δηλαδή, θα πρέπει να ζητήσει τα λεφτά της πίσω. Δηλαδή, αν έχει πέσει προκαταβολή σε αυτούς τους περιθωριακούς σκιτζίδες, τα λεφτά πρέπει να τα ζητήσει πίσω. Και παράλληλα να μηνύσει όλους όσοι κυκλοφόρησαν τέτοια φήμη. Γιατί υποτιμά την νοημοσύνη των Ρώσων. Δεν μπορεί το Κρεμλίνο, η Κόκκινη Πλατεία, η Ρωσία να χρηματοδοτεί τέτοιες παραστάσεις. Οι Ρώσοι είναι γνωστό ότι δεν πετούν τα λεφτά τους από το παράθυρο. Η μοναδική προσωπικά τώρα που βλέπω εγώ ως πιθανούς χορηγούς αυτών των σουρεάλ παραστάσεων που ξεκίνησαν εχθές και θα δοθούν μέχρι τις εκλογές, αν δεν το έχουν σκεφτεί ήδη, το λέω να το σκεφτούν, πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά, είναι δύο πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Ο ένας είναι ο Πρωθυπουργός, που πρέπει να τους πρημοδοτήσει, παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους, για να καταλάβει ο κόσμος, οι υπόλοιποι, εντάξει, υπάρχει ένα 5-6% που του αρέσουν αυτά που είδε χθες με τις Παναγίες, τα λιβάνια, τα λουλούδια, τα μαύρα τριαντάφυλλα, τους στυλ αυτούς, τους μουσάτους, τους περίεργους, τους καμπανοφόρους κλπ. Κλπ. Που ήρθαν εκεί, τους αντιβολιαστές, τους φιλόσοφους αγρότες. Μα τους αρέσει, το δέχομαι εγώ 6-7%, το πάρτο. Οι υπόλοιποι που τα σκέφτεστε λογικά, άμα τα δείτε αυτό, πρέπει να το χρηματοδοτήσει και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, να το βλέπουμε κάθε μέρα. Διότι ένας λογικός άνθρωπος, ο οποίος βλέπει αυτά τα παρατράγουδα, δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω αλλιώς, θα βγάλει πολύ απλά τα δικά του συμπεράσματα. Εγώ δεν θέλω να σας υπαγορεύσω τι συμπεράσματα να βγάλετε. Βγάλετε το τι θέλετε, αλλά βγάλετε συμπεράσματα. Η παρέα αυτή, κυρίες και κύριοι, για να κλείσω και να δώσω τη σκυτάλη στην ανάπαυλα για τις ειδήσεις, έρχεται γάντι σε ό,τι φαίνεται να ακολουθήσει μετά τις εκλογές. Απλά και ξεκάθαρα πράγματα. Επιστρέφω σε λίγο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αρκετά και σήμερα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό που είπα λίγο νωρίτερα για το κόμμα Καριστιανού. Νομίζω ότι χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Ωστόσο, εντόπισα ένα πολύ ωραίο σχόλιο σε ένα άλλο τοίχο, όχι στο δικό μου, από έναν πολύ γνωστό καθηγητή, πρώην αυτοδιοικητικό, ο οποίος πραγματικά το δίνει πάρα πολύ ωραία, να το πω έτσι πολύ απλά, το θέμα, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι οι πολιτικές της φιλοδοξίες ήταν ορατές από καιρό, ευτυχώς ξεφουσκών, γιατί είπαμε παρακμή, αλλά αυτό παραπάει.

0: Τι άλλο να πω. Πραγματικά τι άλλο να πω. Είναι πολλά αυτά που θα δούμε και σε κάθε περίπτωση ακόμα περισσότερα αυτά τα οποία θα σχολιάσουμε. Αν και νομίζω, ξαναλέω, ότι αυτό που μένει πριν από όλα, πάνω απ' όλα, είναι ότι χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει. Καλωσορίζω τον Μάριο Σπανάκη. Είναι φαρμακοποιός, ερευνητής, συνεργαζόμενος με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το ΙΤΕ και είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπανάκη, σας καλωσορίζω. Χαίρομαι πραγματικά που μας δίνετε ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε εδώ στην Πηξίδα, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό, πολύ ωραία πράγματα, οφείλω να πω, και θέλουμε να είμαστε έτσι αγωγοί καλών ειδήσεων που στηρίζονται στην πρόοδο, στην επιστήμη, στη συλλογική δουλειά, στην προσπάθεια και βεβαίως σε νέους ανθρώπους. Αναφέρομαι σε όλα αυτά τα οποία προέκυψαν και κατά τη διάρκεια του Παγκρίτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με απόλυτη επιτυχία, προκύπτοντας ουσιαστικά δεδομένα που είναι άξια δημοσιογραφικής έρευνας και ανάδειξης, αλλά και θα έλεγα άξια για την συνέχεια μιας προσπάθειας.
1: Καλησπέρα κύριε Χιλιάρδο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και την ευκαιρία που μας δίνετε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες που κάνουμε εδώ στο θέμα της προαγωγής της φαρμακευτικής επιστήμης τόσο στην Κρήτη όσο και στην Ελλάδα και διεθνώς. Όπως είπατε, είχαμε πριν λίγες μέρες τη χαρά να φιλοξενήσει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, να το διοργανώσει ως υπεύθυνος από τα συντονιστικά, από το συντονιστικό των Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης. Και αποφασίσαμε φέτος να του δώσουμε και μια διεθνή διάσταση, καλώντας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας να συμμετέχει, να γίνει από την αιγίδα του. Ενώ την αιγίδα είχαμε και από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με τα οποία συνεργαζόμαστε σε εκπαιδευτικά και θερμινικά προγράμματα που τρέχουν εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Θέλω, μιας και επικοινωνούμε, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι κάνετε, έτσι με δύο κουβέντες, τι ουσιαστικά συμβολή έχετε στην καθημερινότητα του πολίτη και στη λειτουργία ενός συστήματος που έχει δομηθεί να υπηρετήσει την υγεία ως ένας πρωτοβάθμιος φορέας σε συλλήτρωγο με την ιατρική.
1: Ναι, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια έχει, ας πούμε, ενεργοποιήσει τη δυνατότητα που υπάρχει να συσταθεί μια επιστημονική επιτροπή και να προάγει δράσεις που αναβαθμίζουν το επιστημονικό κομμάτι των φαρμακείων. Έχουμε υπογράψει μνημόνες συνεργασίες με την Ιατρική Σχολή και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχουμε εγκαθιδρύσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα για τους φαρμακοποιούς και τους βοηθούς φαρμακείου με τίτλο «Προηγμένη εκπαίδευση στις φαρμακευτικές επιστήμες και την κοινωνική φαρμακευτική». Είναι ένα πρόγραμμα διαβίου μάθησης που τρέχει σε συνεργασία με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεργαζόμαστε στενά με την κοινωνική ιατρική και την κλινική ιατρική συνεργασία και την καθηγητή των κ. Συμβουλάκη, αλλά και όλα τα μέλη του τομέα της κοινωνικής ιατρικής, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προαγωγή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα. Και στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει μια σειρά και ερευνητικών και συνεργατικών δράσεων και με το ΙΤΕ και με την Ιατρική Σχολή. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι οι φαρμακοποιοί είναι μέρος του οικοσυστήματος της υγείας, έχουν ένα συγκεκριμένο επιστημονικό ρόλο που μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα φαρμακευτικής φροντίδας. Και αυτό γίνεται και στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας, όπου έχουμε ουσιαστικά που συμμετέχουμε στο να φέρουμε εργαλεία τέτοια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φαρμακοποιούς και εδώ στο Ηράκλειο γενικά, έτσι ώστε ο πολίτης να μπορεί να λαμβάνει τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για τη φροντίδα υγείας του, να ακούει σωστά πράγματα, να ενημερώνεται σωστά και να μπορεί να έχει μια αναβαθμισμένη φαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα υγείας στην κοινότητα.
0: Κλείνοντας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, Προχωρήσατε ένα διαγωνισμό, τον οποίο τον υλοποιήσατε με απόλυτη επιτυχία και προέκυψαν και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο συνέδριο, κύριε Σπανάκη. Θα ήθελα να μας πείτε δύο κουβέντες και γι' αυτό, παρότι έχουμε κάνει αρκετή συζήτηση το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον κύριο Σκουντάκη. Ωστόσο, από τη δική σας την οπτική μεριά, τη σκοπιά, πρέπει νομίζω να βάλετε τη δική σας την πινελιά.
1: Ναι, κατά την προετοιμασία του συνεδρίου και επειδή και εμείς συζητάμε με τους θεσμικούς φορείς με τους οποίους εργαζόμαστε, προέκυψε η ιδέα ότι πρέπει και εμείς να απαντήσουμε στις προκλήσεις της νέας εποχής. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το ΙΤΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, την περιφέρεια Κρήτης, το παρατηρητήριο καινοτόμων επιχειρηματικότητας και τον κόμβο ψηφιακού μετασχηματισμού, το DigiGo, στήσαμε έναν διαγωνισμό καινοτομίας. Οι ιδέες που διαμορφώνουν το φαρμακείο το αύριο. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 28 προτάσεις, πρωτότυπες για δυνητικά πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν στα φαρμακεία. Ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα, ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και που θα δώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα στο φαρμακείο, τόσο για τις υπηρεσίες του πολίτη, αλλά όσο και για τους φαρμακοποιούς τους ίδιους. Οι 28 προτάσεις μπορώ να πω ότι δυσκόλεψαν και την επιλογή των επικρατέστερων ιδεών, οι οποίες, οι τρεις επικρατέστερες ιδέες, ήρθαν στο συνέδριο και ψηφίστηκαν από τους συνέδρους τους ίδιους όσον αφορά το ποια πρόταση είναι η καλύτερη και ποια πρόταση είναι η δεύτερη και η τρίτη. Και οι τρεις προτάσεις ήδη έχουν μπει σε μια διαδικασία, ας το πούμε, να υπάρχει επαφή με το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και τον κόμβο ψηφιακού μετασχηματισμού για να λάβουν υπηρεσίες έτσι ώστε να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον ή να μπουν στο οικοσύστημα της καινοτομίας. Η πρώτη πρόταση μπορούμε να πούμε ότι ήταν το Galenic 360, το οποίο αφορούσε μια προσέγγιση για τα γαλλικά συσκευάσματα, για τις συνταγές που παρασκευάζουν οι φαρμακοποιοί στο εργαστήριο πίσω, έτσι ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν εξατομικευμένα την κάθε συνταγή που χρειάζεται να ετοιμάσουν. Η δεύτερη ήταν μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του φαρμακείου, πώς ένας φαρμακοποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία για να διαχειριστεί σωστά το φαρμακείο του, το οποίο είναι και μια μικρή επιχείρηση, όπως πολύ καλά ξέρετε. Και το τρίτο ήταν πάλι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο όμως ενσωματώνει τα τελευταία νέα, ας πούμε, και τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, δίνοντας στο φαρμακοποιό τις σωστές κατευθύνσεις για να παρέχει την φαρμακευτική του φροντίδα, τη συμβουλή που χρειάζεται στους πολίτες. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι και τρεις ιδέες ιδιαίτερης αξίας και σημασίας και οι τρεις μάλιστα θα προχωρήσουν και ελπίζω να είναι το συνέδριο για αφετηρία για να τους δούμε να υλοποιούνται και να εφαρμόζονται στο φαρμακείο αργότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Θα χαρούμε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τηλιά. Καλή συνέχεια.
0: Σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ.
2: Μαθρίζουν την ψυχή μου κάτι τυπάκια που το παίζουν.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς πηγαίνουμε στο τέλος της εκπομπής, αφού θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά, γιατί είναι πολλά και σήμερα τα μηνύματα, με αφορμή βεβαίως, συγγνώμη που θα το αναφέρω, και την χθεσινή γιορτή που ακόμα έρχονται και φτάνουν ευχές. Θέλω να γυρίσω λίγο την σελίδα στην επικαιρότητα και σε όλα αυτά τα οποία που κουβεντιάσαμε, εν πάση περιπτώσει, νωρίτερα, και να καλωσορίσω μια καλή φίλη, την Ρένατη Βασιλάκη, την πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως, μια γυναίκα πολύ δυναμική, μια γυναίκα που έχει κάνει, νομίζω, πολύ σημαντική δουλειά, πολύ σημαντική προσπάθεια σε έναν από τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς, λαογραφικούς φορείς της χώρας, και που βεβαίως συνεχίζει ακάθεκτη με δράσεις, επαφές, πρωτοβουλίες και ένα σωρό άλλες κινήσεις που στηρίζουν την κριτική ιστορία, τον κριτικό πολιτισμό, την κριτική κοινότητα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, εκεί που βρίσκεται άλλη μια Κρήτη. Κυρία Βασιλάκη, αγαπητή μου Ρένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σε έχω σήμερα μαζί μου, έστω και τηλεφωνικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι, να μου επιτρέψετε να στείλω ένα μεγάλο ζεστό χαιρετισμό σε όλη την Κρήτη, γιατί μπορεί η έδρα της Παγκριτίου Ενώσεως να είναι η Αθήνα, αλλά η καρδιά μας, οι ρίζες μας και οι σκέψεις μας χτυπούν εκεί κάθε μέρα. Και η συγκίνηση είναι διπλή, γιατί είμαι και μια Ηρακλειώτισσα, έτσι. Είμαι γέννημα θρέμα στο Ηράκλειο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Στο χωριό μου.
0: Βεβαίως.
1: Όμως και πριν ξεκινήσουμε, θέλω
0: να μου επιτρέψετε. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά, γεμάτα φως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εχθές, γνωρίζοντας πόσους κοστίδες και Ελένες έχει η δική σου η ατζέντα, με πολύ μεγάλη χαρά και χωρίς να το παρεξηγώ για αυτούς που δεν προλάβανε, γιατί το καταλαβαίνω, είδα το τηλέφωνο μου να χτυπάει με το δικό σου το όνομα. Θέλω να μου επιτρέψεις να μιλήσουμε λίγο στον ενικό, γιατί δεν με βολεύει ο πληθυντικός, νομίζω γίνει υποκριτικός, γιατί έτσι οι άνθρωποι με τους οποίους νιώθεις ότι είσαι κοντά,
1: γιατί αγαπιόμαστε.
0: Ακριβώς, πρώτα. Θέλω να το πω. Και εδώ θέλω να πω δύο πράγματα πριν σου δώσω το λόγο. Θέλω να πω ότι όσοι σε γνωρίζουμε λίγο ή πολύ, έχουμε όλη την ίδια εικόνα. Είσαι ένας άοκνος εργάτης, ένας τρομερός πρόσκοπος σε αυτό που κάνεις, που παρά το γεγονός ότι υπηρετείς διάφορα πράγματα και έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις, αρχίζεις να νομίζεις από το ίδιο στο σπίτι, τα βάζεις όλα μαζί στο ίδιο τσικάλι και βγάζεις ένα εξαιρετικό φαγητό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να σου πω. Το δεύτερο που θέλω να επικοινωνήσω με τους φίλους μας που μας ακούνε, για αυτούς που δεν ακούνε, και επειδή εγώ έζησα στην Αθήνα ένα μικρό διάστημα της ζωής μου, 5-6 χρόνια, έχοντας πάντα μια επαφή με την Ένωση, με την Παγκρίτιο Ένωση, θα έλεγα όχι τόσο στενή και κοντά, θέλω να πω ότι η Παγκρίτιος καλύτερες μέρες με καλύτερη διοίκηση δεν είχε ποτέ. Σε βαθμό που σου είπα, και θα το πω σήμερα δημόσια, ως τις επόμενες εκλογές θα ανέβω να σε ψηφίσω, που δεν το έχω ξανακάνει ποτέ.
1: Τέλεια.
0: Στο λέω σήμερα γιατί θέλω να συνεχίσει η Παγκρίτιος αυτό το τρομερό κύτταρο, το εξαιρετικό κύτταρο που έχουμε στην Αθήνα, να πορεύεται με καπετάνισσα εσένα.
1: Με συγκινείς ειλικρινά, πραγματικά είναι μεγάλη μου συγκίνηση που σ' ακούω, και εγώ θέλω να πω, καταρχήν σε ευχαριστώ, αλλά θέλω να πω ότι ο Παγκρίτιος είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό, πνευματικό σωματείο της χώρας. Είναι η Κρήτη εκτός Κρήτης. Λοιπόν, στην Αθήνα ζουν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες κρητικοί και νιώθουν όλοι ότι η Παγκρίτιος είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ένας συνδετικός κρίκος που συνδέει με τις ρίζες μας. Αυτό είναι το πιο βασικό για την Παγκρίτιο. Εγώ λοιπόν σου έχω ξαναπεί ότι όταν ήρθα 18 χρονών στην Αθήνα, πραγματικά ήταν το σπίτι μου η Παγκρίτιος. Πηγαίναμε συνέχεια εκεί, χορεύαμε, κρατούσαμε τις ρίζες μας. Και εντάξει, ήταν και άλλα τα χρόνια που θεωρώ ότι οι ρίζες ήταν πιο, το δέσιμό μας με την Κρήτη ήταν πιο δυνατό. Και γι' αυτό προσπαθούμε τώρα κι εμείς. Καταρχήν θα σου πω, πριν πούμε την δηλώση, θα σου πω και κάτι. Επειδή έρχονται εκλογές, όπως λες, ως πρόεδρος το όραμά μου είναι μια Παγκρίτιο ζωντανή, ευαίσθητη και απόλυτα ενωμένη. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήταν η από εδώ και η από εκεί. Το σημερινό συμβούλιο.
0: Όπως ακριβώς το λες, το προσυπογράφω.
1: Το σημερινό λοιπόν συμβούλιο, Κώστα μου, είναι αυτό που έχουμε κάνει να είμαστε μια γροθιά. Κατεβήκανε δύο παρατάξει με πολλά διαφορετικά καπέλα κομματικά οι σύμβουλοι και καταφέραμε να αφήσουμε τις ταυτότητές μας έξω από την πόρτα της Παγκριτίου και να είναι η Κρήτη πάνω απ' όλα, μακριά από κομματικά χρώματα διακρίσεις. Και εν πάση περιπτώσει στην Παγκρίτιο δεν χωράνε πολιτικές κομμότητες. Χωράει μόνο η κοινή μας λεβέντικη ρίζα. Είμαστε μια γροθιά για να κρατούμε την Κρήτη ψηλά. Αυτό είναι το όραμά μου, αυτό είναι το σύνθημά μου και αυτό έχω καταφέρει αυτά τα 4 χρόνια. Γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο η ενότητα στο κριτικό στοιχείο. Δεν είμαστε μπλε, δεν είμαστε πράσινοι, είμαστε Κρήτη. Τέλος.
0: Είναι όπως ακριβώς το λες, το προσυπογράφω και νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Θέλω βέβαια να πω κάτι που στο έχω πει και κατηδίαν, αλλά θα το πω να ακουστεί και δημόσια για να καταγραφεί. Ότι παρά το γεγονός ότι ο φορέας αυτός, αυτό το μεγάλο και ζωντανό κύτταρο, το ιδιαίτερα δραστήριο στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο, είναι γνωστό σε όλους και σε όλες, εγώ θα ήθελα να πυκνώσεις λίγο και τις αναφορές σου στην Κρήτη, για να μάθουν οι κριτικοί εδώ τι δουλειά κάνεις πάνω. Και γι' αυτό σε έχω παρακινήσει, και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία το καλοκαίρι που θα κατέβουν και αρχητοί κριτικοί, να ομογενοποιήσουμε, θα έλεγα, μια μεγάλη παρέα και να κάνουμε μια εκδήλωση εδώ. Στην οποία εννοείται ότι θα με γράψεις πρώτο στη λίστα των εθελοντών προσκόπων για να βοηθήσω και να συνδράμω προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να πω και κάτι άλλο όμως. Το ότι 4 χρόνια είμαστε ενωμένοι, αυτό συνετέλεσε στο να κάνουμε σοβαρές εκδηλώσεις. Ας το λέμε και αυτό. Σκέψου ότι κάναμε δύο φορές το Ηρώδιο. Δηλαδή, τιμήσαμε το Θεοδωράκι, τιμήσαμε το Ροζ Ντέιλι, τιμήσαμε στο Λυκαβητό το Σκουλά, το Βασίλη Σκουλά. Και δεν σου λέω τις χριστουγεννιάτικες γιορτές που κάνουμε για τα παιδιά, που είναι κάτι πάρα πολύ. Είναι μια τεράστια γιορτή με ένα σωρό χορηγούς δίπλα μας. Επίσης, αυτή τη στιγμή το έχω πει πολλές φορές ότι ο Χάρης ο Αναστασάκης, ένας σπουδαίος κριτικός, έχει κάνει μια χορηγία και έχουμε κάνει μια φιλολογική στέγη, ένα κέντρο πολιτισμού κάτω από την Παγκρίτιο, που περίπου, θα το πω και αυτό, μπορεί να του στήσει και 100.000 και θα είναι μια στέγη που να μπορούν να παρουσιάζουν τα βιβλία, οι συγγραφείς τα βιβλία τους, οι ζωγράφοι τους πίνακές τους. Όλο αυτό έχει γίνει από την αγάπη που δείχνω, με την ανιδιοτελή αγάπη που δείχνει Βούλιο με μένα μπροστάριστα. Δεν πειράζει που το λέω.
0: Μα έτσι είναι. Πραγματικότητα είναι αυτή. Ένας πάντα βρίσκεται μπροστά και οι υπόλοιποι ακολουθούν στο δρόμο που χαράζει. Λοιπόν, έχουμε μια εκδήλωση που ήταν και η αφορμή της σημερινής μας ακριβώς επικοινωνίας και δόθηκε η ευκαιρία να πούμε και τα υπόλοιπα που είπαμε. Πες μας δύο κουβέντες για την εκδήλωση αυτή.
1: Αυτή την Κυριακή λοιπόν στο Πολεμικό Μουσείο διοργανώνουμε μια εκδήλωση μνήμη με αφορμή τη μάχη της Κρήτης. Δηλαδή, τιμούμε τους ανθρώπους της καθημερινότητας που δεν ήξεραν από πόλεμο, αλλά ήξεραν μόνο από ελευθερία. Αυτούς τους ήρωες που η επίσημη ιστορία συχνά αφήνει τις υποσημειώσεις, η Παγκρίτιος Ένωση έχει την ευαισθησία να τις τιμά και να μην τους ξεχνά. Τι είναι λοιπόν? Το 1941, με τη μάχη της Κρήτης που ξεκίνησαν όλα, ο τακτικός στρατός δεν υπήρχε στην Κρήτη, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν λοιπόν αυτοί οι αστράτευτοι μαχητές που τιμούμε, δεν ήταν εκπαιδευμένοι στρατιώτες. Ήταν ο παππούς με τη μαγούρα, η μάνα με το παιδί αγκαλιά, ο έφηβος που δεν είχε βγάλει ακόμα γένεια. Βλέποντας τον ουρανό λοιπόν να μαυρίζει από τους αλεξιπτωτιστές, δεν δίλιασε, βγήκε μπροστά. Αυτός ο ανώνυμος ήρωας είναι η ίδια ψυχή της Κρήτης. Και έτσι καταλήγω εγώ σε αυτό, η απόλυτη αγάπη για την ελευθερία, που δεν μετράει το μέγεθος του εχθρού, αλλά το μέγεθος του χρέους. Και έτσι λοιπόν έχουμε φτιάξει, και θα σου πω τώρα με το μνημείο πώς έχει γίνει, το μνημείο του αστράτευτου μαχητή της μάχης της Κρήτης βρίσκεται πράγματι στον άβλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου. Έτσι. Εκεί λοιπόν την Κυριακή θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και μετά θα υπάρχει μέσα στο αίθριο του Πολεμικού Μουσείου κατάθεση Στεφάνου, ξέχασα να σου πω, και θα έχουμε και μία ομιλία στον αρχηγό του ναυτικού από το συμπατριώτη μας, τον κύριο Πετράκη. Κατάθεση Στεφάνου, ξέχασα να σου πω, και θα έχουμε και μία ομιλία στον αρχηγό του ναυτικού από το συμπατριώτη μας,

0: για τις Αθήνα. Και έτσι λοιπόν εμείς τώρα τιμούμε αυτούς τους ήρωες αυτή την Κυριακή. Είναι καλυμμένος όλος ο κόσμος που βρίσκεται στην Αθήνα.
1: Εγώ σε περιμένω να τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και σε κάθε προσπάθεια που ξέρω ότι δεν σταματά.
0: Είσαι συμπαραστάτης και σε ευχαριστώ θερμά.
1: Έστω και από απόσταση. Αν ήμουν κοντά θα ήμουν πιο δυνατά κοντά σου.
0: Δεν λοιπόν, πειράζει. Να μαθαίνουν και οι κριτικοί τι συμβαίνει εδώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να κάνουμε και την εκδήλωση αυτό το καλοκαίρι. Ρένα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη. Κάθε καλό. Κάθε καλό.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Με τους χαιρετισμούς του Βασίλη Σκουλά, με τον οποίο είχα την χαρά να μιλήσω και χθες, για τις ευχές πάντα με τιμά. Θα κλείσω σήμερα την εκπομπή, αγαπημένε μου Βασίλη. Να σε έχει ο Θεός καλά. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 22 Μαΐου. Συντορισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια πλέον, μετά το Γιάννη Δασκαλάκη, σταθερά, ο Δημήτρης Σιφάκης.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές συνεχίζεται στη Βουλή. Όλα δείχνουν ποια θα είναι η εξέλιξη. Έχουν αποχωρήσει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τοποθετήσεις τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και του Σοκράτη Φάμελου, που δέχτηκαν, εξαπέλυσαν μάλλον, σκληρή κριτική και επίθεση στην Νέα Δημοκρατία, στους παριστάμενους υπουργούς και βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό, καθιστώντας τον αποκλειστικά υπεύθυνο για τις παρακολουθήσεις, τις παράνομες παρακολουθήσεις και το παράνομο λογισμικό Predator στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός δεν ήταν στη Βουλή, δεν πήγε στη Βουλή. Έστειλε τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Βορύδη. Αλλά συνέβη το εξής ενδιαφέρον. Ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι αφού η εξεταστική για τις υποκλοπές αφορά την ΕΕΠ, τότε αφορά την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια της χώρας. Άρα, γι' αυτό το λόγο δεν κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, διότι θα γίνουμε χωμακουτάλια που λέμε. Θα βγουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βγουν στο φως δημοσιότητας για την ασφάλεια της χώρας, για την άμυνα της χώρας και όλα τα συναφή. Μάλιστα. Λογικοφανές το επιχείρημα του κύριου Βορύδη. Έλα μου όμως που με το που κάθισε μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο κύριος Βορύδης, σηκώθηκε ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος στην προσπάθειά του να επεραμυνθεί των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης και κυρίως της αγγελίας του Αρείου Πάγου για το γεγονός ότι αρχιοθέτησε την υπόθεση σε ό,τι αφορά το σκέλος της κατασκοπίας στη χώρα, ο κ. Φλωρίδης μας είπε ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν την ΕΕΠ και αυτό αποδεικνύεται από το ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι της ΕΕΠ με το Predator, διαρωτώμενος, γελώντας μάλιστα και απευθυνόμενος κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ, γιατί φωστήρες μου, αναρωτήθηκε ο κ. Φλωρίδης, να χρησιμοποιούσε η ΕΕΠ το Predator αφού ήδη παρακολουθούσε με τα δικά της μέσα. Το δε Μαξίμου που υπάγεται η ΕΕΠ δεν έχει πάει καν στη Βουλή και άφησε τον ντουέτο Βορύδη-Φλωρίδη να αναλάβουν το δούλεμα και το ψηλό γαζί εντός της Βουλής. Με το Βορύδη να λέει ότι οι υποκλοπές αφορούν την ΕΕΠ, άρα αφού αφορούν την ΕΕΠ, αφορά την εθνική ασφάλεια και άμυνα της χώρας. Άρα γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, γιατί θα βγάλουμε τα απλητά μας ή πλημμένα, πείτε ό,τι θέλετε, στη φορά, και αυτό δεν είναι ορθό για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Ο δε κύριος Φλωρίδης μας λέει ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν την ΕΕΠ. Και δεν αφορούν την ΕΕΠ, διότι αποδεικνύεται από το ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι της ΕΕΠ με το Predator. Άρα η ΕΕΠ δεν είχε λόγο να χρησιμοποιεί το Predator, γιατί ήδη παρακολουθούσε τους στόχους που παρακολουθούσε και το Predator.

Ο δε κύριος Βορύδης απεφάνθη ότι δεν είναι κατάλληλος να σηκώσει το τηλέφωνο αν χτυπήσει στις 3 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, γιατί λέει δημοσίευσε τη συγχωμηθία που είχε με τον κύριο Δεμήρη, το διοικητή της ΕΕΠ, στην συζήτηση από στην Επιτροπή κατά διάρκεια της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που ήταν κλειστή. Απόρριτη. Σωστό. Σωστό αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης. Να διατάξουν λοιπόν την ΕΕΠ, να τον παρακολουθήσουν μερικούς μήνες, ακόμη τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Ανδρουλάκη, με συγχωρείτε, να βεβαιωθούν αν είναι όντως ακίνδυνος ή επικίνδυνος ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο βήμα αυτή την ώρα βρίσκεται η πρόεδρος της Πλαίσης Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που παραδίδει φακέλους, τόμους ολόκληρους. Α, ολοκλήρωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ανέβηκε για πολύ λίγο, ούτε 1,5-2 λεπτά, όση ώρα δηλαδή κάναμε την εισαγωγή, μόλις είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής, κατέθεσε έναν σωρό από τόμους αρχείων. Δεν ακούγαμε εκείνη την ώρα τι περιέλαμβαν αυτά τα αρχεία, και κατήλθε του βήματος της Βουλής για να επιστρέψει στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κάπως έτσι ξεκίνησε με σφοδρία την παράθεση συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Πλέον, παρά το γεγονός ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτούσε 120 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο κ. Βορύδης κατά την έναρξη της διαδικασίας, έθεσε παρεμπίπτον ζήτημα και επικαλούμενος τις διατάξεις του Συντάγματος υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών δεν απαιτεί 120 βουλευτές, αλλά 151. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά απέκλεισε το ενδεχόμενο με τις ψήφους της αντιπολίτευσης να οδηγηθούμε στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Χρησιμοποίησα και το τελευταίο κοινοβουλευτικό παύλα συνταγματικό εργαλείο που είχαν στα χέρια τους από την κυβερνητική πλειοψηφία προκειμένου να αποφύγουν με κάθε τρόπο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

0: Αυτή η επιλογή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την έκρηξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του Πασόκ διατυπώθηκε ότι το παρεπίπτον θέμα τέθηκε ευνηδιαστικά. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν ξεκάθαρα για ένα ακόμη κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Ο δε πρόεδρος του Πασόκ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον ως τον Νίξον της Ελλάδας. Για πάμε στη Βουλή, διότι έχει ζητήσει λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλαίσης Ελευθερίας, ο κ. Καζαμίας, και ίσως ενδεχομένως έχουμε απάντηση για τους τόμους που κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για πάμε, Βουλή.
1: Να επισημάνω για μία ακόμη φορά πόσο εμφανές είναι στα μάτια όλων των πολιτών ότι η μόνη μέριμνα των νομικίστικων τακτικών και τακτικισμών της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στην Ολομέλεια είναι να κάνει το παν ούτως ώστε να θάψει το σκάνδαλο των
2: Παρακαλώ υπουργών. Ησυχία.
1: Να κάνει το παν, κύριε Πρόεδρε, ούτως ώστε να θάψει το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει το παραμικρό για να βγει στο φως η αλήθεια. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει το παραμικρό ούτως ώστε να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Και μετά έχουμε και τις διαλέξεις, τις οποίες θα επανέρθω, του ακροδεξιού Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος προσπαθεί να μας πει τι στάση να κρατήσουμε απέναντι στη δικαιοσύνη. Αλλά απόδειξη του γεγονότος ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο να θάψει την υπόθεση είναι και το ότι από τον κατάλογο των ομιλητών άρχισαν να αποσύρονται ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο κύριος Βορύδης λίγο πριν κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν διότι λέει δεν τους ενδιαφέρει η συζήτηση. Καλά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που είναι αυτή η φοβερή συζήτηση που ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι θέλατε να κάνετε και για την οποία περιμέναμε να συμμετέχουν τόσοι πολλοί ομιλητές από το κόμμα σας, εξανεμίστηκε κι αυτή. Αλλά τελικά δεν σας ενδιαφέρει ούτε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ούτε και η διεξαγωγή μια σοβαρή συζήτηση, γιατί επαναλαμβάνω, το μόνο ενδιαφέρον σας είναι να μπαζώστε αυτή την υπόθεση, γιατί σας καίει. Και σας καίει βαθιά, διότι αποκαλύπτει σε όλη την κοινωνία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, πόσο βαθιά νοσεί το κράτος δικαίου στη χώρα. Οι ομιλητές, κύριε Πρόεδρε, εδώ, ήταν πρόεδροι επιτροπών που ασχολούνται με σκάνδαλα. Ο κύριος Νικολακόπουλος, ο περίφημος πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διακρίθηκε στην κοινοβουλευτική του καριέρα γιατί εφήβρε ένα κουμπί το οποίο χρησιμοποιούσε για να αφαιρεί το μικρόφωνο από τους βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, μόνο αυτούς, κανέναν άλλο από την αντιπολίτευση που συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Έπειτα είχαμε και τον κύριο Καπάτο. Κύριε Καπάτο, είστε πρόεδρος της προανακριτικής για τον Τριαντόπουλο, για τον Καραμαλή, δεν έχει σημασία, πάλι πρόεδρος μιας προανακριτικής που ασχολείται με τη συγκάλυψη του άλλου μεγάλου σκανδάλου, του εγκλήματος των Τεμπών και του μπαζώματος του τόπου του εγκλήματος των Τεμπών. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, αυτά που ακούμε περί δικαιοσύνης, περί συζητήσεων, περί αλήθειας, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και τέλος, αναφορικά με το κράτος δικαίου, πραγματικά θέλω να επιστήσω την προσοχή όλων όσων μας ακούν ότι ο κύριος Φλωρίδης υποστήριξε χθες τη συνεδρίαση ότι κράτος δικαίου είναι το κράτος που εφαρμόζει τους νόμους. Αυτά τα λένε οι χούντες. Αυτά τα λένε οι χούντες. Το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται με την ελευθερία του λόγου, με τη δικαιοσύνη, με την καταπολέμηση της διαφθοράς και με...
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Καζαμία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλαίσης Ελευθερίας. Α, έχουμε τώρα και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για πάμε να το ολοκληρώσουμε λίγο για να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
2: Ψηφοφορίας. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
3: Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως το είπε, το έκανε και το κάνει. Ούτε αφήνει τη Βουλή αφύλακτη, ούτε παραδίδει τη Βουλή και τη Δημοκρατία σε αυτούς που την επιβουλεύονται. Απευθύνθηκα και απευθύνομαι στους βουλευτές και στις βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή δεν είναι μία ψηφοφορία κομματική, είναι μία ψηφοφορία που αφορά τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ανάμεσα σε αυτούς που θα ψηφίσουν, το ξέρετε, είναι πρόσωπα παρακολουθούμενα. Ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, ο... ποιο να πρωτοαναφέρω. Είναι πρόσωπα παρακολουθούμενα που δεν μίλησαν ποτέ, που δεν πήγαν. Ο Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δεν πήγε ποτέ ούτε να ζητήσει αντίγραφα της δικογραφίας. Ανάμεσά σας υπάρχουν άνθρωποι που προηγουμένως ήταν σε άλλους πολιτικούς χώρους και τώρα γελάνε. Ήτανε σε άλλους πολιτικούς χώρους. Ήτανε μαζί με τον Μιχαλολιάκο, ήτανε μαζί με τον Παπαδόπουλο. Φιλοξενούσανε τον αρνητή του ολοκαυτώματος Πλεύρη. Ήτανε σε άλλους πολιτικούς χώρους. Στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν διαχρονικά άνθρωποι που υπερασπίστηκαν και το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Ο Τζανετάκης, ως εν ενεργεία στρατιωτικός, με το που έγινε η Χούντα, πήγε και κατέθεσε την παραίτησή του. Και γι' αυτό υπήρξε πρόσωπο αποδεκτό να γίνει πρωθυπουργός ευρύτερης συνεργασίας. Το τι κάνει ο καθένας σε μια στιγμή που δοκιμάζεται η δημοκρατία αφορά τη δημοκρατική συνείδηση του καθενός και της καθεμιάς. Αυτό κρίνεται τώρα. Δεν είναι θέμα εξυπνακισμών. Σας κατέθεσα 2.000 σελίδες με νέα στοιχεία και υπάρχουν ακόμη δωμάτια με νέα στοιχεία. Γνωρίζετε ότι τα στοιχεία είναι βροντερά και γνωρίζετε ότι η ιστορία δεν τελειώνει σήμερα. Η ψήφος που θα καταγράψετε θα σας συνοδεύει. Ο Μητσοτάκης που απέρχεται σας ζητάει να προσδεθείτε στο άρμα του. Θα σας πάρει στο λαιμό του στον κρεμό. Ο Μητσοτάκης έχει ήδη καταγραφεί στην ιστορία ως ένας μαύρος πρωθυπουργός που μετήλθε τα πιο σκοτεινά τεχνάσματα κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας, στραγγαλισμού της δικαστικής ανεξαρτησίας, παραβίασης κάθε έννοιας θεσμικής λειτουργίας μέσα και έξω από τη Βουλή, στις ανεξάρτητες αρχές, σε κάθε ελεύθερο και ανεξάρτητο χώρο. Κύριε
0: Λοιπόν, πήραμε και μια γεύση των όσων συμβαίνουν αυτή την ώρα εντός της Βουλής, το μήνυμα που απευθύνει αυτή την ώρα προς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Θυμίζω ότι έχουν αποσυρθεί ήδη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αρνούμενοι να συνενέσουν στη διαδικασία έτσι όπως την οριοθέτησε η κυβερνητική πλειοψηφία. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον κύριο Φλωρίδη μαζί με τον κύριο Βορύδη που είχε προηγηθεί, να υποστηρίζει ότι εφόσον η ΕΕ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους. Αναφερόμενος δηλαδή για την εμπλοκή του Predator. Δεν ξέρω αν αυτή η εξήγηση του κυρίου Φλωρίδη είναι κουτοπονηριά ή ανοησία. Και τι είναι από τα δύο, αν ισχύει και τι ισχύει από τα δύο, είναι χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση. Περισσότερο όμως μου θυμίζει η ανάλυση του κυρίου Φλωρίδη, υπουργός δικαιοσύνης παρακαλώ, ανάλυση επίπεδου αντιπροέδρου του Εδωσαϊκού. Διότι σου λέει, αφού λέει παρακολουθούσε το Predator τους ίδιους στόχους που παρακολουθούσε η ΕΕΠ, τι λόγο είχε η ΕΕΠ να συνεργαστεί με το Predator. Αυτή είναι η ανάλυση που κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και δεν καταλαβαίνει ότι από την ώρα που αποδέχεται αυτό που εμείς έχουμε επισημάνει, και όχι μόνο εμείς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι. ταυτόχρονα κοινή στόχη, η παραδοχή αυτή του κυρίου Φλωρίδη ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι οι Β, ΕΙΠ και Πέντατορ είναι παράλληλοι και τέμνονται. Συμβιώνουν οι παράνομοι με την νόμιμη παρακολούθηση και πάνε χέρι-χέρι. Και υπάρχει συντονισμός ανάμεσα σε αυτά τα δύο χέρια. ΕΙΠ και Predator, μην ξεχνάμε, είχαν 11 κοινές παρακολουθήσεις. Πολιτικών, στρατιωτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων. 11 κοινές παρακολουθήσεις. Να το πούμε γιατί δεν λέγεται δημόσια. Αποφεύγουν, δεν ξέρω τι σκέφτονται, αλλά επειδή εμείς τα λέμε όλα ανοιχτά. Το Predator ήταν ο προπομπός της ΕΙΠ. Στόχευε πολιτικά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένους στόχους, τους παρακολουθούσε με το Predator παράνομα, αυτό λέμε εμείς, με την ευθύνη αυτό που ακούγεται, παράνομα παρακολουθούσε η κυβέρνηση, πώς αλλιώς το πούμε, και όταν ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, τότε πήγαινε στην ΕΙΠ και ζητούσε από την εισαγγελία να δώσει άδεια για να νομιμοποιήσει την παράνομη παρακολούθηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντλούσαν στοιχεία με το παράνομο λογισμικό, το Predator, και πήγαιναν με την τεκμηρίωση που έκαναν, γιατί κάτι ακούσανε, το καταγράψαν παράνομο πάντα, το χρησιμοποιούσαν μετά ως στοιχείο ότι έχω πληροφορία ότι ο Τάδε εκθέτει τη χώρα ή ξέρω εγώ υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας με αυτά που θεωρώ ότι κάνει, και πήγαιναν και νομοποιούσαν μετά στη συνέχεια την παρακολούθηση. Και συνέχιζε το έργο του Predator, το συνέχιζε η ΕΙΠ. Αυτή είναι η αλήθεια. Που κανείς δεν την περιγράφει. Κανείς δεν το λέει. Προσπαθούν να το φωτογραφίσουν αυτό. Ακόμη και τα θύματα, συγγνώμη, ακόμη και τα θύματα αδυνατούν να το περιγράψουν όπως σας το περιγράφουμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προκύπτει από τα γεγονότα. Έφτασε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, να κάνει λόγο από το βήμα της Βουλής για εθνική προδοσία. Και δεν έχει άδικο. Η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πάει η Βουλή σε νέα εξεταστική για τις υποκλοπές δείχνει πως τη φοβάται όπως ο διάολος στο λιβάνι. Την ίδια ώρα όμως και οι λόγοι που επικαλείται για να το αποφύγει είναι τουλάχιστον γελοί. Δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια την ώρα που είχε αφήσει τους πράκτερες της Ιντελέξα να αλωνίζουν την Ελλάδα. Και την ώρα που αποδεδειγμένα παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και την ηγεσία των όπλων δυνάμεων της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να επικαλείσαι τώρα την εθνική ασφάλεια, ότι δεν το πάω στην Εξεταστική Επιτροπή γιατί κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια της χώρας με αυτά που θα ακουστούν, και να έχεις αφήσει επί σειρά ετών, τουλάχιστον το 2021, πράκτορες της Ιντελέξα, Ισραηλινούς και μη, να αλωνίζουν τη χώρα και να παρακολουθούν όποιους θέλουν, όπως θέλουν, ανενόχλητοι. Δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια. Και την ίδια ώρα οι υπουργοί σου να μην έχουν κάνει ούτε μία προσφυγή στη δικαιοσύνη εις βάρος των ιδιωτών και κατά τα άλλα ιδιωτών, σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα του Predator. Δεν έχουν τολμήσει τα μέλη της κυβέρνησης που παρακολουθούνταν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Να στήσουν έστω μια στοιχειώδη ενημέρωση. Να μην κάνουν μήνυση. Να πάνε τουλάχιστον να ενημερωθούν. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν παρακολουθείται ο αρχηγός ΓΕΘΑ της χώρας. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό ζήτημα όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Αλλά να θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό ζήτημα όταν ζητάει η αντιπολίτευση να συζητηθούν αυτά στην Εξεταστική Επιτροπή. Μα πού μπορεί να σταθεί αυτό, σε ποια λογική? Μόνο στη λογική εκείνων που θεωρούν ότι αυτή η πραγματικότητα πλέον έχει καταστήσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια μια κανονικότητα. Και εν τέλει δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια και να μην ξέρουμε τι έχει στα χέρια του αυτός ο τύπος, ο Τάλ Ντίλιαν, ο οποίος τύπος εμέσως πλησαφός, ο ίδιος έχει προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό της χώρας ότι θα έχει την τύχη του Νίξον. Και αυτό έχει μείνει αναπάντητο. Κατά συνέπεια, ναι, το θέμα έχει και διαστάσεις εθνικής προδοσίας. Δεν είναι υπερβολή. Και απέναντι σε αυτό είναι υπόλογος όχι μόνο ο Πρωθυπουργός. Πλέον με την σημερινή απόφαση που όπως όλα δείχνουν θα είναι απορριπτική για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ευθύνη φέρουν και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν στη θέση τους βρισκόντουσαν βουλευτές κομμάτων σήμερα της αντιπολίτευσης, θα τους είχαν κρεμάσει. Θα τους είχαν κρεμάσει πολιτικά, εννοούμε, από τα θεωρία της Βουλής. Και θα ούρλιαζαν στα έδρανα των σημερινών βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι σημερινοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα ούρλιαζαν για την προστασία της δημοκρατίας. Αλλά τώρα είναι η κυβέρνηση. Και έχουν την ευθύνη για τις παρακολουθήσεις. Πάμε, πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
4: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας και περιμένουμε και το αποτέλεσμα από την, το αναμενόμενο ούτως ή άλλως αποτέλεσμα, μιας και ψηφίζουν κατά κύριο λόγο μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας οι επόμενες δύο μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες αποχωρήσει, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις επιμέρους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα το οποίο δεν θεωρείται πιθανό. Να έχουν τουλάχιστον το επίσημο αποτέλεσμα της απόρριψης του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις. Ερχόταν μια είδηση σήμερα το πρωί στο Φως Δημοσιότητας που έχει ανοίξει έτσι πολλές συζητήσεις και στον πολιτικό κόσμο και στον νομικό κόσμο. Περίπου 19 χρόνια από την τελική ετοιμιγορία που εξέδωσε το Μάιο του 2007 το πενταμελές εφετείο Αθηνών, επιβάλλοντας του ποινή 17 φορές ισόβια, 17 φορές όσες και οι δολοφονίες για τις οποίες κατηγορήθηκε, συν 25 επιπλέον έτη κάθεξης, μαζί και με μια χρηματική ποινή περίπου 13.000 ευρώ, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, είναι από σήμερα και πάλι ελεύθερος. Έστω και με περιοριστικούς όρους. Η είδηση έτσι έχει ανάψει αρκετές συζητήσεις. Ωστόσο, ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις, ήδη έγινε γνωστή η πρωτοβουλία, η απόφαση, η πρόθεση της εισαγγελίας του Αριουπάγου να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που άναψε και το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για την εγκληματική δράση της 17 Νοεμβρίου. Όπως και να έχει όμως, από μόνο του αυτό το βούλευμα, ασχέτως της τύχης που θα έχει μετά την επιλογή της αγγελίας του Αριουπάγου να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης, δημιουργεί έτσι αρκετές συζητήσεις. Πάμε να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Χάρη Τσιλιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και το αγαπημένο μου Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πριν πάω στην υπόθεση Γιωτόπουλου και την 17 Νοέμβρη, θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση από το πρωί με την απόφαση της κυβέρνησης και μερικής πλειοψηφίας. Αντί για 120 ψήφους που απαιτείται για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, να οδηγηθούμε στην πλειοψηφία των 151, αξιοποιώντας το Σύνταγμα, σύμφωνα με τον κύριο Βορύδη, επικαλούμενος συγκεκριμένη πρόνοια του Συντάγματος. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτή την επιλογή, μιας και η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ένα ακόμη κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
1: Ναι, η δυνατότητα στην μειοψηφία, η οποία θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 120 βουλευτές, δηλαδή τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, και να ζητά την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπου στην περίπτωση βεβαίως που επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία είναι υποχρεωτική η σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής, όχι η επιτροπή του άρθρου 86, έτσι να μην τα συγκαίρουμε, μιλάμε για Εξεταστική Επιτροπή κατά το άρθρο 68 παράγραφος 2. Η δυνατότητα λοιπόν αυτή εισήχθη μετά από πολλά χρόνια αντιπαραθέσεων για την ερμηνεία του άρθρου 68 παράγραφος 2. Η δυνατότητα αυτή εισήχθη το πρώτο την αναθεώρηση του 2019, όπου στο άρθρο 68 παράγραφος 2 εισήχθη σχετικό εδάφιο, το εδάφιο γάμα, το οποίο λέει ότι σε δύο φορές μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο μπορεί να αποφασιστεί η σύσταση τέτοιας επιτροπής όχι πλειοψηφία αυτή τη φορά, αλλά αφού το ζητήσουν τουλάχιστον τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών μετά από πρόταση 10 βουλευτών. Τις δυνατότητες αυτές έκανε χρήση προφανώς η αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που έπαιξαν να υποστηρίξουν αυτό το αίτημα. Τώρα, υπάρχει πριν από αυτή τη διάταξη, η ιστορία της διάταξης είναι ότι υπάρχει παράγραφος 2 εδάφιο Α και Β που λένε ότι κανονικά συστήνεται Εξεταστική Επιτροπή με πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/5, αλλά εκεί χρειάζεται πλειοψηφία. Όμως για θέματα, όπως λέει, εθνικής, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με, τουλάχιστον με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή την κυβερνητική πλειοψηφία. Τώρα, η συνδυασμένη ερμηνεία αυτών των τριών εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 68 επιδέχεται μια διπλή ανάγνωση. Η πρώτη ανάγνωση είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι το εδάφιο γάμα που μπήκε με την αναθεώρηση του 2019, δηλαδή η δυνατότητα στην μειοψηφία και ανεξαρτήτως του τι λέει η κυβερνητική πλειοψηφία, να μπορεί να συστήνει με τον αριθμό των 2/5, να συστήνει εξεταστική επιτροπή, δεν αφορά την περίπτωση των υποθέσεων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, διότι η περίπτωση αυτή του εδαφίου Β αναφέρεται στο εδάφιο Α, δηλαδή στον κανόνα που είναι η εξεταστική επιτροπή να συστήνεται με απόφαση της πλειοψηφίας, έστω το παρόν. Άρα λοιπόν η εξαίρεση της περίπτωσης του εδαφίου Β αφορά την περίπτωση Α και όχι την περίπτωση Γ. Δηλαδή ο περιορισμός για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που να απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών δεν ισχύει για αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι η μία ερμηνεία. Η δεύτερη ερμηνεία είναι η της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχει η εξαίρεση για το μείζον, δηλαδή για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με την πλειοψηφία των παρόντων, το σου το μάλλον η εξαίρεση ισχύει για το πέλαστον, που είναι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόνο με 120 βουλευτές. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι η δεύτερη θεώρηση είναι η σωστή, διότι διαφορετικά θα ακυρώνονταν η ράτσιο του εδαφίου Β. Δηλαδή ότι να απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία στην περίπτωση που έχουμε θέματα εξωτερικών και άμυνας. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά ακούω πολύ σοβαρά την αντίθετη άποψη. Δεν μπορώ να πω ότι η αντίθετη άποψη δεν έχει
0: άρα ορθώς ή λαδασμένα.
1: Η συζήτηση, και εγώ δεν τελειώνει εδώ,
0: ναι.
1: Έχουμε πάνω κάτω το δεύτερο ερμηνευτικό ζήτημα,
0: ναι.
1: Τα θέματα για τα οποία ζητά η σύσταση εξεταστικής επιτροπής αντιπολίτευση εντάσσονται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, για να τα πάμε στο εδάφιο Β. Εκεί είναι το θέμα.
0: Εθνική ασφάλεια επικαλέσει, και τώρα δεν ξέρω αν
1: η κυβέρνηση επικαλείται εθνική ασφάλεια. Το ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στην περίπτωση του εδαφίου Β. Λέει εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική. Και επειδή το εδάφιο Β είναι η εξαίρεση στον κανόνα του εδαφίου Α, θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα να πάει την εκδοχή ότι να κάνουμε μία ευρεία ερμηνεία του όρου εξωτερική, των όρων εξωτερική πολιτική και άμυνα, και να εντάξουμε και την εθνική ασφάλεια σε αυτούς τους όρους, κάτι το οποίο επαναλαμβάνω είναι μένω. Έτσι, αλλά για την οικονομία της συζήτησης. Εάν πούμε λοιπόν ότι σε αυτά τα θέματα εντάξουμε και θέματα της εθνικής ασφάλειας, η οποία εθνική ασφάλεια είναι έννοια στενότερη της, και όχι κατά ανάγκη ταυτιζόμενη με τις έννοιες εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα. Αλλά και αν κάνει μια τέτοια ερμηνεία. Τα θέματα τα οποία, καθώς γνωρίζω, δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα σε κάθε λεπτομέρεια, οπότε γνωρίζω πως θα υποτάσει. Τα θέματα που ζητάει η πρόταση για την σύσταση εξωτερικής επιτροπής να θεωρηθούν, όσο και να θέλουμε να προωθήσουμε, όσο και να έχουμε τη διάθεση να φανούμε φιλικοί προς την ερμηνεία την οποία δίνει η κυβέρνηση, να καταπατήσουμε και καλά θέματα εθνικής ασφάλειας, και μάλιστα που να συνδέονται με την εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική, διότι μέχρι εκεί μπορούμε να εντάξουμε την εθνική ασφάλεια στις έννοιες αυτές, στο μέτρο που οι έννοιες εθνικής ασφάλειας ή τα περιστατικά τα οποία υποτίθεται διακινδυνεύουν την εθνική ασφάλεια συνδέονται με την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν περιλαμβάνεται στην πρόταση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το θέμα του Predator και το θέμα της παρακολούθησης προσώπων, πολιτικών προσώπων, στρατιωτικών προσώπων, από ιδιώτες οι οποίοι καταδικάστηκαν ως ιδιώτες και όχι, όχι από την ΕΕ, όχι οι παρακολουθήσεις δεν λένε να έχουν γίνει από την ΕΕ. Δεν καταλαβαίνω που είναι το θέμα της εθνικής ασφάλειας και πολύ λιγότερο καταλαβαίνω που είναι το θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας τα οποία συνδέονται.
0: Να κάνω τον αντίλογο. Ναι, αλλά εδώ δεν έχει να κάνει μόνο και ποιοι έκαναν τις παρακολουθήσεις, είναι και το ποιοι παρακολουθούνταν. Όταν παρακολουθείτε λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας, όταν παρακολουθείτε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, όταν παρακολουθείτε ο Αρχηγός ΓΕΘΑ της χώρας, δεν υπάρχει ζήτημα και εθνικής ασφάλειας. Θα αναρωτηθεί κάποιος.
1: Και επειδή παρακολουθείτε από ιδιώτες. Έτσι, από ιδιώτες. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Έτσι. Και είναι εύλογο να μάθουμε για ποιο λόγο. Ιδιώτες παρακολουθούσαν. Αυτό θα πρέπει να το αναγάγουμε οπωσδήποτε σε θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Και πάση περιπτώσει δεν ετέθησαν τα θέματα αυτά ενώπιον του δικαστηρίου. Δεν θα τεθούν ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Να ξέρει η Βουλή, έστω και κλεισμένων των θυρών, εγώ να σας πω την εκδοχή ότι να συνεδριάσει και κλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Δεν πρέπει η Βουλή να πληροφορηθεί.
0: Άρα κύριε καθηγητά, εσείς λέτε ότι εξεταστική θα έπρεπε, κατά την άποψή σας, θα έπρεπε να γίνει έστω και κλεισμένων των θυρών, αν υπάρχει ζήτημα διαρροής.
1: Αν τεθεί θέμα σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, γιατί ο κανονισμός της Βουλής συνεδρίασε και κλεισμένων ανεξάρτητα από το άρθρο 68 του Συντάγματος. Δηλαδή το θέμα της εθνικής ασφάλειας, αν υποτεθεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας είπα και πάλι, η άποψή μου είναι από τη μια ότι θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, αν πραγματικά υπάρχουν, αποτελούν λόγο για την υποχρεωτική σύσταση της Επιτροπής με την απόλυτη πλειοψηφία. Από τη μια είναι αυτό. Επαναλαμβάνομαι ισχυρά επιχειρήματα και υποτίθεται άποψη. Από την άλλη όμως δυσκολεύομαι πριν να δεχτώ την άποψη της διευρυμένης ερμηνείας, της διασταλτικής ερμηνείας. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι ακόμα και στην ευρωπαϊκή νομολογία, ξέρετε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η εθνική ασφάλεια εξετάζεται ως ξεχωριστός λόγος από άλλες έννοιες όπως είναι η εθνική άμυνα ή η δημόσια τάξη. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικό ένομο αγαθό. Εάν λοιπόν το εντάξουμε σε αυτή την εξαιρετική διάταξη του εδαφίου γάμα που μάλλον του εδαφίου β, την εξαιρετική διάταξη η οποία απαιτεί μόνο για αυτές τις περιπτώσεις αποκλειστικά την λήψη της απόφασης με απόλυτη πλειοψηφία, κάνουμε μια διαταλλαγή που υπερβαίνει το σκοπό της διάταξης.
0: Μάλιστα. Κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό, νομίζω είναι σαφές. Αυτό που περιγράφεται. Πάμε στην υπόθεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου και θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά πριν πάω στην καθεαυτή υπόθεση. Αναρωτιέται ο μέσος πολίτης μετά και από αυτή την απόφαση, μετά και από αυτή την εξέλιξη. Δεν αφορά μόνο την υπόθεση 17 Νοέμβρη, αφορά πάρα πολλές υποθέσεις και κατά το παρελθόν. Τι νόημα έχει πλέον στη χώρα? Νομίζω είναι εύλογη απορία. Μπορεί εσείς να μας δουν νομικά, να μας την προσεγγίσετε διαφορετικά, αλλά τι νόημα έχει στη χώρα τα ισόβια? Γιατί τα έχουμε? Όταν ποτέ δεν υφίσταται ισόβια. Δηλαδή λέμε ισόβια, το οποίο δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Πρακτικά δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω από το γεγονός, αλλά θα το αναφέρω αυτό στην αρχή για να το χρησιμοποιήσω στο τέλος.
0: Ναι.
1: Από το γεγονός ότι κάποιοι εκ των πρωτετήρων του πραξικοπήματος του Απριλίου του 67 πέφτουν στη φυλακή. Δηλαδή τα εισόδια για αυτούς ήταν πραγματικά εισόδια. Έτσι και μιλάω για τον Παπαδόπουλο, τον Ιωάννη, τον Αγγελή.
0: Διορθώστε με να κάνω λάθος, είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά διορθώστε με να κάνω λάθος, κατ' επιλογή τους, τους είχε δοθεί δυνατότητα να αποφυλακιστούν ή κάνω λάθος?
1: Όχι, υπήρχε ρητή διάταξη ότι οι διατάξεις αυτές συγχώρων απόλυσης δεν ισχύουν για όσους έχουν καταδικαστεί και ασχάσει την προδοσία. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι εξ αυτών, όπως ο Πατακός, όπως ο Μακαρέζος...
0: Ο Πατακός, για παράδειγμα, είχε καταδικαστεί
1: για λόγους υγείας.
0: Είχε καταδικαστεί αρχικό σε θάνατο. Με χάρη μετατράπηκε σε ισόβια, εξέτησε 16 χρόνια και σε άλλα 26 μετά την αποφυλάκησή του.
1: Οι τρεις προτέτη, ναι. Παπαδόπουλος, Πατακός, Μακαρέζος καταδικάστηκαν με απόφαση του τότε, του πενταμελούς εφετείου Αθηνών στη θανατική ποινή, με τετράπη αυτή εν συνεχεία σε ισόβια κάθριξη, και ο Παπαδόπουλος μόνο πέθανε στη φυλακή, οι άλλοι δύο κάνανε χρήση της δυνατότητας της φόρων απόλυσης, αλλά προσέξτε, για λόγους υγείας. Για λόγους υγείας. Και μάλιστα με περιοριστικούς όρους, όχι περιοριστικούς όρους απαγόρευση εξόδου, σε κατοίκον περιορισμό. Λοιπόν, είναι διαφορετικές περιπτώσεις από τον Γιωτόπουλο. Και πρέπει να σας πω και το εξής, ότι διαφορετική αντιμετώπιση θα προσέβαλε κατάφορα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα υπήρχε και λόγος προσφυγής και αποδοχής προσφυγής στο Ευρωπαϊκό
0: Κοινοβούλιο. Αναφέρεστε σε περιπτώσεις που επικαλούνται λόγω υγείας.
1: Ναι, αν για λόγους υγείας δεν προβλέπεται η φόρα απόλυση, αυτό παραβιάζει και το Σύνταγμα, το άρθρο 2, ενδεχομένως και το άρθρο 7, παράγραφος 2 για την απαγόρευση.
0: Ο Γιωτόπουλος όμως δεν επικαλέστηκε λόγους υγείας για να.
1: Και το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Ο Γιώργος δεν επικαλείται. Και αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι λοιπόν η διαφορετική περίπτωση, επειδή είπατε ότι αυτοί δεν το ζήτησαν. Το ζήτησαν κάποιοι και για τους άλλους δεν προβλέπεται δυνατότητα, διότι είχαν καταδικαστεί και ασχάσει την προδοσία. Υπήρχε λοιπόν μια διαφοροποίηση από τον νομοθέτη. Μόνο για αυτούς. Τώρα πάμε στο θέμα για τόπο. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το περίγραμμα.
0: Κύριε Τσιλιώτη, μία χάρη μόνο, αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, γιατί μάλλον εκεί που είστε ακριβώς στο σημείο δεν έχει το τέλειο σήμα και κάποιες στιγμές υπάρχουν κάποιες διαλύσεις. Ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Ναι, λοιπόν, με ακούτε τώρα?
0: Τώρα μια χαρά.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, το γενικό περίγραμμα είναι ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, από το άρθρο 3 της ΕΔΑΠ που απαγορεύει τα βασανιστήρια και οποιαδήποτε άλλη εξευτελιστική και ταπεινωτική μεταχείριση, προβλέπεται δικαίωμα για τον κάθε κρατούμενο, για όσο οι δεκτές αδίκημα και αν έχει καταδικαστεί, ακόμα και αν είναι κατά συρροήν δολοφόνος, αν έχει διαπράξει κατά συρροήν εγκλήματα ή δεχθεί εγκλήματα, προβλέπεται η δυνατότητα, το τονίζω, δυνατότητα να ζητήσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αφού έχει εκτίσει ένα μεγάλο μέρος της ποινής του, από ένομη τάξη σε ένομη τάξη διαφέρει, αλλού είναι 16 χρόνια, αλλού είναι 20, αλλού είναι 22, συνήθως είναι μεταξύ 16 και 20. Να ζητήσει την υφόρον απόλυσή του. Όχι όμως αυτόματα, δεν λέει κάτι τέτοιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν λέει 16 και 20. Να ζητήσει την υφόρον απόλυσή του. Όχι όμως αυτόματα, δεν λέει κάτι τέτοιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

0: και με τον οπωσδήποτε με τον με το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί κάποιος και ο Ισοβίτης. Βεβαίως οι Ισοβίτες περισσότερες περιπτώσεις έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του, του κρατουμένου, έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά του στις φυλακές, έχουν να κάνουν με το αν έχει μετανοήσει για τα αδικήματα τα οποία έχει πράξει, έχουν να κάνουν με το αν είναι ύποπτος φυγής, καθώς επίσης και αν είναι ύποπτος για την τέλεση, αν σε περίπτωση υφόρων αποφύλασης, αν είναι ύποπτος για την τέλεση άλλων αδικημάτων. Εδώ η δική μας ένομη τάξη κάνει χρήση, οπωσδήποτε ανταποκρίνεται και θα έλεγα ανταποκρίνεται και γενναιόδωρα σε αυτά τα στάνταρτ τα οποία έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και πρέπει να σας πω ότι οι σύγχρονες πρόσφατες αποφάσεις, πολύ πρόσφατες αποφάσεις του 2025-2026 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει το δικαίωμα αυτό να είναι πραγματικό, δηλαδή ας πούμε σε μια χώρα, νομίζω σε κάποια από τις βαλτικές χώρες ή στην Ουγγαρία προβλέπεται το δυνατότητα μετά από 40 χρόνια. Και είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν μπορείς ας πούμε μετά από 40 χρόνια να του δίνεις αυτή τη δυνατότητα και να του λες ότι δεν σε βγάζω ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα η δική μας ενωμη τάξη βεβαίως έχει πολλές περιπτώσεις, έχει αλλάξει πολλές φορές ο νόμος. Είναι τα 105 έως 110 του ποινικού κώδικα τα οποία έχουν αλλάξει πολλές φορές και με το νέο ποινικό κώδικα του 19 και έχουν αλλάξει με τρεις νόμους το 21, το 24 και το 25. Ενδιαφέρον εδώ έχουν τα 105β και 106 του ποινικού κώδικα. Το μεν άρθρο 105β λέει για τη διαδικασία και ποιο είναι το αρμόδιο όργανο και σε ποιες μάλλον πότε μπορεί να ζητήσει κάποιος την υφόρο αναπόλυσή του. Το δε άρθρο 106, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα, νομίζω με τον νόμο του 2024, προβλέπει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Επίσης, πρέπει να και μια τελευταία τροποποίηση με νόμο του 2025, που προβλέπει τη δυνατότητα όσων έχουν παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας ή παλαιότερα όσων έχουν παραταθεί ως πολιτικός ενάγοντες, είτε αυτοί είτε οι οικοί τους σε περίπτωση ανθρωποκτονίας, έτσι, διότι δεν μπορεί το θύμα σε αυτή την περίπτωση να παραταθεί, παρίστανται όμως οι οικοί και έχουν δικαίωμα να εκφράσουν άποψη σε συγκεκριμένα αδικήματα, κακουργήματα όπως είναι οι ανθρωποκτονίες και τα εγκλήματα κατά της ζωής και της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Εκεί λοιπόν μπορούν τα θύματα ή των θυμάτων να εκφράσουν την άποψή τους. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόστηκε η τελευταία διάταξη αυτή του νόμου του 2025 στον κύριο Γιωτόπουλο. Πάντως, αυτό που έχω να πω και να πω προς ενημέρωση των ακροατών, ότι το άρθρο 106 παράγραφος 1 που θέτει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και αυτό είναι το ενδιαφέρον, λέει ότι η απόλυση υπό όρο μπορεί να μην χορηγηθεί, έτσι, καταρχήν ναι. Υπάρχει το δικαίωμα της χορήγησης.
1: Ναι, ναι, μπορεί να μην χορηγηθεί.
0: Η απόλυση υπό όρο μπορεί να μην χορηγηθεί. Πάμε τώρα λοιπόν στην εξαίρεση, ναι. Στον περιορισμό του δικαιώματος. Αν κριθεί ότι η διαγωγή του καταδικαστέντος κατά την έκθεση της ποινής του σε συνδυασμό με τη διάγνωση της πιθανότητας επανάληψης του εγκλήματος κατά τον χρόνο δοκιμασίας, όπως προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, σε σχέση με την εκτίμηση των ατομικών και κοινωνικών περιστάσεων του καταδικαστέντος, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτών νέων αξιόπινων πράξεων. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ακόμα και με την τροποποίηση αυτή, η οποία κατέστησε τους όρους αυστηρότερους σε σχέση με το παρελθόν, διότι είναι με το νόμο 5090 του 2024 την νέα μεγάλη τροποποίηση του ποινικού κώδικα που έγινε το 2024. Βλέπουμε λοιπόν ότι δίδεται ένα δικαίωμα, δεν μιλάει για για μεταμέλεια του κρατουμένου.
1: Άρα συγγνώμη, δεν υπάρχει κριτήριο. Απόρριψης...
0: Υπάρχει κριτήριο, μισό. Το οποίο όμως το βασικό κριτήριο είναι η διαγωγή του καταδικαστέντος.
1: Αφήστε με να ρωτήσω. Δεν υπάρχει το κριτήριο με το νόμο του 24 της μεταμέλειας. Σωστό
0: λέω. Μεταμέλεια.
1: Αυτό, ναι.

0: αυτό
1: για το συγκεκριμένο ειδικά κατηγορούμενο ή μάλλον για τα συγκεκριμένα αδικήματα που έχουν ιδεολογικό πολιτικό στίγμα, φέρουν και ένα ιδεολογικό πολιτικό περιεχόμενο, πόσο μάλλον για το συγκεκριμένο κρατούμενο, για το συγκεκριμένο καταδικαστέντα, δεν πρέπει να είναι ένα κομβικό ζήτημα. Διότι αν ένας άνθρωπος, ο οποίος επικαλείται ιδεολογία για τη δολοφονία 17 συνανθρώπων μας, εκτείνει μια ποινή. Ολοκληρώνει την ποινή βάσει του νομικού καθεστώτος που διέπει τη χώρα, έχει το δικαίωμα να αφαιθεί ελεύθερος, να αποφυλακιστεί έστω και με όρους. Δεν έχει μετανιώσει στοιχειωδώς για αυτό που έχει κάνει. Δεν μπορώ εγώ ως πολίτης να σκεφτώ ότι κακώς έχει αποφυλακιστεί.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι...
1: Υπάρχει, συγγνώμη, να το απαντήσω συνολικά. Συγγνώμη, σας διακόπτω τώρα επειδή σας ακούω έτσι με πολύ προσοχή. Υπάρχει το αντίλογος ότι εντάξει, στα 80 κάτι του χρόνια τώρα... τι περιμένει τώρα να πιάσει το όπλο. Μα ο Γετόπουλος δεν πιάσε ποτέ το όπλο. Ούτε όταν ήταν 40, ούτε όταν ήταν 30, ούτε όταν ήταν 50. Άλλος ήταν ο ρόλος του στην οργάνωση. Ο Γετόπουλος έγραφε. Έγραφε, σκεφτόταν, ανέπτυσε ιδέες.
2: Καθοδηγούσε.
1: Ακριβώς. Αυτό μπορεί να το κάνει και 80, 85 και 95 και 105.
2: Ακριβώς. Και έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιπτώσεις. Ίσως όχι στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες. Λοιπόν, υπέργυρ, οι οποίοι δεν μετάνιωσαν ποτέ μέχρι το θάνατό τους και οι οποίοι όσο μπορούσαν συνέχισαν τη δράση τους και όσο τους επέτρεπαν οι συνθήκες. Το θέμα της ηλικίας για μένα δεν είναι το κρίσιμο, παρά μόνο εάν συνδυάζονταν, όπως σας είπα, με θέματα υγείας.
1: Σωστά.
2: Εάν ο Γιωτόπουλος επικαλείται και αποδείκνει λόγους υγείας, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί. Διότι δεν μπορούμε να αφήνουμε έναν άνθρωπο να πεθάνει ασθενής λόγω της ασθένειάς του στη φυλακή. Το ίδιο πράγμα έχει άλλο παράδειγμα πολύ γνώστη, το περίπτωση του Κατσόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθεξη, έμεινε στα πέντε από φυλακή και λόγω ηλικίας. Και μάλιστα πολλοί αφέβαλαν τότε κατά πόσο ήταν ειλικρινής η λόγη. Δεν το εξετάζουμε, αλλά έτσι έγινε. Και από τη στιγμή που κρίθηκε ότι υπήρχαν λόγοι υγείας, βάσιμοι λόγοι υγείας, που επέτασαν την αποφυλάκηση, φυλακίστηκε. Εδώ δεν έχουμε όμως τέτοια περίπτωση. Και η ηλικία από μόνη της δεν είναι τέτοια περίπτωση. Πολύ περισσότερο σε αυτό που λέτε. Τώρα, ο νόμος λέει βέβαια και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Κώστα, και αυτό ξεκίνησα να σας λέω, ότι και το 19 που δεν υπήρχε, το 19 θυμάστε ήταν η περίπτωση του Κουφοντίνα. Είχαμε την περίπτωση του Κουφοντίνα. Και μάλιστα ήταν παραμονές των εκλογών. Λίγους μήνες πριν τις εκλογές τότε, το 19. Λοιπόν, και τότε είχε υπάρξει η ερμηνεία, ας το πούμε, υπέρ του κρατουμένου, ότι να κάνουμε μια πολύ light ερμηνεία της διάταξης για να μπορέσει ο Κουφοντίνας να αποφυλακίσει. Και τότε είχε ασκηθεί έφεση και ανέρεση στον Άριο Πα, και τελικά είχε αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Βόλου, με το οποίο αποφυλακίζονταν λοιπόν ο Κουφοντίνας, κάνοντας μια ερμηνεία συνδυαστική των ενιών της τότε διάταξης. Εδώ λοιπόν μπορεί να γίνει το ίδιο και μπορεί να γίνει ότι διάβασα ότι ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης, αιτήσεως ανέρεσης κατά, κατά του βουλεύματος αυτού. Το θεωρώ πιθανό ότι θα το κάνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προκαταλάβω, αλλά είναι πιθανό. Εδώ λοιπόν και άλλα πράγματα. Μπορεί δηλαδή να μην λέει ο νόμος ρητά, και κακώς δεν το λέει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι μία προϋπόθεση για να δοθεί, ας το πούμε, η δεύτερη ευκαιρία στον κρατούμενο, είπαστε τόσο να δοθεί αυτό που λέμε ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται, να σεβαστούμε την αξιοπρέπειά του ως κρατουμένο. Όλα αυτά είναι απόλυτα αποδεκτά και αυτονόητα κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, και εκφράζουν τον νομικό μας πολιτισμό, τον σύγχρονο ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, στον οποίο ζητήσετε και η Ελλάδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει μία μεταμέλεια. Αυτό που λένε, μα να το ζητήσουμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων, αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αν μετανιώνει για τις δολοφονίες.
1: Όχι πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Πιστοποιητικό δημοκρατικών φρονημάτων. Ναι, να το ζητηθεί. Πιστοποιητικό δημοκρατικών φρονημάτων.
2: Δηλαδή, Δεν θα πήγαινα τόσο μακριά.
1: Στο σύνταγμά μας υπάρχει άρθρο του συντάγματος που λέει υπάρχει το αδίκημα όποιος καταφέρεται εναντίον του πολιτεύματος της χώρας, ναι ή όχι. Άρα με αυτή τη λογική, από τη στιγμή που αποδεχόμαστε, συγγνώμη, από τη στιγμή που αποδεχόμαστε το Σύνταγμα, είναι κατά γενική ομολογία, υπό την ευρεία έννοια, ένα πιστοποιητικό δημοκρατικό φρονημάτων. Όσοι λοιπόν δεν αποδέχονται.
2: Όχι όμως ως λόγο απόλυσης υπόρων.
1: Σύμφωνα.
2: Λοιπόν, εγώ θα αρκούμην εάν ο Γιωτόπουλος ή οποιοδήποτε από όλους αυτούς τους τρομοκράτες, τους καταδικασμένους τρομοκράτες, για να ζητήσει την υπόρων απόλυση, έλεγε μετανιώνω για τα εγκλήματα τα οποία διέπραξε, ότι αφαίρεσα ανθρώπινες ζωές, ότι έκλεισα οικογένεια, ότι έκανα δυστυχισμένες οικογένειές τους. Και για αυτό το πράγμα μετανιώνω, διότι όπως κάνανε οι Ιταλοί συντροφοί τους των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αν θυμάστε τη δεκαετία, με τη μάστιγα της τρομοκρατίας δεκαετία του 70, πολύ χειρότερη από εμάς. Λοιπόν, στο τέλος είπανε, ήταν μια τρύπα στο νερό αυτό το οποίο κάναμε. Σκοτώσαμε ανθρώπους και δεν καταφέραμε τίποτα. Τουλάχιστον να λέγανε κάτι. Λένε, δικαίωμά τους, αλλά δεν μπορούν από την άλλη να ζητάνε η φόρον απόλυση. Εκεί είναι το θέμα για μένα. Και βέβαια, και αυτό που είπατε, ότι κανένας δεν εμποδίζει έναν 80χρονο, ο οποίος έχει σώστα στο ένας, και από ό,τι έχω καταλάβει έχει σώστα στο ένας ο κύριος Γιωτόπουλος, να κάνει αυτό το οποίο ήταν τότε. Που όπως είπατε, δεν κατηγορήθηκε και δεν καταδικάστηκε ποτέ ότι έριξε σφαίρα, ότι συμμετείχε σε μια σφαίρα. Ότι έβαλα μια βόμβα. Υπάρχει, δεν έχει καταδικαστεί για φυσική αυτουργία στα εγκλήματα, για όλα τα εγκλήματα. Ως αυτούργος. Και λοιπόν μας διαβεβαιώ ότι αύριο σε μια νέα γενιά, στο πλαίσιο μιας καθοδήγησης νέας γενιάς τρομοκρατών που υπάρχουν έτοιμοι, υπάρχουν άτομα που είναι έτοιμα να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.
1: Άρα, κύριε καθηγητά, συνοψίζοντας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, νομίζω το αναλύσαμε διεξοδικά. Αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτό που συμφωνείτε, διορθώστε με, γι' αυτό θέλω να το συνοψίσω. Λέτε ότι δεν μπορεί να αποφυλακίζεται ο κάθε Γιωτόπουλος με 17 δολοφονίες στην πλάτη του, συν όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα, 17 Νοέμβρη, χωρίς να έχει επιδείξει την ελάχιστη μεταμέλεια. Καλά το καταλαβαίνω.
2: Το καταλαβαίνετε πολύ σωστά. Μάλιστα. Διότι η έλλειψη μεταμέλειας.
1: Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει. Ωραία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει, και κλείνω με αυτό. Πολύ σύντομα, απαντήστε μου. Βάση για τον εισαγγελέα του Αρυπάγου. Για εκείνο που θα εξετάσει, μάλλον, το αίτημα του εισαγγελέα του Αρυπάγου.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί θα προσανατολιστεί ο εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία
2: και βοήθεια
1: στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλά που είμαστε. Ήταν ο καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ο κ. Χάρης Τσιλιώτης, και για την υπόθεση που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στη Βουλή. 155 βουλευτές ψήφισαν κατά του αιτήματος της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι βουλευτές δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Μας εξήγησε ο κ. Τσιλιώτης εδώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα, διότι οδηγήθηκε σε απόλυτη πλειοψηφία η διαδικασία, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει διαδικασία μόνο με 120 βουλευτές. Οδηγήθηκε στους 150 συν έναν. Επικαλούμενη η κυβέρνηση ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ενώ η υπόθεση της παρακολουθήσεις έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια. Έκανε δηλαδή μια διασταλτική ερμηνεία ότι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα συνεπάγεται εθνική ασφάλεια, και έτσι έκοψε στα μέτρα της την πρόνοια του συντάγματος. Η κυβέρνηση, για να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο και να αυξήσει τις ψήφους που απαιτούνται για να εγκριθεί το αίτημα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, και φυσικά την καθαρή θέση του κύριου Τσιλιώτη για την αποφυλάκηση του κύριου Γιωτόπουλου, του εγκεφάλου, του ηθικού και πολιτικού αυτούργου της 17 Νοέμβρη, που επί σειρά ετών σκορπούσε τρόμο στη χώρα με 17 στο σύνολο δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες, που αυτά φαντάζουν πολύ μικρά απέναντι σε 17 ανθρώπινες απώλειες, με τον κύριο Γιωτόπουλο να μην έχει μετανοήσει ούτε κατελάχιστο, τουλάχιστον δεν έχει φανεί οποιαδήποτε κίνηση, πρόθεσή του με οποιοδήποτε τρόπο να καταδείξει ότι έστω και κατελάχιστο έχει μετανοήσει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική Ανάστα και την διαφημιστική διακοπή. Νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, ζήτησε και πήρε το λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, Μεσσηνίας, ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Όχι ότι είπε κάτι μη αναμενόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία γενικώς. Στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι λίγο εις πολύ ήταν αναμενόμενα αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά αν κάποιος παρακολουθήσει έτσι λίγο πιο βαθιά το περιεχόμενο της ομιλίας του, θα δει ή θα αντιληφθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς επιχείρησε ουσιαστικά σήμερα να ρίξει ο ίδιος ιδεολογικοπολιτικούς τίτλους τέλους στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι εμείς ερμηνεύσαμε τη σημερινή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά. Είχε, παιδί μου, κάτι σχεδόν μεταπολιτευτικά αποχαιρετιστήριο με την ιστορική έννοια. Σαν να μιλούσε ένας πολιτικός που αντιλαμβάνεται ότι η παράταξη που γνώρισε δεν υπάρχει πλέον ως συνεκτικό ιστορικό υποκείμενο. Έτσι λοιπόν, πίσω από αναφορές περί γαλάζιας πατρίδας, αναφέρθηκε και ξεκίνησε η ομιλία του για τα εθνικά θέματα, τις υποκλοπές, τα Τέμπη, την Κάσο, καλώδιο αυτό που έφυγε, το πήρε το κύμα τέλος πάντων, το δημογραφικό, την αποσύνδεση επαρχίας και άλλα πολλά. Πολλοί άκουσαν κάτι βαθύτερο στην ομιλία του κ. Σαμαρά, τη διατύπωση της υποψίας ότι το σημερινό σύστημα διαχείρισης εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί μια προσωρινή ιδεολογική παρέκκληση της παράταξης, αλλά την τελική της μετάλλαξη. Έτσι, η σημερινή παρέμβαση Σαμαρά ακούστηκε σχεδόν σαν δημόσια ομολογία ότι ένα τμήμα του ιστορικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας δεν αναγνωρίζει πλέον τον εαυτό του μέσα στο σημερινό κόμμα. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σαμαρά.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο λόγια μόνον για τα εθνικά μας θέματα. Με αυτά θα ξεκινήσω. Ο οδικός χάρτης της υλοποίησης των τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων για το Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κρυφός. Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκι και οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνον επικοινωνιακά επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς. Η κατάσταση τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασής της στο Αιγαίο δεν είναι αστείο ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν, το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος. Η κατάργηση των διεθνών συνθήκων, η συνδιαχείριση δικών μας περιοχών, η επέκτασή της, λίγο-λίγο. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα. Οι συνθήκες περί φιλίας, οι υποκλήσεις, η κουβέντα μη με πουν και μειοδότη, ας με πουν και μειοδότη. Το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση. Και η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε λοιπόν και ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών σε αυτό που μας έλεγε εμάς επαγγελματίες ανησυχούντας. Προειδοποιώ και πάλι, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Πριν. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να το προλάβουμε πριν να είναι αργά. Οφείλουμε λοιπόν να πάρουμε πρωτοβουλίες, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξαντλήσουμε όλο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητά μας, να απειλήσουμε ακόμα και με αλλαγή στάσης σε σειρά ζητημάτων και να απαιτήσουμε την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου με όλα τα διπλωματικά μας μέσα, τώρα και όχι μετά. Και κοιτάξτε, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, έλεγε ότι την έβαλε για τρεις λόγους: για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφάλειάς μας. Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφάλειας? Όσο για τα οπλικά μας συστήματα, μη προκαλείτε. Μέχρι και για την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο λέγατε ορισμένοι. Και κάποιοι με εγκαλούσαν ότι δεν είπα μπράβο στην κυβέρνηση. Βέβαια, εγώ είχα πει ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή, αλλά αναρωτιόμουν μήπως είχε μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Και σας πρότεινα να αρπάξετε την ευκαιρία, να αρπάξετε την ευκαιρία με τον πόλεμο και να ζητήσετε συστάθμευση στην Κύπρο. Και μένω εδώ. Έρχομαι τώρα στο θέμα μας. Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, διαρωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου. Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον, σύνηθες. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα? Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές? Και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, του αποτελεσματικού, του αλάνθαστου πάντοτε επιτελικού κράτους. Προσέξτε, δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες μπορεί και αυτές να δημιουργήσουν κάποια εύλογα ερωτήματα για ορισμένα πρόσωπα. Εδώ όμως μιλάμε για το παράνομο λογισμικό. Οι υποψίες, μετά και από την απόφαση Ρίου σε πρώτο βαθμό, για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους 4 ιδιώτες, δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος? Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου η εταιρεία του που διέθετε το Predator ότι συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις? Μιας το τόσο να έχει δίκιο. Δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος? Γιατί δεν έχει συμβεί? Και γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα? Και αν το κράτος για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει? Μετά μάλιστα από τα στοιχεία της δίκης. Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί? Εκτός αν κύριοι της κυβέρνησης ψεύδεστε. Εάν αλήθεια είναι άλλη, αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία και για την ποιότητά της. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επικαλείται την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας, της ισονομίας και των δίθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στο γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να διαφορεί για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Και φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε, είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός κανονικής τρικομματικής κυβέρνησης της μεταπολίτευσης στην πτωχευμένη Ελλάδα του 12-15, την οποία με την θυσία του ελληνικού λαού κρατήσαμε όρθια μέσα στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που ψηφίστηκε σε ηλικία 26 ετών. Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κ. Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά. Και πολύ καλά έκανα από την πλευρά του. Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω επιβεβαιώνεται αυτό που σας μεταφέρα λίγο νωρίτερα ως κλίμα, ως αίσθηση από το περιεχόμενο της ομιλίας του κ. Σαμαρά, το οποίο ήταν απολύτως αναμενόμενο. Δεν είπε κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε ή δεν περιμέναμε να ακούσουμε πλέον από τον Αντώνη Σαμαρά. Κυρίως όμως κάναμε τον κόπο να ακούσουμε την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί την ερμηνεύουμε ως μια σηματοδότηση του τέλους της εποχής της καραμαλικής. Του ιδρυτή εννοούμε, όχι, μην μπερδευτείτε, της καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας. Με τους όρους τους μεταπολιτευτικούς της καραμαλικής, όχι τους νεοπολιτευτικούς του 2004-2009, για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτό σηματοδότησε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς σε μια συγκυρία λίγο πριν ο ίδιος πάρει τις οριστικές του αποφάσεις για την ίδρυση κόμματος. Και ενώ χθες είχαμε ένα νέο κόμμα να παίρνει σάρκα και οστά, και αυτή τη φορά τα περιγράφαμε στις αρχές της εβδομάδας με σημείο αναφορά στη Θεσσαλονίκη, το κόμμα Ελπίδα με την Μαρία Καριστιανού. Έχει γίνει πολύς λόγος, θα πάμε στη διακοπή, επιστρέφουμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα αναφερθούμε στα σημεία που εμείς διαπιστώσαμε και έχουν ενδιαφέρον από τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος, τους βασικούς άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης και το αν πράγματι αυτό το κόμμα είναι ένα κόμμα που έχει προοπτική ή ένα κόμμα που απλά θα καταγραφεί ως μια μορφή διαμαρτυρίας.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πάμε στην χθεσινή παρουσία της Μαρίας Καριστιανού, την πρώτη της επίσημη παρουσία ως επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού.

πάλι με βάση την Θεσσαλονίκη, ένα κόμμα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει δεξιά χαρακτηριστικά, ασχέτως ότι δεν θέλουν από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να το τοποθετήσουν ξεκάθαρα ιδεολογικοπολιτικά, αλλά και μόνο η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως εφαλτήριο αυτού του πολιτικού εγχειρήματος από μόνη της τοποθετεί τα πράγματα δεξιά, με την έννοια ότι η Θεσσαλονίκη κατά γενική ομολογία ψηφίζει δεξιότερα διάφορα πολιτικά σχήματα και το έχει δείξει αυτό τα τελευταία τουλάχιστον πολλά χρόνια. Ελπίδα για τη δημοκρατία λοιπόν το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως, λέει η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να πιστούν και κυρίως πόσοι μπορεί να δουν έτσι με μεγαλύτερη προσοχή τα όσα χθες διακήρυξε ή παρουσίασε υπό τη μορφή διακήρυξης για το τι σκοπεύει, σε τι στοχεύει μάλλον ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας. Σύμφωνα με το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το οποίο περιγράφεται ως μια αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι σε αδιαφάνεια και διαφθορά και απάντηση στη συνολική απαξίωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής, κεντρικός άξονας είναι η δικαιοσύνη. Προφανώς με αφετηρία της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, το κόμμα αυτό εστιάζει καταρχάς στην διαμόρφωση νέων συνθήκων για την λειτουργία και την απονομή της δικαιοσύνης. Επίσης όμως, η κυρία Καριστιανού χθες με την ομιλία της έβαλε ψηλά τον πήχη για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες, όπως είπε, η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει να εξαφανίσει, ενώ στους βασικούς στόχους του νέου κινήματος συμπεριλαμβάνεται η καταπολέμηση της διαφθοράς, η στήριξη της οικογένειας και των νέων, η αντιμετώπιση του δημογραφικού δηλαδή, η ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας, της πρόνοιας για την τρίτη ηλικία, τους ευάλωτους και την ενίσχυση του ΕΣΥ. Ουσιαστικά τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από τα όσα έχουμε ακούσει από τα περισσότερα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς σε αυτή τη χώρα. Η πρώτη εμφάνιση χθες του κινήματος της κυρίας Καριστιανού, της Ελπίδας δηλαδή, επιβεβαίωσε αυτό που ήδη υποπτευόμασταν ή ξέραμε από πριν. Οργισμένες διατυπώσεις και διαπιστώσεις, απλοϊκές ίσως για πολλούς εξηγήσεις, εύκολες λύσεις μέσω προτάσεων, καταγγελτικός λόγος και μια πολλοί θα την εκλάβουν ακόμη και ως λαϊκίστικη δημαγωγία. Όλα αυτά το 2026, όπου μας θυμίζουν σκηνικό από τις αρχές του 2010. Ωστόσο τα πράγματα 15-16 χρόνια μετά δεν δείχνουν να είναι τα ίδια, παρότι παρουσιάζονται κοινά χαρακτηριστικά. Δεν δείχνουν να είναι τα ίδια με την Ελλάδα που βίωνε την κρίση των μνημονίων. Για παράδειγμα, τότε ψήφισαν 6-6,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Σήμερα ψηφίζουν με τα βίας 5. Έχουν αποχωρήσει δηλαδή από το εκλογικό σώμα περίπου 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι. Σχεδόν ένα στους τρεις. Και αυτοί που έφυγαν, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γυρίσουν πίσω με τέτοιες διακήρυξεις. Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι αυτοί που διαμαρτύρονταν την εποχή των μνημονίων ουσιαστικά επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην πρώτη κρίση εποχή για κάποιους ευημερία των παροχών, των διακοποδανείων, της αστοκομακαρονάδας και πάει λέγοντας. Και ήταν και ευάλωτοι στη δημαγωγία όσων τους έταζαν ότι θα τους φέρουν πίσω στις καλές χρυσές εποχές. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η προσδοκία ενδόμηχα έστω, γιατί ούτε τότε το διατύπωναν δημόσια, αλλά ενδόμηχα αυτή ήταν η προσδοκία. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε καν ενδόμηχα αυτή η προσδοκία.
Άλλη διαφορά είναι ότι το τότε πολιτικό σκηνικό δεν είναι καμία, καμία ένδειξη ότι παρομοιάζει το σημερινό. Παράδειγμα, ότι το 2010 το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου τότε είχε πάρει 44% στις εκλογές του 9. Βυθίστηκε στο 12,5 το 2012 και αργότερα έπεσε ακόμη πιο κάτω. Θυμίζω ότι βασικό σύνθημα του Πασόκ τότε ήταν το λεφτά υπάρχουν, ασχέτως αν ο Γιώργος Παπανδρέου, και πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι στον ίδιο, δεν το περιέγραφε έτσι όπως εκλήφθηκε ή επιχειρήθηκε να επικοινωνηθεί. Έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν γιατί διανύμονται και κατανύμονται λανθασμένα, άρα μπορούν να βρεθούν πόροι με μια ανακατανομή. Αυτή η εξήγηση δεν υπήρχε, έμεινε μόνο το στο λεφτά υπάρχουν. Κέρδισε φυσικά τις εκλογές με το σύνθημα λεφτά υπάρχουν, αλλά μετά ήρθαν όχι μέλισσες, τα μνημόνια. Ο κόσμος πίστεψε το σύνθημα και ύστερα τιμώρησε εκείνον που διατύπωσε το σύνθημα με το οποίο τους έπεισε.

ΣΥΡΙΖΑ τον πίστεψε το 2015, αργότερα το μετάνιωσε, τον έστειλε στην αντιπολίτευση το 2019 και ουσιαστικά πλέον στέλνει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, στα εξών συνετέθη. Διαλυμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα όμως να επιστρέφει επανερχόμενος δια της αποκηρύξεως του ΣΥΡΙΖΑ. Και το μόνο κόμμα που κυβέρνησε με μνημόνια και δεν διαλύθηκε πρακτικά ήταν η Νέα Δημοκρατία.

Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι επιχειρείται, όχι άδικα θα πω, να παρουσιαστούν πολλά κοινά σημεία με την περίοδο των αγανακτισμένων, δηλαδή του 2010, 11, 12, παραλαμβάνω, όχι αδικαιολόγητα, εντούτοις είναι ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα. Είναι μια διαφορετική πολιτική συγκυρία. Δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού έχει μαζί με την ομάδα της η ίδια μέχρι και σήμερα μπορεί να εξακολουθεί να έχει τη δυναμική. Δεν ξέρω η ομάδα της αν έχει τη δυναμική και τα φόντα να σηκώσουν από τους καναπέδες αυτό το 1,5 εκατομμύριο που αποχώρησε απογοητευμένο από τις κάλπες μετά το 2000, ουσιαστικά μετά το 2015 και μετά. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα και για την κυρία Καριστιανού και για οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σχηματισμό δημιουργηθεί, και του κύριου Τσίπρα την επόμενη εβδομάδα και όσων ακολουθήσουν, του κύριου Σαμαρά ενδεχομένως, και όσων ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Κοινό σήμερα δεν έχουμε τους αγανακτισμένους του 2010-12, αλλά έχουμε τεράστιο κενό εκπροσώπησης.

Δεν ξέρω λοιπόν αν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα είναι η λύση στο πρόβλημα. Έχω, δεν θα πω ενστάσεις ή αμφιβολίες, έχω έναν προβληματισμό, ναι. Σίγουρα όμως υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Υπάρχει πρόβλημα.

Από εβδομάδα λοιπόν πάμε σε νέο κόμμα. Περιμένουν δηλαδή 26 του μήνα τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, την Τρίτη δηλαδή. Μέχρι τότε θα έχουμε να πούμε αρκετά, τη Δευτέρα δηλαδή κυρίως. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Να σε ευχηθούμε λοιπόν να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο και ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά σε όλους.

Φίλος τους, καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή λοιπόν 22 Μαΐου 2026. Φτάνουμε στο τέλος εσείως και αυτής εδώ της εβδομάδος, τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, έτσι. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 7 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 35 λεπτά. Ενώ από ό,τι βλέπω στο εορτολόγιο σήμερα γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Μαρτύρων λοιπόν Εμιλίου και Κάστου σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε αυτό το υπέροχο όνομα Εμίλιος. Πάντα μου άρεσε αυτό το όνομα Εμίλιος και Εμιλία στο θηλυκό του. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 22η ημέρα του Μάη είναι η μέρα αγοράς, λέει, πίτσας με bitcoin, η παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, καθώς και η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμη και να οδηγήσει στο θάνατο τη μητέρα και το έμβριο εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η προεκλαμψία τι είναι? Είναι μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Ξεκινά συνήθως στο δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εκλαμψίας, επιληπτικές κρίσεις δηλαδή, νεφρικής ανεπάρκειας, συνδρόμου HELLP, καρδιακής ανακοπής, αποκόλλησης του πλακούντα, πνευμονικού ειδήματος και άλλων επιπλοκών. Σε σοβαρές περιπτώσεις οι επιπλοκές της προεκλαμψίας μπορεί να αποβούν μοιραίες τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο. Η προεκλαμψία επηρεάζει το 2-8% των κύσεων παγκοσμίως και προκαλεί τον θάνατο σε σχεδόν 76.000 μητέρες και 500.000 μωρά κάθε χρόνο. Τα ακριβή αίτια της είναι άγνωστα, αλλά υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη διαταραχή. Ιστορικό προηγούμενης υπέρτασης, προηγούμενο οικογενειακό ιστορικό προεκλαμψίας, παχυσαρκία, διαβήτης, νεφρική νόσος, πρώτη εγκυμοσύνη, πολύδημη εγκυμοσύνη και μεγαλύτερη ηλικία της μητέρας. Τα σημάδια της προεκλαμψίας εκτός από την υψηλή αρτηριακή πίεση περιλαμβάνουν πρίξιμο του προσώπου και των χεριών, έντονο πονοκέφαλο, αύξηση του βάρους πάνω από ένα κιλό σε μία εβδομάδα, ναυτία μετά την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, αλλαγές στην όραση και λαχάνιασμα, αγκομαχητό ή δυσκολία στην αναπνοή. Η μόνη θεραπεία για την προεκλαμψία είναι ο τοκετός, αν και τα συμπτώματα συνήθως συνεχίζονται και κατά την περίοδο μετά από αυτόν. Ωστόσο, όταν δεν είναι πολύ σοβαρά τα συμπτώματα, ο πρόωρος τοκετός συνήθως αποφεύγεται. Ανταυτού, η μητέρα παρακολουθείται στενά για την πρόληψη της εκλαμψίας και άλλων επιπλοκών, μερικές φορές σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας καθιερώθηκε το 2017 από μια ομάδα οργανώσεων μητρικής υγείας από όλο τον κόσμο. Το θέμα της εναρκτήριας Παγκόσμιας ημέρας προεκλαμψίας ήταν να είστε προετοιμασμένες προτού χτυπήσει ο κεραυνός και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τις έγκυες να προσέχουν τα σημάδια και τα συμπτώματα της προεκλαμψίας και να επικοινωνούν με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που παρουσιάσουν κάποιο από αυτά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Παγκόσμιας Υγείας, το 99% όλων των θανάτων που σχετίζονται με την προεκλαμψία παρουσιάζεται σε χώρες χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος, οπότε ένας από τους στόχους της Παγκόσμιας ημέρας προεκλαμψίας είναι η εδραίωση των διεθνών προσπαθειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προεκλαμψία και τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σε αυτές τις χώρες.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, η οποία καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοπικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1/3 της πανίδας από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα καρέτα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι.

Πάμε λιγάκι παρακάτω όμως, πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1955, όπου σαν σήμερα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Χαρίλαος Ξενοφόντος, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Armitage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. 1963 και σαν σήμερα, δολοφονική επίθεση σημειώνεται στην Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 ημέρες αργότερα. 1967 και σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπιση στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 και σαν σήμερα αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1992 και σαν σήμερα ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. 2016 και σαν σήμερα υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δις ευρώ. Την ίδρυση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τον Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Διόρθωσης καταψηφίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθησε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Και θα ολοκληρώσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1825 έφυγε από την ζωή Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα βεβαίως της ελληνικής επανάστασης.

να δούμε τον καιρό. Άστατος λέει ο καιρός σήμερα. Να δούμε σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται σήμερα Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα υπηρετικά και την Κρήτη και Βαθμία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24, στην Δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αρχικά αίθριος ο καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες και στην Δυτική Πελοπόννησο το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σε Κυκλάδες και Κρήτη, αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βυτικοί, βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, έως ότου ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημείο, ρελάτε να περάσουμε στο politika.gr, να πούμε στο site μας και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του σε τίτλους αρχικά. Στην συνέχεια θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας και θα σας παρουσιάσουμε τις τελευταίες ειδήσεις. Παγνή, τρίχρονη, νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπε σε όλο το σώμα. Εγκληματική ομάδα σε Βορίζια και Αμάρι, απολογούνται ο 43χρονος και τα δύο ανήψια. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Τρόμος για 22χρονη μετά από απειλές του πρώην συντρόφου. Την έσωσαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο. Συνελήφθη ο 24χρονος με μαχαίρι. Στον Ισαγγελέη 19 συλληφθέντες για δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις. Επίθεση από ομάδα νεαρών δέχτηκε Άγγλος στα μάλια. Τον χτυπούσαν σε όλο το σώμα. Επίθεση Θάνου Πλεύρη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δομή μεταναστών. Η πολιτική όχι σε όλα, δεν ταιριάζει σε κάποιον που φιλοδοξεί να κυβερνήσει.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Όπως σας είπα, τώρα αρκεστήκαμε μονάχα σε κάποιους από τους τίτλους. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι και θα δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις που τώρα ακούσατε λίγο πιο αναλυτικά αυτή την φορά. Φτάνουμε λοιπόν στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της σημερινής μας εκπομπής, οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο, επιστροφή στα δικά μας, επιστροφή στην εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μπαίνουμε λοιπόν σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολίτικα.gr λοιπόν για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του Πολίτικα.gr, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Ξεκινάμε με ένα άρθρο του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη, το οποίο άρθρο αφορά σε μία τρίχρονη που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε όλο το σώμα. Το σοβαρό περιστατικό στα Χανιά μετά την αδιακομιδή μικρού κοριτσιού σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των αρχών προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το κοριτσάκι έχει υποστεί κακοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 9:30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν το παιδί βρισκόταν σε παιδική χαρά μαζί με τη μητέρα του και συγγενικά πρόσωπα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε σπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων. Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών έκαναν λόγο για σοβαρή κατάσταση, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το παιδί έφερε εγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη νοσηλεία. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, καθώς το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζει την διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό κορίτσι κατέληξε με τόσο σοβαρά τραύματα. Πρώτο μέλημα όλων αυτή τη στιγμή είναι η πορεία της υγείας του παιδιού, το οποίο νοσηλεύεται, όπως είπαμε, στο Παγνί, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αλλάζουμε θέμα. Θύμα επίθεσης υποστηρίζει ότι δέχτηκε Άγγλος στα μάλια. Το επεισόδιο εκτελήθηκε την Τετάρτη όταν ένας 25χρονος Έλληνας μαζί με άλλους άνδρες κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον 30χρονο Άγγλο χτυπώντας τον με πόδια και χέρια σε όλο το σώμα. Μετά το περιστατικό ο 25χρονος συνελήφθη.

Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη και εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 61. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάναβης, 112,7 γραμμάρια κοκαίνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, 33.715 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης και κάναβης, σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, μέλη εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων, καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, από την ασυνδυαστική αξιολόγηση των δεδομένων που προέκυψαν, καθώς και από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, καταδείχθηκε η ύπαρξη δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, η δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, ενώ κοινό στοιχείο των δύο εγκληματικών ομάδων αποτελούσε βασικό μέλος, το οποίο λειτουργούσε αφενός ως κύριος προμηθευτής ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών της πρώτης εγκληματικής ομάδας και αφετέρου είχε και ενεργό ρόλο στην δεύτερη, τόσο στην προσπάθεια προμήθειας όσο και στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πιο αναλυτικά, ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι τα βασικά μέλη της χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως καβάτζες, καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους, στους οποίους αποθήκευαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που παραλάμβαναν από το κοινό μέλος. Ακολούθως, για να πετύχουν το σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής ιδιόκτητα οχήματα, καθώς και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον 108 αγοραπολισίες ποσοτήτων κοκαίνης και κάναβης σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι 33 έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Αναφορικά με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, διαπιστώθηκε ότι το κοινό μέλος αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών στα άλλα δύο μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένος με την καθοδήγησή τους για την από κοινού κατά περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης, στους τελικούς χρήστες με σκοπό το παράνομο οικονομικό τους όφελος. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 30 αγοραπολισίες ποσοτήτων σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων και τα 30 έχουν ταυτοποιηθεί. Σημειώνεται ότι δύο συγγενικά πρόσωπα του κοινού μέλους των εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία, τον συνέδραμαν κατά περίπτωση στην απόκρυψη ποσοτήτων κοκαίνης, χρηματικών ποσών, καθώς και ειδών συσκευασίας και επιμερισμού. Εκτιμάται ότι το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας για την διακρύβωση της παράνομης δραστηριότητας των όσων αναφέραμε, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ, κατά την οποία δύο από τους κατηγορούμενους, με τη συνδρομή ακόμη 8 κατηγορούμενων, φέρεται να δήλωναν ψευδός αριθμό εγωπροβάτων, προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατήχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε πνημιοστάσια, καθώς και τοποθέτηση ενωτίων με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης εν όψη επικείμενου έλεγχου από αρμόδιους ελεγκτές. Συνολικά, κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 26 έρευνες σε οικίες, μνημειοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 5.203,8 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 112,77 γραμμάρια κοκαίνης,
33.715 ευρώ, 9 πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα, 128 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 3 σπαθιά τύπου σαμουράι και 2 μαχαίρια, 6 ζυγαριές, 6 κροτίδες και γκλόμπ, 2 ασύρματα επικοινωνίας και 13 κινητά τηλέφωνα. 12 αυτοκίνητα καθώς και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Επιπλέον κατασχέθηκαν πύληνα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα αποσταλούν στην αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων, προκειμένου να εξεταστεί εάν εμπίπτουν στην νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι κατασχεθήσεις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τα κατασχεθέντα όπλα και λοιπά αντικείμενα θα αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Όμως εφιαλτικές ώρες για να αλλάξουμε θέμα, βίωσε μια 22χρονη κοπέλα στο Ηράκλειο, καθώς στη διάρκεια της νύχτας δεχόταν απειλές από τον πρώην σύντροφό της. Η 22χρονη φανερά τρομοκρατημένη κάλεσε τις αρχές και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν την κοπέλα στο τμήμα. Όλα δείχνουν ότι η 22χρονη γλίτωσε από μια σοβαρή απειλή για τη ζωή της, καθώς λίγο αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 24χρονο έξω από το σπίτι της και τον συνέλαβαν. Μάλιστα, το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο ήταν ότι ο νεαρός άνδρας είχε μαχαίρι και έκρυβε ένα δεύτερο μέσα στο αυτοκίνητό του.

Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή την ασκητάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία.

Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει τη οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μετά την αποφυλάκηση του φερόμενου ως Λάμπρου της 17 Νοέμβρη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει εάν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Το πράσινο φως αποφυλάκησης του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη έδωσε η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του. Έπειτα από 24 χρόνια κράτησης, είχαν να προηγηθεί 4 απορριπτικές απαντήσεις, ενώ η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Και στην τελευταία αίτησή του η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτησε. Ωστόσο, ο Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη, προχώρησε σε έφεση με το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά να του ανοίγει την πόρτα της φυλακής περίπου ένα χρόνο νωρίτερα από τη λήξη της ποινής του. Σημειώνεται ότι οι πολυσοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής τους. Η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς. Κατά συνέπεια, επρόκειτο να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Πλέον στην αφυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.

Και μια διεθνή είδηση πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο. Ρούμπιο, η Κούβα είναι απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπόνοιες για επέμβαση, αλλά Μαδούρο. Η Κούβα αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και η πιθανότητα επίτευξης ειρηνικής συμφωνίας δεν είναι μεγάλη. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι πολίτες της Κούβας έχουν βιώσει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και έλλειψη τροφίμων τους τελευταίους μήνες. Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έρχονται μόλις μία ημέρα αφού του ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο στον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο σε σχέση με την κατάρριψη δύο αεροσκαφών το 1996 που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο Αμερικανών υπηκόων. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προτιμά μία διπλωματική λύση. Τόνισε όμως ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύσει την χώρα του από οποιαδήποτε απειλή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, κατηγόρησε τον Ρούμπιο για ψέματα και δήλωσε ότι το νησί δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, εχθές Πέμπτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η διπλωματία παραμένει η προτίμησή μας όσον αφορά την Κούβα, αλλά πρόσθεσε πως απλώς είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ξέρετε, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, δεδομένου του ποιον έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι μεγάλη. Ο Ρούμπιο κατηγόρησε επίσης την Κούβα ότι είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή. Κάτι που ο Ροντρίγκες αρνήθηκε κατηγορηματικά σε μία ανάρτησή του στο X.

0: Πάντως, ένα από τα ερωτήματα που θέτουν διεθνή ΜΜΕ, όπως το CNN, είναι αν ο Τραμπ επιδιώκει να εξηλαιωθεί στην Κούβα μετά την αποτυχία του να επιφέρει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Ρούμπιο, η Κούβα είναι απειλή για τη ΣΥΠΑ. Ψάχνει ο Ουάσιγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας? Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε ακόμα σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Politica 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.